όταν είναι απόν για αυτόν που συζητούμε, είμαι θα δειλή όταν είναι μπροστά να το συζητήσουμε το θέμα. Δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Δεν μας τιμά. Ούτε σαν χριστιανούς, ούτε σαν ανθρώπους. Αλλά έλα που δεν μπορείς. Έλα που δεν μπορώ. Έλα που δεν μπορούμε. Παρότι αυτή τη γλώσσα την έχει βάλει από μέσα, από τα δόντια. Ώστε όταν θα έρθει να πει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, ή δυνατόν να τη δαγκώνουμε. Να μην μιλήσει. Όμως μιλεί. Στον Ευαγγελικό νόμο ο Χριστός μας έχει πει το εξής, συγκεκριμένο στο Ζήτα κεφάλαιο, στίχος 1 και κατωτέρω. Είναι σαν να λέει: μη κρίνετε κύριοι, ή να μη κριθείτε. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Ενώ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Μ' ό,τι μέτρο λέει μετράς τον άλλον, θα μετρηθείς και εσύ. Και με τι τρόπο και σκληρότητα κρίνεις τον άλλον, θα κριθείς και εσύ μια ημέρα. Αν θέλεις να αποφύγεις την κρίση, πρόσεξε, εσύ θα το δείξεις. Μη κρίνεις, να μη κριθείς. Κάποτε σε ένα μοναστήρι λέγεται, ήτο ένας μοναχός ο οποίος δεν ήτο πολύ έτσι ευκίνητος στα διακονήματα, μα και σε αυτή την εκκλησία, όταν κτυπούσε για να πάνε οι μοναχοί, αυτός πήγαινε από τους τελευταίους. Οι άλλοι λοιπόν τον είχαν θα κολλαστεί αυτός. Όμως αυτός προγνώρισε το θάνατό του και τους εκάλεσε όλους και του λέει: αδελφοί και πατέρες, εγώ θα φύγω, ευλογείτε. Όταν άκουσε ένας και όταν είδε με τέτοια ψυχραιμία να ομιλεί περί θανάτου και να μην τον απασχολεί ότι θα βρεθεί μπροστά στον κριτή και θα κριθεί, του λέγει: και δεν φοβήσαι που θα πεθάνεις, που σχεδόν δεν ήσουν να συνεπείς ποτέ, μα όταν χτυπούσε η καμπάνα, λέγει, άκουσε, του λέει, γεροντά μου, εγώ στέκουμε σε μια διαβεβαίωση του Κυρίου μου που είπε: μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Φρόντισα στη ζωή μου να μην κρίνω κανέναν. Αυτή την ταμπέλα παίρνω και πηγαίνω να τον συναντήσω. Δηλαδή σαν να του έλεγε: αλίμονό σου εσύ που παίρνεις και του Χριστού ακόμη την κρίση και κανονίζεις τώρα που πρέπει να πάω εγώ. Είναι πολύ κακό πράγμα, πολύ εγωιστικό πράγμα να κρίνεις τον άλλον. Πολύ εγωιστικό. Και μάλιστα, όπως λένε πολλοί, όπως πάει αυτός θα κολλαστεί, όπως πάει αυτός θα χαθεί. Ποιος είσαι εσύ και εγώ που ξέρεις αν αυτός κολλαστεί και αν ότι εσύ και εγώ δεν θα κολλαστούμε. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Πού ξέρεις αύριο τι θα γίνει. Αυτός μπορεί να μετανοήσει. Πού ξέρεις εάν αυτός έχει κάτι τι άλλο ή έχει ελαφρυντικά στα μάτια του Θεού. Ποιος έβαλε κριτή εσένα. Ποιος με έβαλε κριτή εμένα. Είναι κακό πράγμα αυτό εν γενικές γραμμές. Εκείνο δε που είναι το κορύφωμά του είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος ομιλεί για τον άλλον είναι εγωιστής. Και τους εγωιστάς ο Χριστός δεν τους ανέχεται. Ο εγωισμός είναι ως φορικό προϊόν. Για να έχεις τη δύναμη να κάθεσαι να συζητείς για τον Α και τον Β, αυτό είναι εγωιστικό. Ο άνθρωπος θα πρέπει να βλέπει το φέρετρο το δικό του. Μην βλέπει το φέρετρο του άλλου. Και όταν έχεις φέρετρο στο σπίτι το δικό σου, δεν πηγαίνεις να βγάλεις το φέρετρο του σπιτιού του άλλου. Αλλά εμείς νομίζουμε ότι είμαστε τακτοποιημένοι, δεν ευθυνόμεθα σε τίποτα, γι' αυτό ακριβώς καθήμεθα και στρογγυλοκαθήμεθα μάλιστα και συζητούμε εν ψυχρό εις βάρος απών των αδελφών μας.
ο ιερός λεγόμενος Αυγουστίνος, στο σπίτι του, στο χολ, είχε γράψει επάνω στο κονίαμα γύρω γύρω: «Αδελφέ, εάν ήλθες όδε ή να κατασπαράξεις οστά κρέα, κατασπαράξεις κρέα απόντος αδελφού σου, ούκ έχεις θέσιν όδε. Εάν ήρθες εδώ να φας ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι παρόντες, σου λέγω ότι δεν έχεις θέση εδώ, να φύγεις». Και εμείς δεν ήρθες κανένα μέρα να πούμε τίποτα. Έχω να σου πω, σαν τι έχεις να μου πεις? Και τι έχουμε να πούμε εμείς? Κάθισε να σου πω, κάθισε και κάθεται και ένα τέταρτο και μισή ώρα και μία ώρα και δύο ώρες. Και αυτό συμβαίνει και από τηλεφώνου πολλές φορές, και συζητούν εις βάρος κάποιου απόντος, που πολλές φορές αυτός ο απόν είναι αθώος για όλα αυτά τα οποία συζητούν αυτοί. Βέβαια έρχεται αυτομάτως σε πολλούς ανθρώπους η ερώτηση και λένε: «Ώστε αμαρτάνω όταν ομιλώ όχι ψέματα, αλήθεια, αυτό που συζητούμε είναι αλήθεια? Εάν είναι το ψέμα, θα ήσουν ασυκοφάντης. Τώρα που είναι αλήθεια, είσαι κριτής και κατακρίνεις. Και στη μία περίπτωση είσαι για θάνατο και στην άλλη περίπτωση είσαι για εκτέλεση. Δεν έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος να κρίνει. Η κρίση είναι του Χριστού. Ούτε μπορεί να κρίνει ο άνθρωπος σωστά, γιατί δεν ξέρει όλες τις πλευρές του πράγματος. Πάντοτε ο άνθρωπος κάθεται και ακούει, και πολλές φορές είναι φτιαχτός μάρτυρας υπερασπίσεως μιας υποθέσεως η οποία είναι τελείως ψέματα. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι φτάνουν να παλαμίσουν και το Ευαγγέλιο ακόμη υπέρ ενός ανθρώπου που την άλλη πλευρά δεν την ξέρουν καθόλου. Είναι μία που θέλει να πάρει το διαζύγιο, να χωρίσει τον άντρα της, να πάρει κάποιον άλλον. Και κάθεται κάθε μέρα και σου πιπηλίζει το μυαλό: «Και αυτό μου έκανε και τ' άλλο μου έκανε και τ' άλλο μου έκανε. Την άλλη μέρα. Και τούτο μου έκανε και τ' άλλο μου έκανε και τ' άλλο μου έκανε. Την άλλη μέρα». Και γίνεσαι εσύ μάρτης τώρα κατηγορίας, και αύριο καλείσαι στο δικαστήριο και βάζεις τον κύριο Σαββάνο: «Ξέρεις τι υπέφερε? Εγώ εμένα να ρωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, που την είχα κάθε μέρα και εγώ ήξερα τι της κάνει, που της ψήνει το ψάρι στα χείλη». Και αν τον ξέρει ούτε κατά πρόσωπο τον άνθρωπο τον άλλο. Είναι οι φτιαχτοί οι λεγόμενοι αυτοί μάρτυρες, που πηγαίνουν και κατηγορούν και κρίνουν και κατακρίνουν. Δηλαδή όταν πας μάρτυρες, πάνε να πει, λες στον πρόεδρο να τον δικάσεις, εγώ ξέρω και πρέπει να τον δικάσεις αυτόν, να δώσεις το δίκιο εκεί. Και το δίκιο είναι τελείως αντίθετο. Δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς και τι γίνεται και υπάρχει γύρω από κάθε υπόθεση. Καλά είναι να κάθεται στην άκρη και να παρακαλεί τον Θεό να τον φυλάξει. Ο Δαβίδ έλεγε: «Φου Κύριε, φυλακή το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου». Αν υπήρχε τρόπος να μην έχουμε γλώσσα, προκειμένου να έχουμε γλώσσα, που είναι αγαθόν όπως ξέρετε. Και τι αγαθόν η γλώσσα, αν χρησιμοποιηθεί καλώς. Εάν όμως χρησιμοποιηθεί κακώς, είναι καλύτερα να μην έχουμε γλώσσα. Προτιμότερο να μην έχουμε γλώσσα. Όπως να μην έχουμε και μάτια. Δεν ξέρω λοιπόν εσείς τι έχετε γύρω από αυτή την εντολή. Το μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Δεν ξέρω, επαναλαμβάνω, εσείς σε ποια κατάσταση είσαστε αναφορικώς με το σημείο αυτό. Ήθε να μην είσαστε ένοχοι. Όμως εγώ βλέπω πόσο δύσκολο πράγμα είναι ο άνθρωπος να φυλάξει τον εαυτόν του. Θα βρεθούμε εκείνη τη ημέρα με πολλά πράγματα. Έχουμε κατηγορήσει ανθρώπους. Έχουμε σπηλώσει τιμάς. Έχουμε αδικήσει πρόσωπα.
Έχουμε κάνει μεγάλη ζημιά στη ζωή μας. Για να παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας υπενθυμίσει

ανθρώπους που δεν κλείνουν το στόμα τους. Μη δέχεστε να ακούτε κατηγορίες εναντίον απών των ανθρώπων. Έρχεται να σου πει κατά της πεθεράς της. Έρχεται να σου πει κατά της νύμφης της. Έρχεται να σου πει κατά του παιδιού του. Σε παρακαλώ. Αυτά είναι οικογενειακά σας. Εγώ δεν θέλω να τα ακούσω. Είναι ντροπή να τα βγάζεις έξω από το σπίτι σου αυτά. Άλλωστε εγώ δεν έχω σε τίποτα να σε ωφελήσω. Ούτε να σου πω έχεις δίκιο, ούτε να σου πω ότι έχεις άδικο. Εγώ δεν είμαι Θεός. Η κρίση αυτή που μου τα λες για να κρίνω εγώ και να σε δικαιώσω, δεν είναι δική μου. Εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Έχω τις δικές μου αμαρτωλές. Σε παρακαλώ, σταμάτησε. Για θα φύγω εγώ. Δεν πρέπει να δίνουμε και να ενθαρρύνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι χιλιδόνες, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Μη εισαγάγεις, λέει, χιλιδόνας εις την οικία σου. Μη εισαγάγεις. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος βάζει ανθρώπους μέσα στο σπίτι του και από τη στιγμή που θα μπουν μέσα, πριν που την καλημέρα αρχίζουν την κατηγορία και μεταφέρουν υποθέσεις ανθρώπων απόντων, δεν πρέπει να μπουν στο σπίτι οι άνθρωποι αυτοί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να μπουν στο σπίτι. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι ο άνθρωπος είναι εξίσου ένοχος και αυτός που λέγει αλλά και αυτός που ακούει. Γιατί λένε ορισμένοι, εγώ δεν είπα τίποτα. Αυτή είπε, αυτός είπε, εσύ ήκουσες. Θα μπορούσε να το σταματήσεις από την πρώτη στιγμή. Να μην πει τίποτα. Σε παρακαλώ, θέλεις να καθίσουμε να μιλήσουμε κάτι δικό μας. Να μιλήσουμε. Όμως να μιλήσουμε για έναν που δεν είναι εδώ. Όχι. Ωραία είναι μια διδακτική συμπεριφορά, όπως λέγεται, του Ναπολέοντος. Κάποτε πήγε μια κυρία φουριόζα και κλαμμένη στο βασιλιά κατευθείαν και του λέγει εναντίον του αντρός της. Αυτός σε κάθισε στο τραπέζι και έγινε το κεφάλι του επάνω στο χέρι του το δεξί. Εσκέπασε το δεξί του αυτή με το χέρι του και κάθισε, μονότερμα τον έπαιξε. Δεν ξέρω πόσα ώρα και την άκουσε. Σε μια στιγμή διακόπτει αυτή και λέγει, μεγαλειότατε, σας πονάει το αυτί σας? Με συγχωρείτε που σας εκούρασα τόσα ώρα, αλλά είναι σοβαρά η υπόθεσή μου. Όχι, λέει, δεν με πονάει το αυτί μου. Μα βλέπω, λέγει, το έχετε καλύψει και στέκεστε σε αυτή τη θέση. Ναι, το φυλάτο, λέει, παρθένο αυτό. Σε ακούω, λέει, με αυτό. Αυτό το φυλάτο να ακούσω και τον άντρα σου. Θα καλέσω και τον άντρα σου να ακούσω και αυτόν για να μπορέσω να κρίνω. Καταλάβατε. Δεν έσπευσε να της πει, ναι, έχεις δίκιο και λοιπά. Αλήθεια, βρε τον παλιάνθρωπο. Σου έκανε τέτοια πράγματα, εγώ θα σε βοηθήσω. Όχι. Αυτό το φυλάτο, λέει, παρθένο, δεν θα αφήσω τίποτα να μπει καμιά κουβέντα δική σου μέσα. Να καλέσω και τον άντρα σου, να ακούσω τον άντρα σου από αυτό το αυτή, για να βγάλω το συμπέρασμα. Πολλές φορές μεταφέραμε λόγια τα οποία ήσαν ψέματα και βρεθήκαμε εκ των υστέρων ντροπιασμένοι και ζητήσαμε συγγνώμη από τους ανθρώπους, διότι παρεσύρθημε σε άλλους καπάτσους και κακούς ανθρώπους και επιστέψαμε ή υπογράψαμε για θέματα τα οποία οι άνθρωποι ήσαντε αθώοι. Άλλωστε, όταν ένας άνθρωπος πέσει σε κάτι, γιατί εσύ πηγαίνεις από πάνω τώρα με τη γλώσσα σου και του δίνεις τη χαριστική βολή? Μπορείς να τον σηκώσεις? Μπορείς να προσευχηθείς στον Θεό για αυτόν τον άνθρωπο? Μπορείς να παρακαλέσεις την Παναγία για αυτόν τον άνθρωπο? Για κάτι που έκανε, για κάτι που συνέβη, για κάτι που υπέστη, για κάτι που δεν πρόσεξε. Αυτό είναι καλό. Το να τον συζητήσεις τον τρίτον και να του λες του τρίτου, άκουσε ότι είπαμε εδώ θα μείνουνε, ε? Μεταξύ μας αυτά. Άμα ήταν να μείνουν μεταξύ σας, γιατί τα αναπέθεσες σε αυτόν? Αυτός θα τα πει στον άλλον και ξέρετε θα πει,

0: ότι είπαμε νερό και αλάτι, ε, μεταξύ μας αυτά. Δεν θέλω να... Άστο. Και ο άλλος θα το πει στον άλλον και θα πει το ίδιο, ξέρεις, μεταξύ μας αυτά. Ξέρετε τι είπα να πει λόγος τέτοιος. Είναι σαν να ρίχνει νερό μέσα σε ένα σταμνί ραγισμένο. Και φεύγει. Εφόσον εσύ δεν είχες τη δύναμη να το βαστίξεις αυτό, πώς μου λέει να το βαστίξω εγώ μυστικό? Και πώς την αξίωσε να με παρατηρήσει εκ των υστέρων? Πήγες και το πες. Εσύ γιατί μου το πες εμένα? Αν ήταν να μην το πω, γιατί μου το πες? Από αγάπη μου το πες ή από κακία προς εκείνον? Στο λόγο, από κακία προς εκείνον μου το πες. Και αν ήταν από αγάπη, θα τον σκέπαες εκείνον. Το έκανες από κακία. Και αν σας πω ότι το 99 και 99 των χριστιανών είμεθα ένοχοι σε αυτό το πράγμα, τι θα πείτε? Και δεν έχει φτάσει ποτέ, μα ποτέ, αν κανένα χοντρικό ή αν κανένας έχει λεπτύνει πλέον στο χριστιανισμό η συνείδησή του και αναζητεί να βρει μήπως υπήρξε κατήγορος ποτέ, μόνο αυτός θα έχει φτάσει σε εξομολόγο να πει ότι κατηγόρησα, ότι εμίλησα, ότι είπα εναντίον, και μάλιστα για πρόσωπα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Θυμόσαστε εκείνο το ωραίο, το κλασικό του Αριστίδου του Δικαίου, ε? Βρέθηκε κάποτε ο Αριστίδης στην αγορά των Αθηνών και γινόταν δημοψήφισμα τότε εναντίον του Αριστίδου, να τον διώξουν από εδώ πέρα ή όχι. Και ένας είχε ένα όστρακο στο χέρι, το οποίο δεν ήξερε γράμματα, και έπρεπε και αυτός να ψηφίσει υπέρ ή κατά του Αριστίδου. Και έπεσε πάνω στον ίδιο του Αριστίδη, το οποίο δεν εγνώριζε. Λέει, μου γράφεις εδώ πέρα, σε παρακαλώ να φύγει. Λέει, τον ξέρεις εσύ, γιατί να φύγει? Πάλι δεν θέλω να τον ακούω, λέει, που τον λένε δίκαιον, λέει, δεν θέλω, γράψε μου. Και έγραψε ο Αριστίδης επάνω εναντίον του εαυτού του και το έδωσε και ψήφισε ο άλλος να φύγει. Ξέρετε πως τέτοια είναι? Το Σάββατο ήμουν στη Μονή Πετράκη, ήταν ένα μνημόσυνο. Και όταν βγήκα έξω με τη γυναίκα μου και με την κουνιάδα μου, πήραμε ένα ταξί. Και λέει ο ταξίτζης, εδώ σε αυτούς τους λούστρους είστε? Πω πω πω πω. Η γυναίκα μου είχε πει μπροστά τον Περί Ανδράτζη. Πού τους γνωρίζετε εσείς? Ποιοι είναι οι λούστροι, κύριοι? Να λέει, αυτοί εδώ μέσα. Πού, ποιος, πείτε μου ονομαστικός. Σταμάτα, του λέει. Πες μου ονομαστικός, ποιος είναι ο λούστρος από αυτούς που είναι εδώ πέρα μέσα. Ποιον γνωρίζετε εσείς? Και να λέει, γράφουν οι εφημερίδες, βλέπω. Και που ξέρεις αν είναι το τελείως αντίθετο. Και είναι εκείνοι που γράφουν και όχι για εκείνους που γράφουν. Πού το ξέρεις? Ούτε τον έναν ξέρεις, ούτε τον άλλον ξέρεις. Πώς ανοίγεις το στόμα σου και δεις αυτόν τον χαρακτηρισμό? Έγινε η μάχη που έπρεπε να γίνει μέχρι το Παγκράτη που πήγαμε. Μέχρι το τέλος ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος αυτός και είπε ότι ήταν και παλαιομερολογήτης. Όλα, είμαι παλαιομερολογήτης. Εγώ κάθισα, εφόσον είχε πάρει η γυναίκα μου τον λόγο, πρόλαβε και πήρε αυτή τον λόγο, λέω, ας πάρει αυτή το μισθό. Κάθισα να ακούσω πώς σκέπτονται οι άνθρωποι. Έτοιμος να χύσει δηλητήριο, να δακώσει ανθρώπους τους οποίους δεν ξέρει, δεν τους είδε, να σκυλώσει ανθρώπους, συνειδήσεις, σπίτια κλπ. Έτοιμος ο άνθρωπος. Και ντούτοις αυτό δεν είναι ίδιον χριστιανού. Αλλά εμείς, για να δικαιολογήσουμε τις ατασταλίες τις δικές μας, στεκόμαστε στα σφάλματα των άλλων, τα οποία πολλές φορές δεν είναι σφάλματα, αλλά είναι συκοφαντίες. Εάν διάβαζε κανείς τα συναξάρια, πολλά πράγματα θα είχε να μάθει για τα θέματα αυτά. Πήγε μια κοπέλα ένα βράδυ μοναχή προς την Αλεξάνδρεια. Όμως αυτή η κοπέλα είχε ντυθεί αντρικά. Όχι για μόδα να δείξει τις γραμμές της όπως οι σημερινές, αλλά για άσκηση. Για άσκηση. Και έμεινε σε ένα χάνι ένα βράδυ. Στο χάνι εκεί η κοπέλα του έχοντος το χάνι διεφθάρει με ένα στρατιώτη το βράδυ εκείνο και έμεινε έγκυος και εκ των υστέρων όταν απεκαλύφθη η εγκυμοσύνη την έριξε στον καλόγερο που έμεινε εκεί, χωρίς να γνωρίζει όμως ότι ο καλόγερος δεν είναι ο καλόγερος αλλά είναι ο καλοβρέα. Ήρθε η ημέρα, συνάλαβε τον καλόγερο, ένοχος ο καλόγερος. Ήρθε η μέρα να γεννήσει, δαιμονίζεται αυτή και δαιμονίζεται και αυτός ο νεαρός ο οποίος είχε κάμει τη ζημιά. Τρελαθήκανε και ομολογεί αυτή το δαιμόνιον, ομολογεί ότι δεν είναι ο καλόγερος ένοχος αλλά ένα στρατιώτης άλλος έτσι. Και πράγματι έτσι ήταν. Γεννάει αυτή και το παίρνει αυτή στη συνέχεια και το περιποιείται το παιδί μέχρι που μεγάλωσε. Εν πάση περιπτώσει έπειτα την έδιωξαν από το μοναστήρι, έμεινε έξω με το παιδί, το μεγάλωσε κλπ. Και το αποτέλεσμα ήταν να πεθάνει. Και πηγαίνουνε να ετοιμάσουν το λεγόμενο Θόδωρον. Θόδωρος λέγεται. Και τη βρήκανε Θεοδώρα. Καταλάβατε. Τι κάνει η συκοφαντία, τι κάνει η αμαρτία. Πόσο προσεκτικός πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Δεν ξέρεις καθόλου περί τίνους πρόκειται. Γράφουν οι εφημερίδες κατά αυτάς. Απλώς το επιστρατεύω αυτό. Δεν χρειαζόταν, αλλά το επιστρατεύω. Γράφουν οι εφημερίδες κατά αυτάς. Η φιλενάδα του Πρεβέζης. Μια άλλη λέγει τη γυναίκα του αγιογράφου Μιχαλής συνελήφθη από τον σύζυγο και την άφησε. Φιλενάδα του Πρεβέζης. Αυτή η γυναίκα. Διαβάζει ο κόσμος. Βγάζει βαθμούς ο κόσμος. Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και τι είναι τώρα. Η γυναίκα αυτή έχει εγκαταληφθεί από το σύζυγό της, διότι ο σύζυγός της ζει παρανόμως στην Άρτα με μια χωριανή του την οποία του την επέβαλε ο πατέρας του ως πολύφερνον, διότι αυτή ήταν φτωχοπούλα η άλλη. Καταλαβαίνετε, ζει εδώ στην Αθήνα, είναι εδώ με το παιδί στην αγκαλιά και γυρίζει φτωχή στον δρόμο. Και αυτός είναι άγαμος τώρα, ζει παρανόμως με την άλλη και έχει κάνει παιδί στην Άρτα. Και ο άλλος γράφει εδώ, ο δημοσιογράφος, ότι αυτάν Μιχαλής με τον Πρεβέζης και τη συνέλαβε ο άντρας της και την εχώρισε. Και είναι το τελείως αντίθετο. Από όσα βλέπεις τα μισά και από όσα ακούς καθόλου, λέγει μια λαϊκή έκφραση. Καταλάβατε. Ή να τραβάς τα μαλλιά σου. Θα μου πείτε, δεν πρέπει να ενδιαφερόμεθα για όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Θα πρέπει, αλλά με προσοχή και με διάκριση. Και σαν χριστιανός, μάλλον περισσότερο να προσευχηθείς παρά να συζητήσεις και να κατηγορήσεις, γιατί μπορεί να γκρεμίσεις άλλους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη να σταθούν. Εγώ, αν ακούσω κάτι το πιο σκληρό, το πιο άσχημο, έχω τη δύναμη να κρατηθώ. Ο άλλος όμως εξαρτάται και θα πέσει ο άλλος από αυτό που θα πεις εσύ, που δεν έκαμες διάκριση να κλείσεις το στόμα σου. Και πολλές φορές είναι ψέμα, αλλά και αλήθεια να είναι κάτι το οποίο θα συζητήσεις. Να γνωρίζεις όμως αν αυτός πέσει διότι είναι αδύνατος και δεν μπορεί να σταθεί, ότι στο λαιμό σου θα τον βρεις κρεμασμένον ως άλλο μεταγιόν. Ξέρετε πως οι άνθρωποι εν διαπροσεξία τη δικιά μας ή με τη γλώσσα τη δικιά μας έχουνε καταποθεί, έχουνε καταστραφεί, έχουν χάσει την πίστη τους, έχουν κλονιστεί. Είναι ανάγκη λοιπόν ο άνθρωπος να επιστρέψει τον εαυτόν του.
1: Εάν ο άνθρωπος πρόσεχε τα σφαλματά του και ήθελε να αναζητήσει τα σφαλματά του και να ενδιαφερθεί γι' αυτά, δεν θα είχε περιθώριο να συζητεί για τα σφάλματα των άλλων. Άλλωστε τα σφάλματα των άλλων δεν καλύπτουν τα δικά μας. Ένας αρχαίος δικός μας σοφός έλεγε, ως τις λαμβάνει τα σφάλματα του άλλου για να καλύψει τα δικά του, είναι σαν να πλένεται με λάσπη. Γιατί είναι λάσπη του άλλου τα αυτά, βρώμα και δυσοδεία. Τι τα χρησιμοποιείς για να καλύψεις τα δικά σου? Η λάσπη μπορεί να καθαρίσει τη λάσπη τη δικιά σου? Δεν καθαρίζεται. Άλλωστε ο Χριστός σου λέγει, μη κρίνεις. Κλείστο, δικιά μου η κρίση. Εγώ είμαι ο κριτής, δεν είσαι εσύ κριτής. Πέθανε κάποτε κάποιος σε μια ομίγυρη, τον οποίον, όπως γρηγορότερα σας μίλησα για τον άλλον, τον είχαν και αυτόν καταδικάσει ότι θα κολλαστεί. Και δεν ξέρουμε βέβαια αν εκολλάστη ή όχι. Πέθανε απρόπτως και τον βρήκαν το πρωί πεθαμένον. Χτυπάει πόρτα ενός και να σου ένας ψηλός άγγελος προφανώς, του λέγει αυτού, πέθανε ο τάδε και με έστειλε ο Κύριος να σε ρωτήσω πού ευδοκείται να βάλει την ψυχή του. Εσείς είστε ανώτεροι δικαστές από τον Χριστό. Αυτός δεν ήξερε ακόμα ότι είχε πεθάνει τη νύχτα ο άλλος. Πού ευδοκείται, λέει, πού θα θέλετε να τοποθετήσει την ψυχή του ο Χριστός? Και να με ρώταγε κανένας τι γνώμη έχω για ένα πράγμα και να παρασυρώμη να συζητούσα και να έλεγα, έχει καλώς. Αλλά πολλές φορές μόνοι μας δημιουργούμε συζητήσεις και μόνοι μας ζητάμε πρόσωπα για να μιλήσουμε εν ψυχρό εναντίον από τον ανθρώπων. Ποτέ σας μη συζητήσετε και ποτέ σας μη κατηγορήσετε. Ο Σατανάς είναι τεχνίτης, ο Σατανάς είναι δόλιος και πολλές φορές μας βάζει να σκοτωθούμε ακόμη, να χωρίσουμε αντρόγενα, αδέρφια να μην μιλιώνται κλπ. Για πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια. Κλείσε το στόμα σου. Δεν ξέρω. Ο Κύριος ξέρει. Ένας άντρας κάποτε είχε δυστυχώς την ανοησία να πει ότι εγώ δεν το φοβάμαι το διάβολο. Μεγάλο πράγμα αυτό. Αν έλεγε με τη βοήθεια του Θεού δεν φοβάμαι το διάβολο, κάτι πάει και έρχεται. Αλλά λέει εγώ δεν φοβάμαι το διάβολο, αυτό δεν είναι κομμάτι καλό. Ο διάβολος λοιπόν του παραγγέλει, θα σε βάλω εγώ στο τηγάνι να χορέψεις κατά τέτοια έννοια σας κατζόχερος. Με άλλον. Τι του κάμε, λέτε, ξέρετε. Αυτός αγαπούσε πολύ τη γυναίκα του. Της είχε εμπιστοσύνη πολύ της γυναίκας του και η γυναίκα του ήταν πολύ ωραία. Μία μέρα είχε στο σπίτι ασπριτζή. Έναν που του σοφά του φτιάχνει το σπίτι, το άσπριζε το σπίτι. Τι κάνει ο διάβολος? Παρουσιάζεται ως εξαδέλφη της γυναικός, μια που την είχαν πολλά χρόνια να τη δουν. Βουτάει τα χέρια του στον ασβέστη και χτυπάει την πόρτα. Τι βλέπει αυτή? Αγκαλιάζονται να φιληθούν και λοιπά και τις αφήνει πίσω στην πλάτη την παλάμη με τον ασβέστη, το ένα μέρος και το άλλο. Φιληθήκαν και τα τι αυτά. Κάμε μου τη χάρη να πάω να κάνω μια δουλίτσα που έχω και θα ξανάρθω. Εδώ θα φάμε το μεσημέρι, θα σε ειδικεί ο Νίκος και τα τι αυτά και τα αυτά. Εντάξει. Φεύγει ο μάστορας από εκεί. Και πάει στο μαγαζί. Ως ένα συγγενής. Έρχομαι, Νικολάκη, δυστυχώς θα σε πικράνω, αλλά θα σου πω μια αλήθεια. Τι είναι πάλι? Θα ήθελα να πας στο σπίτι σου να ειδείς τα αποτελέσματα της γυναικός σου με τον ασπριτζή και να τα ειδείς τα αποτελέσματα στην πλάτη της. Τι είναι αυτά που μου λες, τα με τρελάνεις? Άκου που σου λέω εγώ. Και σηκώνατε και πάει σπίτι και βλέπω τη γυναίκα ήταν αγκαλιασμένη το πίσω μέρος από τον ασπριτζή, ο οποίος ήταν τα χέρια του από ασβέστη. Άντε να του το βγάλεις εσύ από τη μέση. Αυτός είναι ο διάβολος, αλλά έχει και τσιράκια ο διάβολος. Πολλοί άνθρωποι είναι αόργανα του σατανά και δεν κάνουν τίποτα άλλο, ή μόνο κάνουν αυτές τις δουλειές μες στη ζωή. Αλίμον από τον άνθρωπο που δεν θα τον φυλάξει ο Θεός, και αλίμον από τον άνθρωπο που δεν θα παρακαλεί τον Θεό να του κοπεί η γλώσσα, αν πρόκειται να βγάλει μια λέξη η οποία θα κάνει ζημιά. Μη σπέβδετε, μην ανοίτε εύκολα το στόμα σας. Είμεθα όλοι αμαρτωλοί, και όταν σκεπτεί ο άνθρωπος ότι είναι αμαρτωλός, δεν έχει τη δύναμη να ανοίξει το στόμα του. Θα σας πω ένα κομμάτι δικό μου στο σημείο αυτό. Λυπούμαι που αναγκάζομαι να περαυτολογήσω. Έρχεται πολλές φορές να μιλήσω με ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει τέτοια πράγματα που μπορεί να μιλήσει κανείς σκληρά και ανοιχτά. Όμως καταπίνω τη γλώσσα μου όταν περνάει ταυτόχρονα ο λογισμός από μέσα. Εσύ τι έχεις κάνει, Κύριε, στη ζωή σου τι έχεις κάνει, με ποιο δικαίωμα θα τον κρίνεις και θα μιλήσεις για αυτόν και θα δεχτείς συζήτηση εναντίον του, τι έχεις κάνει εσύ. Και εκεί κόβεται η προέλαση, κόβεται η όρεξη της επιθέσεως και του καυτηριάσματος και συζητείτε υπόθεσεις. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Εγώ έχω τα δικά μου, εσύ έχεις τα δικά σου, εσύ οφείλεις 1000, εγώ οφείλω 100.000, ο άλλος οφείλει 1 εκατομμύριο, ο άλλος οφείλει 100, είμεθα όλοι ένοχοι. Και έτσι λίγη η υπόθεση. Αλλά τα δικά μας δεν τα σκεπτόμεθα. Και είμεθα υποκριτέ, έτσι μας λέει ο Χριστός. Διότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τρωτό σημείο και να μην είναι ένοχος και να μην είναι άξιος κατηγορία στα μάτια του Χριστού. Πώς εσύ λοιπόν που είσαι ένοχος στο Α, κρίνεις τον άλλον στο Β, που είσαι ένοχος στο Γ, κρίνεις τον άλλον στο Δ, με ποιο δικαίωμα, και πώς τα δικά σου τα βγάζεις μικρά και το νου τα βγάζεις μεγάλα, ποιος σε κάλεσε να κάνεις αυτή την κοστολόγηση και να βγαίνεις από πάνω ότι έτσι είναι όλοι οι άλλοι κλπ. Δεν νομίζεις ότι γίνεσαι κομμάτι Φαρισαίος, ε? Δεν είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων εγώ, ούτε ως παραυτός ο τελώνης. Έτσι είναι. Κούσε το συλλογισμό του Χριστού μας, επιτρέψετε μου να το επαναλάβω. Μη κρίνετε, το κόβει, ή να μη κριθείτε. Ενώ κρίματι κρίνετε, κριθίσεστε. Με ό,τι μέτρο, με ό,τι σκληρότητα, με ό,τι τρόπο κρίνετε εσείς τον άλλον που φταίει ή δεν φταίει, ας παραδεχθούμε ότι φταίει. Θα κριθείτε. Με το ίδιο μέτρο θα σας κρίνω. Και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Και με ό,τι τρόπο μετράτε τον άλλον, δεν του βρίσκετε κανένα καλό, θα μετρηθείτε. Γιατί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, φροντίζει πάντοτε να βρει ό,τι καλό έχει ο άλλος και να του σκεπάσει ό,τι κακό έχει ο άλλος. Ο πιο κακός άνθρωπος έχει κάποιο καλό. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάτι καλό. Και εντούτοις εμείς παραμερίζουμε όλα τα καλά καλών ανθρώπων για να του βρούμε ένα κακό, την κακία μας να τον συζητήσουμε και να τον διαβάλουμε και να τον διασύρουμε, είτε οικογενειακός, είτε ατομικός, είτε εμπορικός, είτε. Βλέπει από πάνω, υπάρχει ένα μάτι που βλέπει και γράφει του καθενός, γίνεται καρδιογράφημα ανά πάσα στιγμή του καθενός, πώς σκέπτεται και πώς ομιλεί και πώς τη λέει την κάθε κουβέντα και γιατί την είπε την κάθε κουβέντα. Τι είχε να κερδίσεις, τι βγαίνει από αυτό. Και συνεχίζει και λέγει, τι βλέπεις το κάρφος το ενδοφθαλμό του αδελφού σου, τι δε εντοσό οφθαλμό δοκών ου κατανοείς. Βλέπεις, λέει, μέσα στη ζωή του αλλουνού, μια οδοντογλυφίδα, και πας να τον κατηγορήσεις και να του βγάλεις, να του πεις τα τι αυτά. Κάθε στιγμή εσύ έχεις δοκάρι, λέει, μέσα, πάτερο ολόκληρο μέσα στο μάτι σου. Πώς υποκριτή που έχεις τα δικά σου σφάλματα εσύ, βλέπεις την οδοντογλυφίδα του αλουνού και το δικό σου το δοκάρι δεν το βλέπεις. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένας φαύλος κύκλος. Εγώ κατηγορώ τη γειτονιά εκεί, την οικογένεια εκείνη, και αυτή κατηγοράει εμένα. Εγώ κατηγορώ τους άλλους και όλοι κατηγορούν εμένα. Αυτός ο φαύλος κύκλος γίνεται, τον οποίον θέλει να τον βγάλει από τη μέση, να σκοθεί αυτή η κακία. Ή πώς ερείς το αδελφό σου, άφεσε κβαλό το κάρφος από του οφθαλμού σου και ειδού ειδωκώσε το οφθαλμό σου. Άλλωστε λέγει, αν δεν καθαρίσεις εσύ τον εαυτό σου σωστά και καλά, πώς είναι δυνατόν να δεις τόσο λεπτό πραγματάκι εκεί μέσα του αλουνού το μικρό? Γιατί έτσι το φτιάχνει ο Θεός. Του άλλου η αμαρτία είναι 70 δινάρια, 100 δινάρια, 70 ραχμές. Η αμαρτία σου μη κρίνεις προς τον Θεό, είναι μύρια τάλαντα, 6 εκατομμύρια προπολεμικά. Πώς λοιπόν εσύ ο βαρυχρεωμένος απέναντι του Θεού θα πεις ότι εκείνος είναι αμαρτωλός, έκανε εκείνο, ο παπάς έκανε εκείνο, ο κυβερνήτης έκανε εκείνο, ο γείτονας έκανε εκείνο, ο δήμαρχος έκανε εκείνο και ούτω καθεί. Πώς θα το πεις, λέει, καθή στιγμή εσύ έχεις δοκάρει μπροστά στα μάτια του Θεού? Έκβαλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, γίνε εσύ εντάξει προς όλες τις κατευθύνσεις να αντέχεις εις την δικαιοσύνη του Θεού, και τότε διαβλέψεις εκβαλήν το κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Όταν καθαριστείς εσύ, λέει, που αν είναι δυνατόν να καθαριστεί ο άνθρωπος σε αυτό το βαθμό, τότε δεν θα μπορέσεις να διακρίνεις και την οδοντογλυφίδα στο αλουνού το οφθαλμό. Αλλά τα δικά μας εμείς τα σφάλματα τα σμικρίνουμε, δεν είναι τίποτα. Τον άλλον δε τα μεγενθύνουμε, τα κάνουμε μεγάλα. Αυτός είναι ο διάβολος. Ο διάβολος είναι έμπορος οπτικών ειδών. Μας βάζει τα γυαλιά που θέλει αυτός. Τα μεν δικά μας να μην τα βλέπουμε, για να μην διαφυρθούμε, το δε άλλο να τα μεγενθύνει. Θυμόσαστε στη Χριστομάθεια τι μαθαίναμε παλιά εκεί, εμείς θυμάμαι, στο σχολαρχείο που είμαστε τότε, έλεγε ότι ο άνθρωπος δύο πείρας φέρει. Τη μία λέει έμπροσθεν και την άλλη όπισθεν. Δυο σακούλια κρεμασμένα, λέει, φέρει, δυο δισάκια. Μπροστά έχει βάλει όλους τους άλλους και τον εαυτό του τον έχει βάλει πίσω. Δεν τον βλέπει τον εαυτό του, αλλά τον βλέπουν οι άλλοι όμως τον εαυτό το δικό του. Αυτό δεν το σκέπτεται. Δεν το σκέπτεται αυτό ο άνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς. Πηγαίνετε στο καφενείο, πηγαίνετε στη γειτονιά, πηγαίνετε στην πλατεία, πηγαίνετε στην παιδική χαρά, πηγαίνετε όπου θέλετε, μα πηγαίνετε και μέσα στην εκκλησία ακόμη. Θα βρείτε ανθρώπους να ροκανούνε υπολήψεις και ανθρώπους απώντας. Δυστυχώς. Έτσι έχει η υπόθεση. Τι να δει λοιπόν αυτός ο Θεός και πώς να κρίνει εμάς αυτός ο Θεός? Θα μας κρίνει σκληρά και πολύ σκληρά. Χρειάζεται λοιπόν μια εργασία επάνω στον εαυτό μας. Βέβαια, τόσο τα μάτια, όσο τα χέρια, όσο τα ότα, η γλώσσα κλπ. Είναι αγαθά δοσμένα από τον Θεό. Αλλά μένουν αγαθά και λογίζονται αγαθά κατά αναλογία της χρησιμοποίησεως. Γίνονται κακά όργανα καμιά φορά, χωρίς να φταίνε. Αυτή η γλώσσα φερυπίν, αυτή καθεαυτή, σαν ένα κρέας, ένα πετσί μέσα στο στόμα. Παρότι είναι μυστήριο πράγμα και μεγάλο δώρο από το Θεό, δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό κατά αναλογία της χρήσεως που γίνεται από το αφεντικό. Γίνεται καλό και γίνεται κακό. Λέει καμιά φορά η μητέρα, θα σου την κόψω τη γλώσσα. Και τι θα έχει έπειτα? Τη γλώσσα να του κόψεις ή να του αλλάξεις από μέσα το βιολιτζί? Η γλώσσα είναι ένα βιολί, το οποίο το παίζει ο βιολιτζής, ο άνθρωπος. Ας σπάσουμε το βιολί διότι εγώ κάνω κακή χρήση, δεν ξέρω να το παίξω? Δεν φταίει το βιολί, ο βιολιτζής φταίει. Έτσι είναι η γλώσσα. Είναι στα χέρια του βιολιτζή, του ανθρώπου, και χρησιμοποιείται να χύνει δηλητήριο όπου και αν στέκεται, να σπηλώνει, όπως σας είπα, καταστάσεις, υπολήψεις ανθρώπων και ούτω καθεξής. Δεν φταίει η γλώσσα του ανθρώπου. Η γλώσσα είναι όπως το χρήμα. Το χρήμα δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Γίνεται καλό αν χρησιμοποιηθεί καλός στας ανάγκες των ανθρώπων, και γίνεται κακό όταν χρησιμοποιηθεί για την καταστροφή των ανθρώπων και αυτού του οποίου το έχει. Έτσι είναι και η γλώσσα. Κατά αναλογία που θα χρησιμοποιηθεί, η εντολή είναι με βάση το Δαβίδ, ένι η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το Άγιον το όνομα αυτού. Άρα εδόθη να ενεί τον Κύριον. Αλλά πονηρώσον ο νικάρης μέσα ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη γλώσσα όχι να ενεί τον Κύριον αλλά να βλασφημεί τον Κύριον. Θέλετε ένα απλό παράδειγμα? Έφυγε το παλικάρι, έφυγε ο γαμπρός, πάει να εργαστεί στη δουλειά του. Έμενε στο σπίτι η πεθερά και η νύφη και τα παιδιά, τα μικρά. Η πεθερά δεν ικανοποιήθηκε από την νύφη. Της είπε ένα λόγο, κουρασμένη η γυναίκα με τα παιδιά, να ψωνίσει, να κάνει κλπ. Δεν της τα είχε τέλεια όπως τα είχε με τα χεράκια της παλιά η πεθερά. Και της είπε ένα λόγο, Φερρυππίν, ε? Όταν έρχεται το μεσημέρι ο γαμπρός, «Ε, μητέρα, πώς πέρασε σήμερα?» Μούτρα κάτω. Δείχνει λοιπόν ότι κάτι έγινε. «Σε βλέπω στενοχωρημένη». Και αντί να πει, αν ο γαμπρός έμαθε από αλλού κάπου, το παιδί της έμαθε, ότι η μητέρα σήμερα ήταν στενοχωρημένη, αντί να πει, παιδί μου εμένα ρωτάς πως, κοίταξε τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, μα έμαθα ότι η Κατίνα, η γυναίκα του παραδείγματι, σου είπε λόγω, ξέρω εγώ, γυναίκα κουρασμένη είναι, βασανισμένη, παιδιά έχει, τρέχει, κάνει, αν μου πει και ένα λόγο, χάθηκε ο κόσμος, κάνε τη δουλειά σου, δόξα τω Θεώ, καλά περάσαμε. Δεν μπορούσε να το πει, μπορεί να το πει. Αλλά μπορεί απλώς η καημένη εκεί, δεν ξέρω τι είπε, και να είπε τίποτα άλλο. Και αυτή να το θεώρησε διαφορετικά. Και βάζει λοιπόν και το σαντιγί από πάνω αυτή, και βάζει και τις κρέμες και το σερβίρι. Και αρχίζουν οι Παναγίες, και αρχίζουν οι Χριστοί, και αρχίζουν και ξέρεις, εγώ μια μάνα έχω, και γυναίκα ξανακάνω, και μάνα δεν ξανακάνω κλπ. Αυτό το καφοκούτι τα έκαμε όλα. Καταλάβατε. Με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά θέλω να δώσω έμφαση. Διότι έτσι είναι. Εγώ δεν ήρθα από την πουλιά, ούτε από τον Άρη. Ζω μέσα στη ζωή αυτή, την έχω ζήσει τη ζωή εγώ αυτή. Και την ξέρω, μιλώ από ατομικών πειραματισμών. Δεν μπορούσε, σας λέγω, να το καλύψει, αν παραδεχτούμε ότι έγινε αυτό. Μπορούσε. Αλλά η κακία της δεν το επέτρεψε. Χρησιμοποίησε τη γλώσσα της, όχι όπως έπρεπε. Σοφία Σιράχ, στην Παλιά Διαθήκη, έχει ένα ωραίο παράδειγμα, προσέξετε το. Όταν ένας άνθρωπος πει ένα λόγο σκληρό σε έναν άλλον, όπως εμπροκειμένο λέγω, η νύφη είπε κάτι στην πεθερά. Πάει ο καιρός εκείνος που κάνατε εσείς, δεν ξέρω πώς το είπε, αν μια λοιπές οδύτω και το είπε. Όταν λέει φύγει ένας λόγος τέτοιος από το στόμα, μπορεί να φεύγει και από τις πεθεράς του στόμα και να τ' άκουγε από την ύφη το μεσημέρι ο γαμπρός. Η μάνα σου και λοιπά μου έκανε σήμερα τα τι αυτά. Όσον πάλι αυτοί μπορούσαν να σε πας. Γιαγιά, να πει και ένα λόγο. Μην ξέρεις που θα βρεθούμε αύριο. Μπορεί να είμαστε χειρότεροι από αυτό. Κάνε τη δουλειά σου, άντρα μου. Δεν θα μπορούσε αυτή να το πει. Θα μπορούσε. Και έτσι γίνεται και αλλιώς γίνεται. Όταν λοιπόν λέει φύγει ένας λόγος από το στόμα, τέτοιος, πικρός, από οπουδήποτε, είναι λέει σαν να έφυγε ένα αναμένο κάρβουνο. Δεν σας έχει τύχει καμιά φορά να πάτε να θυμιάσετε μέσα και το κάρβουνο να σας κάσει και να χυθεί κάτω? Τι κάνετε? Τρέχετε να το βρείτε. Πού είναι το κάρβουνο? Κάπου έπεσε κάτω. Ή πάρει φωτιά. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Βάλε με ψέματα. Αυτό λοιπόν το κάρβουνο λέει που έφυγε, που υπάρχει εκδοχή να γίνει πυρκαγιά, μπορεί λέει και να σβηστεί. Αν μεν το φυσήσει το κάρβουνο και του ρίξει ξύλα επάνω, θα γίνει λέει πυρκαγιά. Αν όμως το φτύσεις, θα σβήσει. Από το στόμα το δικό σου βγαίνει λέγει και το φύσιμα και το σάλιο. Γιατί είσαι λοιπόν κακός και δεν χρησιμοποιείς τη γλώσσα σου αυτή να καλύψεις αυτή την πυρκαγιά που πάει να ανάψει, να χωρίσει το αντρόγενο, να χωρίσουν τα αδέρφια, να πικραθούν στο σπίτι, παρά βάζεις και ξύλα μόνο σου και βάζεις παραπάνω και το φυσάς να γίνει πυρκαγιά. Και δεν το ξεχνάς ποτέ. Δεν θα μου το βγάλει λέει η μαύρη πλάκα. Δεν θα στο βγάλει μαύρη πλάκα, αλλά δεν θα βγεις και εσύ ποτέ από τη μαύρη πλάκα από κάτω. Για δεν καλλιεργήσεις ποτέ σου να γίνεις άνθρωπος. Και δεν είσαι άνθρωπος, είσαι θηρίο. Οτιδήποτε και αν παρουσιάζεις στους άλλους ότι είσαι, εφόσον δεν έχεις την δύναμη, τη γλώσσα σου να τη χρησιμοποιείς σε παγαθό και στο κακό να βγάλεις καλό, αλλά από το καλό και να βγάλεις κακό, τότε δεν ασυγχωρηθείς από το Θεό. Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Πολλά πράγματα θα τα είχαμε προλάβει. Πολλές καταστάσεις θα είχαμε προλάβει. Δεν φταίει η γλώσσα. Η γλώσσα εδόθη από τον Θεό. Να δοξάζεται ο Θεός. Να στεπάζεται ο Θεός. Να στεπάζονται οι άνθρωποι. Να παρηγορούνται οι άνθρωποι. Να βοηθούν το ένας με τον άλλον. Να συνονοούνται. Γι' αυτό εδόθη. Δεν εδόθη να κρίνει και να κατακρίνει. Και ως περτροκτικό να χύνει το δηλητήριο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ίσως να μην είστε μέσα στην κατηγορία αυτών των αφελών που κατηγορούν. Αλλά να είστε από τους ακροατάς. Φυλαχτείτε. Φυλαχτείτε. Όταν σκοθείς και φύγεις εκεί που κατηγορούν, όπως είπα γρηγορότερα, θα μιλάνε με τον τοίχο, θα δαγκώνονται από πάνω τους. Θέλουνε άνθρωπο. Ο διάβολος θέλει συνεταίρο. Θέλει κι άλλον να μοιήσει στην κατηγορία αυτή και στην καταστροφή αυτή. Μεγάλη αμαρτία η κατάκριση και κατεξοχήν γίνεται πιο μεγάλη, επαναλαμβάνω, διότι μένει ανεξομολόγητος. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ να ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ. Εγώ μιλούσα πολλές φορές εναντίον του πατρός Αυγουστίνου. Δηλαδή δεν συμφωνώ με τα άκρα που τραβάει. Και μιλούσα πολλές φορές. Η συνείδησή μου με έλεγχε. Παρότι μιλούσα για αλήθεια και ήμουν υποχρεωμένο να απολογηθώ. Όμως με έλεγχε. Και ζητούσα να τον συναντήσω. Εκτός που το εξομολογούμε, αλλά ζητούσα να τον συναντήσω. Να του ζητήσω προσωπικό συγγνώμη. Και τα οικονόμησε ο Θεός και τον συνείδησα στην Ερυψό σε ένα ξενοδοχείο, με ένα μισθωτό ξενοδοχείο. Και ζήτησα άδεια να πάω να τον προσυνήσω και του λέω: ξέρεις πόσο σου δίνω. Λοιπόν, ευλόγησον. Δεν συμφωνούμε, αλλά ευλόγησον. Καλά μου λέει, ευλογημένο να είσαι. Ξέρει να πούμε ότι δεν συμφωνούμε. Εγώ όμως το νιώθω μέσα μου ότι έπρεπε να του ζητήσω και προσωπικό ή δυνατόν συγγνώμη. Γιατί τότε τακτοποίησε. Είναι αμαρτία προς τον Θεό και αμαρτία προς τον πλησίον. Δεν τον έβρισα τον άνθρωπο. Τον κατηγόρησα. Απλώς είπα διαφωνώ. Δεν συμφωνώ και απέδειξα για ποιο λόγο δεν συμφωνώ. Όμως αυτό σε ένα βαθμό δεν ξέρουμε πού είναι ενδιαφέρον και πού είναι κατάκρισης. Γι' αυτό ακριβώς καλό είναι να το φράζεις στο στόμα και να αφήσεις τον άλλον να μιλήσει από πάνω, γιατί σε εκείνον τον Κύριο ίσταται η πίπτη. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Είναι λεπτό πράγμα λοιπόν αυτό, το οποίο περνά παρατηρήσεις. Και είμαι έτοιμοι να καθίσουμε φορτωμένοι με τα ζυμπίλια να συζητήσουμε για τον Α και για το Β και να ξεχώσουμε και πεθαμένους ακόμη να τους συζητήσουμε μέσα στην αγορά, μέσα στον δρόμο κλπ. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και να πάμε και στο σπίτι και να τρώμε και λάδια ή φασολάδα γιατί ήταν Τετάρτη. Φόσον φάγαμε ανθρώπους, φάγαμε πεθαμένους και ζωντανούς, έπειτα πάμε τρώμε λάδια ή φασολάδα γιατί είναι Σαρακοστή. Είναι πλάνη αυτή. Και θέλω να εφιστήσω την προσοχή στο σημείο αυτό. Δεν είναι λοιπόν λόγια ευλογημένα αυτά. Είναι λόγια κατηραμένα. Ο Ιάκωβος, ο οποίος εορτάζει σήμερα ο Αδελφόθεος, το πρώτο κεφάλαιο, λέγει επιγραμματικός για αυτά τα σαφρά λόγια το εξής. Πας λόγος άπρος εκ του στόματος ημών, μη εκπορευέστο. Μη βγει λέξεις κακιά από το στόμα σου. Ο δε Παύλος το Ρωμαίος λέγει, «Σι τι σι ο κρίνων αλότριον οικέτην». Δεν έχει αφεντικό αυτός, δεν έχει τον Κύριο. Εσύ ποιος είσαι που τον κρίνεις και λες δεν έκαμε καλά ή έκαμε καλά. Ποιος σε κάλεσε να βάλεις στους βαθμούς εσένα. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαζινός λέει, «Ουδέν ούτως η δί της ανθρώπης, ως το κατακρίνειν τα αλότρια». Δεν υπάρχει, λέει, γλυκότερο πράγμα να ακούς να κατηγορούνε κάποιον. Να μιλάνε για μια καλογριά, να μιλάνε για ένα δεσπότη, να μιλούνε για μια κοπέλα, να μιλούνε για μια χείρα, να μιλούνε για ξέρω. Δεν υπάρχει, λέει, γλυκότερο πράγμα. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Χρέμεσαι εκεί να ακούσεις, μη χάσεις γιώτα. Ουδέν ούτως ιδί παναπηγλικό, ήτα ύψιλον, ιδί της ανθρώπης, ως το κατακρίνειν τα αλότρια. Να μιλάς για τους άλλους. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέγει, κατάκρισης προσενεχθήσα, ψυχάς ανέτρεψε και κατέβησε. Ανέτρεψε ψυχάς που στεκόσαν δε καλά και τις κατέβησε, τις καταπόντισε και κολαστήκανε. Η κατάκριση. Ο δε Ματθαίος λέγει αυτό που σας είπα, εκ των λόγων σου δικαιωθήσει και εκ των λόγων σου κατακριθήσει. Βρήκες λόγια να τον σκεπάσεις, να την καλύψεις, τον α, το β, το γ, και να πεις πού ξέρεις, πού ξέρω εγώ πού θα πάω αύριο. Ας προσευχηθούμε στο Θεό να τη σκεπάσει και αυτήν την οικογένεια, και αυτή την κοπέλα, μα και αυτό τον παπά, και αυτή την καλογραία, και αυτή την κυρία, και αυτόν τον κύριο που πήρε το δρόμο αυτόν. Αυτό θέλει ο Θεός, όχι κατάκριση. Διό αναπολόγητο σύ, ο άνθρωπε πας ο κρίνων, ενώ γαρ κρίνεις τον έτερον, σε αυτόν κατακρίνεις. Καθώς μην κρίνεις τον άλλον, τον εαυτό σου λέει κατακρίνεις. Διότι ο Θεός θα σου ζητήσει λόγο. Γι' αυτό, κατά τον Χρυσόστομο πάλι, μη γινόμεθα εταίρων πικρή δικαστέ, ή να μη και εμείς ακριβείς απατηθόμεν, απαιτηθόμεν ευθύνας. Μη γινόμαστε πικρή δικαστέ για τους άλλους, για θα απαιτήσει ο Θεός και από εμάς ευθύνας. Και αν εφαρμοστεί εκείνο το οποίο λέει ο Δαβίδ, εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ποιος μπορεί να σταθεί όταν βάλει τη ζυγαριά του ο Χριστός και όταν βάλει τη μεζούρα του ο Χριστός να κρίνει τον άνθρωπο, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του, που έχω την τόλμη εγώ να συζητώ και να κατακρίνω τόσο ελαφρά ανθρώπους που δεν τους ξέρω ούτε κατόψιν καθ' ολοκλήρια. Είτε πολιτική είναι, είτε στρατιωτική είναι, είτε ξέρω εγώ κληρική είναι, είτε λαϊκή είναι. Ποιος είναι, δεν ξέρω τι είναι. Άφησε με στις αμαρτίες μου, άφησε με στην καταστασία μου, παιδί μου. Αυτή είναι η απάντηση. Με συγχωρείτε και για τον τόπο, τον τρόπο και για τον τόνο που μίλησα. Όμως κρατήστε, εύχομαι να μην είστε με στην κατηγορία αυτή και να μην ευθύνεστε από την αμαρτία αυτή. Και να ευθύνομαι μόνο εγώ, ο οποίος ομιλώ αυτή την ώρα, γιατί πιστεύω και αυτή την ώρα που ομιλώ πρέπει να πάλι να εξομολογηθώ. Γι' αυτό εύχομαι μαζί σας ο Κύριος να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει. Εάν μεν είμαστε εν πτώση, να σηκωθούμε μετανοημένοι και εξομολογημένοι. Εάν στεκόμαστε, να μας βοηθήσει να μην πέσουμε. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εντι αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σαν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου ω γη άνη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνου εν σλάκων. Ακουστών πίεσον μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, κύριε, οδόν είναι η πορεύση μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίνει το θέλημά σου ότι σιεί ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύσει πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.

ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντό. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπω αν δικαιωθήσαν τι λόγοι σου και νικήσει εντοκρίνε θέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκείσει με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντιεί με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπερχιών να λευκανθήσω με. Ακουτιεί με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ω τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ενε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, μη δε κατεγελασάτος σαν με οι εχθροί μου, και γαρ πάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδό σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου, και δίδαξόν με ότι σύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου. Και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των εκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εισήν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούση την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει η γήν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου δια παντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε τη ταπεινωσήν μου και των κόπων μου, κι άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσησάν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
2: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή, ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου. Δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους στις θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο έλεό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμων Κύριε, και προσδόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απόγονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και κατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η Διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο η οφθαλμή μου είναι πάντοτε στραμμένη προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα.
3: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η επίγεια ζωή μας είναι γεμάτη από προβλήματα και συχνές θλίψεις. Οι χαρές, οι ξενιασίες και οι ευτυχισμένες στιγμές είναι ασύγκριτα λιγότερες από τις θλίψεις. Κάποιος σύγχρονος στοχαστής σύγκρινε τις χαρές της ζωής με τις σπάνιες λιακάδες του χειμώνα. Αλλά υπάρχουν και συνανθρωποί μας οι οποίοι βιώνουν υπέρμετρα προβλήματα, στενοχώριες και θλίψεις. Η ζωή τους είναι ένα συνεχές μαρτύριο, είτε εξαιτίας χρόνιων και ανίατων ασθενειών, χειρίας, ορφάνιας, μεγάλης ανέχειας κλπ. Μια άλλη μεγάλη και σοβαρή αιτία θλίψεων είναι και η κοινωνική απόρριψη. Δυστυχώς ο κόσμος, ο οποίος κείται εν το πονηρό, όπως μας διαβεβαίωσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, είναι ανταγωνιστικός. Δεν μπορεί να ανεχθεί τον άλλον, τον συνάνθρωπο, διότι τον θεωρεί ως αντίζηλο, ως αντίπαλο, ως εχθρό. Θυμίζω την φράση που έλεγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι «homus homini lupus», δηλαδή ο άνθρωπος είναι λύκος για τον άλλο άνθρωπο. Και ο διαβόητος μηδενιστής Γάλλος φιλόσοφος Σάρτρ υποστήριζε πως ο άλλος είναι η κόλασή μου. Έτσι αντιμετωπίζει ο αμαρτωλός κόσμος τον άνθρωπο. Μια μεγάλη λοιπόν αιτία της κακοδαιμονίας στον κόσμο είναι η κοινωνική απόρριψη, ο ανταγωνισμός, η έλλειψη αγάπης και ευαισθησίας. Η χριστιανική μας πίστη δεν παραβλέπει τις θλίψεις και τα προβλήματα της ζωής, όμως τα θέτει σε ένα άλλο πλαίσιο. Τα αντιμετωπίζει εντελώς διαφορετικά από την αντιμετώπιση του κόσμου. Οι θλίψεις και τα προβλήματα της ζωής είναι απότοκα της αμαρτίας και του κακού, το οποίο εισήρθε στον κόσμο με την ευθύνη του ανθρώπου. Διαβάζομαι στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη και καταλαβαίνουμε ότι το κακό φέρνει κακό και δυστυχία. Η αμαρτία, όσο και αν φέρνει πρόσκαιρη αίσθηση ειδονής, μάλλον ψευδαίσθηση, οδηγεί στην οδύνη, καθότι ελάχιστα διαφέρει η ειδονή από την οδύνη, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Πώς πρέπει λοιπόν οι χριστιανοί να αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις και τα προβλήματα της ζωής? Σε αυτό το θέμα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Και την απάντηση μας τη δίνει ένας μεγάλος ασκητής και θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, σε ένα περίφημο κεφάλαιο του έργου του που επιγράφεται «Η σωστή αντιμετώπιση των θλίψεων». Έγραψε ο μακάριος εκείνος άντρας: «Όπως πλησιάζουν τα βλέφαρα το ένα με το άλλο, έτσι και οι πειρασμοί είναι κοντά στους ανθρώπους». Και αυτό το οικονόμησε ο Θεός να είναι έτσι με σοφία, για να έχουμε ωφέλεια, για να κρούεις δηλαδή επίμονα εξαιτίας των θλίψεων τη θύρα του ελέους του Θεού και για να μπει μέσα στο νου σου με το φόβο των θλιβερών πραγμάτων ως πόρος της μνήμης του Θεού, ώστε να τα πας κοντά του με τις δεήσεις και να αγιαστεί η καρδιά σου με τη συνεχή ενθυμίσή του. Και ενώ εσύ θα τον παρακαλείς, αυτός θα σε ακούσει. Ο πορευόμενος στο δρόμο του Θεού πρέπει να τον ευχαριστεί για όλες τις θλίψεις που τον βρίσκουν και να κατηγορεί και να ατιμάζει τον αμελή εαυτό του και να ξέρει ότι ο Κύριος που τον αγαπά και τον φροντίζει δεν θα του παραχωρούσε τα λυπηρά για να ξυπνήσει το νου του αν δεν έδειχνε κάποια αμέλεια. Ακόμη μπορεί να επέτρεψε ο Θεός κάποια θλίψη, διότι ο άνθρωπος έχει υπερηφανευθεί, οπότε ας το καταλάβει και ας μην ταραχθεί και ας βρίσκει την αιτία στον εαυτό του, ώστε το κακό να μην γίνει διπλό, δηλαδή να υποφέρει και να μην θέλει να θεραπευθεί. Στον Θεό που είναι η πηγή της δικαιοσύνης δεν υπάρχει αδικία. Αυτό να μην περάσει από το νου μας. Μην αποφεύγεις τις θλίψεις, διότι βοηθούμενος από αυτές μαθαίνεις καλά την αλήθεια και την αγάπη του Θεού. Και μην φοβηθείς τους πειρασμούς, διότι μέσα από αυτούς βρίσκεις θησαυρό. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στους ψυχικούς πειρασμούς, όσο και για τους σωματικούς, να ετοιμάζεσαι να τους αντιμετωπίσεις με όλη τη δύναμή σου, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό. Μέσα σε αυτούς εμπεριέχεται η Θεία Ανάπαυση. Όποιος αποφεύγει τους σωματικούς πειρασμούς, αποφεύγει την αρετή.
Χωρίς πειρασμούς η πρόνοια του Θεού για τον άνθρωπο δεν φανερώνεται και είναι αδύνατο χωρίς αυτούς να αποκτήσεις παρησία στο Θεό και να μάθεις τη σοφία του Αγίου Πνεύματος και ακόμη δεν θα μπορέσει να στεριωθεί μέσα στην ψυχή σου ο θεϊκός πόθος. Προτού να έρθουν οι πειρασμοί, ο άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό σαν ξένος. Από τότε όμως που θα εισέρθει σε πειρασμούς για την αγάπη του Θεού και δεν αλλάξει γνώμη, έχει το Θεό να πούμε υποχρεωμένο απέναντί του και ο Θεός τον λογαριάζει για γνήσιο φίλο του. Διότι πολέμησε και νίκησε τον εχθρό του για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν δίνει μεγάλο χάρισμα χωρίς να προηγηθεί μεγάλος πειρασμός, γιατί ανάλογα με τη σφοδρότητα των πειρασμών ορίστηκαν τα χαρίσματα από τη σοφία του Θεού, την οποία όμως δεν καταλαβαίνουν συνήθως οι άνθρωποι. Από το μέγεθος των μεγάλων θλίψεων που σου στέλνει η πρόνοια του Θεού, καταλαβαίνεις πόση τιμή σου κάνει η μεγαλοσύνη του, διότι ανάλογη με τη λύπη που δοκιμάζεις είναι και η παρηγοριά που δέχεσαι. Αν με ρωτήσεις ποια είναι η αιτία για όλα αυτά, σου απαντώ: η αμέλειά σου, γιατί δεν φρόντισες να βρεις τη γιατριά τους. Η γιατριά όλων αυτών είναι μία και με αυτή ο άνθρωπος βρίσκει αμέσως στην ψυχή του την παρηγοριά που ποθεί. Και ποια λοιπόν είναι αυτή η γιατριά? Είναι η ταπεινοφροσύνη της καρδιάς. Χωρίς αυτήν είναι αδύνατο να χαλάσεις τον φράχτη των πειρασμών. Απέναντίας μάλιστα βρίσκεις ότι οι πειρασμοί είναι ισχυρότεροι και σε εξουθενώνουν. Κατά το μέτρο της ταπεινοφροσύνης σου δίνει ο Θεός και τη δύναμη να υπομένεις τις συμφορές σου. Και κατά το μέτρο της υπομονής σου το βάρος των θλιψεών σου γίνεται ελαφρό και έτσι παρηγοριέσαι. Και όσο παρηγοριέσαι, τόσο η αγάπη σου προς το Θεό αυξάνει. Και όσο αγαπάς το Θεό, τόσο μεγαλώνει η χαρά που σου χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Ο εύσπλαχνος πατέρας μας, θέλοντας να βγάλει σε

μας. Και συνεχίζει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, ο μεγάλος αυτός ασκητής της ερήμου. Οι Άγιοι δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους στο Θεό με όσα υποφέρουν για το όνομά Του, όταν δηλαδή τους στέλνει στεναχώριες, χωρίς όμως να απομακρύνεται από αυτούς γιατί τους αγαπά. Από αυτή την πάσχουσα αγάπη τους αποκτά η καρδιά τους παρησία, ώστε να ταινίζουν προς Αυτόν ελεύθερα και με την πεποίθηση ότι θα εισακουστούν τα αιτήματά τους και θα εκπληρωθούν. Μεγάλη είναι η δύναμη της προσευχής που έχει παρησία. Γι' αυτό αφήνει ο Θεός τους Αγίους Του να δοκιμάσουν κάθε λύπη για να αποκτήσουν πείρα και να βεβαιωθούν για την βοήθειά Του και για το πόσο προνοεί και νοιάζεται για αυτούς. Έτσι αποκτούν σοφία και σύνεση από τους πειρασμούς για να μην γίνουν αμαθείς, καθώς θα τους λείπει η πνευματική άσκηση και στο καλό και στο κακό, και για να αποκτήσουν από την δοκιμασία τους τη γνώση όλων των πραγμάτων που χρειάζονται. Γιατί αλλιώς θα παρασυρθούν από άγνοια και θα γίνουν καταγέλαστοι από τους δαίμονες. Διότι αν γυμνάζονταν μόνο στα καλά και δεν είχαν την εμπειρία της πάλης με το κακό, θα πήγαιναν στον πόλεμο εντελώς άπειροι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γευθεί και να εκτιμήσει το καλό, αν προηγουμένως να δοκιμάσει την πίκρα και τους πειρασμούς. Οι άνθρωποι τότε έρχονται σε αληθινή επίγνωση όταν ο Θεός τους στερήσει τη δύναμή Του και τους κάνει να συναισθανθούν την ανθρώπινη αδυναμία και τη δυσκολία που προκαλούν οι πειρασμοί και την πονηριά του εχθρού και με ποιον αντίπαλο έχουν να παλέψουν και πόσο ασθενής είναι η ανθρώπινη φύση τους και πώς τους φυλάει η θεϊκή δύναμη και πόσο προχώρησαν και προόδευσαν στην αρετή και ότι χωρίς τη δύναμη του Θεού είναι ανίσχυροι μπροστά σε οποιοδήποτε πάθος. Και αυτό το κάνει ο Θεός για να αποκτήσουν από όλες αυτές τις αρνητικές εμπειρίες αληθινή ταπείνωση και να πλησιάσουν κοντά Του και να περιμένουν τη βέβαιη βοήθειά Του και να προσεύχονται με υπομονή, και όλα αυτά από πού θα τα μάθουν παρά από την πείρα των πολλών θλίψεων τις οποίες επιτρέπει ο Θεός και δοκιμάζουν. Αλλά και πίστη σταθερή αποκτά κανείς από τους πειρασμούς, καθώς βεβαιώνεται για τη θεϊκή βοήθεια που πολλές φορές βρίσκει στον αγώνα του. Οι αγωνιστές λοιπόν πειράζονται για να αυξήσουν το πνευματικό τους πλούτο, οι αμελείς για να φυλαχτούν από ό,τι τους βλάπτει, οι κοιμισμένοι για να ξυπνήσουν, οι απομακρυσμένοι για να πλησιάσουν το Θεό και οι φίλοι του Θεού για να εισέλθουν στον Άγιο Οίκο Του με παρησία. Ένας γιος άβγαλτος στη ζωή δεν μπορεί να διαχειριστεί τον πλούτο του πατέρα του και να βοηθηθεί από αυτόν. Γι' αυτό λοιπόν στην αρχή στέλνει δυσκολίες και βάσανα ο Θεός τα παιδιά του και μετά τους φανερώνει τι τους χαρίζει. Δόξα τω Θεώ που με πικρά φάρμακα μας χαρίζει την απόλαυση της πνευματικής υγείας μας. Είναι κανείς που δεν στενοχωριέται και δεν κουράζεται ενώ σου γυμνάζεται? Και είναι κανείς στον οποίο να μην φαίνεται πικρός ο καιρός που πίνει το φαρμάκι των πειρασμών και των θλίψεων? Χωρίς λοιπόν να περάσει από αυτό το στάδιο δεν μπορεί να αποκτήσει ισχυρή κράση. Αλλά και η υπομονή στους πειρασμούς δεν είναι δική μας. Πώς μπορεί αλήθεια ο άνθρωπος ένα πύληνο αγγείο να βαστάζει μέσα το νερό αν δεν κάνει στέρεο η θεϊκή φωτιά? Ας στύψουμε το κεφάλι τότε, ό,τι καλό και ωφέλιμο ζητήσουμε από το Θεό στην προσευχή μας με ταπείνωση, με διαρκή πόθο και υπομονή, όλα θα μας τα δώσει. Όπως τα μικρά παιδιά τρομάζουν από τα φοβερά θεάματα και τρέχουν και πιάνονται από τα φορέματα των γονέων τους και ζητούν τη βοήθειά τους, έτσι και η ψυχή, όσο στενοχωριέται και θλίβεται από τον φόβο των πειρασμών, προστρέχει και κολλάει στο Θεό και τον παρακαλεί με ακατάπαυστες δεήσεις. Και όσο οι πειρασμοί πέφτουν επάνω της, ο ένας μετά τον άλλο, τόσο και παρακαλεί περισσότερο. Αλλά όταν σταματήσουν και ξαναβρει την αναπαυσή της, συνήθως χάνει την επαφή της με την πραγματικότητα και απομακρύνεται από το Θεό. Οι θλίψεις και οι κίνδυνοι θανατώνουν την ειδηπάθεια, ενώ η καλοπέραση και η αδιαφορία την τρέφουν. Γι' αυτό και ο Θεός και οι Άγιοι Άγγελοι χαίρονται στις θλίψεις και στις στενοχωρίες μας, ενώ ο διάβολος και οι συνεργάτες

του χαίρονται όταν τεμπελιάζουμε και καλοπερνούμε. Άφησε λοιπόν τη φροντίδα σου στο Θεό και σε όλες τις δυσκολίες σου κατάκρινε τον εαυτό σου ότι εσύ ο ίδιος είσαι ο αίτιος για όλα. Όλες οι λυπηρές περιστάσεις και οι θλίψεις, αν δεν έχουμε υπομονή, μας διπλοβασανίζουν. Γιατί ο άνθρωπος με την υπομονή του διώχνει την πίκρα των συμφορών, ενώ η μικροψυχία γεννά την απελπισία της κόλασης. Η υπομονή είναι μητέρα της παρηγοριάς, είναι μια δύναμη ψυχική που γεννιέται από την πλατιά καρδιά. Αυτή τη δύναμη ο άνθρωπος δύσκολα τη βρίσκει πάνω στις θλίψεις του, αν δεν έχει τη θεία χάρη που την αποκτά με την επίμονη προσευχή και με δάκρυα, τονίζει αυτός ο υπέροχος λόγος του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, ο οποίος απέκτησε την μεγάλη αυτή εμπειρία μέσα στην έρημο πολεμώντας τη σάρκα, τον διάβολο και τον κόσμο. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επαναρχόμαστε αγαπητοί μας ακροατές και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λάμπρο Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αντιμετώπιση των θλίψεων της ζωής. Ας δούμε επί αυτού τι λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της εκκλησίας μας, για τις θλίψεις και τα προβλήματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Ο Θεός είναι γιατρός και με τις δικαιωμασίες θεραπεύει την ψυχή μας. Ο Θεός είναι αγαθός και αίτιος όλων των αγαθών. Με κανένα δε τρόπο δεν είναι αίτιος του κακού, έστω και αν εμείς δοκιμάζουμε για να διορθωθούμε δρυμύτερη τη θεραπεία. Γιατί ο Θεός, που είναι γιατρός των ανθρώπινων ψυχών, χορηγεί ανάλογα με τη φύση της αρρώστιας αρκετή δύναμη στα φάρμακα και να καθαρίσει όταν χρειαστεί και την πιο βαθιά κακία. Αυτό λοιπόν, αφού συνειδητοποιήσουμε, ας ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό και ας απαλλασσόμαστε από την αμέλεια, ακόμη και αν αισθανόμαστε σκληρότερη τη θεραπεία. Η υπομονή δια της δοκιμασίας μέσα στους πειρασμούς είναι γνώρισμα εξαιρετικά λίγων ανθρώπων που ακολουθούν το πρότυπο του Αβραάμ. Χωρίς θλίψεις δεν θα πάρουμε τα αιώνια στεφάνια. Εάν λοιπόν θέλεις να βασιλέψεις το μέλλον, εδώ μην επιζητείς άνεση και τιμή, αλλά και αν θλίβεσαι προς το παρόν για χάρη του λόγου, δηλαδή της αλήθειας, γνώριζε ότι θα βασιλέψεις το μέλλον. Γιατί αυτός ο μισθός έχει οριστεί ως ανταμοιβή για τη θλίψη που υποφέρουμε εδώ για το καλό. Εάν όμως δεν θλίβεσαι, μην περιμένεις εκεί στεφάνια, γιατί εδώ δεν κατέβαλες τους αγώνες και τους κόπους που έχουν οριστεί για τα στεφάνια. Είναι απαραίτητες για την τελείωση του πιστού οι θλίψεις. Θυμηθείτε τους παλιούς Αγίους, ότι δηλαδή κανείς από αυτούς δεν αξιώθηκε να πάρει τα στεφάνια της υπομονής με την καλοπέραση και τις κολακίες των άλλων, αλλά όλοι έδειξαν τη γνησιότητά τους περνώντας μέσα από το καμίνι των μεγάλων θλίψεων και διωγμών. Οι δοκιμασίες αποβλέπουν στη μετάνοια και επιστροφή μας. Ας καταλάβουμε λοιπόν ότι ο Θεός μας έστειλε αυτές τις τιμωρίες γιατί απομακρυνθήκαμε από Αυτόν και δείξαμε αμέλεια. Δεν επιδιώκει να μας συντρίψει αλλά προσπαθεί να μας διορθώσει όπως κάνουν για τα παιδιά τους οι καλοί πατέρες που ανατρέφουν με επιμέλεια τα παιδιά τους, θυμώνουν και εξανίστανται κατά των νεαρών παιδιών τους, όχι γιατί επιθυμούν να προξενήσουν σε αυτά κάποιο κακό, αλλά για να τα οδηγήσουν από την νηπιακή αδιαφορία και τις νεανικές παρεκτροπές στην επιμέλεια. Παρατηρήστε λοιπόν πως το πλήθος των αμαρτιών μας έβγαλε από τη φυσική μας πορεία, τις εποχές του έτους και άλλαξε κατά κάποιο τρόπο τις καταστάσεις των καιρών. Ενώ παίρνουμε από το Θεό τόσο αγαθά, στους άλλους δεν δίνουμε απολύτως τίποτε. Επαινούμε την ευεργεσία, την στερούμε όμως από εκείνους που την έχουν ανάγκη. Ενώ είμαστε δούλοι και απελευθερωνόμαστε, δεν συμπονούμε τους συνδούλους μας όταν πεινούμε, τρεφόμαστε, ενώ το φτωχό τον παραβλέπουμε. Ενώ έχουμε πλούσιο χορηγό και ταμεία το Θεό, γίναμε τσιμπούνιδες και αμέτωχοι στις ανάγκες των φτωχών. Τα πρόβατά μας είναι πολύτοκα, πολυγόνιμα δηλαδή. Η γυμνή όμως είναι περισσότερο από τα πρόβατα. Οι αποθήκες λόγω του πλήθους των αποθηκευμένων προϊόντων φαίνονται στενές, αλλά εμείς εκείνον που στεναχωρείται από τη φτώχεια δεν τον ελεούμε. Γι' αυτό μας απειλεί η δίκαια κρίση, γι' αυτό και ο Θεός δεν ανοίγει το χέρι του να μας δώσει τα αγαθά του, γιατί εμείς αποκλείσαμε την Φιλαδελφία. Γι' αυτό τα χωράφια είναι ξερά, γιατί ψυχράνθηκε η αγάπη μας. Ο Θεός επιτρέπει τα λυπηρά για τον σοφρονισμό μας. Γι' αυτό οι άπιστοι καταφεύγουν στους δαίμονες και στα είδωλα, γιατί με τη σύγχυση που τους προξένησε ο διάβολος έχασαν τη γνώση του αληθινού Θεού. Αλλά και εκείνοι που γνωρίζουν καλά το Θεό συχνά σφάλουν από το θέμα της διακρίσεως των πραγμάτων, διότι τα αιτήματα που κάνουν προς το Θεό για τα συμφέροντά τους τα κάνουν με τρόπο που δείχνει απαιδευσιά, αμορφωσιά. Ζητούν μερικά ως αγαθά, ενώ δεν είναι για το συμφέρον τους πολλές φορές, και άλλοτε αποφεύγουν ως κακά, αλλά που είναι προς αυτούς ωφέλιμα.
παράδειγμα, είναι κάποιος άρρωστος, αποφεύγοντας τον πόνο που προκαλεί η αρρώστια, εύχεται να βρει την υγεία του. Έχασες χρήματα, είναι περίλυπος για τη ζημιά. Και όμως πολλές φορές και η αρρώστια είναι ωφέλιμη όταν πρόκειται να διαπαιδαγωγήσει τον αμαρτωλό, και η υγεία είναι βλαβερή όταν χρησιμοποιείται από εκείνον που είναι υγιής ως μέσον για να αμαρτήσει. Έτσι και τα χρήματα ήδη σε μερικούς έγιναν τα μέσα που τους παρέσυραν στην ακολασία, και η φτώχεια σοφρόνησε, συγκράτησε πολλούς που είχαν πάρει κακό δρόμο. Ούτε λοιπόν να αποφεύγεις όσα δεν πρέπει να αποφεύγεις, ούτε να καταφεύγεις σε εκείνο που δεν πρέπει, αλλά ένα μόνο πράγμα πρέπει να αποφεύγεις, την αμαρτία. Και μία πρέπει να είναι η καταφυγή σου, αν θέλεις να σωθείς από τα κακά, ο Θεός. Με τις θλίψεις ο Θεός δοκιμάζει τους χριστιανούς. Τον κυβερνήτη τον δοκιμάζει και τον καταρτίζει η τρικυμία. Τον αθλητή το στάδιο, τον στρατηγό η παράταξη σε μάχη. Το μεγαλόψυχο και γενναίο η συμφορά, τον δε χριστιανό οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες. Οι λύπες φανερώνουν τη γνήσια ψυχή, όπως η φωτιά το καθαρό χρυσάφι. Είσαι φτωχός, μην κυριεύεσαι από αθυμία, γιατί η υπερβολική στεναχωρία γίνεται αιτία της αμαρτίας. Η μεν λύπη καταποντίζει το νου, η αμηχανία προκαλεί ζάλι, η δε αμφιβολία των λογισμών. Γιατί να βασανίζομαι, γεννάει την αχαριστία. Να έχεις την ελπίδα σου στο Θεό, μήπως νομίζεις ότι δεν βλέπει τη στενοχώρια σου. Κρατάει την τροφή στα χέρια, αλλά αναβάλει να σου τη δώσει, για να δοκιμάσει τη σταθερότητά σου και να γνωρίσει τις διαθέσεις σου, μήπως είναι όμοιες με τις διαθέσεις των ακόλαστων και αχάριστων. Και καταλήγει ο μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος. Γιατί και εκείνοι, όσο είναι η τροφή στο στόμα τους, επιθυμούν, κολακεύουν, υπερθαυμάζουν. Μόλις όμως για λίγο αναβληθεί το τραπέζι, η παροχή δηλαδή των ευεργεσιών, εκτοξεύουν σαν πέτρες τις βλαστήμιες εναντίον εκείνων που προλίγο λόγω της απολαύσεως προσκυνούσαν ως θεούς. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

Ας δούμε τώρα τι μας λέει για τις θλίψεις στη ζωή μας ο μακαριστός σύγχρονος αγιασμένος γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα, ένας μεγάλος άγιος και ασκητής των καιρών μας. Το μονοπάτι της ζωής είναι όλο πόνος και δάκρυ, όλο αγκάθια και καρφιά, παντού φυτρωμένη σταυρή, παντού αγωνία και θλίψη, κάθε βήμα και μια Γεθσημανή, κάθε ανηφοριά και ένας Γολγοθάς, κάθε στιγμή και μια λόγχη. Αν μπορούσαμε να στύψουμε την γη σαν το σφουγγάρι, θα έσταζε αίμα και δάκρυα. Άνθρωπος, όσοι χόρτος ημέρη αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, λέει ο ψαλμοδός. Το τριαντάφυλλο βγάζει αγκάθι για το αγκάθι τριαντάφυλλο. Τα ωραία συνοδεύονται με πόνο, αλλά και ο πόνος βγάζει στη χαρά. Συνήθως το ουράνιο τόξο υψώνεται ύστερα από την μπόρα. Πρέπει να προηγηθούν οι καταιγίδες για να ξαστερώσει ο ουρανός. Η διάκριση φωτισμένη από την χριστιανική πίστη και φιλοσοφία βλέπει. Έχει την ικανότητα με την ενόραση να βλέπει πολύ βαθιά από τα φαινόμενα. Μέσα από τον πόνο βλέπει τη χαρά και την ελπίδα, όπως ο θρίαμβος του Χριστού βγήκε μέσα από τον πόνο του πάθους και του σταυρού. Τα πιο θαυμάσια αγάλματα έχουν τα περισσότερα κτυπήματα. Οι μεγάλες ψυχές οφείλουν την μεγαλοσύνη τους στα κτυπήματα του πόνου. Τα χρυσά και βαρύτιμα κοσμήματα περνούν πρώτα από τη φωτιά. Συγκλονίζει την ανθρώπινη ύπαρξη ο πόνος. Είναι φωτιά καμίνη που καίει και κατακαίει. Είναι καταιγίδα και τρικυμία. Τα σπλάχνα μου και η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν, λέει ο Σολομός. Είναι στιγμές που οι δοκιμασίες έρχονται απανωτές. Η μια μετά την άλλη ή και όλες μαζί. Πολύ βαρύς τότε ο σταυρός. Η αγωνία κορυφώνεται. Η ψυχή φορτίζεται τόσο ώστε είναι έτοιμη να λυγίσει. Όλα φαίνονται μαύρα, παντού σκοτεινά, παντού αδιέξοδα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Τα καλά φύγανε, τα δεινά είναι γυμνά και προκλητικά. Το ταξίδι γίνεται μέσα στη νύχτα, φάρος δεν φαίνεται πουθενά και ο Χριστός φαίνεται να κοιμάται. Καρφιά και μαχαίρια είναι τη ζωή η θλίψης. Μαχαίρια και καρφιά που σκίζουν ανελέητα και τρυπούν τις καρδιές. Τις πειρακτώνουν και τις παραλύουν εξωθωνοτικά. Το μόνο που απομένει σε τούτες τις στιγμές είναι η κραυγή που σαν παράπονο η καισίας απευθύνεται στο Θεό. Ελέησον με Κύριε, η ψυχή μου εταράχθη σφόδρα, εκοπίασα εν το στεναγμό μου, εγεννήθη η καρδία μου ως ικυρός τικόμενος. Ελέησον με Κύριε, ότι θλίβομαι, εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Απελίσθην όσοι νεκρός, εγεννήθην τα δακρυά μου όσοι άρτος ημέρας και νυχτός. Είναι τι περίλυπος η ψυχή μου και είναι τι συνταρασάς με. Ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς της δημιουργίας, αλλά το στεφάνι του είναι από αγκάθια. Η πορεία του είναι άλλοτε τραγούδι και συμφωνία χαράς. Τις περισσότερες όμως φορές είναι ένα θλιβερό και ασταμάτητο πένθυμο εμβατήριο. Μεγάλο και αιώνιο το πρόβλημα του πόνου. Το εμελέτησαν φιλόσοφοι και κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι και άλλοι πολλοί. Την αυθεντικότερη ωστόσο απάντηση τη δίνει ο χριστιανισμός, η πίστη, ο νόμος του Θεού. Και η απάντηση είναι διπλή. Θεολογικά είναι συνέπεια της πτώσεως όπως όλα τα κακά. Είναι αποτέλεσμα της κακής χρήσεως της ελευθερίας. Είναι καρπός της παρακοής. Ηθικά είναι ευκαιρία και μέσον αρετής και τελειώσεως. Θα σέβομαι πάντα το Θεό, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, όσα ενάντια και επιτρέπει να με βρουν. Ο πόνος για μέσα είναι φάρμακο σωτηρία. Ο δε Μέγας Βασίλειος λέγει, εφόσον μας ετοιμάζει ο Θεός το στεφάνι της βασιλείας του, αφορμή και για αρετή ας γίνει η ασθένεια. Οι θλίψεις, θα πει και ο Ιερός Χρυσόστομος, μας φέρνουν πιο κοντά στο Θεό. Και όταν σκεφτόμαστε το αιώνιο κέρος των θλίψεων, δεν θα στενοχωριόμαστε. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος,
όσο διωγμένος και πονεμένος και κατάστηκτος από τα στίγματα του Κυρίου, διδάσκει ότι ο Θεός αφήνει τον άνθρωπο να πονέσει με τις θλίψεις επί το συμφέρον εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, ότι είναι δηλαδή συμφέρον μας και ότι μέσω των πειρασμών και των πόνων μεταλαβαίνουμε την αγιότητα του Θεού. Χιλιάδες τρόπους έχει ο Θεός για να σε κάνει να ειδείς την αγάπη Του. Ο Χριστός μπορεί να μετατρέψει τη δυστυχία σε μελωδικό δοξολογητικό τραγούδι. «Η λύπη ημών εις χαράν γεννήσεται», είπε ο Κύριος. Τέτοια μάχη, τέτοια νίκη στην αγορά του ουρανού δεν υπάρχουν φτηνά πράγματα. Οι στιγμές του πόνου και της θυσίας είναι στιγμές ευλογίας. Κοντά σε κάθε σταυρό είναι και μια ανάσταση. Και αν τώρα πονάμε και κλαίμε ασταμάτητα, το γάρ παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν, λέει ο Παύλος. Ο άνθρωπος του πόνου είναι ο άριστος αθλητής της ζωής με τις ένδοξες νίκες. Θα ακριβοπληρωθεί με τα αιώνια βραβεία. Α, οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσεν και επικαρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβει, α, ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσεν αυτόν, λέει προς Κορινθίους ο Παύλος. Όποιος ατενίζει και αντιμετωπίζει τον πόνο με το πρίσμα της αιωνιότητος είναι ήδη από τώρα νικητής. Είναι ο εκλεκτός που με την ακατάβλητη πίστη στο Θεό έφτασε στη χαρά. Γεύτηκε τη Χριστότητα του Κυρίου και είναι υποψήφιος στεφανιφόρος. Μπορεί να επαναλάβει του Αποστόλου Παύλου την Νικηφόρα κραυγή. «Τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, των δρόμων τετέλεκα, την πίστην τετήρικα. Λοιπόν, αποκοιτέμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμη ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα». Με τέτοιες μεταφυσικές διαστάσεις, η υπέρβαση του πόνου και η μεταμόρφωσή του σε χαρά λυτρωτική είναι πραγματικότητα. Είναι αλλίωση που οφείλεται στη δύναμη του Θεού. Είναι μετακένωση παράλογο για τον άνθρωπο του ορθού λόγου. Φυσική συνέπεια της χριστιανικής πίστεως. Είναι για τον άνθρωπο της πίστεως το μέγα θαύμα της αλλίωσης του Θεού. Η μεταφυσική βίωση του πόνου οδηγεί στην λύση του μεγάλου προβλήματος. Οδηγεί από το σκοτάδι στο φως. Και καταλήγει ο αγιασμένος γέροντας Εφραίμ της Αριζόνα. Οφείλουμε λοιπόν να αποδεχόμαστε τον πόνο που μας επισκέπτεται σαν μια ευλογία του Θεού. Το σιτάρι συμπιέζεται και λιώνει μέσα στη γη, αλλά τότε καρποφορεί την ζωή. Πλούσια και ευλογημένη του πόνου η συγκομιδή. Μεγάλη ευλογία του Θεού στον αγρό των δακρύων. Ευλογία που την βιώνουν όσοι με το χάρισμα της διακρίσεως αληθινά πιστεύουν. Ευλογία Θεού και έλεος όσοι διήλθαν το καμίνι του ποικίλου πόνου με θεϊκή δύναμη και επίγνωση. Τους περιμένει η αιώνια, η αθάνατη, η πανευτυχής ανάπευσης εν το Θεό. Αμήν. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, είναι απαραίτητο να συνειδητοποιήσουμε την αναντήρητη αλήθεια ότι η επίγεια ζωή μας δεν είναι πανηγύρι, αλλά πορεία δοκιμασιών και αγώνα, τραγικά κατάλοιπα της αμαρτίας και του κακού, το οποίο εισήλθε στον κόσμο με την ευθύνη του ανθρώπου. Μελετώντας την ανθρώπινη ιστορία, μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι ο κόσμος από τότε που άρχισε να καταγράφει τη ιστορία είναι μια αδιάκοπη τραγωδία. Ουδέποτε υπήρξε εποχή κατά την οποία υπήρχε γενική ευτυχία στον κόσμο. Αυτό σημαίνει πως την ευτυχία, την ευημερία, την ευδαιμονία δεν την φέρνουν τα υλικά αγαθά, ούτε οι πρόσκαιρες ειδονές, ούτε η δόξα. Οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι υπήρξαν και συνεχίζουν να υπάρχουν είναι αυτοί που κατέχουν πλούτο, δόξα, εξουσία, ειδονές και κοσμική καταξίωση. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες αυτοκτονίες απαντώνται σε κοινωνίες με υλική ευμάρεια, όπως είναι οι δυτικές κοινωνίες με υψηλό βιωτικό επίπεδο, όπως λόγου χάρη οι σκανδιναβικές χώρες. Δυστυχώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί συνθήκες θλίψεων και προβλημάτων, όπως υγείας, ψυχικών παθήσεων, κατάθλιψης, μειονεξίας, μοναξιάς, κοινωνικής απομόνωσης, άρνησης του καθήκοντος και κύρια της οικογένειας. Η ανθρώπινη ζωή κατάντησε πολύ φθηνή υπόθεση, η οποία αφαιρείται με τον πλέον ιδεχθή τρόπο σήμερα. Ο κόσμος ολόκληρος βιώνει κυριολεκτικά το θέατρο του παραλόγου. Η επιδημία του επικίνδυνου κορονοϊού επέτεινε την κατάσταση και δημιούργησε νέα και σοβαρά προβλήματα και θλίψεις στην σύγχρονη κοινωνία. Ρωτάτε, ποια θα πρέπει να είναι η δική μας στάση ως χριστιανοί απέναντι σε αυτή την τραγικότητα? Με την ορθή σχέση μας με το Θεό, την πηγή του αγαθού, της ζωής, της χαράς, της αισιοδοξίας και της αληθινής ευημερίας. Πρέπει να οπλιστούμε με ακράδαντη πίστη στο Θεό, πως ό,τι μας συμβεί στη ζωή μας θα είναι πρόσκαιρο, διότι για μας ο υπέρτατος προορισμός μας είναι η αιωνιότητα ως δώρο του Θεού προς εμάς τα παιδιά Του. Ότι ουδέποτε μας εγκαταλείπει η χάρις Του και η προνοιά Του. Ο Μέγας Βασίλειος μας συμβουλεύει, μετά τις θλίψεις έρχεται η ελπίδα και το αντικείμενο της ελπίδας βρίσκεται πολύ κοντά μας. Και αν ακόμη υπολογίσει κανείς ότι ολόκληρη η ανθρώπινη ζωή θα είναι γεμάτη θλίψεις, το χρονικό αυτό διάστημα είναι ασήμαντο σε σύγκριση με τον ατελεύτητο αιώνα που είναι το αντικείμενο της ελπίδας μας. Όταν κάποτε σου συμβεί κάποια δοκιμασία ανεπιθύμητη, αναφέρει ο Ιερός Πατήρ, τότε αν έχεις πολύ καλά προετοιμασμένο το φρόνημά σου, δεν θα ταραχθείς. Έπειτα δε με την ελπίδα των μελλοντικών αγαθών θα κάμεις ελαφρότερα τα παρόντα λυπηρά και δυσάρεστα. Έτσι θα κατορθώσεις να χαίρεις πάντοτε. Εάν ο βίος σου αποβλέπει πάντοτε προς το Θεό, η δε ελπίδα της ανταποδόσεως ανακουφίζει την ψυχή που υποφέρει από τα δυσάρεστα της ζωής. Μυριάδες έχουν ανακουφιστεί από τις θλίψεις τους με την πίστη στο Θεό και την ελπίδα και την αγάπη Του, αναθέτοντας στην προνοιά Του τη ζωή μας. Μόνο έτσι θα ηρεμήσουμε και το φορτίο της ζωής μας θα γίνει πιο ελαφρό κατά την προτροπή του Χριστού μας. Δεύτε πρόσμε οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 11 κεφάλαιο στίχος 28. Και ακόμα να δοξάζουμε το Θεό και για τα καλά και για τα κακά που έρχονται στη ζωή μας, με τα λόγια του πολύαθλου Ιώβ, ο οποίος είναι συνώνυμος με την υπομονή, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Και ας είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι μόνο έτσι θα προσελκύσουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας και θα βγούμε νικητές. Τέλος, να μην λησμονούμε πως η απεσιοδοξία, η απελπισία και η αυτοπαραίτηση από τη ζωή είναι έργα του διαβόλου, ο οποίος πασχίζει να μας αποσπάσει από το Θεό και να μας οδηγήσει στον όλεθρο και την καταστροφή. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα με ένα ακόμη ενδιαφέρον πνευματικό θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: κρίματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρος Κότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Ο άνθρωπος, όπως είπα και χθες ότι όσοι ήταν παρόντες, αποτελείται από αθάνατον ψυχή. Και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση. Που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η γαρδίνα μίσμου εν ασθενείας τελειούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρις του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχε κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρις του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζε προχθές τον Άγιο Ιουστίνο Μπόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του τον πνευματικό να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, ένα Αγίο Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσαν και βονκούσαν από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Ή να κρύβει κανείς τον πόνο του όταν πονεί. Βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος επονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι επονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβονταν η χάρη του Άγιου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρυφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί. Όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του, θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, 30 χρόνια. Θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στο οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια. Που είναι μια φυσική όδος. Λέει μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς και λοιπά. Όλοι μας δεν έχουμε, εγώ από το τηλεγμένο τα χάπια στην τσέπη μου. Και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχεμένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι.

Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνο ο σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι, πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από, από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε, ξέρετε, φεύγει ένα βάρος. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπει το γέροντας ο Ιωσήφ, που τον έζησε όσον κανείς πιο κοντά, όσον ελάχιστη. Βλέπεις αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Την θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα της Θείας χάρη του. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πει στο γεροντικό, πήγαινε κάποια εκεί και περνούσε κάποιον να βάλει και τη εθύμωσε και τη είπε: από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με παινείς, έδειξες στο Θεό από μέσα μου. Της λέει και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει: να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, της είπε. Διότι αυτού λέει: πάτε να προσεύχεσαι για μένα. Και μη είπε αυτός: εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Διότι ήρθες εδώ και με παινείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω: οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν: η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμε και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι ξέρεις ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς είδες ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί λέμε και το λέμε έτσι θεολογικό το τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε στο στιγμή, κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας για τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου.

Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινής ίδιος η χάρη ο Θεός. Γι' αυτό ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου, οι περισσότεροι σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο μοιράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας, και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους. Είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο. Και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα θα προσεθήσετε ημίν. Είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος, ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε έναν

0: σε ένα πλαίσιο πνευματικών. Και τότε ξέρει γιατί ζει και ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας να σας παρέδωσαν την αδιάλειπτη ευχή, την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα, στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου είχε έναν εξοχικό και κάλεσε μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει πολύ, πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους? Λέω, καλά να πάθεις, του λέω. Μας ήθελε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του ή μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιο Όρος, να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει, βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει, επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρό, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει, όταν εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού και ακολουθούμε το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν μητέρα θέλει να μας βοηθήσει ώστε να έρουμε το σταυρό, αλλά να τον έρουμε έτσι με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση. Και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνο και τίποτε άλλο.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνωδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Πού γάρι εργαζόμενοι την ανομήνεντε σωτή αυτού επορεύθησαν. Σύ ενετήλωτα εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδί μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητώσει κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδίαν μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθήν θε επεμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δόμοι παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα του δάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τα αισχερσή σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινοσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό. Ζήτησον τον δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και εσύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου ουσαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλες σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς, και το νουν ημών του βαραίως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλή και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων Σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων Σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων Σου, εν θαού και εσύ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία Σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων Σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
5: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπ μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας. Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίες πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων,
7: ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν αλαρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάνων το ρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμωση καινή πολιτεία τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής, κατά των πολεμίων την συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων, και νύν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών, πανύμνητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζεσαι και έλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτεγες τον Θεό μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των αρχιεπισκόπημων Καλλινίκου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε τη δόξα να απέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό Τριάδη, πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν οι θλιβοντές μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσαν την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσε μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου, που φοβηθήσουμε από μεριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάνταξες, πάντα στους εκθρενοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επιστρίξες με την χείρα σου. Ου και έστην ίεση εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου. Ου και έστην ειρήνη εν της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, ή φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και σάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέρα σκεφτροπάζουν εμπορευόμοι, ότι εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέστην ίεση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθην κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αισθημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και αίσθησαν και οι εγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός σου κήκων και ως άλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούων και ου κέχων εν το στόμα τε αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπι σα ίσα, ακούσει Κύριε Θεό μου, ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν το σαλευτήν επόδα μου επί με μεγαλωριμόνησα. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και η αλγιδόν μου ενώπιον μου εστίδια παντό, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσικε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλον με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με Κύριε Θεό μου, μη αποστή απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με, Κύριε Θεό μου, μη αποστή απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσεορθρίζω, ρίψει εσύ ψυχή μου, προσαπλώ ή σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρου. Ούτω εν το αγίο φθήνηση του δίνει την δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεο σου πρεζοά, στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και το όνομα τη σου αρωτά χείρα μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλα καλλιάζος εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου πτής τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότε γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερικών σου αγαλλιάσομαι. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου, δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται ισχυρά ορμοφαία μερίδε, αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσετε επί το Θεό, επινεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγει στο όμα, αλλά τον άδικα. Εν τη όρθλη σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπτη των θερυγών σου αγαλιάσουν. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου, δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτων οποίων σου η προσευχή μου, κλείνουν του ούσου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγγισε, προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάθων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθεύδοντες εν τάφων ούκ εμνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκου κατωτάτων σκοτεινής κοινής και αθανάτου, επ' εμέ επεστρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθέντομαι ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου στενή αναποπτωχία. Εκεί έκραξα προ σε κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασα προ σε τα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο τελειώ σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προ σε κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Η να τι κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπο μου απ' εμού. Το χώ ημί εγώ και εν κόπησε εκνεότητό μου, υψωθήσει δε ταπεινώθην και εξυπορήθη. Επεμέδι ήλθουν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου ξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίο σου η προσευχή μου κλείνον τούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσει αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενον επιθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ηλέ και εκτερμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία να σου ανακαινιστεί σε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο. Ού και στέλο οργιστήσε τη ουδέη στον αιώνα μηνύει. Ού κατά τα σανομία σημών επίησε νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ ον απέχουσιν ανατολέ από τη μέρα εμάκρυνα αφημών τα σανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήριου οκτήρισε Κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνο το πλάσμα ημών εμνήσει δικού σα μεν. Άνθρωπο ω ηχόρτο σε ημέρα αυτό ή άνθρο του αυρού το εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού που ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι δικαιωθήσε τον οποίον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και κυδίασε επ' εμέ το πνεύμα μου. Εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιή μα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα με ψυχή μου ω γη ανητρώση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, ξέλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τι καταβαίνου εν λάκων. Ακουστών ποιή όρμη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη κύριο, δον εν υπορεύσω με ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς σε κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία, είναι και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύς πάντας τους θελίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εαυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Ευσεβώς Ψεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα Φιλοχρίστο ημών Χριστρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψης, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν τόξου, δεσπίνης, ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα να γίνουν μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
2: Ότι πρέπει, στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: των προφητών η κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, άνωθεν καταπέμψας, Ελισέω την χάριν, νόσους αποδιώκει και λεπρούς καθαρίζει, διώκε της τιμώσιν αυτών βρίαματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ο έξαρχος άγγελος των προφητών η κρυπής, ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού,

0: Έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιών.

0: κατά το μεγαλαιό σου, για το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθάρισόν με. Ό,τι νομία με κογινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με, στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σε ποίησα, όπως άνθηκε ο θύσεν της λόγης σου και νικήσω πριν εσθέσαι. Ιδού γάρα νομία στην αλήθεια και αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νηγάψα στα άθλα και τα κρύφια της σοφίας εντελωσάς μου. Ραντίες με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτείς με αγκαλίασιν και ευρωσύνη να αγκαλιάσονται στο ταπεινωμένα. Απόστομαι πρόσωπό σου από το αμαρτιό μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνεσον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψουν προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγκαλία στην σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσι. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανεκλενεσύν σου. Ότι ή θέλεις η θυσία να το κάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξενώσει. Αγάθρον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθείτε τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ενίσω τη αστεριών σου Μόσχους.
1: Η γραντιοδεύσα σου ζήξηραν και την Αιγυπτία μοχθηρή.

0: Η γραντιοδεύσα σου συξηράν και την Αιγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών. Ο Ισραηλίτης ανεβόα το λυτρωτή και Θεό ημονάσομαι.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς πολύ συνεχόμενος πειράσμις προς εκαταφεύγω σωτηρίαν επιζητών. Ο μήτερ του

0: Σε μου την ψυχή, ειρήνευσον κόρη την γαλήνη, τη του Υιού και Θεού σου πανάμωμε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, σωτήρα τεκούσασε και Θεόν, δίσω από παρθένε, λυτρωθήνε με τον δεινόν,

0: Προώσεις το στενότε και δύσυχον την ενεργία του εν σύ πνεύματος διάνοιξον και τράνωσον προσύμνων το θαυμασίον σου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών έμιστα υπερφύσιν της πειθαρχούσιν λόγε της επτήσου προσταγμασί και υπό

0: θέατε, θέατε μάκαρ, διότις παρακλήσες ήρισε με πυρός αιωνίζοντος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη μεγάλη θύστες προς Θεόν σου νεύσε συζήλωνε ζήλωσας. Ως αλήθως μάκαρ το Κυρίο πάντοτε διόμεν δυνάμωσον, ζήλου Θείου πληστέντα το εν Θεόν πρατην βούλημα, ή να σε γεραίρος οζόμενος.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο υπερούσιος Θεός πανάμωμε εξουσις άρχοτε και δήμας όφθη, καθημάς ως άνθρωπος, ον εκτενός οικέτευε υπερ πάντας ανθρώπους, σημαντικότα με πάναγνε, σώσε και κολλάσε ως ρησαστέ.
1: Ουρανίας αψίδος οροφουργέ Κύριε, και της Εκκλησίας δομήτωρ σήμε στερέωσον,

0: στερέωσον εν τη αγάπη της ή των εφετών η ακρότης των πιστών το στήριγμα μόνε φιλάνθρωπε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς προστασίαν και σκέπην ζωής εμείς τη θυμή σε Θεογενήτωρ παρθένεση με κυβέρνησον προς τον λιμέναν σου τον αγαθόν η αιτία των πιστών το στήριγμα μόνοι πανύμνητε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ηκετεύω παρθένε των ψυχικών τάραχων και της αθυμίας της άλλη διασκεδάσε μου σιγάρ Θεόν ημφέ των αρχηγών της Γαλήνης των Χριστών οικείσας μόνοι πανάχραντε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ευεργέτην δεκούσα των καλών αιτίων της ευεργεσίας των πλούτων πασίν αναβλήσων πάντα γαρδίνασε ως δυνατόν ενισχύ των Χριστών οικείσας αθέω μακάριστε.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς καλέ πες αρρωστίες κοινοσερείς πάθεσιν εξεταζομένο παρθένε εσύ μη βοήθησον των ιαμάτων γάρα να λυπείς εγγυνός

0: Όραξη τέλων σι την πανδεσίαν, ο μόνος επιπλών παζών ευδοκίας, ο πάντες κράζομεν σι Θεός ημών και ούκ εστιν Άγιος πλήσου Κύριε.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, χάριστο ευεργέτη και κηδεμόνη, το χείραν και προφήτην αλληλοτρόφους, αρήτο εκτελέσαντι προμηθεία ο πάντες κράζομεν σι.

πρωτόκους νεφέλαση, τροφήση πορημένη τη αραφθία, τα λείψανα τη βρόσεω σαν ενδότο. Ψεκάζει νέδρα σα δύο και έκραζε, όσου και στην Άγιο.

0: υπερφύσιν Θεόν καρτον αχώρητον πασικτήσι εν μήτρα ηνεκάς και σωμάτω σα, όθεν Θεοτόκον σε πίστη σέβομαι.
1: Αγίε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ιερίστη σε σχήνη, ω δυσμενή εκτινά, ενδοξε προφήτα το θείου, ζήλο υπηρ πολλούμενο, όθεν γραβγάζω σύτρων τη εσχήνη με έργων, και διαιωνίζοντο πυρό εξαρπασό.
0: Αγίε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, σε προβάλλουμε πρέπει προς τον Θεόν μέγιστον, σώσει με δυνάμενον πάσης μάχρ κακώσεως, προς επικάμφθητη την ταπεινή μου δε είσαι εσύ και μη περί...

0: καθαίνουσα, πύλας μετανοίας μη κόρη, άνοιξον δέομαι, από καθαίνουσα, αμαρτιών μου των ρήπων, όμβρης του ελέος σου, Θεό χαρίτωτε.
1: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τον πάντων Αγίου μνημονεύσετες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι Συ ο Θεός ημών και συντόξαν αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: και ανθρώπων το γένος, αξίως δοξάζουσι των Πανάγιων τόκων σου και συμφωνός βόμερσι. Πρέσβευε τόσο Υιό και Θεό, των πτεσμάτων άφεση δωρήσαστε, της προσκυνούσιν εν πίστη των άσπορων τόκων σου.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ζυχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Σίγα ή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Προφήτα και πρόπτα των μεγαλουργιών του Θεού Ηλία μεγαλώνημε ότο φθέματί σου στήσεστα υδατόρητα νεύη πρέσβε περ ημών των μόνων φιλάνθρωπων.
2: Πρέσβε περ ημών των μόνων φιλάνθρωπων.
0: Την πολλήν των ανθρώπων ανομίαν Θεού δια την άμετρο φιλανθρωπίαν θεασάμενος ο προφήτης Ηλίας εταράτο το θυμούμενος και λόγου σας πλαχνίας προς τον εύφλαχνον εκκίνησεν. Οργίστε τη βοή σας επί της, τους αθετής αντάισε κριτά δικαιότατε, αλλά σας πλάχνο του αγαθού δόλος παρεκκίνησε προς το τιμωρήσαστε τον αυτούς αυτών αθετήσαντας, αηγάρτη μετάλλην πάντων αναμένει ο μόνος φιλάνθρωπος.
2: Πάντων αναμένει ο μόνος φιλάνθρωπος.
0: Τη 20η του αυτού μηνός μνήμη της της εξ ουρανού πυρφοφόρου αναβάσεως του Αγίων Δόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου, επέσχην όμβρον πυρ τρίτων φέρουν κάτω, σχίδε ερήθρων Ηλίας τρέχον άνω, δίφρο ανυρπάγης πυρή, περιοικάδα Ηλία υπεύ, τες αυτού Αγίες Πρεσβείας ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Και δόξω τέρα να συγκρίτω στο σέρα

την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σε ενούσι πάση δυνάμεις των ουρανών και συν τη δόξα να πέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Κλησιών, εις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστων ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας, αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώτων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουριστήν ημάς από πάσης θλίψεως, ορχής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει στη πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν τόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ιησούς, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαμβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντη προευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην τη δόξα να πέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αχ, εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου.
1: Σοφία.
0: Καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, υπόδειγμα λάβετε της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας, η ελάλησαν το όνομα τη Κυρίου. Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας, την υπομονήν Ιώβ οικούσατε, και το τέλος Κυρίου είδετε, ότι πολύ εύσπλαχνος εστίν ο Κύριος και η κτήρμον.

Ή το δαίμον το ναι ναι και το ου ου ή να μης υπόκρισιν πέσιτε. Κακοπαθήτης εν ημίν προσευχέστο ευθυμήτης ψαλέτο ασθενήτης εν ημίν. Προσκάλεσάστο τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας και προσευξάστοσαν υπ' αυτών. Αλείψαντες αυτόν ελέω εν το όνομα του Κυρίου και η ευχή της πίστεως σώσει τον γάμνον.

αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου.

0: Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομεν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο εθαύμαζαν οι όχλοι επί της λόγης της χάριτος της εκπορευμένης εκ του στόματος του Ιησού και έλεγον, ούχοντος εστίν ο Υιός Ιωσήφ, και είπε προς αυτούς, πάντως ερείτε με την παραβολήν ταύτην, ιατρέ, θεράπευσαν σε αυτόν όσα οικούσαμεν γενόμενα την Καρπεναούμ ποιήσον και ουδέ εν την πατρίδη σου. Είπε δε, αμήν λέγω ημήν, ότι ο δις προφήτης δεκτός εστίν εν την πατρίδη αυτού. Επεαληθίαστε, λέγω ημίν, πολλέ χείρη ήσαν τις ημέρες ηλιού εν το Ισραήλ, ότι εκλείστε ο ουρανός επί έτη τρία και μήνας έξ και εγέν το λοιμός μέγας επί πάσαν τη γήνη. Και προς ουδεμίαν αυτών επέφθη ηλίας, ημί εις σάρεπτα της συντόνος. Προς γυναίκαν χείραν και πολλοί λεπροί ήσαν επί ηλισίου του προφήτου εν το Ισραήλ. Και ουδείς αυτών εκαθαρίστη ημί νεμεάν ο Σύρος και επλήστησαν πάντες θυμού εν τη συναγωγή ακούοντες ταύτα. Και αναστάτες εξέβαλαν αυτόν έξω της πόλεως και ήγαγον αυτόν έως της οφρίος του όρους, εφού η πόλης αυτών οκοδομήτω εις το κατακρυπνήσε αυτόν. Αυτός δε διελθόν διαμέσω αυτόν.

0: Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυριελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κυριελέησον.
0: Σοφία, όπως υπό του κράτου σου, πάντοτε φυλατώμενος, στην δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Πληρώσω με τη δέηση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ προτεθέτων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστων ευλαβίας και φόβου Θεού σιώδων αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβορού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων, μνημονεύσα τις εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Διά των εκτιμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και γαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Αγαπήσουμε αλλήλους έναν ομονία ομολογήσουμε.
1: Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον.
0: Καστήρας,

0: Θεού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο, τα πάντα γένετον. Τον δήμαστος ανθρώπους και τη μετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ του ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέρατε περί μόνοι ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τρίτη μέρα καταστραφάς και ανελθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός πορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαρίσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομαι την Αγία αναφορά εν ειρήνη προσφέρει.
0: Έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως.
1: Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών
0: και μετά του Πνεύματος σου
1: άνος κόμματας καρδίας
0: έχομεν προς τον Κύριο.
1: Ευχαριστήσαμε τον Κύριο.

Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα τα υπέρ ημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Πήγαινε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών.

0: Εν πρώτης μίστε, Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, ον χάρισε της Αγίου Σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σώων, έντιμα, υγεία μακροημερεύοντα και ορθοντομούντον το λόγο της εις αληθείας,
1: Κύριε ελέησον,
0: και ον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών, και δώσει μήνεν εν εις στόματι και μια καρδία τοξάζει και αν ημίν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα λέει του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημού, Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά το Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων Μνημονεύσαντες, έτη και έτην ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Και ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομιστέτων και αγιαστέτων τιμίων δώρων Κυρίου δεηθώμεν.
1: Και ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέψει μην τη Θεία χάρη, και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνη εμάς από πάσης θλίψεως, οργής και κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εν της άμνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσεν ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστες έτων επουράνιων Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα Σου.
0: Ας κεφαλάσσι μόνο το Κυρίο κλείνομε.
1: Συ.
0: Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού με Θού ευλογητώσει συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσφερε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου και του Κύριου και του Πατρών και του Βασιλείου Σου και του Θεού στο διάστημα εμάς πάνω από το Πατρί της καθημερινής μας και ο Θεός ημών αγαθό ημών καταξίδων της καρδιάς Σου Κύριε και μεταδόν ημών του Θεού ημών του Δημίου έτους και τη ημών πατήτων του λαού. Ο Θεός ελάχιστον το μάτι λέει το Θεός ημών. Ο Θεός ελάχιστον το μάτι λέει το Θεός ημών. Ο Θεός ελάχιστον το μάτι λέει το Θεός ημών.

0: ευχαριστήσω με την δόξα σου ότι εξίωσας ημάς των Αγίων σου με τα σκήν μυστηρίων τήρησον ημάς εν τόσο αγιασμό όλη την ημέρα μελετώντας τη δικαίωση σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Σε Κύριε.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
2: Εν ειρήνη προέλθομεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου.
2: Του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Ο ευλογότητος ευλογότητος και Κύριε και Αγίας τους επιπληθώτες, όσο το λαός και ο λέγης της κληρονομίας, του πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε. Αγία σου, αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς ότι δόξουν τα οικία σου δυνάμει και μη εγκαταλείψεις μας τους ελπίδες της εψέ. Ειδήγει τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου ιερές. Σ' άφησε μόνο το στρατό και πατή το λαό σου. Ότι πάσα δόξα αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνω θα νεστεί. Καταβαίνω εξού του Πατρός των Φώτων και εσύ τη δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησε να πέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και στους αιώνας των αιώνων.

0: του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει θυμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντων ειν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ η ελπίση μου, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνες των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός μου, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασία του Τιμίου Επουρανίων δυνάμεων, σαμάτων και εσύ του Τιμίου εντόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εντόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων των.

0: των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφάνων Πατέρων ημών, τη Οσία ημών Θεοδόρα Βασιλή Άρτη, των Αγίων Πατρών ημών Ιωάννα Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολη του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άννη, του Αγίου Ηλίου Προφήτου και του Θεσβήτου. Ού και την μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων Ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξα πάντες μας. Καλή σας μέρα ο Θεός, πάντων σας ευλογεί.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εσύ λαλιέ, ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού, αγκαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ούκα στην ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσαν νήπια. Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλο σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήση εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

0: Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί, με την αρμονία και το κάλλος τους, διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τον αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον νυμφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπροαίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε? Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.
1: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 20 Ιουλίου. Η Ισουρανών πυρφόρος ανάβασης του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου. Ο Άγιος και Μέγας Προφήτης Ηλίας, αυτός ο Άγγελος εν σώματι, που έλαβε από τον Θεό την εξουσία να ανοίγει και να κλείνει τους ουρανούς, καταγόταν από την Θέσβη της Γαλαάδ. Λέγεται ότι τη στιγμή της γέννησής του, ο πατέρας του είδε άνδρες λευκοφόρους να τον σπαργανώνουν με φωτιά και ονομάζοντάς τον του έδωσαν να καταπιεί μια φλόγα, σύμβολο του θείου ζήλου που έμελε να τον κατατρώει καθ' όλη τη ζωή του. Από παιδί τηρούσε αυστηρά όλες τις εντολές του νόμου και στεκόταν μονίμως ενώπιον του Θεού με την απαθή παρθενία του, τη διαρκή νηστεία και την φλογερή προσευχή που έκαναν την καρδιά του σαν φωτιά και τον κατέστησαν υπόδειγμα μοναχικού βίου. Όταν ο Αχάβ ανήλθε στο θρόνο του βασιλείου του Βορρά που είχε αποσχιστεί από τα χρόνια του Ιεροβοάμ, έφτασε στο απόγειό της η ασέβεια και αχριότητα των προκατόχων του. Με την ενθάρρυνση της γυναίκας του, της Παμίαρης Ιεζάβελ, εδίωκε τους προφήτες και όλους τους ανθρώπους που έμειναν πιστοί στο Θεό και επιδόθηκε στη λατρεία των ψευδοθεών, του Βάαλ και της Αστάρτης. Ο προφήτης Ηλίας μετέβη τότε στον βασιλιά και του δήλωσε: «Ζή Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε, δεν θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή ημί δια του λόγου του στόματός μου». Με τα λόγια του προφήτη μια τρομερή ξηρασία ενέσκυψε τότε σαν πυρετό στη γη, όλα ξεράθηκαν, ερημώθηκαν, κάηκαν, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, κατοικίδια, ζώα και αγρίμια, όλα πέθαιναν από έλλειψη τροφής, οι πηγές στέρεψαν, τα φυτά μαράθηκαν και τίποτε δεν γλίτωσε από τη μάστιγα που επέτρεψε ο Θεός με την ελπίδα ότι ο λοιμός θα οδηγούσε το λαό του Ισραήλ στη μετάνοια. Με εντολή Θεού ο προφήτης, που φορούσε μιλωτή και δερμάτινη ζώνη, άφησε το βασίλειο του Ισραήλ και μετέβη στον χήμαρο Χερίθ, ανατολικά του Ιορδάνη. Έπινε νερό από τον χήμαρο και ο Κύριος του έστελνε κόρακες, πουλιά που οι Ισραηλίδες θεωρούσαν ακάθαρτα και γνωστά για τη σκληρότητά τους απέναντι στα νεογνά τους, για να του φέρνουν ψωμί το πρωί και κρέας το δειλινό, προτρέποντας έτσι τον προφήτη του να είναι εύσπλαχνος απέναντι στον δοκιμαζόμενο λαό του. Όταν ο χήμαρος ξεράθηκε κι αυτός, ο Θεός έστειλε τον δούλο του στην Σαρεπτά της Σιδωνίας, δείχνοντάς του καθοδόν τα ολέθρια αποτελέσματα της ανομβρίας, για να τον παρενέσει για μια φορά ακόμη να είναι συμπονετικός. Έφτασε σε μια φτωχιά χείρα η δρολάτρισα που μάζευε ξύλα για να ψήσει ψωμί για την ίδια και το γιο της. Παρά την έσχατη ένδυα στην οποία βρισκόταν, έβαλε πρώτα απ' όλα το καθήκον της φιλοξενίας και μόλις ο προφήτης της το ζήτησε, πήγε να ετοιμάσει γι' αυτόν μια λαγάνα με το λίγο αλεύρι και λάδι που της είχε απομείνει. Σύντομα αποζημιώθηκε για τη φιλοξενία της. Με τα λόγια του προφήτη, το πιθάρι με το αλεύρι και το δοχείο με το λάδι δεν επρόκειτο να αδειάσουν μέχρι να έλθει η βροχή. Κατέλησε για λίγες ημέρες στο σπίτι της χείρας, αλλά εντωμεταξύ ο γιος της αρρώστησε και πέθανε. Η γυναίκα μέσα στον πόνο της κατηγόρησε τον άνθρωπο του Θεού ότι έφερε δυστυχία στο σπίτι της. Ο προφήτης Ηλίας ανέβασε το παιδί στο ανώγειο που έμενε και αφού επικαλέστηκε τον Θεό και ενεφύσισε τρεις φορές το άψυχο παιδί και προσευχήθηκε στον Κύριο, επέστρεψε στη μητέρα τον γιο της ζωντανό, προφητεύοντας έτσι την ανάσταση των νεκρών. Η ανομβρία βασάνισε την περιοχή επί τρία έτη και μεγάλο μέρος του πληθυσμού είχε αποδεκατιστεί. Ο Θεός όμως, σεβόμενος τον όρκο του προφήτη του, δεν ήθελε να δείξει την ευσπλαχνία του προτού καταλάβει ο Ηλίας ότι η επιθυμία του δεν είναι ο θάνατος των αμαρτωλών αλλά η μεταστροφή τους. Απέστειλε τότε τον προφήτη στον βασιλιά Αχάβ για να του αναγγείλει ότι η εξηρασία επρόκειτο να πάψει σύντομα. Ο Ηλίας παρουσιάστηκε στον έκπληκτο βασιλιά που έβλεπε να έρχεται ελεύθερα αυτός που είχε βάλει να τον αναζητούν παντού και τον κάλεσε να συγκεντρώσει όλο το λαό του Ισραήλ στο Καρμήλιον όρος για να παραστεί μάρτυρας στην αντιπαράθεσή του με τους 450 προφήτες του Βάαλ και τους 400 προφήτες των Ιερών Αλσών που συντηρούσε η Ιεζάβελ. Μόλις έγινε η μεγάλη αυτή σύναξη, ο Ηλίας είπε στο λαό: «Ως πότε θα αμφιταλαντεύεστε? Αν ο Κύριος είναι Θεός, ακολουθήστε τον, και αν είναι ο Βάαλ, ακολουθήστε εκείνον». Έδωσε εντολή να ετοιμαστούν προς θυσία δύο μοσχάρια και να τοποθετηθούν πάνω στα ξύλα, χωρίς όμως να ανάψουν φωτιά, και άφησε τους ψευδοπροφήτες να θυσιάσουν πρώτοι αυτοί. Αυτοί με μεγάλες φωνές επικαλούνταν τον Βάαλ, κάνοντας χαρακές στα σώματά τους από το πρωί ως το βράδυ, αλλά ματέως. Ο Ηλίας τους ενέπαιζε, προτρέποντάς τους να φωνάξουν ακόμη πιο δυνατά, μήπως και ο Θεός τους είχε αποκοιμηθεί ή ήταν απασχολημένος σε άλλη δουλειά. Όταν βράδιασε, ο προφήτης ανοίγειρε θυσιαστήριο με 12 πέτρες που παρίσταναν τις φυλές του Ισραήλ, έσκαψε γύρω του ένα μεγάλο αυλάκι και τοποθέτησε πάνω στα ξύλα του θυσιαστηρίου το κομματιασμένο μοσχάρι. Είπε τότε να χύζουν 3 φορές άφθονο νερό πάνω στο ολοκαύτωμα και στα ξύλα, και έτσι το αυλάκι γέμισε από τα νερά που έτρεχαν. Έπειτα ανεβόησε προς τον ουρανό, επικαλούμενος τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Στη στιγμή έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε εντελώς το ολοκαύτωμα, τα ξύλα και τις πέτρες, γλύφοντας ως και το νερό. Τότε ο λαός έσκυψε το κεφάλι στη γη, φωνάζοντας: «Αληθώς Κύριος εστίν ο Θεός, αυτός ο Θεός». Με εντολή του Ηλίου συνελήφθησαν οι ψευδοπροφήτες και ο άνθρωπος του Θεού τους έσφαξε με τα ίδια του τα χέρια στον χύμαρο Κισών. Κατόπιν ανήγγειλε στον Αχάβ ότι η ανομβρία θα έπαιρνε σύντομα τέλος. Ο ίδιος ανέβηκε στην κορυφή του Καρμηλίου και, προσπίπτοντας τη γη με το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα και το νου συγκεντρωμένο στην καρδία του, προσευχήθηκε. 7 φορές έστειλε τον υπηρέτη του να ατενίσει τον ορίζοντα κατά την θάλασσα, και την 7η φάνηκε μακριά ένα μικρό σύννεφο. Σε λίγο δε ο ουρανός σκοτίνιασε και ξέσπασε δυνατή η βροχή, σκορπίζοντας τη γη την ουράνια ευλογία. Όταν η βασίλισσα Ιεζάβελ έμαθε τη σφαγή των προφητών, της εξοργίστηκε και ορκίστηκε να εκδικηθεί. Ο Ηλίας, που δεν είχε φοβηθεί το πλήθος των ψευδοπροφητών, εγκαταλείφθηκε από τη χάρη του Θεού και, κυριευμένος από μικροψυχία, έφυγε για την Βυρσαβεέ στη γη του Ιούδα. Εξαντλημένος από την οδηπορία στην έρημο, κάθισε στη σκιά ενός δένδρου και ζήτησε από τον Θεό να του πάρει τη ζωή. Άγγελος Κυρίου επεφάνη τότε σε αυτόν και του έδωσε μία λαγάνα και ένα κανάτι νερό. Αναζωογονημένος από τη θεϊκή αυτή αρρωγή, μπόρεσε να περπατήσει 40 ημέρες στην έρημο μέχρι το βουνό του Θεού, το Χορίβ. Μπήκε εκεί, σε ένα κύλωμα του βράχου, όπου είχε κρυφτεί άλλοτε ο Μωυσής, και κατέλησε τη νύχτα. Ο Θεός τότε του απευθύνθηκε και ο Ηλίας απάντησε: «Ζηλώνει ζήλο κατ' ο Κυρίο Παντοκράτορη, ότι εγκατέλειπον σε η Ισραήλ. Τα θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν και τους προφήτες σου απέκτηναν εν ρομφαία, και υπολέλημε εγώ μονότατος, και ζητούσε την ψυχήν μου λαβήν αυτήν». Ο Θεός τον πρόσταξε να βγει από εκεί και να σταθεί πάνω στο βουνό για να τον δει. Τότε σφοδρός άνεμος έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στον άνεμο. Και κατόπιν έγινε σεισμός, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στο σεισμό. Και μετά το σεισμό πυρ, αλλά ο Κύριος δεν ήταν στο πυρ. Και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής, που μόλις την άκουσε ο Ηλίας, εσκέπασε το πρόσωπό του με τη μιλωτή και στάθηκε στην είσοδο του σπηλαίου, διότι ο Θεός ήταν στη λεπτή αυτή άβρα. Ο Κύριος τον βεβαίωσε ότι δεν ήταν ο Ηλίας ο μόνος δίκαιος, καθότι άλλοι 7.000 Ισραηλίτες δεν είχαν σκύψει το κεφάλι μπροστά στον Βάαλ, και τον διέταξε να επιστρέψει από τον ίδιο δρόμο για να χρήσει βασιλέα της Συρίας τον Αζαήλ και τον Ιού βασιλέα του Ισραήλ, κατόπιν δε να χρήσει διαδοχό του τον Ελισαίο. Ο Ηλίας βρήκε τον Ελισαίο να οργώνει με 12 ζευγάρια βόδια, και ρίχνοντας πάνω του τη μιλωτή του, τον έκανε μαθητή του. Ο βασιλιάς Αχάβ, ωστόσο, συνέχισε τις ασεβείς πράξεις του και άρπαξε το αμπέλι του Ναβουθέτου η Ισραηλίτη, προκαλώντας δολίο στη θανάτωσή του κατόπιν συμβουλής της Ιεζάβελ. Ο προφήτης Ηλίας, που είχε σιωπήσει για κάποιο διάστημα, στάλθηκε από τον Κύριο στη Σαμάρια και είπε στο βασιλέα: «Εν το τόπο όπου οι κίνες έγλειψαν το αίμα του Ναβουθέ, θέλουν συγλείψει οι κίνες το αίμα σου, και επόρνε λούσονται εν το αίμα τη σου». Προσέδισε ότι η συμφορά θα έπεφτε πάνω σε όλον τον οίκο του Αχάβ και ότι τα σκυλιά θα κατασπάραζαν το σώμα της Ιεζάβελ στο προτύχισμα του Ιεζράελ. Στα λόγια αυτά ο βασιλιάς έπεσε σε συντριβή, έσκισε τα ρούχα του, φόρεσε σάκο και νύσταψε. Ο Κύριος είδε ευνοϊκά τη μετανοιά του και ανήγγειλε στον προφήτη του ότι δεν θα άφηνε να ξεσπάσει η οργή του παρά μόνο στις ημέρες της βασιλείας του γιού του. Ο Αχάβ πέθανε λίγο αργότερα και ανέλαβε την εξουσία ο γιος του Χοζίας, άνθρωπος δυσιδαίμων. Αρρώστησε και έστειλε μηνυτές να συμβουλευτούν τον Βελζεβούλ, τον θεό των Ακαρών. Ο προφήτης Ηλίας παρουσιάστηκε στους απεσταλμένους, αναγγέλλοντας ότι ο βασιλιάς δεν θα αναλάμβανε. Όταν αυτοί μετέδωσαν το μήνυμα, περιγράφοντας τον προφήτη, ο βασιλιάς, αναγνωρίζοντας τον Ηλία, έστειλε ένα απόσπασμα από 50 άνδρες να τον συλλάβουν. 2 φορές όμως που έγινε αυτό, φωτιά έπεσε από τον ουρανό με την επίκληση του προφήτη και έκανε στάχτη τους στρατιώτες. Ο τρίτος, πεντικόνταρχος, οικέτευσε τον Ηλία να τον λυπηθεί. Και ο προφήτης τον εισάκουσε και πήγε μόνος του στον βασιλέα, αναγγέλλοντας με ζωηρή φωνή ότι επρόκειτο να πεθάνει, διότι κατέφυγε στους ψευδοθεούς. Ο Χοζίας πέθανε πράγματι λίγες μέρες αργότερα, και ο αδελφός του Ιωράμ έγινε βασιλιάς του Ισραήλ. Κατά τα 12 έτη της βασιλείας του κατήργησε τη λατρεία του Βααλ, αλλά δεν έβαλε τέρμα στο αμάρτημα του Ιεροβοάμ, που είχε προκαλέσει το σχίσμα στο λαό του Θεού και είχε ενθαρρύνει την υδρολατρεία. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε συμφορές στον οίκο του και εκπλήρωσε την προφητεία που ανήγγειλε ο Ηλίας στην εποχή του Αχάβ. Ο Ιού πήρε την εξουσία μετά από συνωμοσία κατά του Ιωράμ και μπαίνοντας στην πόλη Ιεζράελ θανάτωσε την Ιεζάβελ, γκρεμίζοντάς την από ένα ψηλό παράθυρο. Το αίμα της έβαψε τον τοίχο και τα σκυλιά κατασπάραξαν το σώμα της πριν μπορέσουν να την θάψουν. Μετά από 15 έτη προφητικής λειτουργίας, έχοντας εκπληρώσει την αποστολή που του εμπιστεύθηκε ο Θεός, ο Ηλίας μετέβη από τα Γάλγαλα στη Βεθήλ, συνοδευόμενος από τον Ηλισαίο που αρνιόταν να εγκαταλείψει το δάσκαλό του. Από εκεί πήγαν στην Ιεριχώ. Φτάνοντας στην όχθη του Ιορδάνη, ο Ηλίας πήρε τη μιλωτή του, την τύλιξε και κτύπησε με αυτή τα νερά που χώρισαν στα δύο για να τους αφήσουν να περάσουν αβρόχης ποσίν. Όταν ο Ηλισαίος του ζήτησε να έλθει σε αυτόν διπλάσιο το προφητικό πνεύμα, ο Ηλίας απάντησε: «Εάν με είδεις αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει είσαι ούτος». Ενώ λοιπόν βάδιζαν έτσι στην έρημο, συζητώντας, ένα άρμα από φωτιά που έσερναν πύρινα άλογα εμφανίστηκε ανάμεσά τους. Ο Ηλίας ανέβηκε στο άρμα και ανελήφθη ως εις των ουρανών, μέσα σε ένα ομοστρόβιλο, ενώ ο Ηλισαίος φώναξε: «Πάτερ, πάτερ, άρμα Ισραήλ και υπεύς αυτού». Πήρε τη μιλωτή του προφήτη που είχε πέσει πάνω του και κτυπώντας τα νερά δύο φορές μπόρεσε να διασχίσει τον Ιορδάνη, ενώ οι ιοί των προφητών τον χαιρετούσαν λέγοντας: «Επαναπέπαυτε το πνεύμα ηλιού επί Ηλισαίε». Αναλαμβανόμενος σωματικό στα ύψη του, ο προφήτης Ηλίας προτύπωσε έτσι την ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με την πέμψη της μιλωτής του επί του μαθητού ανήγγειλε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Επιφανής εκπρόσωπος του τάγματος των προφητών και έχοντας φτάσει με τον ζήλο του στην κορυφή της αρετής, ο Ηλίας κρίθηκε άξιος να δει πρόσωπο με πρόσωπο τη δόξα του ενανθρωπίσαντος Θεού μαζί με τον Μωυσή και τους τρεις Αποστόλους κατά την ημέρα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος που ανήγγειλε τη δευτέρα παρουσία του. Κατεβαίνοντας από το Θαβόρ, οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο αν ο Ηλίας θα ερχόταν πριν την Ανάσταση των νεκρών για να αποκαταστήσει τα πάντα όπως διδάσκουν οι προφήτες. Ο Χριστός τους αποκρίθηκε: «Ηλίας ήδη ήλθεν και ούκ επέγονωσαν αυτόν, αλλά επίησαν εν αυτό όσα ηθέλησαν», υπενισόμενος τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που ήλθε να προετοιμάσει την έλευσή του εν πνεύματι και δυνάμει ηλιού. Όπως ο Ιωάννης υπήρξε ο πρόδρομος της πρώτης ενσαρκή παρουσίας του Υιού του Θεού, έτσι και ο Ηλίας πιστεύεται ότι θα είναι ο πρόδρομος της δευτέρας και ενδόξου παρουσίας του στη συντέλεια των αιώνων. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: 20 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 356 π.Χ., γεννιέται ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς των Μακεδόνων. Σαν σήμερα, το 1821, ο Ομέρ Βριώνης εισέρχεται στην έρημη Αθήνα και λύει την πολιορκία της Ακρόπολης. Σαν σήμερα, το 1830, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος απονέμει υπηκότητα στους Εβραίους κατοίκους του. Σαν σήμερα, το 1903, το Βουλγαρικό Κομιτάτο εκδηλώνει επανάσταση με επίκεντρο τη Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για τη γνωστή ως επανάσταση του Ήλι Ντέν, η μέρα του προφήτη Ηλία, με σκοπό τη δημιουργία αυτόνομης Βουλγαρικής Μακεδονίας. Στις 20 Ιουλίου 1908, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κατακτά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το αργυρό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς με άλμα 3,235 πίσω από τον Ρέι Γιούρι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σαν σήμερα το 1936 γίνεται η πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην αρχαία Ολυμπία. Σαν σήμερα το 1937 πεθαίνει ο Γκουλιέλμο Μαρκόνι, Ιταλός μηχανικός εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909. 20 Ιουλίου 1944 σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Οι προτέτοιοι είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. 20 Ιουλίου 1974, η Τουρκία, με το πρόσχημα της αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης και της προστασίας της τουρκικής μειονότητας, εισβάλλει με απόβαση στην Κύπρο, σχέδιο Ατήλας 1. Η Ελλάδα κηρύσσει γενική επιστράτευση.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

γνωστός αγιοπαυλίτης προηγούμενος Ανδρέας 1904-1987 ή το θερμός και βιαστής στο έργο της αγάπης και γενικός στα μοναχικά του καθήκοντα. Γι' αυτό αξιώθηκε ιδιαίτερας ευνίας από την κυρία ημών Θεοτόκο. Το 1965, θέλοντας να ησυχάσει για λίγο, απεσήρθη στο μετόχι της Μονής Αγίου Παύλου στο Μονοξυλίτη, στα βόρεια της Αθωνικής Χερσονήσου. Μία ημέρα μετά από μια κακοκαιρία, σκέφτηκε να κατεβεί στη θάλασσα για να μαζέψει ξύλα για τη φωτιά. Μαζεύοντάς τα, είδε μια ανθρώπινη σκιά να κάθεται πάνω σε ένα βράχο, σε μικρή απόσταση από εκεί που βρισκόταν. Ο προηγούμενος Ανδρέας σκέφτηκε ότι θα πρόκειται για κάποιο αναβαγό και έσπευσε να προσφέρει τη βοήθειά του. Όταν έφτασε κοντά, είδε έκπληκτος ότι ήταν μια μοναχή που κρατούσε στα χέρια της ένα ανοιχτό βιβλίο και γραφίδα. «Τι θες εσύ εδώ, κυρά μου? Θέλεις καμιά βοήθεια?» τη ρώτησε έκπληκτος. «Όχι, δεν θέλω βοήθεια», του απάντησε εκείνη. «Εγώ είμαι η κυρά του τόπου και αυτή τη δουλειά κάνω από τη μια άκρη του Αγίου Όρους ως την άλλη». «Και τι είναι, κυρά μου, τα βιβλία αυτά που κρατάς?» συνέχισε ο προηγούμενος Ανδρέας. «Τα βιβλία εισόδου, παραμονής και εξόδου των πατέρων του Αγίου Όρους. Όλα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής». Δεν έδωσε τη δέουσα προσοχή ο αείμνηστος σε αυτά τα λόγια. Ξαναρώτησε τη γυναίκα αν έχει κάποια ανάγκη και όταν πήρε πάλι αρνητική απάντηση απομακρύνθηκε. Πήρε τον ανηφορικό δρόμο προς το μετόχι. Την ώρα του εσπερινού μπήκε στο εκκλησάκι. Σκεπτόταν διάφορα, ώσπου το μάτι του έπεσε στην εικόνα της Παναγίας του Τέμπλου και ανεγνώρισε τη μοναχή που είχε συναντήσει το πρωί. Άφησε τον εσπερινό και έτρεξε να ξαναζήσει το εξαίσιο θαύμα. Έτρεχε να προλάβει παρά την ηλικία του. Αυτήν που υπεραγαπούσε, αυτήν στην οποία είχε αναθέσει τα πάντα, τη σωτηρία και την ελπίδα του. Ασθμένον και έμπλεος χαράς, έφτασε στην παραλία, κάθιδρος εξωτερικά, αλλά γεμάτος δροσιά στην ψυχή του. Δυστυχώς όμως βρήκε το βράχο άδειο. Η γυναίκα με τα βιβλία είχε εξαφανιστεί. Μάταια την αναζήτησε με το βλέμμα εκεί γύρω. Σκέφτηκε ότι οι αμαρτίες του ήταν η αιτία που δεν μπόρεσε να απολαύσει για δεύτερη φορά το ουράνιο θέαμα. Με τέτοιους λογισμούς, με χαρά και λύπη μαζί, πλησίασε στο βράχο. Ξαφνικά, μια ουράνια ευωδία χύθηκε γύρω του και περιέλουσε και τον ίδιο. Ένιωσε ανεκλάλλητη χαρά και δάκρυα γέμισαν τα μάτια του. Η κυρία Θεοτόκος βεβαίωσε την εκεί παρουσία της με την εξαίσια αυτή ευωδία που κατήφρανε την ψυχή του. Με υπερβολική χαρά επέστρεψε στο μετόχι, μπήκε στο ναό και με πολλή ευλάβεια ασπάστηκε την εικόνα της Θεοτόκου. Την ευχαρίστησε και της υποσχέθηκε περισσότερη αγάπη και υπακοή στα προστάγματα του Υιού της και Θεού ημών. Τα παραπάνω διηγήθηκε ο αείμνηστος προηγούμενος Ανδρέας στον πνευματικό του, ο οποίος τα αποκάλυψε μετά την κοίμηση του γέροντα.

Η μελέτη βοηθάει την προσευχή. Ο Θεός θέλει να μας βοηθήσει, γιατί η εποχή που ζούμε σήμερα είναι πολύ δύσκολη. Επομένως ο Θεός είναι υποχρεωμένος, ας υποθέσουμε, να βοηθήσει για το χατήρι το δικό μας. Έπειτα και την προσευχή ενός ανθρώπου, όταν είναι πνευματικά ανεβασμένος, την εισακούει ο Θεός. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας, είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Η μελέτη θερμαίνει την ψυχή και βοηθάει. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ιερό Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφέρετε.

Αγάπιος Λάνδος, ένας αγιορείτης λόγιος. Κατά τον 17ο αιώνα έζησε στο Αγιώνυμο Νόρος ο κριτικός μοναχός Αγάπιος Λάνδος, ο οποίος φέρει την επωνυμία αγιορείτης, καθότι διήλθεν το πλείστον της ζωής αυτού εν το Αγίο Όρι ως μοναχός, ασκούμενος την αρετήν και συγγράφων. Ο μοναχός Αγάπιος γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης την τελευταία δεκαετία του 16ου αιώνα και το κοσμικό του όνομα ήταν Αθανάσιος Λάνδος. Σπούδασε πρώτα στην Κρήτη και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Βενετία. Μετά το τέλος των σπουδών του επέστρεψε στην Κρήτη και χρημάτισε για 2 περίπου χρόνια γραμματικός Ανδρέα Κορνάρου, που ήταν λόγιος, πεζογράφος και ποιητής. Στο Ηράκλειο, στην Φουρνή και στην Ιεράπετρα έμεινε κάμποσο καιρό, έζησε κοντά στον απλό λαό και έγινε κοινωνός των προβλημάτων του, των ονείρων του και των ελπίδων τους. Στη συνέχεια, χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία, εγκαταλείπει την Κρήτη και τα εγκόσμια και αποσύρεται στον Άθο, όπου γίνεται μοναχός με το όνομα Αγάπιος. Αρχικά εντάχθηκε στη Μονή της Μεγής της Λαύρας, όπου παρέμεινε επί δεκαετία. Επειδή όμως επιθυμούσε περισσότερη ησυχία για να μπορέσει να αφιερωθεί στο πνευματικό του έργο, αποσύρθηκε σε ένα σπήλαιο στην μικρή Αγία Άννα, όπου έχτισε στη συνέχεια καλύβη και ναό στο όνομα των Αγίων Αρχαγγέλων. Σε αυτή την αγιασμένη ερημική γωνιά του Άθωνα έζησε την αυστηρή, πνευματική, γεμάτη εγκράτεια, μοναχική ζωή του, έχοντας ως πρότυπα τους αυστηρούς ασκητές και αβάδες της Αιγυπτιακής Θηβαΐδας. Εδώ στην θεϊκή έρημο της μικράς Αγίας Άννας εδίδασκε δωρεάν τους προσερχομένους εις το κελίον αυτού μαθητάς. Συγχρόνως επιδόθηκε στην μελέτη σπανίων βιβλίων που υπήρχαν στις βιβλιοθήκες των μοναστηριών του Άθο, και στη συνέχεια άρχισε και ο ίδιος να γράφει βιβλία που απέβλεπαν στην πνευματική και ψυχική ωφέλεια του ελληνικού λαού, που βρισκόταν τότε κάτω από την απάνθρωπη σκλαβιά των Τούρκων κατακτητών και την υπιότερη αλλά πνευματικά επικίνδυνη σκλαβιά των Βενετών. Θέλησε λοιπόν ο κριτικός αγιορείτης μοναχός Αγάπιος να γράψει και να δώσει στον ορθόδοξο ελληνικό λαό ό,τι του έλειπε. Βιβλία γραμμένα με απλό τρόπο. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό το σχέδιό του, δηλαδή η μαζική παραγωγή των βιβλίων του και η διάθεσή του στο λαό, δεν επαρκούσε ο τρόπος πολλαπλασιασμού των βιβλίων με αντιγραφή, όπως γινόταν τότε στο Άγιον Όρος. Τα βιβλία του έπρεπε να τυπωθούν. Γι' αυτόν τον λόγο, ο μοναχός Αγάπιος ταξίδεψε πολλές φορές στη Βενετία, όπου τύπωσε στα ελληνικά τα περισσότερα πνευματικά του πονήματα και τα διέθετε στην Ελλάδα, κυρίως δωρεάν. Έτσι, η συμβολή του στη διατήρηση από τον λαό μας της εθνικής του ταυτότητος υπήρξε μεγάλη. Αυτή η πνευματική δραστηριότητα ανέδειξε τον μοναχό Αγάπιο σε ένα από τους μεγάλους δασκάλους του καιρού του και μία από τις σημαντικότερες μορφές λογίων του 17ου αιώνα. Στην μικραγιανανίτικη καλύβη των Αγίων Αρχαγγέλων, με συντροφιά τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, τον απόϊχο των κυμάτων της Αθωνικής θάλασσας, τις χαρμολυπητικές φωνές των πουλιών και τα αρώματα από τις φασκομιλιές και τα χαμομήλια, έγραψε ο Αγάπιος το 1641 το σπουδαιότερο έργο του, την Αμαρτωλών Σωτηρία, που γνώρισε τεράστια εκδοτική επιτυχία, κυκλοφόρησε σε χιλιάδες αντίτυπα, έγινε αγαπητό ανάγνωσμα των Ελλήνων στα χρόνια της σκλαβιάς και τυπώνεται και διαβάζεται μέχρι σήμερα. Ο μοναχός Αγάπιος μετέφρασε επίσης αρχαία συναξάρια, έγραψε τον Παράδεισον, την Εκλογή, το Θεοτοκάριον, τον Θικαράν, το Ψαλτήριον, την Καλοκαιρινήν, την Τριαδική Νοκτάιχο, τον Νέον Παράδεισον, το Κυριακοδρόμιον και άλλα. Ο αγιορείτης μοναχός Αγάπιος Λάνδος εκοιμήθη το πρώτο τρίμηνο
του έτους 1664 στη Βενετία, όπου είχε μεταβεί για να τυπώσει το βιβλίο του «Νέος Παράδεισος». Η ψυχή του φτερούγησε στον ουρανό κοντά στον Κύριο Ιησού Χριστό και έγινε σύμφωνα με τους λόγους της Γραφής ως ελέα αναθάλουσα καρπούς και ως κυπάρισος υψουμένη ενεφέλες.

από την Σοφία των Γερόντων. Παπαδημήτρη Γκαγκαστάθη. Εάν κανείς ευσεβής χριστιανός δεν προσφέρει τίποτε είτε με χρήμα είτε δια της εργασίας του, με τα θάνατον η ψυχή του θα στέκεται μακράν, καταφρονημένη και στερημένη του Θείου Φωτός. Η προσευχή είναι ένα τηλέφωνο που σε βοηθά να επικοινωνείς κατευθείαν με το Θεό. Παίρνεις το νούμερο για να πιάσεις με το τηλέφωνο της προσευχής τον Θεό. Και εκείνος απαντά. Τον ακούς καθαρά. Τον αισθάνεσαι πολύ κοντά. Όταν έχεις κάτι, να παίρνεις το τηλέφωνο και να μιλάς στο Θεό. Εκείνος, σαν πονετικός πατέρας, θα σε ακούσει και θα γεμίσει την καρδιά σου από χαρά, ειρήνη και αγάπη. Γέροντος Παϊσίου. Η γυναίκα έχει καρδιά. Οι μυροφόρες αψήφισαν το κάθε τι για να πάνε να αλείψουν τον αγαπημένο τους Κύριο με αρώματα. Οι άνδρες έχουν λογική. Οι Απόστολοι κλειδώθηκαν μέσα. Γι' αυτό οι γυναίκες με την πλούσια καρδιά τους να οδηγήσουν τους άνδρες κοντά στον Θεό. Πρέπει να μάθουμε να κάνουμε πιο λιτή και χωρίς επιτιδεύσεις στην ζωή μας, γιατί όσο περισσότερα αποκτάμε, όσο πιο πολλές ανέσεις επιδιώκουμε, τόσο περισσότερο βιομέρημνα και άγχος φορτωνόμαστε. Όταν κάποτε ένας προσκυνητής με είδε να πίνω το τσάι μου αστράγγιστο, μου είπε ότι όταν θα ξαναρχόταν θα μου έφερνε ένα σουρωτήρι, και του απάντησα: «Παιδί μου, να μην μου το φέρεις, γιατί θα χρειαστώ και καρφί να το κρεμάσω». Γέροντος Ιωήλ. Ο χριστιανισμός έχει την ειδική του βαθμολογική κλίμακα. Το άριστα το βάζει σε εκείνους που πράττουν το αγαθό, μόνο και μόνο διότι επιθυμούν ως παιδιά του Θεού να εκτελούν το θέλημα του Πατρός τους. Σε εκείνους που πράττουν το αγαθό για να απολαύσουν τον Παράδεισο βάζει μικρότερο βαθμό. Ακόμη μικρότερο βαθμό βάζει σε εκείνους που πράττουν το αγαθό για να αποφύγουν την κόλαση. Όλοι οι βαθμοί αυτοί, όμως, είναι άνω του 10 και συνεπώς προβιβάσιμοι, εφόσον αυτοί που τους λαμβάνουν πράττουν το αγαθό. Εσύ, αν θέλεις, αγωνίσου για το άριστα. Ουδείς σε εμποδίζει. Βλέπε όμως με συμπάθεια και εκείνους τους καημένους που αγωνίζονται έστω και δια το δεκαράκι. Γέροντος Ευμενίου. Η αγάπη του Θεού μας χρειάζεται. Και όταν αγαπούμε τον Θεό, αγαπούμε και τον πλησίον. Εκεί είναι η πηγή από όπου όλα πηγάζουν. Τίποτε δεν ετοίμησε ο Θεός όσο ετοίμησε τον άνθρωπο. Τίποτε δεν αγάπησε ο Θεός όσο αγάπησε τον άνθρωπο. Τίποτε. Αφού ο Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Δεν έγινε άγγελος για τους αγγέλους. Έγινε ο Θεός άγγελος για να σώσει τον διάβολο που από άγγελος έγινε διάβολος. Έλαβε όμως σάρκα ανθρώπινη για να σώσει τον άνθρωπο.

Γέροντος Φιλοθέου, αν ως άνθρωπος από απροσεξία, αμέλεια ή από πολυχρόνιο κακή συνήθεια αμαρτήσεις, ποτέ να μην απελπίζεσαι, αλλά να μετανοείς αμέσως, χωρίς αναβολή, να ζητείς το έλεος του Κυρίου, του οποίου το έλεος είναι αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, και θα λαμβάνεις τη συγχώρηση. Δια της πίστεως και των καλών έργων θα δυνηθώμεν και τους εαυτούς μας να σώσομεν και τους αδελφούς μας, οι οποίοι ευρίσκονται εις το σκοτάδι, να καθοδηγήσομεν εις το φως της θεογνωσίας. Γέροντος Ιωσήφ, πυλός είμεθα, άγνοιαν έχομεν. Ο πυλός των πυλών κλέπτει. Ο πυλός των πυλών υβρίζει. Ο πυλός των πυλών συκοφαντεί. Ο πυλός του πυλού επέρεται. Ο πυλός των πυλών πλουτεί. Ο πυλός του πυλού άρχει. Ο πυλός των πυλών φυλακίζει. Και εν γέννη, ο πυλός του πυλού θεωρείται σοφότερος, δυνατότερος, πλουσιότερος, ευγενέστερος, τιμιότερος, πλουτών ανοησίαν και άγνοιαν της ιδίας υπάρξεως. Το πόθεν και πού ευρέθη, πως εγεννήθη, τις ο προορισμός του, που καταλήγει, τι το μετά ταύτα. Γέροντος Εφραίμ Κατουνακιώτη, μοιάζει με δένδρο ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο σωματικός κόπος είναι φύλλα. Η δε εσωτερική φύλαξη είναι ο καρπός. Επειδή δε, όπως είναι γραμμένο, κάθε δένδρο που δεν κάνει καλό καρπό κόπτεται και ρίχνεται στη φωτιά, είναι φανερό ότι για τον καρπό είναι όλη μας η προσπάθεια, δηλαδή η φύλαξη του νου. Αναγκαία δε και η σκέπη και ο στολισμός από τα φύλλα, που είναι ο σωματικός κόπος.

0: μια ρανίδα του δεσποτικού αίματος. Μια ρανίδα του δεσποτικού αίματος, αδελφέ μου, φθάνει να ξεπλύνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Και εμείς, αν μπορούμε να εξομολογούμεθα και να κοινωνούμε έστω και μια φορά το μήνα, πάρα πολύ θα ωφεληθούμε ψυχικώς. Να παρακαλέσουμε τον Χριστόν, τον γλυκύτατόν μας σωτήρα, να αποκτήσει ο νους μας θεϊκόν θάρρος, θεϊκήν παρησίαν και θεϊκήν δύναμην, και τότε θα μπορούμε, με την χάρη του Χριστού μας, να νικούμε ευκολότατα την θεομίση των αμαρτίαν και των διάβολων. Η δυσκολία είναι η αρχή, διότι όταν κουραστούμε και κοπιάσουμε λίγο, ψυχικός και σωματικός, και πλησιάσουμε τον Χριστόν μας και γλυκαθούμε μαζί Του και γευθεί η ψυχή μας την Θείαν Του Θεότητα και την Θείαν Του Θεϊκήν Χάριν και ενωθούμε ψυχήτε και σώματι με τον Θεόν και θεωθούμε, όπως λέγει ο Θεός, «Εγώ είπα ότι θεοί εστέ», τότε δεν δύναται τίποτε να μας χωρίσει από τον Χριστόν. Τότε σβήνουν τα πάθη, οι ειδονές, ο διάβολος και η αμαρτία και βασιλεύει εντός μας ο Χριστός μας, διότι ο αγαπών εμέ και τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Και η καρδία του αληθινού χριστιανού είναι θρόνος της Αγίας Τριάδος. Ολόκληρη η Αγία Τριάς αναπαύεται στην καρδία μας όταν την καθαρίσομεν και την αφιερώσομεν και την κάμαμε δώρον του Χριστού μας που μας τη ζητά. «Υιέ μου, δώσ' μου την καρδίαν σου». Και την καρδίαν μας και την ψυχή μας και το νου μας και το σώμα μας και πάντα τα μέλη της ψυχής μας και του σώματός μας να τα δώσουμε του Χριστού μας, να μας τα σώσει και να μας τα φυλάξει από τον διάβολον και από την αμαρτίαν. Αμήν. Από το βιβλίο «Πατήρ Ευμένιος, ο κρυφός Άγιος της εποχής μας».
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Λοιπόν, η συνέχεια των συνάξεών μας εδώ έχει, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, αφορά στη Θεία Λειτουργία, προσπαθούμε να την ερμηνεύσουμε. Έχουμε, όπως πάλι έχουμε ξαναπεί, ως οδηγό μας ένα βιβλίο που από ό,τι αποδεικνύεται δεν το ξέρουμε πολύ, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι η Ερμηνευτική Επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας, έτσι ονομάζεται, ενός αρχιμανδρίτου, γέροντα, αγιασμένου ανθρώπου, του Γερβασίου Παρασκευοπούλου. Είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, στην πρώτη συνάντησή μας για το βίο αυτού του πατρός. Δεν υπάρχει αυτό το βιβλίο για να το βρείτε κάπου. Έχει εξαντληθεί εδώ και χρόνια. Είναι παλιά έκδοση. Και εμείς έχουμε ένα αντίτυπο. Φανταστείτε, η έκδοση είναι το 1958. Έχουμε ένα αντίτυπο και από εδώ μπορούμε και συμβουλευόμαστε για να προχωράμε σχετικά με το θέμα μας. Είχαμε μιλήσει στα προηγούμενα μαθήματα για την προσκομιδή, που ήταν μια προετοιμασία, ουσιαστικά μια προετοιμασία για τη Θεία Λειτουργία. Είχαμε μιλήσει για το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η πρώτη δηλαδή εκφώνηση που κάνει ο ιερέας που μας εισάγει μέσα στη Θεία Λειτουργία. Είχαμε μιλήσει για αυτά. Θυμάστε και είχαμε πει πάρα πολλά για το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Είχαμε πει παραδείγματα για τη σχέση των προσώπων στην Αγία Τριάδα. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε σαν χριστιανοί. Διότι μπορεί να τύχεται, δεν είναι, κάποιοι λένε, αν δεις έναν αιρετικό, έναν ψευδομάρτυρα του Ιεχωβά, μην πιάσει κουβέντα μαζί του ή διώχτωνε. Γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί δεν έχουμε τα εφόδια εκείνα να τον αντιμετωπίσουμε. Γιατί να μην τα έχουμε? Θα πρέπει να τα έχουμε. Και όχι μόνο αυτός να τρέξει. Αυτός δηλαδή να πει, δεν μπορώ να τα βάλω με αυτόν τον άνθρωπο, ξέρει πολύ καλά την πίστη του. Άρα πρέπει να την ξέρουμε την πίστη μας. Το γενικό θέμα μας, είπαμε, είναι η Θεία Λειτουργία, και σήμερα διάβαζα κάτι ενός καθηγητού από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, Θεολογικής Σχολής. Προσπαθούμε να δώσουμε μία ερμηνεία, μάλλον έναν τίτλο, έναν ορισμό. Προσπαθούμε να δώσουμε έναν ορισμό για τη Θεία Λειτουργία. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιατί είχαμε πει, η Θεία Λειτουργία
1: Μυστήριο.
0: είναι μυστήριο. Και το μυστήριο, εδώ δεν ξέρω καλά καλά τι είναι, πώς να πω και τι είναι. Έτσι. Και προσπαθούμε να πούμε κάποια πράγματα όμως, γιατί πρέπει να το ορίσω κατά κάποιο τρόπο. Σήμερα λοιπόν στον καθηγητή, το κύριο Σκαλτσί, διάβασα κάτι πολύ καλό και είπα να το μοιραστούμε, αφού θα λέμε διάφορα πράγματα. Είπαμε ότι έχουμε ως βάση μας το βιβλίο του Πατρός Γερβασίου, αλλά δεν θα σταματάμε εκεί. Θα λέμε και άλλα πράγματα από άλλους πατέρες Εκκλησίας, από άλλους θεολόγους, προκειμένου να μπούμε καλύτερα στην ουσία του θέματός μας. Εδώ πέρα ο καθηγητής, ο κύριος Καλτσής, μνημονεύει του Αρχιμανδρίτου Εμιλιανού από το Άγιον Όρος, ας πω, έναν τέτοιον ορισμό. Η Θεία Λειτουργία είναι μία κίνησης, ένα τρέξιμο, μια προσπάθεια να αρπάξει ο πιστός το Χριστό. Ωραίο. Να αρπάξει ο πιστός το Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός πρέπει, μην το πάρετε αρνητικά το ρήμα αρπάζω, έτσι, γιατί η χ καμιά φορά, ουσιαστικά αυτή η αρπαγή είναι. Δηλαδή,
1: Περνάει η ευκαιρία μπροστά μας.
0: ναι, είναι μια ευκαιρία την οποία πρέπει να, πραγματικά να επωφεληθείς και να, ή, για παράδειγμα, να πούμε, πάει αυτός ο λόγος, το ότι είναι ευκαιρία, αφού πήγες σε εκκλησία, αφού έγινε η Θεία Κοινωνία, γιατί να μην κοινωνήσεις? Πιάσε την ευκαιρία αυτή, είναι μια μοναδική ευκαιρία. Σε αυτή τη λειτουργία ποτέ δεν θα ξαναγίνει να κοινωνήσεις, έγινε αυτή η λειτουργία. Δηλαδή, να έχουμε αυτή την έγνοια για να κοινωνώ το σώμα και το αίμα, και αυτό νομίζω ότι είναι η κυριότερη προϋπόθεση για να κοινωνήσω. Δηλαδή ποιο? Το να λαχταράω να κοινωνήσω. Καταλάβατε, το να θέλω πολύ να κοινωνήσω, να ψάχνω την ευκαιρία να κοινωνήσω. Και βέβαια αυτό θα σε βάλει σε μια διαδικασία προετοιμασίας. Όταν λαχταράς να κοινωνήσεις, θα προετοιμαστείς και όπως πρέπει για να κοινωνήσεις. Βρήκα αυτό τον, ας το πω εισαγωγικά, ορισμό, γι' αυτό και ήθελα να σας το πω. Και παρακάτω λέει και να το συμπληρώσω, γιατί κάποιοι αγαπάτε και τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, λέει ο καθηγητής, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει, ο πιστός πρέπει να πηγαίνει στην εκκλησία και στον οίκο του Θεού μετά προθυμίας ψυχής και χαράς καρδίας και να ακούει ευλαβώς τα σεναυτό δοξολογίας. Και συνεχίζει ο Άγιος. Και όχι μόνο να πηγαίνεις μετά χαράς ή στην εκκλησία, αλλά και πηγαίνοντας να μην ζητείς διά να ανταμώσεις εκεί τους φίλους σου, μη δε να ομιλείς άκερα και μάταια λόγια, αλλά να δοξολογείς το όνομα του Θεού, ενθυμούμενος εκείνο που είπε ο Δαβίδ, και εν το ναό αυτού πας της λέγει δόξα. Θα το κάνω αυτό κάποιες φορές, όταν κάτι ωραίο βρίσκω, έστω και από ένα άλλο βιβλίο, να το καταθέτουμε και αυτό, για επάνω στο θέμα μας. Είχαμε λοιπόν μιλήσει και για το Ευλογημένη Βασιλεία, όπως ξεκινάει η πρώτη εκφώνηση από τον ιερέα. Είχαμε πει τα αμήν, το αμήν, θυμάστε, είχαμε πει αμήν και να είναι ζωηρό, είχαμε πει αμήν, γιατί τι έλεγε εδώ ο πατήρ Ιερβάσιος, ότι κάποιοι ψάλτες εκείνη την ώρα μιλάνε ή δεν προσέχουν που είμαστε και δεν ακούγεται το αμήν. Ναι, αλλά το αμήν είναι το επισφράγισμα. Και είπαμε ότι ο ψάλτης δεν εκπροσωπεί τον εαυτό του, αλλά όλο το εκκλησίασμα. Μιλάει εκ μέρους όλων σας. Και μετά είπαμε τα λεγόμενα ειρηνικά. Μιλήσαμε για τα ειρηνικά. Εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθώμεν. Αυτό το άνωθεν τι είχαμε πει ότι είναι? Κάνω τώρα μια μικρή επανάληψη για να επανέλθουμε. Αυτό το άνωθεν ειρήνη, ποια είναι η άνωθεν ειρήνη? Η άνωθεν ειρήνη είναι αυτή που έρχεται από πάνω. Και από πάνω είναι ο Θεός. Αυτήν την ειρήνη την έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Και για την παρούσα, και αυτή θα μας συνοδεύσει και για τη μέλουσα ζωή. Η άνωθεν ειρήνη. Αυτή δηλαδή που προσφέρει ο Θεός. Αλλά για να την προσφέρει ο Θεός πρέπει εμείς να την ζητήσουμε πρώτα και να είμαστε δεκτικοί σε αυτή την ειρήνη. Έτσι. Ο Θεός δίνει. Ο Θεός είναι ειρήνη. Δίνει ειρήνη. Αλλά εγώ για να τη δεχτώ πρέπει να έχω και τις ανάλογες προϋποθέσεις. Την έχουμε πολύ ανάγκη αυτή την άνωθεν ειρήνη, γιατί μας φέρει και την εσωτερική ειρήνη. Σήμερα ο άνθρωπος είναι ταραγμένος. Το βλέπετε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Από τον τρόπο που οδηγάει στον δρόμο, από τον τρόπο που μιλάει, που απαντάει, δεν την έχει την ειρήνη. Θα έλεγα ότι έχει μία ταραχή. Λοιπόν, απέναντι σε αυτή την ταραχή, το φάρμακό μας είναι αυτή η άνωθεν ειρήνη. Και τι άλλο είπαμε? Είπαμε κάτι που πρέπει να το έχουμε πολύ υπόψη μας, ότι το ονομάσαμε τη Θεία Λειτουργία, θυμάστε και πώς αλλιώς την ονομάσαμε, ότι είναι ένα θείο δράμα που εκτελήσεται μπροστά μας, ένα θείο δράμα. Ο Χριστός ανεβαίνει στο Γολγοθά. Ναι, αυτή η πορεία για τη θυσία του, η Ανάστασή του, όλο αυτό αποτελεί ένα θείο, κάτι θείο, ένα θείο δράμα. Σε αυτό το θείο δράμα έχουμε όλη τη συμμετοχή μας. Δεν είναι έργο του ιερέα, το εξηγήσαμε αυτό. Δεν είναι έργο του ιερέα η λειτουργία. Είναι όλων μας. Όλοι κάποιο ρόλο έχουμε μέσα όταν τελείται η Θεία Λειτουργία. Όλοι έχουμε τη θέση μας. Και είναι διαφορετική του καθενός. Εμένα σαν κληρικού είναι μέσα στο ιερό βήμα να ετοιμάσω αυτό. Του διακόνου είναι να βοηθήσει τον ιερέα να ετοιμάσει. Των ανθρώπων που είναι μέσα στο ιερό βήμα, που βοηθούν. των ανθρώπων, των επιτρόπων. Όλοι έχουμε τη θέση μας. Και εκεί γίνεται ένας διάλογος τώρα. Είπαμε θείο δράμα, γίνεται ένας διάλογος. Ποιος μιλάει, θυμάστε πως το είπαμε, ποιος μιλάει. Μιλάει πρώτα ο ιερέας στο Θεό. Έτσι. Μιλάει ο ιερέας στο λαό. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμενος. Σε ποιον το λέει? Στον κόσμο το λέει. Και απαντάει ο κόσμος. Κύριε ελέησον, σε ποιον απαντάει? Στο Θεό. Όχι σε μένα, όχι στον κληρικό. Και μετά μπορεί να απαντήσει σε μένα. Λέω, ειρήνη πάση, λέω εγώ. Και το πνευματί σου, λέτε εσείς. Δηλαδή, είναι ή ο ιερέας μιλάει στο Θεό, ή ο ιερέας μιλάει στο λαό, ή ο λαός απαντάει στον ιερέα, ή ο λαός απαντάει, εύχεται στο Θεό, απευθύνεται στο Θεό. Άρα βλέπετε ότι όλοι έχουμε ένα ρόλο μέσα στην Θεία Ευχαριστία, στη Θεία Λειτουργία. Και πώς εσείς, και τι λέτε σε κάθε αίτημα, που, τι λέει ο ψάλτης, δηλαδή εσείς. Γιατί αν δείτε εκεί τη φυλάδα της Θείας Λειτουργίας, δεν λέει ο ψάλτης, ξέρετε τι λέει. Μπράβο. Πώς?
1: Ο χορός
0: λέει. Ο χορός, η χοροδία, ε. Και αυτό είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο να είσαι σε μια λειτουργία να είναι ένας στο αναλόγιο. Όσο ωραία φωνή και να έχει αυτός ο ένας, αγγελική φωνή να έχει, είναι ένας. Ενώ στην Ορθόδοξη πίστη τι είμαστε? Εμείς. Όχι εγώ.
1: Κοινωνία προσώπων.
0: Κοινωνία προσώπων. Είμαστε όλοι μαζί. Αυτό σε όλα τα πράγματα. Εμένα μου αρέσει πολύ τα ασυλλήτουργα. Να λειτουργούν πολύ οι ιερείς μαζί, οι αρχιερείς. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ή στο αναλόγιο να είναι πολύ. Παιδιά, παπαδάκια να είναι πολλά. Έτσι. Να γίνεται έτσι συλλογικά να τελείται το ιερό μυστήριο. Όταν, τώρα πάμε στον πατέρα Γερβάσιο Παρασκευόπουλο. Λέει για το Κύριε Ελέησον, λέει όταν εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, λέει ο ιερέας, απαντάει ο χορός, Κύριε Ελέησον. Τι είναι αυτό το Κύριε Ελέησον? Τι σημαίνει, τι μαρτυρεί? Πρώτον λέει, τη συμμετοχή του λαού στη Θεία Λατρεία. Σωστό, το είπαμε και πριν, ε? Είμαστε και εμείς εδώ, ας το πω έτσι απλά. Δεύτερον, τη συνέστηση του λαού αυτού που γίνεται, τη συνέστησή του ότι είναι παρόν, την ομολογία και την ομολογία αυτού, ότι ποια ομολογία? Δωρεάν θα λαμβάνει παρά του Κυρίου ό,τι ζητάει. Δηλαδή όλοι λέμε Κύριε ελέησον, δείξε έλεος, δείξε έλεος. Τι σημαίνει το έλεος, η λέξη έλεος? Αγάπη. Δείξε αγάπη. Αυτό του λέμε. Δείξε έλεος. Δείξε κατανόηση στην ανθρώπινη φύση μας που είναι πεσμένη. Έτσι. Και το τρίτο που σημαίνει την ανάγκη ειν έχει ο άνθρωπος του Θείου Ελέους την άνωθεν της άνωθεν προστασίας όπως σωθεί. Όπως σωθεί. Τι ψάχνουμε παιδιά? Να σωθούμε ψάχνουμε. Στο Άγιον Όρος έχω ακούσει πατέρες που μιλούν μεταξύ τους και λέει ο ένας τον άλλον, σωθώ. Και πάντα ο άλλος, σωθείς. Παίρνει κουράγιο ένας από τον, θα σωθώ, σωθείς. Έτσι. Μετά, είπαμε παιδιά, η επόμενη αίτηση είναι υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Είδατε, το Κυρίου δεηθόμεν δεν λείπει, είναι το... Έτσι κλείνουν όλα τα αιτήματα. Στον Κύριο ζητάμε.

0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου. Ποιος είναι αυτός ο Άγιος οίκος, το Άγιο σπίτι?
1: Η Εκκλησία.
0: Και γιατί είναι Άγιος? Γιατί είναι Άγιος αυτός ο χώρος? Αγίασε ο ναός. Καταρχήν καθαγιάζεται ο ναός αυτός. Όταν γίνονται τα εγγένεια του ναού που είπαμε

0: πρόσφορο εκείνο που θα γίνει το σώμα που θα κοινωνήσουν εκείνη την ημέρα οι χριστιανοί, κρατάμε και λίγο σε ένα μικρό σκεύος, κρατάμε λίγο σώμα το οποίο έχει και αίμα αποξηραμένο μέσα σε αυτό το σκεύος που λέγεται αρτοφόριο. Φέρει τον άρτο. Γιατί το κρατάμε και αυτό?
1: Θέλετε κάποια στιγμή επιγόντως να
0: κοιτάξει
1: κάποιον.
0: Ναι, εσύ που είσαι στα νοσοκομεία τα ξέρεις. Λοιπόν, γιατί το κρατάμε εκεί? Κάποιος έκτακτα μπορεί να είναι ασθενής και να θα πρέπει να του δώσουμε θεία κοινωνία. Να τον εφοδιάσουμε με θεία κοινωνία προκειμένου να, αν κοιμηθεί, είδατε τι είπα, αν κοιμηθεί, όχι όταν πεθάνει, αν πεθάνει, αν κοιμηθεί. Ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος και ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος. Να το ξαναπώ. Πώς το είπαμε? Ο ύπνος είναι ένας μικρός θάνατος και ο θάνατος είναι ένας μεγάλος ύπνος. Άρα οι άνθρωποι κοιμούνται. Και πού τους τοποθετούμε? Στα κημητήρια. Όχι στα νεκροταφεία. Και τι περιμένουν? Ένα σάλπισμα του Αρχαγγέλου που θα πει νεκροί αναστηθείτε. Και θα σηκωθούν όλοι. Οι φίλοι μας, οι πατέρες μας, οι συγγενείς μας, οι καθηγητές μας, όλοι όσοι έφυγαν πριν από εμάς, θα έχουμε την κοινή Ανάσταση. Όλοι μας. Αυτά είναι αλήθειες.
1: Στο
0: αρτοφόριο λοιπόν εκεί υπάρχει η Θεία Κοινωνία φυλαγμένη για μια έκτακτη περίπτωση. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές να πηγαίνουμε σε νοσοκομεία να κοινωνήσουμε έναν ασθενή. Βλέπω τους ανθρώπους στο διάδρομο να εξαφανίζονται όταν με βλέπουν να κρατάω το Άγιο Ποτήρι. Από φόβο. Δεν ξέρω πώς το θεωρούνε. Θεωρούν ότι πάω κάπου που μάλλον κάποιος πεθαίνει και με το που με βλέπουν φεύγουνε από το δρόμο. Ενώ πραγματικά εγώ πάω τη ζωή. Δεν πάω το θάνατο. Ο Χριστός είναι η ζωή. Το Χριστό πηγαίνουμε. Τη ζωή πηγαίνουμε. Και να σας πω κάτι. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι κοινώνησαν και ενώ ήταν πάρα πολύ άσχημα στην ασθένειά τους, πήραν άλλη πορεία, ανωδική, και έζησαν. Έγινε αυτό με ένα περιστατικό με κάποια κυρία σε ένα θεραπευτήριο της Αθήνας που κοινώνησε, ήταν, ας πούμε, ετοιμάζανε στο σπίτι, ετοιμάζανε το χώρο, το σπίτι για να δεχτούν και κοιμημένη ήδη την αυτή. Μετά τη Θεία Κοινωνία, η γυναίκα πήρε άλλη πορεία, δηλαδή έγινε καλά, βγήκε από το νοσοκομείο, έζησε 2-3 χρόνια μετά. Δηλαδή, εμείς παρέχουμε, προσφέρουμε το Χριστό, ο δε Χριστός είναι η ζωή.
2: Μπορεί να ακούσετε παράξενο αυτό, αλλά σε αυτή την κατάσταση που τα βρίσκεται ο ασθενής, πρέπει να εξομολογηθεί κιόλας για να...
0: Το καλύτερο είναι να εξομολογηθεί. Το καλύτερο είναι να εξομολογηθεί. Δεν είναι όμως πάντα σε θέση να το κάνει. Δεν είναι πάντα σε θέση να το κάνει. Δεν κοινωνούμε όταν κάποιος είναι σε κόμμα. Δηλαδή όταν δεν έχει...
3: Δεν είναι συνώστη.
0: Ναι, η συνέστηση του τι γίνεται. Έτσι.
2: Έχει τη μετάνοια δηλαδή για να κοινωνήσει.
0: Ναι, κοιτάξτε, ναι, ξέρουμε και ποιος είναι. Δηλαδή ξέρουμε ότι σαν και πριν πάει στο νοσοκομείο, ας πούμε, ή πριν καταλήξει έτσι με την ασθενειά του, ξέραμε ότι αγαπάει τη Θεία Κοινωνία, προσέρχεται, κοινωνάει, έστω και αν δεν πήγαινε πολύ συχνά. Αλλά ξέρουμε ότι είχε μία καλή προσέγγιση στο θέμα. Βέβαια, έχει γίνει και ένα άλλο. Δηλαδή, αυτό μπορεί να το έχουν οι συγγενείς και να μην το έχει ο ίδιος. Δηλαδή, ο ίδιος να μην είχε καλή σχέση με το Θεό. Και εκεί πέρα πάλι είναι λίγο, πρέπει να κοινωνήσει με αυτό το... Άμα το ζητήσει ο ίδιος, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πολλές φορές όμως δεν το ζητάει ο ίδιος, γιατί μπορεί να μην είναι δυνατόν. Έχει τύχει σε μένα να το ρωτήσουν, ας πούμε, θέλεις να κοινωνήσεις, πατέρα, και κούνησε, ας πούμε, το κεφάλι του καταφατικά.

0: Και αυτήν τη στιγμή, την ίστατη ώρα, πρέπει να του δώσουμε αυτό το δώρο. Του διαβάζουμε μια συγχωρητική ευχή πριν, έτσι. Το όμως, όπως είπες, το καλύτερο θα είναι να υπάρχει πρώτα μια εξομολόγηση, μια ένδειξη μετάνοιας δηλαδή, για να κοινωνήσει. Αυτά τα λέμε στη συνάφεια αυτού που σας είπα, ότι μέσα στο Ιερό Βήμα μιλάμε για τον Άγιο Οίκο, είναι ο Άγιος ο ναός, και λέμε γιατί είναι Άγιος. Είπαμε ότι καθιερώνεται, είναι Άγιος ήδη από τα εγγένεια της Εκκλησίας. Έχετε δει εκεί στην ακολουθία των εγγενείων, παίρνει ο αρχιερέας ένα καλάμι μακρινό με ένα σπόγκο μπροστά. Το βουτάει μέσα στο Άγιο Μύρο, έχει και Άγιο Μύρο, και σταυρώνει τα τέσσερα μέρη του ναού, τις τέσσερις πλευρές, σαν το βάπτισμα. Είδατε το παιδάκι που το κάνουμε αυτό, μετά το βάπτισμα του κάνουμε το χρίσμα. Και έτσι δεν γίνεται στο ναό. Τι του λένε, μετά τι λέμε, αυτή η εκκλησία θα της δώσουμε και ένα όνομα. Είναι τα βαπτίσια του ναού εκείνη την ημέρα. Και της δίνουμε και ένα όνομα και λέμε, αυτή η εκκλησία αφιερώνεται στον Άγιο Γεώργιο. Από εδώ και πέρα δεν θα λέμε πάμε στην εκκλησία που δεν είχαμε δώσει όνομα, αλλά ξέρουμε πάμε στον Άγιο Γεώργιο. Την έχουμε ονομάσει, είχε πάρει όνομα. Άρα λοιπόν είναι Άγιος Οίκος από τότε. Είναι Άγιος Οίκος επειδή μέσα είναι όλα τα Άγια. Όλα τα Άγια. Με αποκορύφωμα τη Θεία Κοινωνία που είναι μέσα στο αρτοφόριο. Και όταν παιδιά περνάτε, και εσείς που μπαίνετε μέσα στο ιερό και περνάτε, να κάνετε το σταυρό σας τη στιγμή που περνάτε πίσω από την Αγία Τράπεζα. Γιατί εκεί περνάτε ακριβώς δίπλα από το αρτοφόριο. Μην περνάτε έτσι με μία άνεση. Εκείνη την ώρα με μία συνέστηση αυτού που σας λέω, ότι εκεί βρίσκεται η Θεία Κοινωνία, να κάνετε το σταυρό σας. Και υπάρχουν και άλλοι ιερείς που προσπάνε μέσα στο ιερό μόνοι τους, όταν δεν έχει κόσμο. Και προσεύχονται μπροστά, γονατίζουν μπροστά στην Αγία Τράπεζα και προσεύχονται έτσι κατανυκτικά, επειδή ακριβώς ξέρουν ότι υπάρχει ο ίδιος ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Και χωρίς λειτουργία εννοώ. Όχι την ώρα που γίνεται η Θεία Λειτουργία.
1: Αυτό αλλάζεται.
0: Αυτό μετά από χρόνια, όταν καταναλώνεται, όταν δώσουμε σε ασθενείς και τελειώσει, το ξανακάνουμε.
2: Μόνο για ασθενείς είναι δηλαδή?
0: Όχι μόνο για ασθενείς. Γενικό για μια έκτακτη, έγινε κάτι έκτακτο. Και δεν μπορούμε να τελέσουμε Θεία Λειτουργία. Δεν μπορεί να γίνει όλη η λειτουργία. Ναι.
3: Από τη Μεγάλη Πέμπτη που φυλάμε.
0: Ναι.
3: Δεν το αλλάζουμε κάθε χρόνο αυτό?
0: Δεν αλλάζει πάντα. Κάποιοι το αλλάζουν. Το καταλύουν όλο, ας πούμε, και φτιάχνουν καινούριο. Αλλά κάποιοι, επειδή αυτό κρατιέται, είναι η σύνθεση, δεν έχει φθορά, το κρατάμε και για περισσότερα χρόνια. Κάποιοι το καταλύουν όμως και την ίδια τη χρονιά και ετοιμάζουν για την επόμενη. Για ποιον άλλο λόγο μπορεί να είναι Άγιος ο οίκος του Θεού, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου? Αγιάζει και από όλα τα μυστήρια. Όλα τα μυστήρια δεν γίνονται μέσα στο ναό. Η βάπτιση, ο γάμος, το αυχέλαιο, όλα τα μυστήρια γίνονται μέσα στο ναό. Άρα από τη χάρη που κατεβαίνει, που κατέρχεται στα Άγια Μυστήρια, αγιάζει και ο τόπος. Και τι γίνεται, παιδιά? Η άκτιστη χάρη του Θεού που κατεβαίνει αγιάζει και τα κτιστά. Το είχαμε πει αυτό. Εσείς δηλαδή φέρνετε ένα κομμάτι ψωμί και λίγο κρασάκι από το αμπελάκι σας και αυτό ευλογείται από τον ιερέα και γίνεται τώρα, τι να σας πω, θεία τροφή. Τι ακριβώς έγινε? Η άκτιστη χάρη κατέβηκε στα κτιστά και τα μετέβαλε σε σώμα και αίμα. Το ίδιο και με το νερό. Παίρνεις νερό από τη βρύση. Τη βρύση, απλό νερό. Και έρχεται ο ιερέας, διαβάζει τις ευχές, αγιάζει με τον Τίμιο Σταυρό και πλέον δεν είναι νερό, είναι αγιασμός αυτό. Και το βάζει σε ένα μπουκαλάκι και για χρόνια ούτε μυρίζει ούτε δέχεται φθορά. Το ευχέλαιο, ένα λάδι φαίνεται κανονικό, λάδι. Διαβάζει πάλι, διαβάζει τις ευχές ο κληρικός και αυτό γίνεται άγιο λάδι. Ευχή στο έλαιο. Ευχέλαιο. Γίνεται, αγιάζει το λάδι αυτό και γίνονται και θαύματα με αυτό το λάδι μετά. Πολλά θαύματα. Είπαμε και για κάποιον άλλο λόγο να πούμε ότι είναι άγιος ο οίκος. Είναι από τις προσευχές, παιδιά, όλων μας. Από τις προσευχές, από τις δεήσεις του κόσμου. Σε αυτή την εκκλησία που βαπτιστήκατε, που πήγατε, πόσοι ιερείς πέρασαν από εκεί, παλιές εκκλησίες λέμε, πόσοι ιερείς, πόσος λαός άφησε εκεί, κατέθεσε τον πόνο του, την προσευχή του, τη δέησή του, πόσος κόσμος έχει βρέξει το πάτωμα με τα δάκρυά του. Αγιάζεται ο ναός με αυτόν τον τρόπο. Ε? Γίνεται άγιος. Πας μερικές φορές σε κάποια παλιά μοναστήρια του 14ου αιώνα, του 15ου αιώνα και μπαίνεις μέσα και έχεις την αίσθηση ότι κάποια θετική άβρα, πώς να την πω, βγαίνει μέσα από το ναό. Ε? Μπαίνεις σε ένα μοναστήρι και νιώθεις ότι κάτι θεϊκό υπάρχει εδώ μέσα. Ακριβώς είναι, είδατε.
4: Πόσο πιο παλιό έτσι νομίζω.
0: Και το πιο παλιό είναι... Μάζεψε προσευχές, προσευχές, προσευχές. Αγιάζει λοιπόν και τα λόγια μας και οι ύμνοι μας. Όλα αυτά αγιάζουν το ναό και μπορούμε να λέμε όντως υπέρ του Αγίου οίκου τούτου. Και καλά παιδιά. Α, να πω και ένα ακόμα πολύ σημαντικό. Λέει κάποιος, εγώ δεν χρειάζεται να πηγαίνω στο ναό. Κάνω την προσευχή μου στο σπίτι μου. Το ακούτε πάρα πολύ συχνά έτσι αυτό. Είναι κάποιοι που, οι οποίοι θεωρούν ότι μπορούν να έχουν σχέση με το Θεό, αλλά δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με την ενορία, με την εκκλησία, με τους ιερείς. Εντάξει, είναι άλλο κομμάτι λέει αυτό. Μην τον μπερδεύεις. Άλλη σχέση με το Θεό, Θεός υπάρχει, αλλά μην μου μιλάς για ιερείς και όλους αυτούς που είναι δίπλα τους. Εντάξει. Σε αυτόν έχουμε να πούμε ό,τι είπαμε πριν, για το τι είναι ο ναός. Για το τι είναι ο ναός και έχουμε να του πούμε επίσης ένα παράδειγμα απλό που θα σας πω. Έχεις νομίζω και εσύ γιο ναυτικό, έτσι. Φεύγει το παιδί, κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Μην κοιτάξουμε την εποχή μας που υπάρχει και πολύ μεγάλη τεχνολογία και μπορούς να μιλήσεις μέσω από τηλέφωνα, από δορυφόρους και όλα αυτά.
4: Και με εικόνα.
0: Ναι, και με εικόνα και με ήχο και όλα αυτά. Πέστε παλαιότερα, που έφευγαν ας πούμε οι άνθρωποι και το βλέπαν το παιδί τους από βρέφος και όταν ερχόντουσαν το βλέπανε στο δημοτικό που λέμε. Χρόνια στις θάλασσες. Ας το πάρουμε με ένα παράδειγμα ότι μια μάνα σκέφτεται το παιδί της που έχει πάει. Σαν ναυτικό στη θάλασσα, σε ταξίδι μακρινό. Σηκώνεται λοιπόν αυτή η μάνα, παίρνει το θυμιατό, βάζει πάνω, ετοιμάζει λιβάνι, σταυρώνει και με το χέρι της το παιδί της, όπου είναι. Παίρνει και μια φωτογραφία του, την αγκαλιάζει, εκείνη την ώρα αισθάνεται ότι πράγματι είναι δίπλα του. Η ερώτηση είναι, της φτάνει αυτό? Δεν θέλει κάποια στιγμή να έρθει το παιδί της, να το αγκαλιάσει, να το φιλήσει? Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τηρουμένο των αναλογιών, κάτσε στο σπίτι σου και προσευχή σου, καλό είναι αυτό. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πας στο ναό, να βρεις τον Χριστό, να τον αγκαλιάσεις και όχι μόνο να τον αγκαλιάσεις, αλλά να τον βάλεις μέσα σου. Να ενωθείς μαζί του και σωματικά. Αυτό είναι η Θεία Κοινωνία. Καταλάβατε το παράδειγμα, έτσι?
4: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Και αυτό το λέω πολλές φορές σαν παράδειγμα και για τις εικόνες. Λένε οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, λένε ότι εσείς λέει είστε ειδωλολάτρες, λέει φυλάτε τα ξύλα, φυλάτε το τζάμι. Αυτή η γυναίκα που σας είπα τώρα, όταν φυλάει τη φωτογραφία του παιδιού της, φυλάει το τζάμι? Όχι βέβαια. Έχει την αίσθηση ότι εκείνη την ώρα επί το πρωτότυπο διαβαίνει. Δηλαδή ο ασπασμός της, η αγάπη της πηγαίνει στο ίδιο το πρόσωπο. Φυσικά δεν φυλάει το τζάμι ή το ξύλο. Καταλάβατε τι είπα. Το λέω και σαν παράδειγμα για το θέμα των εικόνων. Εμείς δεν λατρεύουμε την εικόνα ως αντικείμενο.
2: Την
0: πογιά. Εμείς λατρεύουμε αυτόν που εικονίζει. Αυτόν που εικονίζεται μέσα. Είτε ο Χριστός, είτε η Παναγία, η Αγία μας. Τώρα παιδιά, συμφωνούμε με όλα αυτά που είπαμε ότι ο ναός είναι Άγιος. Και καλά, ο ναός είναι Άγιος. Εμείς τώρα πώς θα προσέλθουμε σε αυτό το ναό. Λέει εδώ το αίτημα πώς πρέπει να προσευχηθούμε σε αυτό το ναό. Να προσέλθουμε σε αυτό το ναό και να μπούμε μέσα σε αυτό το ναό. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Τι είναι αυτό πάλι τώρα, τι θα πρέπει να, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος, ο πιστός για να μπει μες στο ναό. Εμείς, η πίστη είναι δεδομένη. Πρέπει να είναι δεδομένη, Μπαίνω με πίστη ότι πράγματι αυτός ο χώρος είναι χώρος Άγιος. Το πιστεύω αυτό. Όταν μπαίνω μέσα στο ναό έχω την αίσθηση ότι μπαίνω σε έναν άλλο χώρο, αγιασμένο χώρο. Και ότι γενικά, ναι, η ευλάβεια είναι το δεύτερο. Μπαίνω με ευλάβεια. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, πώς να σας πω, προσπαθούν να επιβάλλουν την ευλάβεια. Λένε, όταν μπεις στην εκκλησία πρέπει να φοράς αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Ή αν δεν φοράς αυτό, έξω από την εκκλησία. Έχουν και πινακίδες έξω από την εκκλησία που το λένε αυτό. Σε κάποιες μονές και τα λοιπά. Καταλαβαίνουμε τους μεν γιατί το λένε. Αλλά επιβάλλεται η ευλάβεια. Εγώ νομίζω ότι ότι πρέπει να το νιώσει που μπαίνει και μόνος του θα πάρει τα ανάλογα ενδύματα, τα ρούχα και η γενικότερη συμπεριφορά του θα είναι όπως...
4: Δεν χρειάζεται να το επιβάλλει.
0: Δεν χρειάζεται να στο επιβάλλει, αλλά θα μου πεις άμα δεν το καταλαβαίνει. Τουλάχιστον σε μερικά νησιά που μιλάω με κάποιους φίλους ιερείς που είναι σε νησιωτικές περιοχές και έχει πάρα πολύ τουρισμό και οι τουρίστες, ξέρετε, λένε πάμε να μπούμε σε αυτό, λέει, το κτίριο που είχε ένα μπλε από πάνω, εννοούσε τον τρούλο. Ναι, δεν έχουν καμία αίσθηση. Νομίζουν ότι είναι ένα μουσείο, κάποιος...
2: αξιοθέατο.
0: Ναι, ένα αξιοθέατο. Λέει πάμε να μπούμε και μέσα αυτή. Και μπορεί να είναι τελείως απροετοίμαστη. Εκεί φυσικά θα πρέπει να βοηθήσεις τον άνθρωπο και να του πεις ότι εδώ είναι χώρος πράγματι, ιερός χώρος λατρείας του Θεού.

0: Αλλά γενικότερα νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια κατήχησης. Δηλαδή να ενημερώσουμε, να κατηχούμε τον κόσμο για το τι είναι ο ναός. Και έχω την αίσθηση μετά ότι οι άνθρωποι μόνοι τους τα προσέχουν. Δεν χρειάζεται να σας πω για το τι γίνεται στους γάμους και στα βαπτίσια. Το έχετε μόνοι σας υπόψη σας, έτσι. Το τι ακριβώς, πώς προσέρχονται οι άνθρωποι στα μυστήρια αυτά. Και το χειρότερο είναι όχι ο τρόπος που προσέρχονται. Αλλά δεν έρχονται και για το σκοπό που είναι το μυστήριο. Δηλαδή από αυτούς που καλέσατε στους γάμους σας, δεν ξέρω ποιοι ήρθαν για να προσευχηθούν μαζί σας για τη νέα ζωή σας. Δεν ξέρω από αυτούς ποιοι όταν καλείτε στη βάπτιση προσεύχονται για αυτό το μικρό παιδί να είναι στο δρόμο, πώς θα το λέγει η γιαγιά, στο δρόμο του Θεού. Δεν ξέρω αν έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι για αυτόν τον σκοπό. Βέβαια πάρα πολλοί είναι έξω από την εκκλησία. Έτσι. Οι περισσότεροι κάθονται έξω, ειδικά το καλοκαίρι. Δηλαδή όλο αυτό, τι αποδεικνύει. Ότι δεν έχουμε λάβει κατήχηση. Δεν έχουμε λάβει κατήχηση. Δεν ξέρουμε πού πηγαίνουμε. Δεν νιώθουμε ότι είναι πράγματι οίκος Θεού. Θέλω να σας πω κάτι άλλο. Το αίτημα τι λέει? Και
1: Να μην και φόβου Θεού.
0: μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παιδιά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη παρεξήγηση για αυτή την έκφραση. Εμένα μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω κάποια ομιλία πάνω στο θέμα αυτό, ο φόβος του Θεού, και μίλησα, ασχολήθηκα δηλαδή με αυτό το ζήτημα. Θα βγει και σε ένα βιβλιαράκι αυτή η ομιλία. Τι είναι ο φόβος του Θεού? Πάρα πολλοί άνθρωποι το σκέφτονται αρνητικά. Πρέπει το Θεό να τον φοβάμαι? Πρέπει το Θεό να το... Τι είναι σεβασμό? Πρέπει να έχω στο Θεό? Τι είναι ο παππούς μου και πρέπει να σέβομαι το Θεό, ας πούμε? Είναι καλή έννοια ο σεβασμός για το Θεό και ο σεβασμός ακόμα? Η δε γυνή είναι να φοβείται τον άνδρα. Τι σχέση έχει αυτός ο φόβος που αναφέρεται στα κείμενα? Έγινε λοιπόν, έκανα αυτή τη μικρή, όχι τόσο μικρή, αυτή την έρευνα και μπορώ να σας πω με μία έκφραση τι είναι αυτός ο φόβος. Μπορώ να σας το πω με μία απλή έκφραση τι είναι αυτός ο φόβος Θεού. Και μετά από αυτό νομίζω θα έχετε εικόνα. Δηλαδή θα καταλαβαίνετε όταν ακούτε τη λέξη φόβο Θεού και να τη λέτε και σε άλλους τι ακριβώς σημαίνει φόβος Θεού. Γιατί έτσι μας θέλει, λέει, να προσερχόμαστε στο ναό. Και πού ακούμε πάλι το φόβο Θεού? Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Δηλαδή λίγο πριν κοινωνήσουμε. Πάλι μας θυμίζει ο λειτουργός αυτό τον φόβο που πρέπει να έχουμε. Λοιπόν, ακούστε. Το άκουσα για τον Όσιο Παΐσιο αυτό. Για τον Όσιο Παΐσιο. Το νέο Άγιο της Εκκλησίας μας. Λέει λοιπόν. Πάει κάποιος εκπαιδευτικός στο κελί του όταν ήταν εν ζωή, στο Άγιον Όρος. Και λέει, γέροντα, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο Χριστός. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο Χριστός. Παιδί μου, πάμε στο ναό. Μέσα στο κελάκι του είχε ένα μικρό ναό. Πάνε στο ναό. Γονάτισε εδώ μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Γονατίζει. Πιστέψτε το. Άνοιξε η ωραία πύλη και βγήκε ο Χριστός. Ανοίγει η ωραία πύλη και εμφανίζεται ο Χριστός. Και του λέει υπάρχω. Υπάρχω. Καταλαβαίνετε νομίζω το τι ένιωσε ο άνθρωπος που είχε την δυσκολία αυτή με την απιστία του. Εκείνη τη στιγμή ποιο είναι το συνέστημα που ένιωσε? Φόβος, αλλά δεν φόβος χαράς. Χάρηκε που μέσα του,
1: Βεβαίως.
0: Σαν δε... Μπράβο, δέος. Πολύ ωραία λέξη. Δέος ένιωσε. Ένα δέος, αλλά όχι που σε καταπίνει, αλλά που σε αφήνει ελεύθερο μπροστά στο Θεό σου, στον Πατέρα σου, στον ουράνιο. Που θέλεις να μην τελειώσει αυτό. Θυμηθείτε τι έλεγε, θυμηθείτε τι λέγανε οι τρεις μαθητές επάνω στο όρος Σταβόρ τη στιγμή της μεταμορφώσεως. Τι λέγανε,
1: να
0: μείνουμε εδώ λέει. Πέσανε κάτω βέβαια, δεν αντέξαν το φως που είδαν το Χριστό, που τα άμφια του, η μάτια του γίνανε λευκά σαν το φως και περισσότερο από τον ήλιο, πέσανε κάτω, δεν το αντέξαν. Αλλά δεν είπανε να φύγουμε, αλλά τι είπαν, να καθίσουμε εδώ και να κάνουμε σκηνές λέει. Να καθίσουμε εδώ μαζί του. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Φόβος Θεού είναι λαχτάρα Θεού, χαρά Θεού. Το λέμε, σήμερα λέει χαρά Θεού. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Μπορούμε στον ναό να προσευχόμαστε έτσι? Μπορούμε όταν φεύγουμε από τον ναό να είμαστε έτσι? Καλά, το να μπούμε έτσι δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί φέρνουμε όλα τα προβλήματά μας μαζί. Αλλά όταν φεύγουμε από τον ναό, θα πρέπει να είμαστε ξεκούραστοι. Θα πρέπει να είμαστε, τι να πω, όχι χαρούμενοι. Να πετάμε πρέπει όταν βγαίνουμε από τον ναό. Και τότε, αν έχετε κάποιους φίλους που δεν πιστεύουν στο Θεό, προσέξτε, αν έχετε κάποιους φίλους που δεν πιστεύουν στο Θεό, θα γίνετε αφορμή να τους βάλετε σε προβληματισμό και να πούνε, τι κάνει αυτός εκεί μέσα και βγαίνει χαρούμενος? Θα πάω κι εγώ. Χωρίς να τους πείτε λόγια. Δεν θα κάνετε κηρύγματα, τίποτα. Θα βλέπουν εσάς ότι είστε φωτεινοί, ότι είστε χαρούμενοι και θα λένε, αυτό ψάχνω κι εγώ. Θα πάω κι εγώ εκεί που πάω. Αυτό γινόταν στις κατακόμβες. Στις κατακόμβες πηγαίναν οι χριστιανοί, οι λίγοι που ήταν μέσα στην κατακόμβη, όταν βγαίνανε, τα πρόσωπά τους ήταν λαμπερά, χαρούμενα και έλεγαν οι δωρολάτρες, τι κάνουν αυτοί μέσα στη γούβα που μπαίνουν? Δεν ήξεραν ότι εκεί μέσα για αυτούς είναι ναός. Τι κάνουν αυτοί εκεί μέσα όταν μπαίνουν? Θα πάω κι εγώ. Και γινόντουσαν υποψήφοι χριστιανοί οι ειδωλολάτρες. Έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο καρπός της Θείας Λειτουργίας πρέπει να είναι αυτός. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις κοινωνήσει και να κάνεις έναν τσακωμό για το αντίδωρο. Καταλάβατε. Δηλώνει αυτό ότι δεν πήρες το δώρο που προσέφερε απλόχερα. Ή δεν είναι δυνατόν να έχεις παρκάρει, ας πούμε, έξω από την εκκλησία. Μόλις έχει βγει από την εκκλησία και να γίνει εκεί ένα μάλωμα και τα λοιπά. Η ειρηνική σου, ας πούμε, μορφή, η ψυχική σου ηρεμία θα πρέπει να αλλοιώσει και τον άλλον. Όχι να χαλάσει και σένα τον ίδιο. Έτσι. Θυμάστε αυτό που σας είχα πει, για αυτήν που είχε την κυρία που ήθελε να πάει να κοινωνήσει. Και συναντήθηκε με μια άλλη που δεν μιλούσανε. Και της λέει, έχε χάρη που θα κοινωνήσω και θα σου έλεγα εγώ. Καταλάβατε.
1: Έχει χάρη που... το έχει ψηλά.
0: έχει χάρη που θα κοινωνήσω. Ή το χειρότερο, θα κοινωνήσω και θα σου πω μετά. Καταλάβατε. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πήγα τυπικά. Πήγα τυπικά και έκανα μία. Ναι, ή για το καλό. Προσέξτε, το κάνετε αυτό και για τα. Και για, το ακούω και για τα παιδιά τους κάποιοι. Το λένε, πρέπει να πάει να κοινωνήσει. Και η ίδια η μάνα, ο πατέρας παίρνει την ευθύνη και λέει να πας να κοινωνήσεις. Μα δεν είσαι ο πνευματικός εσύ. Δεν ξέρεις τη ζωή του παιδιού σου για να πεις ότι θα πάω να κοινωνήσω. Δεν είσαι εσύ. Δεν έχεις αυτή την ευθύνη. Ναι, δεν το έχεις εσύ. Αυτό είναι θέμα άλλου. Για να το κρίνει του ιδίου και του πνευματικού πατέρα που έχει αναλάβει αυτή την πνευματική καθοδήγηση.

0: Λοιπόν, εύχομαι αυτό που είπε το αίτημα. Να μπαίνουμε στον οίκο του Θεού με ταπείστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη φορά και να πάμε παρακάτω σε επόμενο αίτημα. Είμαστε στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, στα αιτήματα μετά την Ευλογημένη Βασιλεία.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της σειράς Μητροπόλος, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα μαζί στην τακτική μας εκπομπή «Δεύτε, ακούσατε με και διδάξω ημάς». Γι' αυτό λοιπόν για άλλη μια φορά καλωσορίζομαι τον Θεοφιλέστατο. Θεοφιλέστατε, καλώς ήλθατε, ευλογείτε.
1: Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους, κύριε Καζά. Σας ευχαριστώ και εγώ και για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, όπου κάθε φορά, όπως το είπατε, μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία μας κάνουν περισσότερο πνευματικούς, ώστε να μπορούμε να διεισδύουμε σε όλα αυτά τα θαύματα της δημιουργίας, τα οποία βλέπουμε γύρω μας και τα οποία συνήθως μας απορροφούν χωρίς να πηγαίνουμε στο πρωτότυπο. Και το πρωτότυπο σε όλα αυτά είναι το πρόσωπο του Θεού. Εκεί χρειάζεται ο άνθρωπος να μπαίνει κάθε φορά όταν βλέπει αυτά τα ωραία. Ο ραδιοφωνικός σταθμός για μένα είναι ένα θαύμα, διότι η τεχνολογία εξελίχθηκε, ο άνθρωπος εκμεταλλεύτηκε τις δυνατότητες που του παρέχουν τα τεχνικά μέσα και το ότι η Εκκλησία μπορεί μέσα από τα FM να εκπέμπει το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους, όντως αποτελεί ένα θαύμα, όπου οι άνθρωποι μέσα από αυτή την τεχνολογία μπορούν να διεισδύουν στο ενδότερο, και το ενδότερο είναι το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτές τις ευκαιρίες να επικοινωνώ με τους ακροατάς του ραδιοφωνικού σταθμού. Ο Θεός να δίνει δύναμη σε εσάς, στους συνεργάτες εδώ του ραδιοφωνικού σταθμού και σε όσους καλλιεργούνται σύμφωνα με το Ευαγγέλιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Θεοφιλέστατε, για τις ευχές σας, και πράγματι έχουμε ανάγκη αυτών των ευχών, διότι και εμείς ταπεινά διακονούμε με τις δυνάμεις μας, τις ανεπαρκείς πολλές φορές, αυτό το μεγάλο έργο. Το πνευματικό έργο που πραγματικά σιγά σιγά κατακτά τις ψυχές των ανθρώπων και μάλιστα σε μια εποχή την οποία διερχόμαστε με φοβερά προβλήματα, που ο κόσμος έχει χάσει τον προσανατολισμό του, έχει χάσει το κέφι του και την αισιοδοξία του. Νομίζω ότι με τη βοήθεια του Θεού πραγματικά ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι μια όαση που περνάει αυτά τα μηνύματα, τα αιώνια που έχουμε τόσο ανάγκη. Και ιδιαίτερα ευχαριστούμε και εσάς που πραγματικά συμβάλλετε σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Όμως εγώ θα πιαστώ από κάτι που είπατε, Θεοφιλέστατε. Είπατε προηγουμένως ότι ο σταθμός είναι ένα θαύμα. Η τεχνολογία είναι ένα θαύμα. Πράγματι, θέλω να δούμε έτσι λιγάκι αυτή την έννοια του θαύματος. Τι εννοούμε όταν λέμε θαύμα? Το ακούμε πολλές φορές, το λέμε καμιά φορά και ασυνείδητα, εγώ νομίζω. Αλλά για να το προσεγγίσουμε λιγάκι πιο βαθιά. Όταν λέμε θαύμα, τι εννοούμε, Θεοφιλέστατε?
1: Θαύμα είναι αυτό το οποίο κάνει τον άνθρωπο να εκστασιάζεται, να θαυμάζει. Και ο άνθρωπος θαυμάζει αυτά τα οποία ξεπερνούν τις δυνάμεις του. Τελικά τι ξεπερνάει τις δυνάμεις του ανθρώπου? Όσο πιο ταπεινός γίνεται ο άνθρωπος, βλέπει ότι τα πάντα ξεπερνούν τις δυνάμεις του. Κυρίως δε πάνω από τον άνθρωπο στέκεται ο Θεός. Το μεγάλο θαύμα είναι ο Θεός. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι ένα θαύμα, σαν ραδιοφωνικός σταθμός. Πλην όμως εδώ έχουμε το όμορφο, αυτό το οποίο δείχνει ο ραδιοφωνικός σταθμός ως τεχνολογία, να μην είναι το θαύμα της τεχνολογίας, να είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό είπα ότι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας αποτελεί ένα θαύμα, δηλαδή ένα σημείο, όπως λένε τα πατερικά κείμενα.
0: Είναι το μέσον δηλαδή για να περάσει.
1: Ακριβώς,
0: αυτό.
1: Είναι το σημείο το οποίο σε ανάγει, ναι, σε αυτό το οποίο πρέπει να αναχθείς. Λοιπόν, θαύμα είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Το να μπορεί ο άνθρωπος, βλέποντας αυτά τα οποία υπερβαίνουν τις δικές του δυνάμεις, να ανάγεται στο Θεό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ταπεινώνεται και γίνεται πνευματικός, τότε ξέρει πως τα πάντα είναι ένα θαύμα. Τα πάντα είναι ένα σημείο. Όλα. Όσα φαίνονται και όσα δεν φαίνονται. Και όσο πιο ταπεινός γίνομαι, τόσο πιο πολύ το παραμικρό σε αυτή εδώ τη γη με οδηγεί στο Θεό. Έτσι λοιπόν, θαύμα θα πρέπει να κρατήσουμε πως είναι εν τέλει η οδός η οποία μας οδηγεί στην πίστη προς το Θεό. Αυτό είναι ένα θαύμα.
0: Ναι, και μάλιστα ο μακαριστός πλέον καθηγητής της θρησκεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Λεωνίδας ο Φιλιππίδης, έλεγε ότι το θαύμα είναι ένα φυσικό γεγονός του υπερφυσικού κόσμου. Δηλαδή το θαύμα είναι επέκεινα των δυνάμεων του ανθρώπου και της κατανοήσεως. Γιατί το θαύμα είναι, ανάγεται σε μια άλλη σφαίρα, το οποίο νομίζω θα φιλέσετε να συμφωνείτε ή να έχετε τη δική σας άποψη, για να το προσεγγίσει κανείς, εάν δεν έχει αυτή την πίστη, δεν προσεγγίζεται. Γιατί καμιά φορά ακούμε, και εγώ νομίζω και επιπολέως πολλές φορές, εδώ που φτάσαμε ένα θαύμα σώζει. Δηλαδή τι είναι, μια ομολογία. Δηλαδή εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά φτάσαμε στο έπακρον των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και λέμε από εδώ και πέρα μας σώζει ένα θαύμα. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε στην άλλη σφαίρα. Αλλά εκεί νομίζω λέγεται έτσι της αδυναμίας. Αλλά να το δούμε στην ουσία όμως. Και είπατε προηγουμένως ότι το θαύμα είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά νομίζω, Θεοφιλέστατε, εάν το δούμε, δούμε τη ζωή μας. Από τις πιο μικρές λεπτομέρειες μέχρι τα μεγάλα θέματα. Δεν είναι ένα θαύμα. Η ζωή δεν είναι ένα θαύμα. Και καμιά φορά, ξέρετε, νομίζουμε ότι είναι μερικά πράγματα αυτονόητα. Δηλαδή το ότι αναπνέουμε, το ότι ζούμε, το ότι, ξέρω εγώ, αυτός ο μηχανισμός της φυσικής μας καταστάσεως, πώς κυκλοφορεί το αίμα, πώς τρέφονται τα κύτταρα, πώς αναπαράγονται, πώς... Αυτό δεν είναι ένα θαύμα. Επειδή το ζούμε κάθε μέρα, λέμε εντάξει. Ενώ δεν είναι έτσι.
1: Είπατε μια πολύ ωραία λέξη, το αυτονόητο, και λέω ότι είναι πολύ ωραία γιατί είναι πολύ βίωμα του σύγχρονου κόσμου.
0: Ναι.
1: Ο σύγχρονος κόσμος, αυτά τα άλματα, τα τεχνολογικά, τα επιστημονικά, τίνει να θεωρεί τα πάντα αυτονόητα. Και αυτή η έννοια του αυτονοήτου μας έχει κάνει να ξεπεράσουμε την πίστη προς το Θεό.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρούμε πως σηκωνόμαστε το πρωί, βλέπουμε τον ήλιο, αναπνέουμε τον αέρα, ανοίγουμε τη βρύση, τρέχει νερό, νιβόμαστε, πίνουμε, τρώμε το φαγητό μας, καθόμαστε στο τραπέζι, έχουμε την υγεία μας. Όλα αυτά τα θεωρούμε αυτονόητα. Μία ροπή της ζωής που μας κάνει να στερηθούμε κάτι από όλα αυτά, έρχεται, όταν υπάρχει βέβαια η διάθεση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, να μας ταπεινώσει και να μας κάνει να δούμε ότι καθόλου δεν είναι αυτονόητα, αλλά αποτελούν θαύματα στα οποία, αν δεν υπάρξει η παρέμβαση του Θεού, δεν μπορούμε εμείς να μετάσχουμε. Και γι' αυτό βλέπεις ότι γίνεται κάτι και χάνω την υγεία μου, την οποία θεωρούσα αυτονόητη. Τότε προστρέχω στο Θεό και λέω: Θεέ μου, έλα βοήθησέ με. Μα καλά, γιατί, για κάτι που είναι αυτονόητο? Όμως δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Εγώ το νόμιζα ότι είναι αυτονόητο. Είναι ένα θαύμα η υγεία. Η υγεία είναι ένα θαύμα του Θεού. Όταν τη χάνω την υγεία, τότε έρχομαι και προστρέχω, ανάγομαι σε αυτόν ο οποίος εν τέλει είναι η υγεία μου και η ζωή μου και που είναι ο δωροδότης Θεός. Αν λοιπόν καλλιεργήσουμε πνευματικότητα μέσα στην ψυχή μας, τότε καταλαβαίνουμε πως τίποτε δεν υπάρχει αυτονόητο σε αυτόν εδώ τον κόσμο και τα πάντα δεν είναι παρά η παρουσία του Θεού σε αυτή εδώ τη γη την οποία δημιούργησε. Τα πάντα είναι η παρουσία του Θεού. Έγκυται στην πνευματικότητα του καθενός ανθρώπου να μπορεί, βλέποντας τα κτίσματα τα οποία αποτελούν θαύματα και σημεία, να ανάγεται στον κτίστη. Και ο κτίστης είναι ο Θεός. Αφροσύνη είναι το να βλέπω τα κτίσματα και να κολλάω στα κτίσματα και να θεωρώ ότι αυτά είναι ο Θεός. Εκεί μιλάμε για μια μορφή ειδωλολατρίας, η οποία ποτέ δεν απέλειπε πάνω από τη γη. Κάθε αμαρτία την οποία κάνουμε δεν είναι παρά μια μορφή ειδωλολατρίας. Δηλαδή τι, άρνηση του Θεού και προσκόλλησή μας στα κτίσματα. Βλέπεις ο άλλος, ξέρω εγώ, θεωρεί ότι το χρήμα είναι Θεός. Αυτό είναι μια μορφή ειδωλολατρίας. Βλέπεις ο άλλος να θεωρεί ότι η υγεία είναι ο Θεός. Είναι μια μορφή ειδωλολατρίας και αυτό. Όταν ο άνθρωπος ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού, τότε τα πάντα τον ανάγουν στο Θεό. Ακόμη και τα αρνητικά. Και φτάνω στο σημείο να θυμηθώ το γέροντα Παΐσιο, ο οποίος επεσχάτων ανεκηρύχθη Άγιος από την Εκκλησία, και να θυμηθώ ότι όταν ερχόταν η αρρώστια, τις οποίες αρρώστιες είχε από πολύ μικρή ηλικία, μιλούσε για επίσκεψη Θεού. Ενώ την ίδια ώρα ο ίδιος θαυματουργούσε και έκανε καλά αρρώστους, τους έκανε υγιείς. Άρα λοιπόν η επίσκεψη του Θεού μπορεί να έρθει μέσα από τα πάντα σε αυτόν εδώ τον κόσμο και τα πάντα να συμβάλλουν στη σωτηρία μου, άρα τα πάντα να είναι ένα θαύμα του Θεού. Έγινε στο κατά πόσο εγώ έχω καλλιεργήσει την αίσθηση της πίστεως. Η πίστη είναι μια αίσθηση, όπως μιλάμε για τις πέντε αισθήσεις, δηλαδή για την αφή, για την όραση, για τη γεύση, για την όσφρηση, έτσι μιλάμε και για την αίσθηση της πίστεως. Είναι μια βεβαιότητα, λέει ο Απόστολος Παύλος, η πίστη. Βεβαιότητα για την οποία μάλιστα οι μάρτυρες της Εκκλησίας, οι άγιοι της Εκκλησίας έδωσαν την ίδια τους ζωή πολλές φορές, το ίδιο τους το αίμα, για να βεβαιώσουν αυτή τη μεγάλη αλήθεια ότι υπάρχει Θεός, ότι τα πάντα είναι ένα δημιούργημα του Θεού. Και έβλεπε τον άλλο να τρέχει στα θηρία για να πει ότι ναι, υπάρχει Θεός. Και εγώ γι' αυτό το Θεό δίνω και την ίδια μου τη ζωή. Αυτή λοιπόν η αίσθηση της πίστεως, όταν καλλιεργείται, μας κάνει να ζούμε το θαύμα που λέγεται ζωή. Και αυτό το θαύμα που λέγεται ζωή δεν είναι παρά το απάβγασμα του μεγάλου θαυμαστού, ο οποίος είναι ο Θεός. Λέει μια φράση της Παλαιάς Διαθήκης: θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Έτσι. Δηλαδή εν τέλει ό,τι βλέπουμε μας ανάγει στο μεγάλο θαύμα που είναι ο ίδιος ο Θεός. Ή ο προφήτης Δαβίδ έβλεπε τον ουρανό και έλεγε: οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ή έβλεπε όλη την πλάση και έλεγε: όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Δεν κόλλαγε ούτε στην κτήση, ούτε στα πλάσματα της κτήσεως, ούτε στον ουρανό με τα μεγαλεία του. Προχώραγε πάρα πέρα. Γιατί γι' αυτό στην πατερική γλώσσα το θαύμα λέγεται και σημείο. Σημείο τι θα μπορούσε κανείς να μεταφράσει? Σημείο είναι αυτό το οποίο σημειώνει, δηλαδή δείχνει αυτό το οποίο υπάρχει πίσω από αυτό που βλέπουμε. Αυτό είναι σημείο, σημειώνω κάτι.
0: Ναι,
1: λοιπόν, αυτό με αναγάγει σε αυτό το οποίο είναι το ζητούμενο, και το ζητούμενο είναι το πρόσωπο του Θεού, το μεγάλο θαύμα.
0: Ακριβώς, και πολύ καλά πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαστολή και τη διαφοροποίηση, γιατί ο άνθρωπος σήμερα θαύμα περιμένει κάτι το υπερφυσικό, και φτάνουμε τώρα στον Θωμά που του είπαν οι άλλοι μαθητές του ότι εωράκαμε τον Κύριο, και λέει: «Εγώ δεν τον εδώ δεν πιστεύω». Και βέβαια πήρε την απάντηση μετά από τον Κύριο, του λέει: «Άκου να δεις, μακάρι είναι αυτοί που δεν θα δουν και θα πιστέψουν». Άρα το θαύμα, μην περιμένουμε να δούμε να ανοίγονται οι ουρανοί, να ανασταίνονται οι νεκροί, να ανοίγονται τα μάτια των τυφλών. Σήμερα είναι θαύματα που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη, αναμφισβήτητα βέβαια, αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνει τον άνθρωπο σήμερα να πιστέψει, να πει ότι υπάρχει το θαύμα. Γιατί όπως είπατε προηγουμένως, τα πάντα είναι ένα θαύμα. Τα πάντα είναι... Και το καταλαβαίνω ακόμη και το θέμα της ύπαρξης που είπατε, δεν είναι δεδομένο. Έτσι, δεν είναι δεδομένο.
1: Γι' αυτό,
0: μάλιστα, συγχωρέστε με, παρακαλώ. Βλέπετε και εκεί: όσοι μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Τι ωραίο είναι αυτό. Και μου έρχεται στο μυαλό τώρα ο μεγάλος αστρονόμος, ο Γερμανός, ο Κέπλερ, που είχε πίστη και είπε αυτό το φοβερό, το είπε ακριβώς τα ίδια λόγια, στα λατινικά είναι γραμμένο, αλλά είπε εκείνο το ωραίο: όσο πιο πολύ, λέει, κατευθύνω το τηλεσκόπιο στο αχανές, ανακαλύπτω το εργαστήριο του Θεού, που είναι ένα θαύμα. Διότι οι νόμοι που διέπουν το σύμπαν είναι με τέτοια μαθηματική ακρίβεια και είναι απαραβίαστο και απαρασάλευτο. Αυτό δεν είναι θαύμα. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει: είναι τυχαίο. Μην κάνουμε ένα τυχαίο σήμερα, να δούμε ποιο είναι το τυχαίο. Γι' αυτό καλά βάλαμε από την αρχή το θέμα της πίστεως. Χωρίς πίστη δεν προσεγγίζεται το θαύμα. Και ακόμη, συγχωρέστε με, και ακόμη λέμε καμιά φορά, είτε το είπε εκεί στον Πλούσιο και στον Λάζαρο, λέει: μα θα πιστέψουν αν ένας αναστηθεί από εδώ, από τον κάτω κόσμο, τότε θα πιστέψουν. Και το πίνησε πολύ ωραία ο Λάζαρος. Είχαν και τόσους και τόσους άλλους και προφήτες και δεν πιστέψανε.
1: Ο Αβραάμ απάντησε στον Πλούσιο.
0: Στον Πλούσιο, ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα έτσι να σημειώσω, Θεοφιλέστατε.
1: Ήθελα απλά να πούμε ότι όταν δείχνει σε κάποιον άνθρωπο με το δάχτυλό σου, παραδείγματι το φεγγάρι,
0: ναι,
1: στόχος είναι το φεγγάρι, να κοιτάξει το φεγγάρι.
0: Ναι.
1: Δείγμα αφροσύνης ή, αν θέλετε, μικρότητας πνευματικής, είναι όταν του δείχνει το φεγγάρι να κοιτάει το δάχτυλο. Σε αυτή την περίπτωση, γιατί το λέω, όταν κολλάμε στο θαύμα και δεν προχωράμε στον Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος θαυμαστός, δείχνουμε πνευματική ανοριμότητα. Πνευματικά όριμος είναι ο άνθρωπος ο οποίος το θαύμα το δέχεται ως την πρόσβαση στο Θεό. Αυτό είναι το θαύμα. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να θυμηθούμε λίγο μέσα από την Αγία Γραφή τα λόγια πρώτα-πρώτα του ίδιου του Ιησού Χριστού, ο οποίος είχε πει ότι στη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα γίνει η κρίση των ανθρώπων, θα έρθουν, λέει, πολλοί που θα μου πούν: ουχή τόσο ονόματι προεφητεύσαμεν, ουχή τόσο ονόματι δαιμόνια εξεβάλλουμεν, δηλαδή στο όνομά σου, Κύριε, εμείς δεν κάναμε πράγματα θαυμαστά? Και θα τους απαντήσω, λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στο Ιερό Ευαγγέλιο, θα τους απαντήσω: αληθώς λέγω ημίν, ουκ είδα ημάς, δεν σας γνωρίζω. Που σημαίνει, άνθρωποι οι οποίοι εντός εισαγωγικών ήταν θαυματοποιοί, και μάλιστα στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα χάσουν την ψυχή τους. Γιατί? Διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν εργάζονταν για τη σωτηρία της ψυχής τους και τη δόξα του Θεού, αλλά εργάζονταν προς ίδιον συμφέρον. Επίσης, να θυμίσω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ακόμη και αν έχω πίστη ώστε όρη με φυστάνιν, αγάπη δεν μη έχω, ουδέν είμαι. Κανένα το όφελος, τίποτα δεν είμαι. Ακόμη και αν έχω πίστη ώστε να κουνήσω ολόκληρα βουνά. Άρα λοιπόν, τι με σώζει? Με σώζει η αναγωγή μου, η κοινωνία μου, αν θέλετε, με το πρόσωπο του Θεού. Το θαύμα είναι το μέσον το οποίο με οδηγεί στην κοινωνία με το Θεό. Το θαύμα είναι το σημείο το οποίο με κάνει κάθε φορά να έχω μέσα στην καρδιά μου αυτόν που είναι ο σημειούμενος, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Αν χάσω αυτό, γι' αυτό είπα προηγουμένως αυτό το απλό παραδειγματάκι, αν χάσω τον προσανατολισμό μου και αντί να κοιτάω το φεγγάρι που μου δείχνει το δάχτυλο, κοιτάω το δάχτυλο, τότε δείχνω ότι είμαι πνευματικά ανώριμος. Δυστυχώς, σε αυτή την πνευματική ανωριμότητα πέφτουμε πάρα πολλές φορές και γι' αυτό όταν ακούμε επί παραδείγματι για κάποιον χαρισματικό άνθρωπο, αντί να πάμε και να ψάξουμε να βρούμε ποιοι είναι οι αγώνες τους οποίους έκανε για να μπορέσει να φτάσει σε αυτήν την υψηλή κατάσταση την πνευματική, εμείς πηγαίνουμε απλώς και μόνο για να δούμε τα πράγματα τα οποία υπερφυσικώς τελεί. Και σας θυμίζω αυτό το χαριτωμένο το οποίο γράφουν τα βιβλία για τον Άγιο Παΐσιο, το δικό μας τον Άγιο Παΐσιο, που πήγαν τα παιδιά από περιέργεια και του λένε, Γέροντα, μας κάνεις ένα θαύμα. Και του λέει, πολύ ευχαρίστως. Χαριτολογώντας βέβαια ο Άγιος Παΐσιος, θα καθίσει τα πέντε, λέει, και εγώ θα σας κόψω τα κεφάλια, λέει, και μετά θα σας τα ξανακολλήσω. Μόλις ακούσαν έτσι, φοβηθήκαν τα παιδιά, του λέει, όχι, όχι, Γέροντα. Ήθελε με αυτόν τον τρόπο να τους δείξει ότι δεν ήταν πειραματόζω ο πατήρ Παΐσιος. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάει εκεί πέρα για να κάνει θαύματα. Πήγε εκεί για να αγωνιστεί για την ψυχή του, για να σώσει την ψυχή του. Το αν ο Θεός μέσα σε αυτόν τον αγώνα έκανε τον πατέρα Παΐσιο και τον κάθε πατέρα Παΐσιο, τον κάθε Άγιο δηλαδή της Εκκλησίας, δοχείο της χάριτος, που επιτελούσε σημεία τα οποία έδειχναν τον Θεό, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Και άλλο το να θεωρώ ότι πάω να δω κάτι αξιοπερίεργο, όπως πηγαίνω στα τσίρκο ή όπως πηγαίνω στα μουσεία. Δεν είναι αυτό ο Άγιος. Ο Άγιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος με τη δύναμη του Θεού επιτελεί όντως σημεία, τα οποία όμως σημεία δεν είναι παρά τρόποι για να ενώσει τους ανθρώπους με το Θεό και όχι αξιοθαύμα στα πράγματα τα οποία πηγαίνουμε απλώς για να θαυμαθούμε. Και να πω, επιτρέψτε μου, μου δίνει τώρα η συζήτησή μας την καλή ευκαιρία, το περιστατικό που αναφέρουν οι βιογράφοι του πατρός Ιωήλ του Γιαννακόπουλου, ο οποίος είχε πάει κάποτε, λέει, σε ένα αστικό λεωφορείο της Αθήνας και κάποια στιγμή σταματάει από την πολυκοσμία το αστικό λεωφορείο σε ένα σημείο. Τι είχε γίνει? Είχαν μαζευτεί πολλοί άνθρωποι έξω από ένα μέρος, όπου εκεί είχε γίνει ένα θαύμα με κάποια εικόνα η οποία έδειχνε κάποια σημεία. Ο πατήρ έκατσε και συνέχισε να διαβάζει ένα βιβλίο το οποίο είχε απτόητος. Όλοι τρέχανε να βγουν από το λεωφορείο, να πάνε να δουν ποιο είναι το θαύμα κτλ. Κάποιος λοιπόν, βλέποντας την αταραξία του πατρός, πηγαίνει και του λέει, εσύ παπάς άνθρωπος δεν πιστεύεις? Και γυρνάει και του απαντάει ο πατήρ, εγώ του λέει πιστεύω, εσύ να πας να δεις, του λέει, που δεν πιστεύεις για να πιστέψεις. Δείχνοντας με αυτήν την σοφή κουβέντα ότι το θαύμα είναι απλώς η ενίσχυση της πίστεώς μας. Δεν είναι η πίστη μας. Η πίστη μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πραγματικά, βλέπει το θαύμα κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Δεν έχει ανάγκη να δει να κουνιέται ένα καντήλι απαραίτητος. Το θαύμα το ζει κάθε ώρα και κάθε στιγμή. Ακόμα και από τα αντίξωα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι οι Άγιοι, ακόμα και τις αρρώστιες που έρχονταν στους ίδιους, τις θεωρούσαν σημεία του Θεού, επίσκεψη Θεού. Ενώ αντίστροφα, ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει, μόλις έρχεται η αρρώστια, λέει, α, και πού είναι ο Θεός.

0: βλέπανε τον πατέρα Αθανάσιο να ύπταται, δηλαδή δεν πατάει στη γη. Και βέβαια αυτό έδινε την εντύπωση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κάτι ξεχωριστό, είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αλλά το θαύμα δεν είναι κάτι, ένα γεγονός που θέλει να το διαφημίσουμε, να το διαλαλήσουμε, να το προβάλλουμε. Δηλαδή και ο Κύριος πολλές φορές έλεγε μηδενή ύπητε, μην πείτε σε κανέναν, φύγετε, έγινες καλά, αλλά μην το πεις. Και έφευγε, γιατί ακριβώς δεν είναι τσαρλατάνικο γεγονός που πολύ καμιά φορά και μας έλεγε κάποτε ο καθηγητής ο Μπόνης, αυτά τον ακούτε για θαύματα, λέει πολλά. Να μην είστε ούτε απορριπτικοί, αλλά ούτε και να τα δέχεστε. Γιατί υπάρχει πολύ τσαρλατανισμός και μπορεί και να υπάρχουν και πραγματικές καταστάσεις. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται πολύ προσοχή. Και ιδιαίτερα το θαύμα, χωρίς πίστη, χωρίς εσωτερική προδιάθεση και προετοιμασία, δεν μπορεί να υπάρξει. Και θα μου πείτε τώρα, και θα σας το κάνω και εγώ το ερώτημα, γίνονται θαύματα σήμερα?
1: Βεβαίως γίνονται θαύματα. Είδατε πώς ξεκίνησα σήμερα το διάλογό μας, λέγοντας ότι εδώ που βρισκόμαστε επιτελείται ένα θαύμα. Και το θαύμα δεν είναι τόσο ότι υπάρχουν τα FM τα οποία εκπέμπουν το λόγο του Θεού. Το θαύμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται να εκπέμπεται ο λόγος του Θεού. Γιατί θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία προκειμένου να κάνουμε καταστροφή ψυχών. Το γεγονός ότι υπάρχει η αγωνιστική διάθεση να εκπέμπεται ο λόγος του Θεού, αυτό είναι το πραγματικό θαύμα. Το ότι σώζονται ψυχές, αυτό είναι το πραγματικό θαύμα. Θαύμα δεν είναι ότι ένας άρρωστος βρήκε την υγειά του. Θαύμα δεν είναι ότι ένας φτωχός έγινε πλούσιος. Θαύμα σπουδαίο και μεγάλο είναι ότι ένας αμαρτωλός βρήκε την πόρτα της εκκλησίας, πήγε μέσα, εξομολογήθηκε και βγήκε καθαρός στην ψυχή. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Αυτό είναι που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Όλα μέσα στη ζωή αποτελούν παρουσία του Θεού. Και όπου υπάρχει παρουσία του Θεού, υπάρχει θαύμα. Το θέμα είναι, μπορεί να γίνει το μεγάλο θαύμα της διανύξεως των πνευματικών μας οφθαλμών, ώστε να διαπιστώνουμε τα θαύματα? Μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή την πίστη με θαυμαστό τρόπο, ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε την παρουσία του Θεού στα πάντα? Αν γίνει αυτό το πράγμα, τότε έχουμε ζήσει το μεγάλο θαύμα. Οι Άγιοι γι' αυτό, όπως πολύ ωραία σημειώσατε, κρύβονταν και δεν θέλαν να δείχνουν προς τα έξω αυτά τα χαρίσματα τα οποία τους είχε δώσει ο Θεός. Διότι εκείνο το οποίο ήθελαν να κάνουν στη ζωή τους ήταν να δοξάζουν τον Θεό. Γι' αυτό είπαμε και προηγουμένως, λέει πολύ ωραία ο προφήτης, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Δεν θαυμάζονται οι Άγιοι. Θαυμαστός είναι ο Θεός μέσα από τους Αγίους. Οι Άγιοι είναι τα αστέρια, τα οποία όμως αστέρια δεν έχουν δικό τους φως. Το φως το παίρνουν από τον Θεό, από τον ήλιο της δικαιοσύνης. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και να κάνουμε αυτήν την ιεράρχηση των αξιών και των πραγμάτων και των προσώπων. Πάνω απ' όλα στέκεται ο Θεός. Μέσα από το Θεό, ο οποίος είναι ο μόνος θαυμαστός, παίρνουν θαυμασία μορφή, παίρνουν θαυμαστές δυνάμεις όλοι οι άνθρωποι του Θεού και βεβαίως και η δημιουργία, η οποία όντως αποτελεί ένα θαύμα. Θαύμα με ποια έννοια όμως? Όχι με την έννοια ότι πρέπει να θαυμάζουμε τη δημιουργία, ότι πρέπει όπως οι Άγιοι της Εκκλησίας να θαυμάζουμε αυτόν ο οποίος έκανε αυτό το θαύμα, δηλαδή τον Θεό. Να αναγόμεθα σε αυτός ο οποίος είναι ο δημιουργός του σύμπαντος κόσμου.
0: Ακριβώς. Και πολύ μου έκανε εντύπωση και θέλω να σταθούμε λιγάκι στο θέμα της μεταστροφής. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν κακοί, ήταν ξεμπλεγμένοι με ουσίες, με τέτοια κτλ. Και μια δυνατή προσευχή έφερε το αποτέλεσμα. Δεν είναι ένα θαύμα. Και μάλιστα στον καθέναν, Θεοφιλέστατε, υπάρχει μια Δαμασκός. Ο Παύλος πήγαινε εκεί για να διώσει την εκκλησία, να γκρεμίσει, να σφάξει, να δέσει. Και όμως εκεί γίνεται ο Κύριος, ο αιώνιος θηρευτής, την κατάλληλη στιγμή γίνεται αυτή η μεγάλη μεταστροφή, ώστε αυτός ο διώκτης να γίνει ο μεγάλος κήρυκας του Ευαγγελίου και της αληθείας. Μεγάλη αυτή η μεταστροφή στον Παύλο, αλλά και στη ζωή των ανθρώπων βλέπουμε τέτοια φαινόμενα συνέχεια. Διάβαζα τελευταία ένας νεαρός μοναχοπέδι στο σπίτι, ξενύχταγε, έφευγε, μιλούσε άσχημα στους γονείς του κτλ. Οπότε μια μέρα ο πατέρας του είπε: «Βρε παιδί μου, κάτσε απόψε έτσι να φάμε μαζί κτλ.» Αυτός αντέδρασε κτλ. Και έφυγε. Ο πατέρας δεν αντέδρασε, καλά έκανε και πήγε μέσα στο ταμείο και άσε να κάνει θερμή προσευχή. Ο Θεός να είναι μαζί του σε αυτό το παιδί μέσα στη νύχτα, πού θα πηγαίνει, πού θα φτάσει, πού σε ύποπτες καταστάσεις. Πολύ ζεστή προσευχή. Μετά από λίγο

0: ο νεαρός εγύρισε. Λέει, πατέρα, ξέρεις, το σκέφτηκα. Γύρισα έτσι να τα πούμε, να κουβεντιάσουν, να μείνουμε μαζί. Θα βγω άλλη φορά. Και ήταν το πρώτο σκαλοπάτι της αλλαγής. Δηλαδή αυτή η προσευχή ήταν τόσο δυνατή του πατέρα που έφτασε και το παιδί αυτό ξαναγύρισε πίσω και μετά άλλαξε τρόπο ζωής. Δεν είναι ένα θαύμα αυτό? Θαύμα, είπαμε, δεν μπορεί να είναι μόνο κάτι το χτυπητό, το πολύ έτσι έντονο, όπως είπαμε, ξέρω εγώ, ανάσταση νεκρών ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό το λόγο νομίζω πολύ καλά έτσι συζητήσαμε και συζητούμε αυτό το θέμα του θαύματος που έχουμε ανάγκη όλοι μας σήμερα, και η κοινωνία μας και η πατρίδα μας, μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει, το θαύμα. Αλλά για να γίνει το θαύμα πρέπει να γίνει η προετοιμασία του ανθρώπου, να γίνει δεκτικός. Τα δύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό. Τι σημαίνει δυνατά? Σημαίνει ότι γίνεται κάτι που είναι επέκεινα των δυνάμεων του ανθρώπου. Άρα είναι θαύμα.
1: Λέει πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας από την Παλαιά Διαθήκη τον κατακλυσμό του Νόε, κυρίως δε την Κιβωτό. Λέει ότι η Κιβωτός, το ξέρουμε οι περισσότεροι αυτό το πράγμα, συμβολίζει την Εκκλησία. Ποιο ήταν το μεγάλο θαύμα το οποίο έγινε εκεί στην Κιβωτό, αναρωτιέται ο ιερός πατήρ Χρυσόστομος. Το μεγάλο θαύμα, λέει, είναι ότι μέσα στην Κιβωτό μπήκαν όλα τα είδη των ζώων. Που σημαίνει μπήκαν τα λιοντάρια, μπήκαν τα αρνιά, μπήκαν οι λύκοι, μπήκαν τα γεράκια.
0: Τα περιστέρια.
1: Και έρχεται να επιβεβαιώσει το θαυμαστό σε αυτή την κατάσταση ο ιερός Χρυσόστομος λέγοντας: έχουμε σκεφτεί, λέει, πώς μπόρεσε ο λύκος να είναι στο ίδιο μέρος μαζί με το αρνί.
0: Μάλιστα.
1: Πώς μπόρεσε το γεράκι να είναι μαζί με το περιστέρι. Και όμως μπόρεσε, λέει. Αυτό ήταν το θαυμαστό το οποίο έγινε στην τότε Κιβωτό. Η Κιβωτός όμως είναι η Εκκλησία. Και λέει τώρα, ποιο είναι το θαύμα το οποίο συντελείται μέσα στην Εκκλησία? Μέσα στην Εκκλησία, λέει, συντελείται το εξής θαύμα: μπαίνεις γεράκι και βγαίνεις περιστέρι. Μπαίνεις λύκος και βγαίνεις αρνί. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα το οποίο συντελείται για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλλιέργεια εσωτερική μέσα στην Εκκλησία. Μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος αλλοιώνεται. Και αυτό είναι το μεγάλο θαύμα το οποίο συντελείται με τη δύναμη του Χριστού. Ο Χριστός είναι πάντα δίπλα στους αγωνιστές του Πνεύματος προκειμένου να κατορθώσουν το μεγάλο θαύμα, και το μεγάλο θαύμα είναι η σωτηρία της ψυχής. Αν ο άνθρωπος μπορέσει από χωικός να γίνει ουράνιος, έχει καταφέρει το μεγάλο θαύμα. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος σε αυτά τα ασκητικά τα οποία έχει γράψει, λέει, από έναν άνθρωπο, λέει, που ανασταίνει νεκρούς, προτιμώ έναν άνθρωπο ο οποίος 5 λεπτά την ημέρα, κάθε μέρα, σκέφτεται τα έσχατά του και με αυτόν τον τρόπο δεν αμαρτάνει. Διότι το να αναστήσω κάποιον νεκρό δεν θα το βρω μπροστά μου στη Δευτέρα Παρουσία. Δεν μπορεί να με ρωτήσει πόσους νεκρούς ανέστησες. Γιατί ακόμη και αν έχω αυτή τη δύναμη, η δύναμη σε αυτή είναι δωρεά, και για τις δωρεές δεν πρόκειται να πάρω μισθό. Όμως όταν σκέφτομαι τα έσχατά μου 5 λεπτά την ημέρα και με αυτόν τον τρόπο δεν αμαρτάνω, αυτό θα το βρω μπροστά μου την ημέρα της Κρίσεως, και με αυτόν τον τρόπο θα βρω τη Βασιλεία του Θεού. Και με αυτήν την πνευματική, αν θέλετε, άποψη, με αυτή την πνευματική αντίληψη των πνευματικών πραγμάτων, χρειάζεται να εισέλθουμε στα ενδότερα και πίσω από το κάθε τι θαυμαστό να βρίσκουμε τον πανθαύμαστο Θεό, ο οποίος έρχεται σε αυτόν εδώ τον κόσμο να μας δώσει όλα αυτά τα θαύματα και τα σημεία τα οποία απότερο στόχο έχουν να μας κάνουν να κοινωνήσουμε μαζί του, να γίνουμε μέτοχοι ζωής αιωνίων.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα αυτό που είπατε προηγουμένως στο Φιλέστο ήταν και προσφυλές στον Μακαριστό, τον προηγούμενο, τον Ιάκωβο. Το έχει πει σε πολλά κηρυγματά του αυτό, τη μεταβολή που μπορεί να, και την αλλίωση που μπορεί να υποστεί κανείς μέσα στην Εκκλησία, που το να μπαίνει γεράκι και να βγαίνει περιστέρι. Και πράγματι δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε απεραντολογία ή να αναζητήσουμε άλλες αποδείξεις. Όταν κανείς μετέχει των μυστηρίων της Επτησίας μας, και ιδιαίτερα το υπέρτατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δεν είναι ένα τεράστιο θαύμα που δεν περιγράφεται ούτε και περιχωρείται. Είναι μόνο με το μυαλό και την ψυχή μπορεί κανείς να το προσεγγίσει, ότι μεταβάλλεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου, ο άρτος και ο ίνος, σώμα και αίμα του Κυρίου, και αλλοιώνεται ο άνθρωπος θετικά, εννοώ, Δεν είναι το μεγάλο θαύμα.
1: Το οποίο, αν βρούμε την δύναμη να το κατανοήσουμε και να το βιώσουμε, τότε έχουμε συντελέσει το θαύμα της δικής μας πλέον αλλοιώσεως. Το ότι γινόμαστε εμείς σώμα και αίμα Χριστού. Πολλές φορές όμως βλέπετε ότι ακόμα και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας προσεγγίζουμε εντελώς επιδερμικά, εκφανειακά, χωρίς να έχουμε επίγνωση
0: και
1: τι συντελείται
0: στη στιγμή. Ναι.
1: Ενώ αν μπορούσαμε να έχουμε την αίσθηση της πίστεως για να κατανοήσουμε τι συντελείται πάνω στο Ιερό Θυσιαστήριο και τι συντελείται μέσα μας την ώρα που κοινωνούμε τα άγρατα μυστήρια, τότε αυτό θα ήταν το θαύμα των θαυμάτων μπροστά στο οποίο θα καθόμασταν εκστατικοί και περίτρομοι. Τη στιγμή που μάλιστα και οι ευχές που διαβάζει ο λειτουργός στη Θεία Ευχαριστία, αυτό ακριβώς μας θυμίζουν. Ότι ακόμη και τα χερουβίμ και οι άγγελοι την ώρα του φρικτού αυτού μυστηρίου περικαλύπτουν τα πρόσωπά τους γιατί τρέμουν, δεν μπορούν να αντικρίσουν αυτό το φρικτό μυστήριο της θυσίας του Θεού προκειμένου να ζήσει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν πρέπει να οριμάσουμε πνευματικά, να γίνουμε οι άνθρωποι της πραγματικής ταπεινώσεως, πίστεως και μετανοίας, ώστε με αυτόν τον τρόπο και καθαρμένες διανοίες, με καθαρή ψυχή, με καθαρή συνείδηση, να μπορέσουμε να διεισδύσουμε στην ουσία του θαύματος. Και η ουσία του θαύματος είναι το πρόσωπο του Θεού.
0: Ακριβώς. Και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά, αλλά ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται πολλά θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος και οι Απόστολοι. Αλλά του Κυρίου είναι τα πιο έτσι γνωστά και τα πιο περισσότερο αναφερόμενα. Αν ξεκινήσουμε το θαύμα, το πρώτο θαύμα στην Κανά, τη μετατροπή του ύδατο σε ίνο, ξέρω εγώ, η θεραπεία του τυφλού, του παραλυτικού, του δαιμονιζομένου και όλα τα άλλα, τις συγκυπτούσεις, τις αιμορροούσεις. Αυτά τα θαύματα, συγγνώμη, τα έκανε ο Κύριος για να δείξει τη δόξα του Θεού και τη δική του παρουσία. Και έρχονται σήμερα, Θεοφιλέστατε, μέσα στην αλλίωση των πάντων και την κατάρρευση και υπάρχουν άνθρωποι, δυστυχώς, που μιλάνε να ξαναγραφτεί και η ιστορία και η Καινή Διαθήκη και να γίνει η λεγόμενη απομυθοποίηση, δηλαδή μύθοι είναι τα θαύματα. Άρα λοιπόν, αν αφαιρέσουμε τα θαύματα από την Καινή Διαθήκη, τι θα μείνει πλέον? Αυτή είναι μύθη κατά την άποψή τους.
1: Θέλω να θυμηθούμε λίγο σε αυτή τη συνάφεια του λόγου μας, να θυμηθούμε λίγο ένα θαύμα το οποίο επετέλεσε ο Ιησούς Χριστός όταν συναντήθηκε με έναν κατόνταρχο, δηλαδή αξιωματικό του Ρωμαϊκού στρατού της εποχής εκείνης, δηλαδή Ρωλάτη,
0: ναι.
1: Ο οποίος είχε άρρωστο τον υποτακτικό του, δηλαδή τον
0: υπηρέτη,
1: τον υπηρέτη του. Αυτός λοιπόν πήγε και βρήκε τον Ιησού Χριστό και του ζήτησε να θεραπεύσει τον υπηρέτη του. Και εντάξει, του λέει ο Ιησούς Χριστός, θα έρθω να τον κάνω καλά. Και παίρνει μια απάντηση ο Κύριος από τον εκατόνταρχο, την οποία επίνεσε ο Ιησούς Χριστός. Τι του είπε ο εκατόνταρχος? Όχι Κύριε, να μην έρθεις, γιατί δεν είμαι άξιος να μπεις στη στέγη του σπιτιού μου. Επειδή και εγώ είμαι αξιωματικός και δίνω εντολές, και οι εντολές τις οποίες εγώ δίνω γίνονται ακουστές από αυτούς που βρίσκονται κάτω από μένα στην ιεραρχία, σε παρακαλώ πες ένα λόγο και θα γίνει καλά ο δούλος μου. Και τότε έρχεται ο Ιησούς Χριστός και όχι απλώς επιτελεί το θαύμα. Ίσως αυτό είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι ότι επαινεί αυτήν την πίστη η οποία εκδηλώνεται δια της ταπεινώσεως του εκατοντάρχου. Και λέει, τέτοια πίστη δεν βρήκα ούτε στον Ισραήλ. Και τη βρίσκω σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι Ισραηλίτης, δηλαδή δεν πιστεύει στον αληθινό Θεό, είναι ιδωλολάτρης. Παρ' όλα αυτά, η ταπείνωση αυτού του εκατοντάρχου που λέει ότι ουκ μη ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, Κύριε, μόνο υπέ λόγων και η αφήσετε ο πες μου, αυτή η έκφραση της ανίποτης ταπεινώσεως, δια της οποίας εκδηλώνεται η πίστη του εκατοντάρχου, κάνει τον Ιησού Χριστό όχι απλώς να θαυμάζει, αλλά να υπογραμμίζει ότι τέτοια πίστη δεν βρήκε ούτε στον Ισραήλ, που ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Αυτό χρειάζεται να κρατήσουμε. Αυτό είναι το θαύμα και η αλλίωση που φέρνει στις ψυχές ο Ιησούς Χριστός. Το γεγονός ότι έγινε καλά ο δούλος του εκατοντάρχου είναι το δευτερεύον σε αυτό το θαύμα. Το πρωτεύον είναι ότι ένας ειδωλολάτρης βρίσκει τη δύναμη της ταπεινώσεως να πει στον Κύριο:
0: Ακριβώς.
1: Κύριε, δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου. Την οποία έκφραση, μάλιστα, θέλω να σημειώσουμε, να το κρατήσουν και οι ακροάτες, τη χρησιμοποιεί η Εκκλησία στις ευχές που διαβάζουμε πριν από τη Θεία Μετάληψη, πριν να κοινωνήσουμε. Και παίρνει ο Ιερός Πατήρ που έχει συγγράψει αυτές τις ευχές και λέει ότι Κύριε δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στον οίκο της ψυχής μου. Διότι αυτός ο οίκος είναι ρερυπωμένος, είναι γεμάτος από βρωμιά. Και όμως παρόλα αυτά εσύ λέει καταδέχεσαι και έρχεσαι, Κύριε. Λοιπόν, κρατήστε αυτή την έκφραση του εκατοντάρχου, που είναι το μεγάλο θαύμα σε αυτή την περίπτωση. Και το δευτερεύον είναι ότι πράγματι ο Ιησούς Χριστός έδωσε υγεία στον δούλο του εκατοντάρχου.
0: Κάτι παρόμοιο έγινε και με τον Ζαχαίο. Και ο Ζαχαίος είχε την ταπείνωση να πει ότι δεν είμαι, γιατί ήταν τελώνης και οι τελώνες τότε ήταν κλέφτες, όπως έχουμε πει. Δείχνει όμως ταπείνωση και σεμνότητα. Στο σημείο αυτό όμως να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, Θεοφιλέστατε, και να συνεχίσουμε.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τη συζήτηση με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πηδάφου, τον πατέρα Καλίνικο, για ένα που φαίνεται ότι είναι απλό θέμα, αλλά από πάρα πολύ σοβαρό και βαθύ και μας απασχολεί όλους μας. Μιλήσαμε λοιπόν για το θαύμα και κάναμε αρκετές αναφορές. Θεοφιλέστατε, νομίζω ότι ο άνθρωπος φέρεται πιο πολύ προς το θαύμα όταν βρίσκεται ο ίδιος σε αδυναμία, όταν δεν μπορεί να τα πετύχει αυτά που θέλει ή αυτά που έχει συλλάβει με το νου του. Και το είπαμε και προηγουμένως, αλλά επιμείνουμε λίγο και λέμε, εκεί που φτάσαμε μόνο ένας Θεός μας σώζει ή ένα θαύμα μας σώζει. Δηλαδή, γιατί είναι κάτι που πλέον εγώ ότι μπορούσα να το κάνω, τελείωσε. Και καμιά φορά το λένε και πιστοί γιατροί, Θεοφιλέστατε. Όταν έχουμε μια ασθένεια, ιδίως από τις ανίατες ή τις δύσκολες ασθένειες, και έχουμε πιστό γιατρό, λέει ότι εμείς ό,τι ήταν να κάνουμε ανθρωπίνως, το κάνουμε. Τώρα εναπόκειται στο χέρι του Θεού, μόνο με ένα θαύμα μπορεί να γίνει.
1: Ο προφήτης Ισαΐας, 800 χρόνια θυμίζω προ Χριστού, είχε πει μια ωραία έκφραση, η οποία νομίζω περικλεί ό,τι αισθανόμαστε όλοι οι άνθρωποι τις περισσότερες στιγμές της ζωής μας. Λέει λοιπόν μεταξύ άλλων ο προφήτης Ισαΐας, «Κύριε, εν θλίψη εμνήστημέν σου. Κύριε, στα δύσκολα σε θυμόμαστε». Αυτό ήταν ένα βίωμα του Ισραηλιτικού λαού. Θυμηθείτε εκεί την ιστορία που έφυγαν από την Αίγυπτο και πήγαν στη γη της Επαγγελίας. Τι γινόταν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών.
0: 40 χρόνια.
1: Όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά, ξεχνούσαν το Θεό. Όταν ερχόντουσαν οι δυσκολίες, προσέτρεχαν στο Θεό. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα βίωμα του οποίου όλοι έχουμε αντίληψη. Γιατί στη ζωή μας, όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, συνήθως το ξεχνάμε το Θεό. Όταν έρχεται η δυσκολία, αν υπάρχει μέσα στην ψυχή μας μια καλή διάθεση, τότε προσέρχομαι στο Θεό. Και καλά κάνουμε. Μόνο που από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Το καλύτερο είναι να θυμόμαστε το Θεό σε όλες τις περιστάσεις και όχι μόνο στα δύσκολα. Και στις καλές καταστάσεις της ζωής μας. Στις δυσκολίες λοιπόν, πράγματι προσέρχομαι στο Θεό και περιμένουμε μια παρέμβαση. Έρχεται μια δυσκολία της υγείας, που είναι τα πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους. Και τότε πηγαίνουμε στο Θεό και του ζητάμε να κάνει ένα θαύμα. Είναι κακό αυτό? Όχι, δεν είναι κακό. Καλά κάνουμε και προστρέχουμε στο Θεό. Εκεί πρέπει να προστρέξουμε. Εκείνο που πρέπει όμως να μην ξεχάσουμε ούτε σε αυτή την περίπτωση είναι πως ακόμη και όταν θα γίνουμε καλά από αυτήν την αρρώστια, αν το επιτρέψει ο Θεός, κάποια στιγμή θα έρθει ο θάνατος. Γιατί ο θάνατος είναι κοινή πορεία για όλους τους ανθρώπους. Είναι κοινόν χρέος, όπως λένε τα λειτουργικά βιβλία. Έχοντας αυτήν την αίσθηση ότι σε αυτόν τον κόσμο είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι και ότι η πατρίδα μας είναι ο ουρανός, χρειάζεται ναι να προστρέχουμε στο Θεό με πίστη και με ταπείνωση. Γιατί αυτό είναι που δοκιμάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, το κατά πόσο έχουμε ταπείνωση. Σας θυμίζω ότι κάποτε, όταν ετέθη ένα τέτοιο αίτημα προς τον Ιησού Χριστό, είχε πει ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι καλό να παίρνεις τον άρτο των τέκνων και βαλήν της κυναρίας. Και γυρίζει τότε αυτή η γυναίκα η οποία είχε πάει στον Ιησού Χριστό και ζητούσε το θαύμα. Και του λέει του Ιησού Χριστού με μεγάλη ταπείνωση, «Κύριε, και όμως ακόμη και τα σκυλιά τρώνε από τα ψίχουλα τα οποία πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους».
0: Είχαν ανέα, δεν ήταν αυτή?
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και λέει τότε ο Ιησούς Χριστός, «Ο γίνε, ναι, μεγάλη σου η πίστη».
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και λέει και την εξής φράση η οποία ανατρέπει την προηγουμένη διδασκαλία του. Γεννηθήτωση, λέει, ως θέλεις. Και γιατί λέω ανατρέπει την προηγουμένη διδασκαλία του? Γιατί εμάς μας είχε διδάξει να προσευχόμαστε, Πάτερ ημών, γεννηθήτω το θέλημα σου. Και τώρα ο ίδιος ο Θεός λέει, γεννηθήτωση ως θέλεις. Δηλαδή να γίνει το δικό σου θέλημα, όχι το θέλημα το δικό μου. Να γίνει το θέλημα της Χαλανέας. Γιατί? Γιατί αυτή η γυναίκα έδειξε τόσο μεγάλη ταπείνωση. Αποδέχθηκε ότι είναι ένα σκυλί το οποίο πηγαίνει να πάρει από τα ψίχουλα τα οποία πέφτουν κάτω από το τραπέζι του Κύριου. Αυτή η ταπείνωση είναι που δοκιμάζεται κάθε φορά. Και η ταπείνωση είναι που δίνει την πραγματική, τη θεάρεστη πίστη του άνθρωπου. Όταν λοιπόν έρχεται η ώρα της δυσκολίας, μια προβληματική κατάσταση με την υγεία μας, ναι, στο Θεό θα προστρέξουμε. Και θα ζητήσουμε με θέρμη να γίνει κάτι το οποίο θα μας φέρει σε αυτό το οποίο είναι επιθυμητό από εμάς. Μην ξεχάσουμε όμως να πούμε στο Θεό ότι έχουμε την ταπείνωση να αποδεχθούμε ότι αυτός είναι ο Θεός που ρυθμίζει τελικά τα πάντα. Και η μεν τότε γυναίκα είπε ότι ναι Κύριε, είμαι σκυλή, δώσ' μου ψίχουλα. Εμείς θα πούμε ναι Κύριε, αυτό ζητάμε. Γιατί αυτό θέλουμε. Όμως εσύ είσαι πάνω από εμάς και ξέρεις καλύτερα τα πράγματα και δώσ' μας αυτό το οποίο εσύ γνωρίζεις ότι είναι για το δικό μας το συμφέρον. Αν μπορούμε και βρούμε αυτή τη δύναμη, τότε θα πει ο Άγιος Παΐσιος, θα ρίξουμε το Θεό στο φιλότιμο και θα έρθει ο Θεός να μας κάνει αυτό το οποίο του ζητάμε. Χρειάζεται λοιπόν η επίγνωση της μικρότητός μας, χρειάζεται η αναγνώριση της αδυναμίας μας όταν ερχόμαστε σε δύσκολη θέση και ζητάμε από το Θεό πράγματα. Κυρίως όμως πρέπει να το κρατήσουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να κάνουμε έναν αγώνα να μην θυμόμαστε το Θεό μόνο στα δύσκολα. Το Θεό να τον έχουμε παρόντα ακόμη και στα εύκολα. Ακόμη και όταν είναι οι περίοδοι που περνάμε καλά, που δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Ιδιαίτερα τότε. Είναι η ευχαριστία και η ταπείνωση. Πολύ σωστά. Βλέπετε εκεί ο Κύριος είχε πει εκεί στον παραλυτικό, του λέει θέλεις υγιείς γενέστε. Τώρα ο Κύριος τον ρώτησε αν θέλει, ήταν δυνατό να μην ήθελε. Και ο παραλυτικός έδειξε αυτή την ταπείνωση, η αρρώστια τον είχε ταπεινώσει 38 χρόνια και όμως ήταν προς καρτερών και βρίσκει αδρά την ευκαιρία του Κυρίου. Και ο Κύριος βέβαια δείχνει αυτή την αγάπη και κάνει αυτό το θαύμα. Τι θέλω να πω με αυτό. Το είπαμε και προηγουμένως, αλλά όσο φορές να το τονίσουμε πάλι έχει τη θέση του. Χωρίς πίστη δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θαύμα για το Θεαθήν δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει από μέσα μας. Η αλλίωση, είπαμε προηγουμένως, θα ξεκινήσει μέσα από την ψυχή μας. Τότε με σεμνότητα και με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι θα μου επιτρέψετε να το πω λιγάκι ανθρωποπαθώς. Πρέπει δηλαδή να εκβιάσουμε τον Θεό να μας ακούσει. Κλείνουν το ου σου Κύριε, ευήκον. Πώς όμως, όταν η προσευχή είναι φλογερή, όταν συμμετέχουμε ψυχήτε και σώματι σε αυτό το γεγονός, για να φτάσουμε σε εκείνο που είχε πει στο Μωυσή ο Κύριος, τι βοάς πρόσμε, τόσο δυνατή, και δεν φώναζε, δεν έβγαζε κραυγές, αλλά η προσευχή ήταν τόσο ζεστή. Άρα, θέλουμε ένα θαύμα στη ζωή μας, πρέπει να έχουμε βαθιτά την πίστη σε αυτό. Και δεν θα γίνει, να προχωρήσουμε κάτι παραπέρα τώρα, να μην γίνει με συναλλαγή καμιά φορά που οι άνθρωποι το κάνουν θεοφιλέστατε. Δηλαδή, Κύριε, βοήθησέ με και εγώ θα κάνω η Παναγία μου, βοήθησέ με και εγώ θα σου κάνω ένα χρυσό καντήλι και φτάνουμε στα τάματα. Εκεί λοιπόν θέλει, πάλι θα μου πείτε είναι κακό το τάμα, θα μας το πείτε εσείς ότι δεν είναι κακό, αλλά εκεί υπάρχει κάτι άλλο, πολύ πιο ανθρώπινο.
1: Ναι, το τάμα καθεαυτό δεν μπορούμε να το απορρίψουμε.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια, ναι.
1: Το σωστό πνευματικά είναι τα τάματά μας να έχουν πνευματική υφή και κατεύθυνση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή όταν ζητάω κάτι από το Θεό, να τάξω ότι θα κόψω κάποια αδυναμία μου. Να μην τάξω, δεν έχει ανάγκη ο Θεός, αυτό μας το λέει πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός ούτε από τα χρυσάφια μας, ούτε από τα υλικά αγαθά μας. Όλα είναι του Θεού, όλα αυτός θα έχει δημιουργήσει, ό,τι και να του τάξουμε, ό,τι και να του προσφέρουμε, δεν είναι κάτι που θα του λείπει. Εκείνο που ο Θεός ζητάει από εμάς είναι η καρδιά μας, είναι η προσκόλλησή μας σε Αυτόν.
0: Δώσ' μου τη συγκαρδία, ναι βέβαια.
1: Έτσι λοιπόν καλό είναι όταν ερχόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις όπου θέλουμε να, όπως είπατε έτσι αυτή την έκφραση, όμορφη έκφραση, να εκβιάσουμε το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, να του ζητάμε με πνευματικό τρόπο. Θεέ μου, κάνε μου αυτό το οποίο σου ζητάω και εγώ επί παραδείγματι θα κόψω αυτή την κακή συνήθεια την οποία έχω και η οποία με ταλαιπωρεί όλη μου τη ζωή.
0: Και να είναι ευχαριστήρια η προσφορά.
1: Έτσι.
0: Και όχι μόνο να την ζητάμε.
1: Και με αυτόν τον τρόπο και εμείς θα γινόμαστε καλύτεροι και δεν θα έχουμε μια, πώς θα το πω, υλιστική αντίληψη της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν έχει να κάνει με τα υλικά αγαθά. Η Εκκλησία έχει να κάνει με τα υπερουράνια αγαθά. Έχει να κάνει με το πρόσωπο του Θεού. Βέβαια, για να είμαστε σφαιρικοί στη συζήτησή μας, να θυμίσω κάτι πάλι που ο πατήρ Παΐσιος γράφει σε ένα βιβλίο, το οποίο ο ίδιος μάλιστα είχε γράψει, γράφει και μετά το θάνατό του, Αγιορείτες και Αγιορείτικα. Λέει μέσα για κάποιον μοναχό ο οποίος είχε φτάσει σε μεγάλη απλότητα ψυχής και κάποτε ήθελε να του κάνει ο Θεός ένα χατήρι. Και το χατήρι δεν ήταν για δικό του, ήταν για την υγεία ενός αδελφού του, ενός μοναχού με τον οποίο ζούσαν μαζί. Ήθελε να του κάνει καλά από μια αρρώστια ο Θεός. Οπότε πηγαίνει και λέει στο Θεό ότι Θεέ μου, είχαν το κλεισάκι, λέει, ήταν της αναλήψεως. Λοιπόν, και πάει και λέει στο εικόνισμα μπροστά, Θεέ μου, Αγία μου ανάληψη, λέει, θα κάνεις καλά τον αδελφό μου, ιδάλλως δεν θα σου ξανανάψω το καντήλι. Βέβαια ο πατήρ Παΐσιος το γράφει για να δείξει την αφελότητα της καρδίας αυτού του ανθρώπου,
0: είναι
1: σε μεγάλη
0: τέτοια
1: απλότητα την οποία έχει φτάσει. Λοιπόν, ας το κρατήσουμε και αυτό. Γιατί αν έχουμε φτάσει σε τέτοια αφελότητα καρδίας, σημαίνει ότι έχουμε ξεπεράσει τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας. Σημαίνει ότι έχουμε καθαρή καρδιά. Και τότε πλέον ακόμη και αυτός ο εκβιασμός, ο οποίος ακούγεται παιδιάστικος, δείχνει το επίπεδο της καρδιάς μας. Δηλαδή ότι έχουμε γίνει παιδιά στην καρδιά. Παιδιά, πράγμα ακριβώς. Το οποίο είναι ζητούμενο μέσα
0: στην
1: Καινή Διαθήκη και στη διδασκαλία του Θεού. Ο Θεός αυτό μας ζητάει, να γίνουμε παιδιά στην καρδιά μας.
0: Κάτι παρόμοιο αναφέρεται για τον Άγιο Νεκτάριο, όταν έκανε το μοναστήρι που πήγε. Δεν έχω λεφτά, τι θα κάνω. Δηλαδή έκανε μια. Πάλι θα πω το ίδιο. Δηλαδή με το Θεό. Με τέτοια φελότητα που τον προκαλούσε, πρέπει να μου στείλεις χρήματα ή μέσα για να τελειώσω την εκκλησία. Ή δεν το κάνω αν δεν μου το στείλεις. Με αυτή την απλότητα, που αν το πάρουμε διαφορετικά, θα πούμε τώρα είναι λιγάκι αφελές αυτό τώρα να κάνεις παζάρι με το Θεό. Που το κάνεις, το κάνω, το κάνω κτλ.
1: Εξαρτάται το κατά πόσο αυτό το οποίο κάνουμε γίνεται με απλότητα καρδιάς.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό είπα ότι το ζητούμενο είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Αν υπάρχει μέσα στην ψυχή μας ο φόβος του Θεού και η απλότητα και υπάρχει έλλειψη παθών και πονηρίας, τότε αυτό το οποίο σε άλλες συνθήκες θα ήταν αλυσβερίσι, θα ήταν μια εμπορική συναλλαγή, πράγμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο, σε αυτή την περίπτωση γίνεται μια θεάρεστη πράξη. Τα πράγματα παίρνουν την αξία ή την απαξία τους από την κατάσταση της καρδιάς, της ψυχής, της συνειδήσεως, αυτού που κάνει την κάθε ενέργεια. Αν ο άνθρωπος ο οποίος ενεργεί είναι άνθρωπος του Θεού, άνθρωπος με φόβο Θεού, με απλότητα καρδιάς, ο οποίος είναι άνθρωπος μετανοίας της ταπεινώσεως, τότε ό,τι και να κάνει είναι μια πράξη ενός παιδιού προς τον πατέρα του. Λοιπόν, αν υπάρχει μέσα στην καρδιά μας το πάθος, ο εγωισμός, η συμφεροντολογία, τότε ό,τι και να κάνουμε, όσο αθώο και να φαίνεται, δεν έχει αγαθά κίνητρα και άρα δεν είναι θάρεστο. Γι' αυτό επιμένω σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Το μεγάλο θαύμα είναι να καθαρίσουμε την ψυχή μας. Είναι να μπορέσουμε να έρθουμε σε κοινωνία πραγματική με τον Θεό. Τότε μιλάμε, όπως θα έλεγε η Αγία Γραφή, όπως μιλάει κάποιος στον φίλο του, όπως μιλάει κάποιος στον πατέρα του. Και μπορεί το παιδί με την αφελότητα της καρδιάς ή την παιδικότητα την οποία έχει να πάει στον πατέρα του και να τον τραβάει από το σακάκι για να του κάνει κάτι. Όπως επίσης μπορεί το παιδί να στέκεται με πιο μεγάλη, ας το πούμε, απόσταση απέναντι στον πατέρα του, λόγω αυτού του φόβου, αν θέλετε, του πατρικού, ο οποίος εμπνέεται από το πρόσωπο του πατέρα. Και τα δύο είναι αρεστά. Γιατί προέρχονται από καρδιές παιδικές. Όταν έτσι λοιπόν συμπεριφερόμεθα στο Θεό με παιδικότητα καρδιάς επιμένω έτσι, όχι νόος, καρδιάς. Τότε τα πράγματα πάνε καλά. Όταν μέσα στην καρδιά μας δεν υπάρχει αυτή η αφελότητα, η απλότητα, η ταπείνωση, η μετάνοια, η καθαρότητα, τότε ακόμη και πράξεις που φαίνονται κατά τα άλλα καθαρές δεν έχουν καθαρότητα και δεν είναι δεκτές από το Θεό.
0: Στο παράδειγμα αυτό, να μου επιτρέπετε, με το παιδί, με τον πατέρα, το παιδί πιστεύει ότι ο πατέρας του το αγαπά και πιστεύει ότι έχει τη δύναμη να του κάνει, να του πάρει το παιχνίδι, να του πάρει κάτι άλλο. Το πλησιάζει δηλαδή με τέτοια εμπιστοσύνη, παιδική βέβαια έτσι, έκφραση, αλλά κρατάμε την πίστη και την εμπιστοσύνη στον πατέρα του ότι έχει τη δυνατότητα, την αγάπη πρώτα-πρώτα και τη δυνατότητα να του ικανοποιήσει το αίτημά του. Είναι πολύ σημαντικό. Θεοφιλέστατε, είπαμε και στην αρχή, περνάμε σαν κοινωνία και ελλαδική αλλά και παγκόσμια θα έλεγα μια φοβερή περίοδο κρίσεως. Τώρα οι λέξεις κρίσης είναι της μόδας και το λέμε. Θα ήθελα όμως να σταθώ σε κάτι που είχε πει ο Γιαναράς, ο καθηγητής, όταν το ρώτησαν για την κρίση τη σημερινή, πώς μπορούμε να εξέλθουμε. Δεν έφυγε από την έννοια της λεγόμενης κρίσεως και την αντικατέστησε την λέξη αυτή, την φράση αυτή, με την λέξη παρακμή. Ζούμε σε μία περίοδο παρακμής. Και η παρακμή είναι βαθυτέρα, μακροτέρα και εντονοτέρα από ότι είναι η κρίση. Σήμερα λοιπόν που πράγματι αυτές οι αρχές που λέγαμε προηγουμένως, η πίστη, η αγάπη προς την Εκκλησία μας και τον Κύριο έχουν αυτές κατά κάποιον τρόπο αλλοιωθεί και διαστρεβλωθεί, μπορούμε να πούμε ότι ο άνθρωπος και η κοινωνία μας σήμερα μπορεί να βγει από αυτή την κρίση εάν έχει αυτό που είπατε προηγουμένως, αυτή την αγάπη και την εμπιστοσύνη στον Κύριο και να μην περιμένει να δει δηλαδή κάτι το φανταχτερό, αλλά να εξαρτήσει την εξέλιξή του και την επανορθώσή του από τον Κύριο. Και τελικά θα είναι το θαύμα αυτό.
1: Υπάρχει η βεβαιότητα ότι ο άνθρωπος μπορεί να βγει και από την παρακμή και από την κρίση όταν πιστεύει στο Θεό.
0: Ακριβώς.
1: Δεν θα απαντήσω στο ερώτημα αν μπορεί ο κόσμος ολόκληρος να βγει, διότι μέσα στην Εκκλησία η σχέση με το Θεό είναι προσωπική. Δεν είναι σε σύνολα. Δηλαδή όταν έρχεται ο Θεός αυτήν εδώ τη γη ως άνθρωπος δι' εμάς, έρχεται να ζητήσει και να σώσει το απολωλός, το ένα.
0: Τον καθένα ξεχωριστά.
1: Ακριβώς. Δεν ήρθε ως ένας κοινωνικός μεταρρυθμιστής. Δεν ήρθε να κάνει σχέδια για το πώς θα σωθεί η κοινωνία. Ήρθε να σώσει τον καθένα ξεχωριστά ως μια ανεπανάληπτη προσωπικότητα πλασμένη κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Η αξία λοιπόν που έχει ο καθένας από εμάς μας κάνει μέσα στην Εκκλησία να ενδιαφερόμαστε για τον καθένα. Όταν ο ένας άνθρωπος βρει αυτήν την οδό που οδηγεί στο Θεό, τότε βεβαίως μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κρίση και όχι μόνο επίγεια, κυρίως στην κρίση η οποία αναμένει τους πάντες όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη Δευτέρα του Παρουσία.
0: Μάλιστα.
1: Και λέει εκεί το Ιερό Ευαγγέλιο ότι ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει σε μένα, λέει, και τηρεί το λόγο μου, εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωή. Δεν περνάει από κρίση αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος έχει την εσωτερική σταθερά ειρήνη και γαλήνη που του δίνει η κοινωνία του, η πραγματική κοινωνία του με το Θεό. Κατά τα άλλα, αυτός ο άνθρωπος σίγουρα μπορεί να γίνει ένας πόλος που γύρω του πολλοί άνθρωποι θα βρουν την ειρήνη την εσωτερική. Το αν θα σωθεί η ανθρωπότητα σε γενικές γραμμές, κύριε Καζά, επειδή ρέπει προς το κακό, ο κόσμος λέει το πονηρό κοίται, λέει η Αγία Γραφή, συνήθως όταν θα κοιτάμε προς τα πίσω την ιστορία θα βλέπουμε αυτές τις διακυμάνσεις, δηλαδή ακμές και παρακμές, ακμές και παρακμές. Τώρα βρισκόμαστε όντως ως ανθρωπότητα, όχι μόνο ο τόπος μας, ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια περίοδο παρακμής. Το ζούμε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα φύγει από αυτή την παρακμή, θα ξανάρθουν τα πράγματα, αλλά αυτά όλα κατά άνθρωπον, κατά Θεόν, ο καθένας ξεχωριστά θα μπορέσουμε να βρούμε το δρόμο προς την πραγματική τελειότητα, αυτή τη φορά προς το Θεό, όταν μέσα στην ψυχή μας βρούμε την καθαρότητα δια της ταπεινώσεως και της μετανοίας, όταν όπως οι Άγιοι της Εκκλησίας μπορέσουμε να πιστέψουμε ότι υπάρχει κάτι σε αυτόν εδώ τον κόσμο και είναι ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, που αν ο άνθρωπος μπορέσει και κοινωνήσει μαζί του, έχει φτάσει στην ολοκλήρωση. Αυτό είναι που ψάχνουμε ανεπίγνωστα τις περισσότερες φορές και δεν το βρίσκουμε. Γιατί ψάχνουμε σε λάθος τόπους και σε λάθος πρόσωπα. Δεν υπάρχουν καταστάσεις, κινήματα, ό,τι θέλετε, ιδεολογίες, πολιτικές που θα μπορούσαν να ανορθώσουν τον κόσμο ολόκληρο. Γιατί όλα είναι ατελή, είναι ανθρώπινα. Ο Ιησούς Χριστός μπορεί να σώσει τον κόσμο και τον σώζει τον κόσμο. Όταν σε αυτόν τον κόσμο περνούν οι Άγιοι, κάθε φορά που ένας Άγιος εισέρχεται στη χωρία των Αγίων της Βασιλείας του Θεού, ο κόσμος σώζεται ουσιαστικά. Όμως αυτός ο κόσμος που εμείς τον θεωρούμε σαν ένα σύνολο είναι η Εκκλησία των Αγίων, που κάποια στιγμή όταν θα έρθει η συντέλεια των αιώνων, που δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή, λοιπόν, θα γίνει πράξη αυτό το οποίο λέει η Αγία Γραφή, και νυν γιν και καινούς ουρανούς προσδοκόμεν. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, όχι όπως εμείς τα ξέρουμε. Πλέον δεν θα υπάρχει ο πόνος, δεν θα υπάρχει η ειδονή, δεν θα υπάρχει η οδύνη, δεν υπάρχει ο κόπος, δεν θα υπάρχει ο στεναγμός, αλλά θα υπάρχει ζωή ατελεύτως στους κόλπους του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Για τους ανθρώπους του Θεού.
0: Θεοφιλέστατε, επειδή ο χρόνος έχει περάσει, θα ήθελα σαν κατακλείδα αυτής της συζητήσεως να μας πείτε για την έννοια του θαύματος που ξεκινήσαμε, σαν ένα στοιχείο που στηρίζεται πάνω στην πίστη του κάθε ανθρώπου, και αν θέλει κανείς να δει το θαύμα, θα πρέπει να ξεκινήσει από εκεί. Θέλω έτσι με τις δικές σας αυτές σκέψεις να τελειώσουμε και τη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Αν ο άνθρωπος, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, μέσα στην ψυχή μας βρούμε αυτό το παλαιό κάλος που είχαμε, την ομορφιά αυτή, τότε θα έχουμε ζήσει το μεγάλο θαύμα της σωτηρίας μας. Γι' αυτό λέει ένα από τα τροπάρια της Εκκλησίας, το αρχαίο κάλος Κύριε αναμορφώσαστε, να βρούμε αυτήν την ομορφιά, την παλαιά, την οποία εσύ μας έχεις χαράξει μέσα στην ψυχή μας όταν μας έκανες κατ' εικόνα και καθομοίωσή σου. Ο Ντοστογεύσκι έλεγε ότι η ομορφιά, λέει, θα σώσει τον κόσμο. Αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Αλλά ποια ομορφιά? Η ομορφιά του προσώπου του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς. Είναι ο ωραίος ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Αν βρούμε αυτήν την ωραιότητα, τότε θα έχουμε σώσει τον κόσμο. Και ο κόσμος είναι αυτό το κόσμο το οποίο δημιούργησε ο Θεός για να τον δοξάζει. Λοιπόν, εύχομαι με όλη μου την καρδιά να είμαστε οι αγωνιστές αυτού του κάλους, αυτής της ομορφιάς. Να βρούμε αυτό το κάλος μέσα στην ψυχή μας και όταν εμείς το βρούμε, τότε χιλιάδες άνθρωποι θα το βρουν γύρω μας.
0: Μάλιστα. Και με αυτή την πολύ όμορφη σκέψη περί της ομορφιάς της πνευματικής, αγαπητοί ακροατές, τελειώνουμε τη σημερινή μας επικοινωνία. Να είμαστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, μαζί μας σήμερα έχουμε τον αγαπητό και σεβαστό πατέρα Χρυσόστομο Μαϊδόνη, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, άξιο κληρικό, δραστήριο με πλούσια πνευματική εργασία στον χώρο όπου ευρίσκεται και στον τόπο όπου εργάζεται, διακρίνεται για τον ένθεο ζήλο και δίδεται με όλη του την καρδιά στο ιεραποστολικό έργο. Είναι γνωστός για τις δραστηριότητες μέσα στη πατρίδα μας, αλλά ο πατήρ Χρυσόστομος έχει και ιεραποστολική δραστηριότητα και έξω από την πατρίδα μας και ιδιαιτέρως διακρίθηκε στη Βόρειο Ήπειρο, όπου εκεί εργάστηκε στα δύσκολα χρόνια που οι βορειοϊπειρώτες αδελφοί μας βρίσκονται κάτω από αθεϊστικά και τυραννικά καθεστώτα. Σήμερα τον έχουμε μαζί μας και μάλιστα τον δεσμεύσαμε να κάνουμε μία σειρά εκπομπών και κρατούμε την υπόσχεσή του που θα αναφέρονται στο λατρευτικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Να σας καλωσορίσουμε, Πάτερ Χρυσόστομε, και να εκφράσουμε την ιδιαίτερη χαρά μας, γιατί θα μας δοθεί η ευκαιρία και μαζί σας να επικοινωνήσουμε, αλλά γιατί και θα επικοινωνήσουμε με ένα πλήθος ανθρώπων που έχουν έτσι έντονο το ενδιαφέρον για να μάθουν τα της λατρευτικής ζωής της Εκκλησίας μας.
2: Ευχαριστώ, Γέροντα, για την πρόσκληση και ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Το καθήκον μας κάνει μέσα στην Εκκλησία, αφού ο Χριστός εδώ μας επιστράτευσε. Είναι ανάγκη να προβάλλουμε το λειτουργικό πλούτο της Εκκλησίας μας σε μια εποχή εκοσμίκευσης που οι άνθρωποι που μακρύνονται από το Θεό, από την Εκκλησία, από τη λειτουργική ζωή, είναι ανάγκη εμείς να τα υπενθυμίσουμε αυτά και να τα τονίσουμε. Και να τονίσουμε και πώς θα πρέπει να συμμετέχουμε για να μπορεί να είναι συνειδητή η συμμετοχή μας στα τελούμενα από την Εκκλησία μας. Είναι ένας άγνωστος χώρος ο λειτουργικός, χώρος της Εκκλησίας μας. Είναι ανάγκη, ιδιαίτερα στην εποχή μας, γι' αυτό και η Εκκλησία μας, η Σύνοδος, έχει αποφασίσει να ξεκινήσει μια προσπάθεια για την ενημέρωση του λαού του Θεού. Υπάρχει και Συνοδική Επιτροπή για τη Λειτουργική Αναγέννηση, που έχει σαν σκοπό περισσότερο την ενημέρωση πάνω στα θέματα της λειτουργίας και όχι για να αλλάξουμε κάτι.
1: Όταν λέμε αναγέννηση, μήπως εννοούμε κάτι άλλο?
2: Όχι.
1: Την αναζωπήρωση,
2: αναζωπήρωση
1: του ενδιαφέροντος για το λατρευτικό μας πλούτο και για τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας.
2: Αυτό. Ναι, επειδή βλέπουμε ότι οι χριστιανοί μας απομακρύνονται, έχουν άγνοια μεγάλη για αυτό το πράγμα και είναι ανάγκη να το γνωστοποιήσουμε. Είναι ανάγκη να το γνωστοποιήσουμε. Να μην συμμετέχουν μαγικά οι χριστιανοί μας, να συμμετέχουν συνειδητά, να είναι λογική η λατρεία τους και να ξέρουν ότι δεν είναι μονάχα να πιστεύουμε ορθά. Η Ορθοδοξία δεν είναι μονάχα ορθή πίστη ή ορθή ζωή, είναι και ορθή λατρεία. Και αυτό είναι που ξεχωρίζει και διακρίνει την Εκκλησία μας και από τις άλλες ψευδοεκκλησίες, να πούμε την αλήθεια. Γιατί η λειτουργική ζωή είναι αυτή η οποία μας συνώνει με τον Θεό, που βεβαίως συμβαδίζει και με την πίστη, την ορθή, την δογματική αλήθεια, αλλά και με την ζωή μας. Έτσι υπάρχει ένας λειτουργικός τρόπος με τον οποίο ζούμε. Δεν ζούμε λειτουργική ζωή μονάχα μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο χώρο της λατρείας, στο ναό ή στην ατομική μας ζωή, αλλά είναι όλη η ζωή μας είναι μια δοξολογία για τον Θεό. Είναι λειτουργία. Και ο λαός του Θεού που πορεύεται στο δρόμο του σε αυτή την έρημο λατρεύει τον αληθινό Θεό, και εκφράζει την αγάπη του, και η λατρεία μας έχει κάτι άλλο. Δεν όπως τις λατρείες των άλλων λαών, των εκτός εκκλησίας, των προ Χριστού και εκτός του Χριστού, αλλά είναι η μετάδοση της χάριτος του Θεού μέσα από τη λατρεία και τη ζωογόνου χάριτος του Θεού. Μεταδίδεται μέσα από τα μυστήρια και μέσα από τη λειτουργική ζωή. Λοιπόν, όλη αυτή την ακένωτη πηγή της χάριτος θα την έχουμε μακριά μας, δεν θα συμμετέχουμε, δεν θα πίνουμε αυτό το αθάνατο νερό, το οποίο έψαχνε και ζητούσε ο Μέγας Αλέξανδρος και η αδελφή του. Το αθάνατο νερό είναι μέσα στην εκκλησία μας. Είναι μια δεξαμενή της Θείας Χάριτος. Και εμείς πίνουμε από αυτό το νερό για να ξεδιψάσουμε και να ζήσουμε αιώνια.
1: Μάλιστα. Πάτερ Χρυσόστομε, να ρίξουμε λίγο το βλέμμα μας βαθιά στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους και να θέσουμε ένα ερώτημα. Οι λαοί, οι μη γνωρίζοντες τότε τον αληθινό Θεό και ζώντες μέσα στον ειδωλατρικό κόσμο, αισθάνονται αυτοί οι λαοί την ανάγκη να λατρεύσουν το Θείο? Έχουν λατρευτική ζωή που τους δίδεται η ευκαιρία να υμνούν και να δοξολογούν τους θεούς των, έστω και αν αυτοί δεν είναι αληθινοί? Είναι παγκόσμιο φαινόμενο η λατρευτική ζωή μέσα στην καρδιά του καθενός ανθρώπου?
2: Η λατρευτική ζωή είναι η έκφραση της θρησκευτικότητος που είναι έμφυτη μέσα στον άνθρωπο. Η αναφορά προς το Θεό είναι έμφυτη. Την έχει φυτέψει ο ίδιος ο Θεός. Και γι' αυτό και ο Πλούταρχος μας λέει ότι μπορείς να δεις πόλεις χωρίς τείχη, χωρίς γυμναστήρια, χωρίς άλλα πράγματα, θέατρα, αλλά δεν θα δεις πουθενά και ποτέ πόλεις χωρίς ναούς. Αυτό δείχνει το παγκόσμιο φαινόμενο της θρησκευτικότητας και της λατρείας του ανθρώπου προς το Θεό. Άλλο βέβαια το θέμα ότι δεν αναφέρονται στον αληθινό Θεό και δεν ήξεραν να επικοινωνήσουν με σωστό τρόπο με τον αληθινό Θεό. Αυτό γινόταν βεβαίως κατά κάποιο τρόπο και στον Ισραηλιτικό λαό, και αυτοί είχαν, ο Ισραηλιτικός λαός είχε ένα έτσι προστάδιο για την αληθινή λατρεία. Δυστυχώς οι άνθρωποι, οι λαοί, αντί να λατρέψουν τον κτίστη, οδηγήθηκαν στο να λατρεύουν τα κτίσματα. Έγιναν ειδωλολάτρες, λάτρευαν ουσιαστικά τα πάθη τους. Τα πάθη τους τα έκαναν θεούς. Ναι. Και τα χρυσάφια και τα σύμνια και τα ξώανα και τα φυσικά φαινόμενα, αυτά λάτρευαν. Και σε ένα σκοτάδι δηλαδή βρήκε ο Χριστός μας τον κόσμο σε αυτό το θέμα.
1: Αυτή η παγκοσμιότητα των θρησκευομένων που αναζητούν μέσα από τους βουμούς και τα θυσιαστήρια να ευχαριστήσουν τους θεούς ή να εξηλειωθούν έναντι των θεών προσφέροντας τις γνωστές θυσίες, είναι κάτι που το επιβάλλουν οι θρησκείες ή αποτελεί ένα εσωτερικό φαινόμενο που παρορμά τον άνθρωπο στην αναζήτηση του Θεού και στη λατρεία του οδήποτε Θεού?
2: Ναι, Γέροντα και αγαπητοί αδελφοί, θέλουμε να πούμε ότι ο φυσικός άνθρωπος από μόνος του αναζητάει το Θεό, διότι πρώτα από φόβο. Υπάρχουν δύο είδη θρησκείας και λατρείας προ Χριστού. Είναι πρώτο εκείνο το οποίο προέρχεται από το φόβο. Έβλεπε ο άνθρωπος ότι αστράφτει, βροντάει, κάνει πλημμύρες, γίνονται σεισμοί, και από φόβο νιώθει ότι υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτόν. Αυτό λοιπόν το ανώτερο προσπαθεί να το εξευμενήσει, να το καλοπιάσει με διάφορες θυσίες, να ξεφύγει από αυτή την απειλή, τη φυσική απειλή την οποία νιώθει. Μια άλλη μορφή θρησκείας και λατρείας είναι αυτή στην οποία θέσουν αρχαίοι Έλληνες. Ο φιλοσοφικός τρόπος, αυτό που είπε ο Αριστοτέλης, ότι κάθε κτίσμα έχει κτιστεί από κάποιον δημιουργό. Έτσι και από αυτό το μεγάλο σύμπαν, αυτή η μεγάλη δημιουργία, έχει κτιστεί, έχει δημιουργηθεί από το μεγάλο αρχιτέκτονα του σύμπαντος, από τον δημιουργό Θεό. Και προσπαθούσαν λοιπόν οι άνθρωποι να φτάσουν σε κάποιο σημείο, να λατρεύουν το Θεό που είναι πάνσοφος, που είναι παντοδύναμος, αλλά μέχρι εκεί δεν μπόρεσαν παραπέρα. Ήταν η θρησκεία γενικώς, είναι η ανθρώπινη προσπάθεια για να φτάσει κανείς προς το Θεό. Ενώ εμείς η Εκκλησία δεν είναι θρησκεία. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν από μόνοι τους να φτάσουν. Έφτασαν σε ένα σημείο και τότε έχουμε την αποκάλυψη του ίδιου του Θεού.
1: Μάλιστα. Θρησκεία είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ο άνθρωπος αναζητά τον Θεό. Και αποκάλυψης είναι η αναζήτηση του ανθρώπου από τον Θεό. Έτσι, δεν
2: αυτό
1: ξέρω,
2: είναι, ναι. Αυτό είναι.
1: Και εμείς δεν είμαστε θρησκεία, αποτελεί λανθασμένη έκφραση το να λέμε ο χριστιανισμός, η θρησκεία του χριστιανισμού.
2: Μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε αποκάλυψης, διότι αποκαλύπτεται ο αληθινός Θεός στον άνθρωπο, τον ψάχνει, τον αναζητά, τον ευρίσκει, είναι το απολωρός πρόβατο, το οποίο επομίζεται, το μεταφέρει σε ένα άλλο κόσμο, μέσα στο φως, στην αλήθεια, στην αιωνιότητα. Πριν ακόμη προχωρήσουμε, Πάτερ Χρυσόστομε, θα θέλαμε να μας πείτε για τη θρησκευτικότητα του ελληνικού λαού πριν Χριστού. Νομίζετε ότι ο ελληνικός λαός έχει ιδιαιτέρως έντονα θρησκευτικά συναισθήματα και αισθάνεται την ανάγκη να λατρεύσει το Θεό? Έχουμε τέτοια ιστορικά δείγματα κατάλοιπα αυτής της ζωής των αρχαίων Ελλήνων?
2: Ναι, βλέπουμε κατάσπαρτη η Ελλάδα, ο ελληνικός χώρος, όπου ήκμασε ο ελληνικός πολιτισμός στην αρχαιότητα, να είναι κατάσπαρτος από βωμούς, από ναούς. Ήταν πολύ θρησκευόμενοι. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, όταν ήρθε στην Αθήνα, είπε ότι σας βλέπω ότι σέβεστε πολύ το Θεό. Είστε θεοσεβούμενοι. Και έτσι ακριβώς χαρακτηρίζεται και ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος. Θεοσεβούμενο, σέβεται το Θεό, ναι, αγαπάει το Θεό, λατρεύει αληθινά το Θεό. Και βλέπουμε ότι και προ Χριστού οι άνθρωποι, οι Έλληνες, από μόνοι τους, προσπάθησαν να φτάσουν και έφτασαν στο πιο ανώτερο σημείο από όλους τους άλλους λαούς, στη φυσική θρησκεία.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, προσπάθησαν να φτάσουν και επειδή θυμάστε, Γέροντα, και θυμούνται και οι αγαπητοί αδελφοί, ότι όταν έφτασε ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα, είδε και ένα βωμό στην άγνωση στο Θεό. Είχαν τόσους θεούς εκεί οι αρχαίοι, οπότε είπαν, μήπως ξεχάσαμε και κανέναν Θεό. Και σε αυτόν που δεν ξέρουμε, που αγνοούμε, ας αφιερώσουμε κάποιον. Και ήρθε ο Απόστολος Παύλος και λέει, αυτόν τον οποίο εσείς αγνοείτε, εγώ ήρθα να σας κηρύξω.
1: Μάλιστα. Ναι. Να κάνουμε μια υπόθεση, Πάτερ Χρυσόστομε. Εάν στις ημέρες μας είχε το Απόστολος Παύλος, τότε που όταν πρωτοήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα και εξαφορμής του βωμού που ήταν αφιερωμένο στον άγνωστο Θεό, είπε ο άνδρες Αθηναίοι κατά πάντα της ειδημονοστέρωσης μας θεωρώ. Τους έπληξε το εγκόμιο και εμείς καμαρώνουμε. Η ερώτησή μου, εάν ήρθε το σήμερα στην Αθήνα, θα μας έπλεκε αυτό το εγκόμιο σε εμάς τους νεοτέρους Έλληνες? Πώς νομίζετε την
2: Το πιστεύω, Γέροντα, διότι ο ελληνισμός, η φυλή μας, το γένος μας, κυριολεκτικά όχι μόναχα δέχθηκε τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, αλλά και την μετέδωσε και τη διέδωσε. Ο ελληνισμός έγινε η αιτία να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, όπως είπε και ο Ιησούς ο Κύριος. Οι αποστολές μας, οι οικουμενικές σύνοδοι και όλη η θρησκευτικότητα, η ορθοδοξία είχε χρώμα καταρχάς ελληνικό. Και βεβαίως το ελληνικό και το ορθόδοξο είναι παγκόσμιο. Είναι ναι. Οικουμενικό.
1: Γιατί και ο ελληνισμός έχει την οικουμενικότητα, δεν είναι αποκλειστικό. Ναι.
2: Είναι ένα στοιχείο
1: για το οποίο... γένος των Ελλήνων.
2: Συναντιόνται και ο ελληνισμός και η Ορθοδοξία. Και την κρατήσαμε αυτή την πίστη που μας μετέδωσε ο Απόστολος Παύλος σε πολύ δύσκολα χρόνια. Και τότε στους διώγμους, και έχουμε πλήθος μαρτύρων, αλλά και στη συνέχεια. Στην περίοδο της εκοσμίκευσης, έτσι, του Βυζαντινού κράτους, και στην περίοδο της τοκοκρατίας. Πιστεύω ότι είμαστε παιδιά του Αποστόλου Παύλου, βέβαια πάντοτε θα πρέπει να αναβαπτιζόμαστε στα ρήματα του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών, του φωτιστού μας και ιδρυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος, για να προχωρούμε. Και οι Άγιοι τους οποίους ανέδειξε το ελληνικό έθνος είναι καρποί του Αποστόλου Παύλου.
1: Το ερώτημά μας είναι, ο ιδωλατρικός κόσμος λατρεύει τους θεούς, λησμόνησε τον αληθινό Θεό, λάτρευσε την κτήση, τα δημιουργήματα, τα γνωστά. Όμως ανάμεσα σε όλους τους λόγους αυτούς υπήρξε ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, τον οποίον η Θεία Πρόνοια προώρησε να υπηρετήσει το απολυτουργικό σχέδιο της ολοκλήρου της ανθρωπότητος.
2: Μάλιστα.
1: Εκεί πώς μπορούμε να δούμε τα λατρευτικά γνωρίσματα του λαού αυτού, τον οποίο κατά θαυμαστών τρόπων ο Θεός προστάτευσε και τον οδήγησε μέχρι το σημείο αυτού που να δεχθεί να ακούσει αυτός πρώτος τα θεία μηνύματα του Ευαγγελίου.
2: Ναι, ανάμεσα σε όλους τους λαούς που είχαν ξεφύγει στην πολυθεία και στην ιδωλολατρία, ξεχωρίζει ο ιδωλολατρικός λαός. Μάλλον, γιατί ήδη ο Αβραάμ, ο γενάρχης του ιδωλολατρικού λαού, ήταν μόνο θεϊστής. Και γι' αυτό και ο Κύριος αποκαλύπτεται στον Αβραάμ και ξεκινάει όλη αυτή την αποκάλυψη της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν έχουν πλέον, μετά από τόσα χρόνια σιωπής του Θεού, αιώνες σιωπής του Θεού, ο Θεός αποκαλύπτεται. «Εγώ είμαι ο Θεός», λέει στον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ το δέχεται. Δέχεται το Θεό, γιατί μέσα σε αυτό, στην πολυθεία αυτή, μέσα στο σκοτάδι αυτό, υπήρχε το μικρό λίμα. Υπήρχε ο Αβραάμ, ο οποίος πίστευε στον αληθινό Θεό. Και σε αυτόν λοιπόν απευθύνθηκε ο Θεός. Του λέει να φύγει από την Μεσοποταμία, να έρθει στην Παλαιστίνη. Υπακούει ο Αβραάμ. Υπακούει και τη δοκιμασία της θυσίας του Ισάκ, και με τη θυσία του Ισάκ ο Αβραάμ αναδεικνύεται ο αρχηγός των πιστών. Η πίστη την οποία έδειξε ο Αβραάμ είναι η πίστη στην οποία θα πρέπει να φτάσουν όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον αληθινό Θεό. Γι' αυτό και όλοι οι πιστοί πηγαίνουμε στους κόλπους του Αβραάμ, όπως μας λέει και ο Κύριος. Έτσι. Και από εκεί ξεκινάει αυτή η πορεία. Τι έχουμε? Αποκαλύπτεται ο Θεός πλέον. Μιλάει και τον ακούμε. Του μιλάμε και μας ακούει. Και κατευθύνει την πορεία του λαού του Θεού. Κατευθύνει την ιστορία του κόσμου. Και η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης, που ξεκινάει από τους Πατριάρχες και συγκεκριμένα από τον Αβραάμ, ξεκινάει η προετοιμασία του κόσμου για την έλευση του Σωτήρα, για την μεγάλη αποκάλυψη. Και εδώ έχουμε μία αποκάλυψη στην Παλαιά Διαθήκη που ο Θεός μόνο μιλάει, αλλά δεν εμφανίζεται. Φανερώνεται σαν φωτιά, εκεί με τον Μωυσή, πάνω στο όρος Σινά, πάλι σαν φωτιά, παρουσιάζει σημεία της παρουσίας και της εμφανίας του. Και ο Θεός δίνει και εντολές, δίνει και οδηγίες πώς θα τον λατρεύουν. Πώς θα τον λατρεύει αυτός ο λαός.
1: Μάλιστα. Ο λαός του Ισραήλ ήταν σκλαβωμένος 400 ολόκληρα χρόνια στους Αιγυπτίους. Ναι. Και ο Μωυσής αναλαμβάνει κατ' εντολή του Θεού να ελευθερώσει αυτόν τον λαό και να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Ναι. Με ποια όμως πρόφαση παρουσιάζεται στο Φαραώ? Λέει, δώστε μας τριήμερο άδεια να εξέλθουμε στην έρημο να λατρεύσουμε τον Θεό.

0: κατευθύνει το λαό του Θεού προς τη γη της επαγγελίας. Μέσα στην έρημο ο λαός αυτός λατρεύει το Θεό, βρίσκει την ευκαιρία να λατρεύσει το Θεό.
1: Βέβαια, εκεί δίνεται η εντολή από το Θεό πώς θα κατασκευαστεί η σκηνή του μαρτυρίου.
0: Α, πείτε μας λίγα λόγια για ναι. τη σκηνή του μαρτυρίου. Είναι ένας φορητός ναός.
1: Ένας φορητός ναός, ένας ναι. φορητός ναός που με δέρματα και με άλλα υφάσματα καλύπτεται. Και όπου στρατοπεδεύει ο Ισραηλιτικός λαός, εκεί στείνεται και η σκηνή. Και έχουμε την παρουσία του Θεού πλέον στη σκηνή. Εκεί υπάρχει μέσα κυβωτός της Διαθήκης. Υπάρχουν οι πλάκες
0: του νόμου.
1: Υπάρχει η ράβδος, η βλαστήσα του Αρών. Υπάρχει η στάμνα με το μάνα. Και είναι πλέον σημάδια της παρουσίας του Θεού, ότι ο Θεός καθοδηγεί αυτό το λαό. Και αρχίζει αυτός ο λαός πλέον να αναφέρεται σε αυτόν τον Θεό. Είναι ο Γιαχβέ, είναι ο Ον. Αρχίζει να λατρεύει τον αληθινό Θεό. Βέβαια, ξεφεύγει κάποιες φορές. Πάλι τον επαναφέρει ο Μωυσής, ο Ιησούς του Ναβί. Τους επαναφέρει πάλι στην αληθινή θεογνωσία. Και όταν πλέον εγκαθίσταται ο Ισραηλιτικός λαός στην Παλαιστίνη, εκεί στείνει μόνιμα το ναό. Βέβαια, ο Θεός δεν ήθελε το ναό του Σολομώντος. Γιατί όταν ζήτησε ο Δαβίδ, θέλω να κάνουμε ναό όπως έχουν και οι άλλοι λαοί, λέει ναι, αλλά εγώ δεν κατοικώ σε χεροποίητους ναούς. Τέλος έδωσε την ευλογία ο Θεός τον Σολομών και έκτισε το ναό του Σολομώντος, όπου και η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός του Σολομώντος ήταν ο χώρος της παρουσίας του Θεού.
0: Στο ναό του Σολομώντος προσερχόμενοι οι Ισραηλίτες, ναι. Τι έκαναν, τι γινόταν εκεί, για να δούμε δηλαδή τι ελάτρευαν, πώς ελάτρευαν το Θεό μέσα στον ναι. ναό του Σολομώντος, ο οποίος ήταν μεγαλοπρεπής και εντυπωσιακός.
1: Ναι. Πρέπει να πούμε, Γέροντα, να πούμε ναι. και στους αδελφούς χριστιανούς, ότι ναι. οι ναοί προ-Χριστού και ο ναός του Σολομώντος και οι άλλοι ναοί ειδωλολατρικοί ήταν ο χώρος της παρουσίας του Θεού. Δεν ήταν ο χώρος όπως συγκεντρώνονταν οι πιστοί. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σπουδαία και βασική διαφορά. Μέσα στο ναό και στον ειδωλολατρικό ναό και στον ναό του Σολομώνος δεν έμπαινε ο λαός. Μέσα στο ναό, στον Παρθενώνα και στους άλλους ναούς, έμπαινε μόνο οι ιερείς. Και μέσα στο ναό υπήρχε το είδωλο του Θεού. Μάλιστα. Ο λαός στεκόταν έξω. Το ίδιο και στο ναό του Σολομώντος. Έμπαιναν μόνο οι ιερείς και μέσα στα Άγια των Αγίων που ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, μόνο ο αρχιερεύς άπαξ του έτους.
0: Αυτό για να, πάτε Χρυσόστομε, για να μην επέρχεται βεβήλωση στο ναού. Γιατί ας πω, σήμερα έχουμε το αντίθετο φαινόμενο. Μάλιστα. Οι πιστοί αποτελούν το πλήρωμα της Εκκλησίας και συμμετέχουν ενεργώς στα τελούμενα μυστήρια, αλλά μόνο οι εκπεσόντες παραμένουν εκτός του Ιερού Ναού, οι μετανοούντες κλπ. Αλλά όλοι οι άλλοι χριστιανοί προσεύχονται. Αποτελεί μια διαφορά, έχουμε κανένα λόγο να πούμε.
1: Ναι, γιατί υπήρχε ένας φόβος απέναντι στο Θεό.
0: Ναι.
1: Είχαν ένα φόβο. Ναι. Και που βέβαια δεν είναι αληθινή θρησκευτικότητα, όπως έχουμε εμείς. Δεν έχουμε, ναι. έχουμε αυτό το φόβο εμείς απέναντι στο Θείο, απέναντι στο Θεό. Όμως οι άνθρωποι και οι Ισραηλίτες και οι ειδωλολάτρες είχαν ένα φόβο απέναντι στο Θεό. Έχουμε δύο τάσεις επενός, ένα σεβασμό. Ένα σεβασμό, αλλά αφετέρου και έναν φόβο. Και γι' αυτό τους κρατούσε μακριά. Ο λαός στεκόταν απ' έξω. Ο λαός στεκόταν απ' έξω. Και βασικά υπήρχαν στη δημόσια λατρεία, υπήρχαν κάποιοι καθαρμοί που έκαναν. Υπήρχε μια δεξαμενή με νερό και καθαρίζοντο. Και γινόντουσαν και κάποιες θυσίες. Που όλα αυτά όμως ήταν τύπος. Ήταν τύπος. Δεν ήταν η ουσία. Ο Θεός παραχώρησε αυτού του είδους την θρησκευτικότητα που έμοιαζε λίγο με τους ειδωλολάτρες, γιατί και εκείνοι είχαν θυσίες και τέτοια,

0: αλλά ήθελε στη συνέχεια να υπάρχει καθαρότητα της καρδιάς, να υπάρχει η μετάνοια. Αυτά να δίδονται προς το Θεό, να δίδονται σε θυσία, σε λατρεία, αλλά με καθαρότητα καρδίας. Αυτό όμως ο Ισραηλιτικός λαός το ξέχασε. Αυτό το λησμόνησε και έπεσε στον τύπο και νόμιζε ότι να προσφέρει τα τριγόνια, τα περιστέρια, το λάδι, το κρασί, το σιμιγδάλι και τους αμνούς, τα πρόβατα και τα μοσχάρια, ότι με αυτά θα σωζόταν, ότι με αυτό θα
1: εξηλειωθινόταν.
0: Περισσότερο ο Θεός ήθελε και με το νόμο, αλλά και με τη λατρεία, να καταστήσει, να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την αμαρτία του. Αυτός ήταν ο σκοπός της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν συγχωρόταν η αμαρτία. Είχα μια συνειδητοποίηση της αμαρτίας όμως και προσευχή προς το Θεό να του συγχωρέσει τις αμαρτίες. Και νόμιζαν λοιπόν ότι το αίμα των τάβρων και των τράγων, ότι αυτό θα τους καθάριζε. Και λέγεται το Απόστολος Παύλος, λέει, δεν είναι το αίμα των τάβρων και των τράγων, δεν σας σώζουν αυτά. Ευτυχώς όμως που υπήρχαν οι προφήτες, που ήταν τα στόματα του αληθινού Θεού, οι οποίοι καθοδηγούσαν το λαό στην σωστή λατρεία προς το Θεό. Όχι στην τυπική πλέον, αλλά στην ουσιαστική. Γι' αυτό και βλέπουμε τον Ισαΐα να λέγει ότι τις λατρείες σας και τις θυσίες σας
1: μισή η ψυχή μου. Αποστρέφεται.
0: Δεν θέλω τέτοια λατρεία. Ναι. Δεύτε και διαλεχθώ, μιλάτε να συζητήσουμε. Μπορώ να σας καθαρίσω, να είστε μαύροι, να είστε από την αμαρτία, εγώ θα σας καθαρίσω, θα σας κάνω σαν το χιόνι. Ήταν η συνειδητοποίηση της αμαρτίας. Είχαν όμως ξεφύγει, οι προφήτες όμως ήταν εκείνοι οι οποίοι επανέφεραν το λαό στη σωστή του πορεία και εδώ φτάνουμε σε ένα σημείο. Βέβαια υπήρχε που τελειοποιείται με τον αληθινό Θεό, με την αποκάλυψη του αληθινού Θεού. Έχουμε βέβαια και την ιδιωτική λατρεία που έκαναν στα σπίτια τους και είχαν κάποιες γιορτές. Η βασική γιορτή ήταν το Πάσχα, τη διάβαση, ήταν η σκηνοπηγία, ήταν η παράδοση του νόμου, όλα αυτά τα βασικά σημεία της παρουσίας του Θεού στη ζωή τους και την ιστορία τους τα έκαναν γιορτές και τα τιμούσαν. Και από αυτές τις γιορτές έπαιρναν μηνύματα και νοήματα για τη ζωή τους. Και έρχεται λοιπόν η αληθινή πίστη και δίνει του Χριστού μας και δίνει άλλο νόημα πλέον σε αυτές τις γιορτές. Γιατί ήταν τύποι, ήταν σκιές. Και έρχεται ο Χριστός και μας αποκαλύπτει την αληθινή ουσία πλέον αυτών των πραγμάτων.
1: Μάλιστα. Ήδη σε αυτή τη φάση η συναγωγή πέρα από τον ναό του Σολομώντος είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Ισραήλ. Στη Μάλιστα. συναγωγή έχουμε λατρευτική ζωή.
0: Γιατί μετά από την καταστροφή του ναού του Σολομώντος ναι. Έχει σταματήσει η λατρεία σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Διότι οι Ισραηλίτες είχαν την πεποίθηση ότι η αληθινή λατρεία μόνο στον ναό του Σολομώντος μπορούσε να προσφερθεί και να πραγματοποιηθεί. Γι' αυτό και στις συναγωγές δεν έχουμε πλέον λατρεία, αλλά έχουμε απλή ανάγνωση του νόμου και κήρυγμα. Αυτό και κάποιων ύμνων. Μετά από την καταστροφή του ναού του Σολομώντος επικρατούν κάποιες άλλες προσευχές στη συναγωγή, πότε θα επανέλθουμε πίσω στα Ιεροσόλυμα, πότε θα ξαναφτιάξουμε το ναό και κάτι τέτοια. Τέτοιες προσευχές υπάρχουν στον Ισραηλιτικό λαό. Και σε αυτή την κατάσταση βρήκε τη λατρεία ο Κύριος μας όταν ήρθε και γινόταν οι θυσίες και όλα αυτά γινόντουσαν στον ναό του Σολομώντος, στις συναγωγές γινόταν μόνο το κήρυγμα και η ανάγνωση του νόμου.
1: Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στις ημέρες μας στις αίθουσες των Προτεσταντών.
0: Οι Προτεστάντες δεν έχουν καθόλου λατρεία.
1: Ναι, στις συναγωγές ναι. δεν είχαμε λατρεία, είχαμε.
0: Όχι.
1: Όχι. Επομένως, μόνο κάτι ανάγνωση. Παρόμοιο πρέπει να είναι.
0: Ναι, άρα είναι στην Παλαιά Διαθήκη ακόμα.
1: Ναι, έτσι. Πάτερ Χρυσόστομε, έχουμε ένα διάλογο του Χριστού με την Σαμαρίτιδα την Αγία Φωτεινή. Εκεί μήπως μας δίδεται η απάντηση στο ερώτημα πώς πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό και πού πρέπει να τον λατρεύουμε. Στο διάλογο εκείνο έχουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
0: Βεβαίως, όπως ξέρουμε, οι Σαμαρίτες, που ήταν οι Βόρειοι Ισραηλίτες, είχαν ξεκόψει, είχαν αποχωριστεί από τους υπόλοιπους Ισραηλίτες και λάτρευαν ξεχωριστά τον Θεό. Τον λάτρευαν στο όρος Γαριζίν. Ήταν τρόμονταν σαν αιρετικοί. Και είχαν μια διαμάχη με τους Ισραηλίτες, τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι έλεγαν ότι μόνο στον ναό του Σολομώντος λατρεύεται ο Θεός. Οι Σαμαρίτες έλεγαν μόνο στο όρος Γαριζίν λατρεύεται ο Θεός. Και έρχεται ο Κύριός μας, συναντάει τον άνθρωπο, τον συγκεκριμένο άνθρωπο, την Σαμαρίτιδα, και της λέει ότι ούτε στο όρος Γαριζίν, ούτε στον ναό του Σολομώντος, αλλά πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν πνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν. Και εδώ ο διάλογος μεταξύ του Χριστού μας και της Σαμαρίτιδος είναι ο πιο θεολογικός διάλογος που υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και έχουμε, γι' αυτό τον καταγράφει ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και έχουμε την πιο σπουδαία αποκάλυψη της πίστεώς μας, της αποκαλύψεως. Έχουμε την πιο σοβαρή αποκάλυψη. Τι είναι ο Θεός? Ότι ο Θεός είναι πνεύμα και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία. Άρα λοιπόν δεν έχει σχέση η δική μας πίστη, η λατρεία μας με όλα αυτά τον τρόπο λατρείας που είχαν οι ειδωλάτες και οι Ιουδαίοι. Είναι πνεύμα ο Θεός, άρα είναι και πνευματική και η λατρεία μας. Και αυτό το λέμε και μέσα στη λειτουργία, ότι είναι πνευματική η λατρεία. Το τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας πάρα πολύ αυτό. Όταν πολλές φορές και ακόμα και οι θρησκευόμενοι άνθρωποι περιπίπτουν σε υλικότητα, το Θεό σαν κάτι το υλικό. Βέβαια, δεν μπορούσαν να το γνωρίσουν παλαιότερα διαφορετικά οι άνθρωποι. Έπρεπε να ανέβουν πνευματικά. Να θυμηθώ τώρα με τον Ιωθώρα.
1: Ναι.
0: Και το Μωύση, που λέει, εσύ πώς λατρεύεις τον Θεό? Να, λέει, πηγαίνω μια κούπα μεγάλα εκεί στην έρημο και πηγαίνω την άλλη μέρα το πρωί, δεν το βρίσκω το γάλα, το πίνει ο Θεός. Ναι, τελικά αποδείχθηκε ότι πήγαινε μια αλεπού και τα έπαινε. Πάλι λέει, ο Θεός θέλει την αλεπού. Ναι. Έτσι οι άνθρωποι με υλικό τρόπο νόμιζαν ότι μπορούν να λατρεύουν τον Θεό.
1: Πάντως όμως αυτό είναι αξιοθαύμαστο και εντυπωσιακό το περιστατικό, ναι, που προσέφερε, αυτό είχε ως βοσκός να προσφέρει, ναι, που γάλα από το κοπάδι του, ναι, και ένα μέρος από τον καρπό αυτό το πρόσφερε, ναι, στο Θεό. Αν το έτρωγε η αλεπού, τώρα εκείνος το έδινε στο Θεό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι μετράει η διάθεση και η προσφορά.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Ναι. Και εδώ μας επαναφέρει στην πρώτη λατρεία προς τον Θεό, που δίδεται, ναι, από τον Άβελ και τον Κάιν.
1: Μάλιστα.
0: Όταν η προσφορά του Άβελ γίνεται με όλη την καρδιά και δίνει τα πρώτα από τα αγαθά που έχει και γίνεται δεκτή η θυσία αυτή από τον Θεό. Ενώ ο Κάιν προσφέρει με φθόνο, με ζήλια, με κακότητα και απέναντι στον αδερφό του και απέναντι στο Θεό, οπότε δεν γίνεται δεκτή η θυσία του και η προσφορά του. Και τώρα επανερχόμαστε, ο Χριστός μας επαναφέρει πάλι στην αληθινή λατρεία του αληθινού Θεού, ότι εν πνεύματι, όχι οι τύποι, όχι τα υλικά αυτά τα οποία προσφέρουμε, αλλά η διάθεση με την οποία τα προσφέρουμε. Βέβαια, οι πατέρες μας αναλύουν πάρα πολύ το θέμα αυτό, είναι πνεύματι και αληθεία, να είναι αληθινή, να είναι ειλικρινής, αυτό εννοούμε. Και πνευματικά δια του Άγιου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πλέον είναι εκείνο το οποίο ανάβει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων την αγάπη και τη λατρεία για τον Θεό. Και δίνει από τα χαρίσματά του αυτή την και την προσευχή και τον τρόπο της προσευχής πλέον και της λατρείας μέσα στην Εκκλησία μας.
1: Μάλιστα. Ο Κύριός μας λαμβάνει ανθρώπινη μορφή, γεννάται στο σπήλιο της Βηθλεέμ, Φεύγει ως πρόσφυγα στην Αίγυπτο, επανέρχεται, αρχίζει τη δημόσια ζωή του, διδάσκει, θαυματουργεί, προδίδεται, συλλαμβάνεται, διώκεται, σταυρώνεται, αποθνίσκει, ανασταίνεται και αναλαμβάνεται εις τους ουρανούς. Έτσι δημιουργείται ο πρώτος πυρήνας της Εκκλησίας μας με, ας το πούμε, με στελέχη τους Αγίους Αποστόλους. Έτσι έχουμε τον πυρήνα της πρώτης χριστιανικής Εκκλησίας, η οποία στην αρχή φαίνεται ότι δεν αποτελεί κάτι το ξεχωριστό από λατρευτικής πλευράς εξεταζόμενο θέμα, αλλά οι χριστιανοί δεν αποχωρίζονται από τη συναγωγή, θεωρούνται ότι είναι και αυτή μία προέκταση της συναγωγής και είναι δυσδιάκριτος η διαφορά ανάμεσα στους χριστιανούς και στους Ισραηλίτες από τη λατρευτική ζωή.
0: Ναι, βλέπουμε και ο Κύριος πήγαινε στον Ναό του Σολομόντος και προσήλθε το εκεί.
1: Και στη συναγωγή.
0: Και στη συναγωγή.
1: Και δίδαξε. Ναι.
0: Και οι πρώτοι χριστιανοί και οι Απόστολοι.
1: Ναι.
0: Ακόμη πήγαιναν στο Ιερό.
1: Από πότε, Πάτερ Χρυσόστομε, γίνεται αντιληπτή η διαφορά ανάμεσα στους χριστιανούς που λατρεύουν τον Χριστό και στους Ιουδαίους που παραμένουν στον Ιαχαβέ και δέχονται, ας πω, τον Ιουδαϊσμό και τον λατρεύουν μέσα στη συναγωγή.
0: Ενώ, Γέροντα, από την αρχή οι χριστιανοί είχαν μια πολύ καλή διάθεση και πολύ καλή σχέση με τους Ιουδαίους εκεί.
1: Ναι.
0: Όμως, από τη στιγμή που θανατώνει το πρώτος μάρτυράς μας, ο Άγιος Στέφανος, έχουμε πλέον τον διαχωρισμό. Που οι ίδιοι πλέον τον καταδικάζουν και τον εκτελούν, το αρνία το άκακο, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν δείχνουν πλέον την κακότητά τους, ότι εκείνοι ήταν οι αίτιοι που σταύρωσαν τον Χριστό και οι ίδιοι διώκουν και τους μαθητές του Χριστού και τους χριστιανούς. Από τη στιγμή εκείνη έχουμε πλέον διαχωρισμό.
1: Και όχι μόνο διαχωρισμό, αλλά και διωγμό.
0: Διωγμό.
1: Έτσι.
0: Έχουν διωγμό. Και οι χριστιανοί διώχθησαν το διωγμό του Στεφάνου, που λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Και φύγαν στην Αντιόχεια. Όλοι οι χριστιανοί από τα Ιεροσόλυμα πήγαν στην Αντιόχεια. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ. Οπότε διαρρύνεται πλέον η σχέση μεταξύ των χριστιανών με τους Ιουδαίους. Οι Ιουδαίοι πλέον καθίστανται όχι μόνο εχθροί του Χριστού και εχθροί της Εκκλησίας. Οι ίδιοι εξεδίωξαν τους χριστιανούς. Οπότε οι χριστιανοί άρχισαν να οργανώνουν τη λατρεία τους καταρχάς στα σπίτια, στα υπερώα των σπιτιών και μετά βλέπουμε και μέσα στις κατακόμβες.
1: Στις κατακόμβες δημιουργήθηκαν από τις συνθήκες της ζωής εκείνης που έκανε τους χριστιανούς να κρύβονται κάτω στη γη για να λατρεύουν τον Θεό.
0: Ναι. Στα Ιεροσόλυμα και αλλού έχουμε περισσότερο στα υπερώα, στα σπίτια.
1: Στα υπερώα.
0: Σε μεγάλα σπίτια, στον πάνω όροφο μεγάλων σπιτιών, εκεί που ήταν το σαλόνι, εκεί μαζεύονται οι χριστιανοί κρυφά τη νύχτα για να λατρεύσουν τον αληθινό
1: και
0: Θεό.
1: Και ψάλλαν ύμνους.
0: Ναι.
1: Έχουμε, ας πω, σήμερα συντεταγμένες ακολουθίες με τις οποίες λατρεύουμε το Θεό και άλλες εξ αυτών αναφέρονται στους βίους των Αγίων κλπ. Αλλά έχουμε ψαλμωδίες που οι χριστιανοί ψάλουν και στην εποχή εκείνη έψαλαν οι χριστιανοί, συμμετείχανε στη Θεία Λατρεία. Πώς γινότανε στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού?
0: Ναι, η βάση ήταν το ψαλτήρι.
1: Το ψαλτήρι.
0: Ήταν το ψαλτήρι το οποίο συνεχίστηκε. Δηλαδή αποχωριζόμενοι οι χριστιανοί από την συναγωγή και από τον ναό του Σολομόντος, ο οποίος καταστράφηκε το 70, έτσι, τελειωτικά πλέον, συνεχίζουν το τυπικότερο μποντινά, το Ισραηλιτικό, και άρχισαν να το εμπλουτίζουν με τους δικούς τους ύμνους και έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας αρχαιοπρεπείς ύμνους ας πούμε, το, η δοξολογία, δόξα το δείξαν το φως, είναι, είναι της πρώτης μας εκκλησίας, το φως Ηλαρών. Κάποιοι ύμνοι περιέχονται μέσα στο, στις επιστολές του Απόστολου Παύλου, επεφάνει η χάρη του Θεού. Και αρχίζει, έχουμε και αυτοσχέδιες προσευχές που κάνουν οι πρεσβύτεροι, που κάνουν οι επίσκοποι. Το χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε μια ζωντανή λατρεία στην πρώτη μας εκκλησία. Είναι η εκκλησία των μαρτύρων. Είναι η εκκλησία των κατανκοβών. Ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στην Ρώμη, έχουμε μια δεύτερη Ρώμη κάτω από την ακολασία των ειδωλολατρών και των, των Ρωμαίων. Έχουμε την... όπως μέσα στο έδαφος κρύπτονται οι θησαυροί, τα χρυσάφια και τα ασήμια, έτσι και οι χριστιανοί κρύφτηκαν κάτω από την γη, κάτω από την επίγεια Ρώμη, στην υπόγεια Ρώμη, και εκεί λάτρευαν τον αληθινό Θεό. Ιδιαίτερα οι κατακόμβες αναπτύχθηκαν στην Ρώμη και σε κάποιες άλλες περιοχές.
1: Έχουμε και εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Και στη Μήλο έχουμε, και, στη Μήλο, και στην Αθήνα έχουν αποκαλυφθεί, αλλά περισσότερο στη Ρώμη.
1: Εκεί ήταν σκληρότεροι και οι διωγμοί.
0: Ήταν και οι διωγμοί. Και γι' αυτό έχουμε πολλούς μάρτυρες εκεί. Έχουμε μεγάλο αγώνα της Εκκλησίας μας, η οποία κυρίευσε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέσα στην,
1: στην καρδιά της.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα στο παλάτι. Και μέσα σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, τη δύσκολη που ζούσε η Εκκλησία μας, οι χριστιανοί ζούσαν αληθινά τη λατρεία. Είχαν ζωντανή πίστη. Είχαν αληθινή ζωή, χριστιανική ζωή, γιατί ήταν έτοιμοι να μαρτυρήσουν, τα έδιναν όλα για όλα, γι' αυτό ήταν και ζωντανή και η λατρεία τους. Έχουμε συμμετοχή στη λατρεία. Δεν ήταν δυνατόν να συμμετάσχει κανείς στη Θεία Λειτουργία και να μην κοινωνήσει τότε. Ήταν αδιανόητο. Κοινωνούσαν. Γιατί η Θεία Κοινωνία ήταν μαρτυροπλάστρα, ήταν αυτή η οποία τους έδινε τη δύναμη για να μαρτυρήσουν και να ομολογήσουν τον Χριστό στην περίοδο αυτή των διωγμών. Συμμετείχαν όλοι οι χριστιανοί στην ψαλμωδία και κυριολεκτικά έκανε θαύματα η προσευχή τους. Θυμάστε, για να υπενθυμίσουμε και στους αδελφούς, την προσευχή των χριστιανών στα Ιεροσόλυμα όταν φυλακίστηκε ο Απόστολος Πέτρος. Μαζεύτηκαν στο Ιππερόν, προσευχήθηκαν και συγκλονίστηκε η φυλακή από την προσευχή των χριστιανών.
1: Έπεσαν οι αλυσίδες,
0: άνοιξαν οι πύλες και βγήκε ελεύθερος ο Απόστολος Πέτρος. Και πάντοτε η Εκκλησία, όταν βρισκόταν σε δυσκολία, μαζευόταν στην Εκκλησία και προσεύχοντο. Και είχαν δυνατή προσευχή που έκανε θαύματα.
1: Μάλιστα. Από πότε, Πάτερ Χρυσόστομε, η Εκκλησία μας εξέρχεται από τις κατακόμβες και δημιουργεί τους δικούς τόπους και χώρους, τους ιερούς ναούς, όπου λατρεύουν το Θεό τους ελεύθερα, χωρίς τις διώξεις και χωρίς τις συνέπειες που είχαν με τους ειδωλολάτρες αυτοκράτορας.
0: Βασικό σταθμός είναι το Διάτημα των Μεδιολάνων. Το 313 ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο μεγάλος αυτός ευεργέτης της Εκκλησίας μας, ο πρώτος χριστιανός
1: αυτοκράτορας,
0: ναι, εκείνος ο οποίος έβγαλε την Εκκλησία μας μέσα από τις κατακόμβες, μέσα από το μαρτύριο, μέσα από το αίμα, και της έδωσε την τιμή που της έπρεπε. Ελεύθεροι πλέον οι χριστιανοί από τους διωγμούς χτίζουν και τους ναούς τους, τους χώρους της λατρείας. Και στην αρχή οι ναοί μας ήταν μεγάλοι. Ήταν μεγάλοι για να χωρούν πολύ κόσμο. Είχαν μεγάλη χωρητικότητα, ήταν οι βασιλικές. Και ο ίδιος ο αυτοκράτορας χτίζει ναούς. Η Αγία Ελένη έκτισε ιδιαίτερα στους Αγίους Τόπους, σε κάθε μέρος όπου έζησε, θαυματούργησε ο Κύριος μας, επιτέλεσε ένα γεγονός στη ζωή του που είχε επεκτάσεις σωτηριολογικές για μας, έκτισε ναό. Το μεγάλο ναό της Αναστάσεως, της Αναλήψεως, της Γεννήσεως, ο ναός που βομβαρδιζόταν τώρα πριν από διάστημα τους Παλαιστίνιους, είναι χτίσμα της Αγίας Ελένης. Παντού η Αγία Ελένη με την οικονομική βοήθεια του Αγίου Κωνσταντίνου, έκτισε ναούς. Και στην καινούργια πρωτεύουσα, στην Κωνσταντινούπολη, έκτισε την Αγία Σοφία, την Αγία Ειρήνη, την Αγία Δύναμη, την Εγκατότα Πηλιανή κάτω στην Πάροδο, στη Θεσσαλονίκη, ένας πρώτος ναός του Αγίου Δημητρίου, και γεμίζει την αυτοκρατορία με μεγάλους χριστιανικούς ναούς. Η ίδια η αυτοκρατορία που δίωκε τους χριστιανούς, που κατεδίωκε την Εκκλησία, που γκρέμιζε τους ναούς, τώρα είναι εκείνη που τους χτίζει.
1: Μάλιστα. Το διάταγμα των Μεδιολάνων δεν κατέστησε τον χριστιανισμό επίσημο θρησκεία του κράτους, έτσι?
0: Όχι,
1: δεν είναι.
0: Ήταν
1: απλώς ριγκιορίτσι, τα επιτρυπωμένη θρησκεία, αλλά όχι επίσημο θρησκεία του κράτους.
0: Ανεξεθρησκεία.
1: Ανεξεθρησκεία. Ναι. Όλα τα πιστεύματα είχαν και όλα τα θρησκεύματα είχαν το δικαίωμα να λατρεύουν τον Θεό, και οι χριστιανοί απέκτησαν και αυτοί το δικαίωμα, γιατί μέχρι τώρα το στερούνται.
0: Ναι, απέκτησε το δικαίωμα να ονομάζονται Ρωμαίοι πολίτες. Και από τότε ονομαζόμαστε Ρωμνοί, Ρωμαίοι.
1: Από εκεί έχουμε την καταγωγή.
0: Ναι, πνευματική καταγωγή.
1: Ναι.
0: Ρωμνοί. Ρωμνοί δηλαδή, που φτάνει μέχρι τις ημέρες μας. Ρωμνοί ονομαζόμαστε, και Ρωμνοσύνη.
1: Ναι. Χώρα, η Τουρκία, όλοι οι Τούρκοι μας λένε Ρωμνιούς.
0: Ρωμνιούς.
1: Ρουμ.
0: Ναι. Και με έκανε εντύπωση στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εκεί, όταν πηγαίνουν οι χριστιανοί να κοινωνήσουν, ρωτάει ο παπάς, είσαι Ρωμιά, είσαι Ρωμιός? Ναι, λέει, είμαι Ρωμιός.
1: Έτσι.
0: Που το Ρωμιός έχει περισσότερο την έννοια την θρησκευτική, την ορθόδοξη, ότι είναι ορθόδοξος. Ορθόδοξος. Η Ρωμιοσύνη και η Ρωμανία στα Βυζαντινά χρόνια ήταν για όλους τους λαούς που ήταν μέσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ρωμιοί ονομαζόντουσαν όλοι από τότε. Μας έδωσε λοιπόν, δηλαδή, το διάταγμα των Μεδιαλάνων ήταν το πρώτο διάταγμα που έδωσε δικαιώματα σε εμάς τους χριστιανούς να ζούμε ελεύθεροι και να λατρεύουμε ελεύθερα τον αληθινό Θεό.
1: Μια κρίση επ' αυτού, ναι. Πάτερ Χρυσόστομε, την άποψή σας.
0: Ναι.
1: Όταν οι χριστιανοί βρίσκονται στις κατακόμβες, είχαμε ζώσα εκκλησία, είχαμε προσευχομένη εκκλησία, είχαμε μαρτυρική εκκλησία? Και όταν βγήκαμε στην επιφάνεια και κτίσαμε καλυμάρμαρους ναούς, μήπως χάσαμε εκείνο που είχαμε στις κατακόμβες? Μήπως χάσαμε το λατρευτικό εκείνο πλούτο και τη διάθεση προσευχής και λατρείας που είχαμε στις κατακόμβες, και στη συνέχεια που μας αφήσαν ελευθέρους να έχουμε χάσει και την ποιότητα και να βλέπουμε εκκλησιάσματα που να μην συμμετέχουν στη λατρευτική ζωή?
0: Γέροντα, δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι και η διωγμή ήταν κάτι το φυσιολογικό για τη ζωή της εκκλησίας μας. Η εκκλησία προσευχόταν να σταματήσουν αυτή η διωγμή, αυτή η κατάσταση, να ζήσει, να είναι εν ειρήνη η πολιτεία των χριστιανών. Και στην περίοδο των διωγμών είχαμε δυσκολίες. Και τότε είχαμε χριστιανούς οι οποίοι αρνιόντουσαν τον Χριστό, είχαμε τους λάψει, τους πεπτοκότες. Είχαμε και τότε δυσκολίες. Αλλά είχαμε πολλούς μάρτυρες, είχαμε πολλούς Αγίους, είχαμε, όπως είπατε, μια ζωντανή εκκλησία. Δεν σημαίνει η ελευθερία ότι μας χάλασε. Μας χάλασε, και δεν μας φταίει η ελευθερία. Μας φταίει η εκοσμίκευση η οποία επήρθε. Και ότι μπορούμε να ζήσουμε και εμείς σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους, μπορούμε να έχουμε ένα άλλο είδος τρόπος ζωής. Αυτό έκανε ζημιά στην Εκκλησία, η εκοσμίκευση. Και αυτό ήταν, βέβαια, διατηρήθηκε το πνεύμα το αληθινό. Επίσης, έφταιξε και το ότι πολλοί λαοί μπήκαν μέσα στην Εκκλησία ακατήχητη. Ενώ μέχρι τότε η Εκκλησία πρόσεχε πάρα πολύ τις κατηχήσεις της, πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι θα έρχονται μέσα στην Εκκλησία, τους κρατούσε 2 και 3 χρόνια κατηχουμένους, και αφού θα άλλαζαν ζωή, τότε τους έβαζε μέσα στην Εκκλησία με το Άγιο Βάπτισμα. Μετά όμως από τους διωγμούς βλέπουμε ότι μπαίνουν πολλοί λαοί, πολλοί άνθρωποι ακατήχητοι. Οπότε μεταφέρουν και το κοσμικό πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Η επιμένουσα Εκκλησία, οι πατέρες μας αγωνίζονται για να είναι συνειδητή αυτή η χριστιανή και η χριστιανική ζωή να είναι πραγματικότητα μέσα στη ζωή των χριστιανών. Και οι μεγάλοι πατέρες μας αυτό μας προσέφεραν. Και ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Γόριος και όλοι οι άλλοι πατέρες αγωνίστηκαν το να κρατήσουν όρθιο το φρόνημα. Να μην εκοσμικευθεί η Εκκλησία. Από τον Κέσσαρα, από την πολιτεία και από το κοσμικό πνεύμα. Μία αντίδραση, να το πούμε έτσι, πνευματική μέσα στην Εκκλησία, η οποία θέλησε να κρατήσει αυτό το πνεύμα της πρώτης Εκκλησίας, είναι ο μοναχισμός. Διότι μόλις σταματούν οι διωγμοί, εμφανίζεται ο μοναχισμός, ο οποίος ήταν μια αντίθεση σε αυτήν την εκοσμίκευση, σε αυτό το συμβιβασμό. Οι χριστιανοί, δηλαδή, που ήταν προηγουμένως μάρτυρες, βγήκαν στις ερήμους, βγήκαν στα μοναστήρια και από εκεί, από τότε και μέχρι σήμερα, μας δίνουν το μήνυμα όχι στην εκοσμίκευση, όχι στον συμβιβασμό, αλλά στην αγωνιστικότητα στη ζωή μας και στη λατρεία μας. Γι' αυτό και οι μοναχοί πιστεύουμε ότι στα μοναστήρια και οι αδελφότητες συνεχίζουν την ζωή της πρώτης μας Εκκλησίας, την κοινοβιακή αυτή ζωή, τη ζωή της αγάπης, αλλά και τη ζωή της έντονης λατρευτικής ζωής.
1: Μάλιστα. Εδώ νομίζω, Πάτερ Χρυσόστομο, ότι πρέπει να τερματίσουμε, αλλά πριν κλείσουμε τη συνάντηση μας αυτή, θα θέλαμε να αποστείλετε ένα μήνυμα στους αγαπητούς τηλεθεατές για να επικοινωνήσετε και μαζί τους στέλνοντας το μήνυμα αυτό και να κλείσουμε στη συνέχεια την εκπομπή μας.
0: Ναι, θέλω να τους ευχαριστήσω για την υπομονή που έκανε να μας ακούσουν και θέλω να πω ότι να προσέξουμε ως κόρυνο φθερμού τη λατρεία μας και να είμαστε λατρεύουσα Εκκλησία και να είμαστε λειτουργικοί χριστιανοί, εκφράζοντας έτσι μέσα από την καρδιά μας εν πνεύματι και αληθεία την αγάπη μας προς τον Κύριό μας, όσα μας προσέφερε Εκείνος, εμείς να τα προσφέρουμε με τη λατρεία μας και με την αγάπη μας και με τη λειτουργική ζωή.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, τερματίζουμε τη συνάντησή μας και όπως γίνεται από όλους μας αντιληπτό, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς Θεό. Και οι σχέσεις που συνδέει τον άνθρωπο με το Θεό είναι η πίστης, η οποία εκφράζεται διαμέσου της Εκκλησίας με τη λατρευτική ζωή. Γι' αυτό πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο εκείνο να ψάχνουμε να βρούμε ένα ναό, ένα μοναστήρι, ένα τόπο που θα μπορούμε μέσα στην ησυχία μας να λατρεύσουμε τον Κύριό μας. Βεβαίως η εποχή στην οποία ζούμε σήμερα είναι καταλυτική και της θρησκευτικότητός μας και όπως πολύ θαυμάσια μας είπε ο πατήρ Χρυσόστομος ότι το κοσμικό πνεύμα, ο ηλιστικός τρόπος αντιλήψεως των προβλημάτων και ο ευδαιμονισμός έγιναν αφορμή να υποβαθμίσουμε το θρησκευτικό μας φρόνημα και να χαλαρώσουμε τις σχέσεις μας με την Εκκλησία, με αποτέλεσμα η λατρευτική μας ζωή να είναι υποβαθμισμένη και, να το πούμε και αυτό, και ελάχιστα ζωντανή, για να μην πούμε ορισμένες φορές και ανύπαρκτη. Όμως όλοι μας οι άνθρωποι νιώθουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε με το Θείο, να κάνουμε την προσευχή μας, να κάνουμε το σταυρό μας και στις δύσκολες ώρες και στις ευχάριστες στιγμές επικοινωνούμε με το Θεό ευχαριστώντας το Άγιο όνομά Του και δοξολογώντας τον Κύριό μας. Όμως ο Ιερός Ναός δεν είναι απλώς τόπος προσευχής. Είναι η οικείωση της χάριτος του Θεού την οποία μεταδίδει η Εκκλησία μας διαμέσου των μυστηρίων που η Εκκλησία έχει καθιερώσει. Αυτά τα μυστήρια είναι οι φορείς της χάριτος του Θεού άνευ της οποίας ο άνθρωπος δεν μπορεί να φωτιστεί, να υγειαστεί και να σωθεί. Ελπίζουμε στην άλλη μας συνάντηση, αφού σας ευχαριστήσουμε τώρα που είχατε την υπομονή να παρακολουθήσετε αυτήν την εκπομπή, να συνεχίσουμε αυτές τις συναντήσεις με το αγαπητό Άγιο Πρωτοσύγγυλο της Ιεράς Μητροπόλης Ιερισσού, ναι, Αγιώρος και Αρδαμυρίου, τον πατέρα Χρυσόστομο, ο οποίος θα υποβληθεί στον κόπο αυτήν την εκπομπή που άρχισε να την περατώσει κιόλας. Το ευχόμεθα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε τον βίο του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου.

0: Άνθρωποι που φλέγονται από θείο ζήλο πίστης και αφοσίωσης στον Θεό, ελάχιστοι υπάρχουν. Σε αυτούς ανήκει και ο προφήτης Ηλίας. Ένα φλογερό καμίνι ήταν η ζωή του, που ποτέ δεν γνώρισε συμβιβασμούς και υποχωρήσεις, τα έδωσε όλα για όλα. Η ζωή του ήταν πύρινη και ο θάνατός του ανάληψη επί πυρήνου άρματος στον ουρανό. Έζησε κατά τον 9ο π.Χ. αιώνα και υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο ίδιος δεν έγραψε τίποτα. Ό,τι ξέρουμε για τη θαυμαστή ζωή του, το γνωρίζουμε από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης βασιλιών Γάμα και Δέλτα. Καταγόταν από τη φυλή του Ααρών και γεννήθηκε στην πόλη Θέσβη που βρίσκεται πέραν του Ιορδάνου. Η γέννησή του σημαδεύτηκε με ένα εκπληκτικό θαύμα που είδε ο πατέρας του Σοβάκ. Εκεί που κοιμόταν είδε μερικούς λευκοφορεμένους νέους να πλησιάζουν την κούνια, να παίρνουν το βρέφος και να το ονομάζουν Ηλία. Έπειτα το γύμνωσαν και το σπαργάνωναν με φλόγες φωτιάς. Γεμάτος αγωνία ο Σοβάκ βλέπει στη συνέχεια να ταΐζουν το βρέφος με φωτιά. Έντρομος ο Σοβάκ ανέφερε το όραμά του στους ιερείς και εκείνοι του είπαν να μη φοβάται, γιατί η ζωή του παιδιού του θα είναι γεμάτη θεϊκό φως. Ο λόγος του θα είναι φωτιά και ο ζήλος του τόσο φλογερός που θα κρίνει τον λαό με φωτιά και μαχαίρι. Όλα αυτά βγήκαν αληθινά και ο Ηλίας ανεδείχθη ένας ενεργητικός προφήτης για 25 χρόνια και άφοβος είπε καθαρά και εξάστερα την αλήθεια μπροστά σε βασιλείς και άρχοντες. Για να τιμωρήσει τον ασεβή βασιλιά Αχάβ και την δρολάτρησα βασίλισσα Ιεζάβελ, για 3 ολόκληρα χρόνια με τη δύναμη της προσευχής του σταμάτησε τη βροχή. Τότε και ο προφήτης ανεχώρησε στα βουνά για να αποφύγει την οργή της Ιεζάβελ και μια χείρα γυναίκα τον φιλοξένησε στο σπίτι της. Ο προφήτης ευλόγησε το λιγοστό της αλεύρι και λάδι, ώστε όσο διαρκεί η πείνα να μην τελειώσουν. Έπειτα όταν αρρώστησε το μοναδικό παιδί της και πέθανε, με συγκίνησε ο προφήτης, το φύσηξε 3 φορές το πρόσωπο και παρακάλεσε τον Θεό να το επαναφέρει στη ζωή. Και έγινε αυτό. Το παιδί αναστήθηκε. Ωστόσο ο βασιλιάς Αχαάβ, βλέποντας τη φοβερή ξηρασία, αναζητά παντού τον Ηλία, που με εντολή του Θεού εμφανίζεται μπροστά του και του ζητά να ανέβουν στο Καρμήλιον όρος και εκεί να προσφέρουν θυσία ο καθένας στο Θεό του χωρίς φωτιά. Όποιος βωμός ανάψει από τον ουρανό, εκείνος και ο αληθινός Θεός. Ολόκληρη μέρα παρακαλούσαν οι ιερείς των ειδωλολατρών, μα φωτιά δεν ερχόταν. Μετά ήρθε και η σειρά του προφήτη, που με την προσευχή του κατέβασε τόση φωτιά από τον ουρανό, που κατέφλεξε τα πάντα και αμέσως μετά έφερε βροχή τόσο δυνατή που πολλοί κινδύνευσαν. Ο Ηλίας, βλέποντας πως πολλοί είχαν γίνει ειδωλολάτρες, ζητούσε από το Θεό να πεθάνει. Ο Θεός τον συγχώρησε και όπως αποκαμωμένος κοιμόταν, έστειλε άγγελο να τον ξυπνήσει, προσφέροντάς του φαΐ και νερό. Δυναμωμένος έπειτα περπάτησε 40 ημέρες και 40 νύχτες και ήρθε στο χορύβ στο Σινά, όπου κατέλησε σε ένα σπήλαιο. Στο σημείο αυτό ένας θεόσταλτος κόρακας τον έτρεφε πρωί και βράδυ. Εκεί αξιώθηκε να δει τον ίδιο το Θεό με το πέρασμα λεπτής άβρας. Τότε ο προφήτης γονάτισε λέγοντας «Ζηλώνε ζήλο κατ' Κυρίου». Φλογερός δηλαδή ζήλος πλημμυρίζει την καρδιά μου προς χάρη του Θεού μου. Με εντολή του Θεού έρχεται και πάλι προς την γη του Ισραήλ και στο δρόμο συναντήθηκε με τον Ελισαίο που του έριξε τη μιλωτή του καλώντας τον να γίνει μαθητής του. Έπειτα ήρθε στο βασιλιά και τον έλεγξε για την ασέβειά του και μάλιστα προφητικά του είπε ότι σύντομα θα πεθάνει. Έτσι και έγινε. Πολλά θαυμαστά έκαμε ο Ηλίας. Ακόμα και την έλευση του Χριστού στη γη προείπε 816 χρόνια πριν.
1: Μαρία σήμερον, εγώ την κοίησα σαν ζωή φόρο, ως Θεό το κονανιμίσω με.
0: Αφού αυτά και άλλα πολλά θαυμαστά έκαμε, ήρθε και η ώρα να φύγει. Μαζί με τον Ελισσαίο πήγαν στην Βεθήλ, έπειτα στην Ιεριχώ και τέλος έφτασαν στον Ιορδάνη. Ο προφήτης Ηλίας χτύπησε τα νερά με την μιλωτή του, τα οποία χωρίστηκαν και έτσι πέρασαν στην αντίπερα όχθη. Εκεί καθώς μιλούσαν, φοβερός ανεμοστρόφιλος έγινε και αμέσως κάτι σαν ένα πύρινο άρμα με πύρινα άλογα κατέβηκε από τον ουρανό και άρπαξε τον προφήτη Ηλία μέσα σε φλόγες που δεν έκαιγαν το σώμα του και το πύρινο αυτό άρμα ανέβηκε ψηλά και χάθηκε στον ουρανό. Έντρομος ο Ελισσαίος φωνάζει «Πάτερ, Πάτερ, άρμα Ισραήλ και ύπος αυτού! Πάτερ, εσύ ήσουν τα άρματα και το υπηκό του Ισραήλ, η δύναμή του. Τώρα που φεύγεις, τι θα γίνει?» Εκείνη την ώρα έλαβε από επάνω την μιλωτή του προφήτη Ηλία, σημείο που δήλωνε ότι του δόθηκε η χάρις του Θεού για να διαδεχτεί τον προφήτη Ηλία στο θείο έργο. Ο προφήτης Ηλίας, χωρίς να γνωρίσει θάνατο, ανυρπάγει στον ουρανό. Γι' αυτό και στους χρόνους του Χριστού ήταν διάχυτη η άποψη ότι θα εμφανιζόταν και πάλι στη γη. Επίσης πολλοί ταύτισαν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή με τον Ηλία, όσο και με τον Χριστό. Κατά την μεταμόρφωση του Κυρίου, μαζί με τον Μωυσή συνομιλούσαν με τον Χριστό μπροστά στα έκθαμβα μάτια των Αποστόλων, γεγονός που αποκαλύπτει πόσο μεγάλη θέση κατέχει ο προφήτης Ηλίας στη δόξα του Θεού.

Κοιτάξτε, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σε κάθε εποχή. Ας μην έχουμε ψευδεστήσεις, δεν υπήρξε εποχή που να μην έχει προβλήματα. Και τα προβλήματα είναι για να λύνονται, δεν είναι για να μας φοβίζουν. Και το Άγιο Πνεύμα νομίζω ότι δίδεται στην Εκκλησία του για να λύνει τα προβλήματα και όχι απλώς για να έχουμε μία αναφορά στο παρελθόν. Λοιπόν, προφανώς υπάρχουν προβλήματα και συγχύσεις πολλές, θα έλεγα συγχύσεις με τις λέξεις. Δεν έχουμε συμφιλειωθεί ακόμα να χρησιμοποιούμε τις λέξεις με το ίδιο νόημα. Ο ένας χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη και ο άλλος την ίδια λέξη με διαφορετικό νόημα. Συνεπώς, δεν πρέπει να μας πιάνει όλη αυτή η φοβία. Έχουμε προβλήματα. Προφανώς, δόξα τον Θεό που έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα και στα μαθηματικά είναι πρόκλησης για να λυθούν πολύ σημαντικά θέματα. Αλλά βεβαίως θα αντιμετωπιστούν όχι ούτε με φοβία, ούτε με κάποια ταραχή. Εδώ είναι ακριβώς η κοινή συνείδηση των Ορθοδόξων, η συζήτηση, η θεολογική αναζήτηση, ο διάλογος με τους ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ιδέες από εμάς. Και υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτός ο διάλογος δεν είναι μία, θα έλεγα, προδοσία των δικών μας απόψεων, κάθε άλλο. Είναι η συνειδητοποίηση της δικής μας αλήθειας και η με πολύ αγάπη και ταπείνωση προσφορά της στους άλλους. Ξέρω ότι πολλοί φοβούνται αυτό το πράγμα, αχ, λέει διάλογος. Θυμάμαι ήδη όταν στο Πανεπιστήμιο, στη δεκαετία του 70, είχε γίνει αυτή η Επιτροπή του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών διάλογος με ανθρώπους άλλων θρησκευτικών πεποιθήσεων και ιδεολογιών. Είχα τη χαρά ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος να είμαι με ανθρώπους εξαιρετικής μορφώσεως και κύρους, κοσμητών από το Χάρβαρντ, από άλλες σχολές της Ευρώπης. Και ήταν ακριβώς αυτή η συνέστηση ότι ναι, είμαστε σε έναν κόσμο που τουλάχιστον πάνω από τα 2/3 ούτε τυπικά και θεωρητικά είναι χριστιανοί. Τι κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους, τους αγνοούμε? Έχουμε άλλους ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται το παν. Ήταν τότε η εποχή που ακόμα η Σοβιετική Ένωση ήταν στη δύναμή της και στο προσκήνιό της. Τι κάνουμε? Παίρνουμε τα όπλα και κάνουμε επανάσταση? Δόξα τω Θεώ, εμείς δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες, να το πω έτσι. Άλλοι χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Ο μόνος τρόπος για μας ήταν ο διάλογος, λόγος. Πώς θα μεταφέρουμε το λόγο της αλήθειας, αν θέλετε, αυτό το μήνυμα του ενσυχωμένου λόγου του Θεού της αγάπης στους άλλους ανθρώπους. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Λοιπόν, νομίζω ότι τα προβλήματα αυτά θα τα δούμε σε διάλογο με τη σύγχρονη επιστήμη. Υπάρχει ένα κεφάλαιο ακριβώς στο βιβλίο που αναφερθήκαμε προηγουμένως, εγρήγορση για την τοποθέτησή μας έναντι των θετικών επιστήμων, το διάλογο με τις άλλες θρησκευτικές αντιλήψεις, το διάλογο με τις άλλες κοινωνικές αντιλήψεις που υπάρχουν. Αν θέλετε ακόμα, το διάλογο για αυτή την κρίση την οποία έχουμε, την οικονομική. Δεν φτάνει απλώς να κορώνεις εναντίον του Α ή του Β. Σε τι οφείλεται αυτό? Αυτά πρέπει να τα πούμε. Είπατε για τα προβλήματα σήμερα. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην πατρίδα μας είναι την κρίση. Άρα, πώς το αντιμετωπίζουμε? Εδώ θα έρθει πάλι ο λόγος του Θεού. Όχι για να κρίνει, να κατακρίνει, αλλά για να δώσει κατευθύνσεις. Αυτή η τεσσαρακορυφή σκεπτόμουν πολύ επίμονα έναν αγαπημένο στίχο από τις Παροιμίες στην Παλαιά Διαθήκη. Αληθεύειν και ποιήν δίκαια. Αρεστά το Θεό μάλλον ή θυσιών αίμα. Γραμμένα και πάλι σε μια γλώσσα που είναι πριν από 22 αιώνες, αλλά που είναι ζωντανή σήμερα, όλο ζωντανή. Αληθεύειν, ποιήν δίκαια. Πολλές φορές δεν την προσέχουμε. Πρώτο λοιπόν σήμερα, περισσότερη αλήθεια χρειάζεται στον τόπο μας. Το ψέμα κάτι σε σπορ που ο καθένας κάνει επίδειξη του πώς θα το πει καλύτερα. Ποιήν δίκαια. Όχι γενικά και αόριστα οι Ευρωπαίοι να μας δώσουν δίκαιο, αλλά μεταξύ μας. Το δίκαιο μέσα στην οικογένεια, μέσα στις δουλειές τις οποίες κάνουμε, μέσα στην όλη κοινωνική δομή. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη προφανώς. Ή το χειρότερο είναι καλύπτει τη δικαιοσύνη με διάφορα προσχήματα. Λοιπόν, όλα αυτά η Εκκλησία θα πει πιο σημαντικά για το Θεό από ότι οι πολλές εξωτερικές εκφράσεις της σκεφτικότητας. Καλές οι μετάνοιες, καλά τα κεριά, αλλά αυτό το πιο σημαντικό είναι για μένα είναι το να κάνετε αυτό, να σας αληθινή και δίκαιοι. Αυτό είναι ένας λόγος συνταρακτικός για τον οποίο θα πούμε. Δεν το πούμε κρίνοντας ή κατακρίνοντας. Δεν το πούμε κάνοντας αυτοκριτική κατά πόσο εμείς οι ίδιοι πριν από όλα είμαστε αληθινοί και δίκαιοι. Και επειδή πολύ συχνά σήμερα όλοι μιλούν για αυτά,
σκεπτόμαστε συνεχώς τους πολιτικούς. Αλλά δεν είναι μόνο οι πολιτικοί οι οποίοι είναι κάτω από αυτόν τον πειρασμό. Είναι όλος ο κόσμος κάτω από αυτόν τον πειρασμό. Βλέπετε, πολλοί δηλώνουν, ξέρω εγώ, ότι παίρνουν τη σύνταξη του πατέρα τους, ο οποίος έχει πεθάνει. Δεν το δηλώνουν, απλώς το κάνουν. Οι άλλοι δηλώνουν ότι είναι τυφλοί και παίρνουν σύνταξη. Είναι ανάπηροι. Αυτό τι σημαίνει? Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Κάποια αλλίωση έχουμε πάρει. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να είμαστε και Ορθόδοξοι και να είμαστε σε αυτή τη γραμμή. Πρέπει να αποφασίσουμε μια αλλαγή. Η αυτοκριτική δεν θα είναι μόνο για τους πολιτικούς και για αυτούς που έχουν δύναμη οικονομική, θα είναι για όλους τους ανθρώπους, για όλους μας. Όλοι μας έχουμε περιθώριο αυτοκριτικής και μετανοίας. Και επειδή είμαστε στο Άγιον Όρος, ξέρουμε ότι η μετάνοια είναι ο πιο σημαντικός και σωστός τρόπος πορείας μέσα στη ζωή μας. Σε μια αδιάκοπη ανανέωση, σε μια αδιάκοπη αλλαγή πνευματική, σε μια αδιάκοπη μεταμόρφωση. Δεν είμαστε το στατικό στοιχείο του παρελθόντος. Δεν είμαστε ένα μουσείο του παρελθόντος. Είμαστε εκείνοι που πρέπει να βρισκόμαστε στην πρωτοπορία της ανθρωπότητας. Με σιγουριά, με ταπείνωση, με ανοιχτό μυαλό, με ανοιχτή σκέψη και αποφασιστικότητα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, σημειώνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Περισσότερα από 160 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Πρόθεση της κυβέρνησης να γίνει το πόσιμο στα βόρεια προάστια. Με υπόμνημα η απολογία του 25χρονου για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις σχολές μαθητείας στον τουρισμό. Από σήμερα μείνει καύσωνα σε μεγάλο μέρος της χώρας με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη. 10 οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες. Έως τις 24 Ιουλίου σε ισχύ ο δακτύλιο στην Αθήνα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, νέοι βομβαρδισμοί και επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ. Περισσότερα από 400 ντρόν της Ουκρανίας εξαπολύθηκαν εναντίον της Μόσχας. 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν ενώ προκλήθηκαν και πυρκαγιές σε κτίρια σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Παράλληλα, αποτείει φόρο τιμή στους πεσόντες και υπογραμμίζει πως το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, με την Αθήνα να δηλώνει έτοιμη να στηρίξει κάθε προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής. Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Το Κυπριακό παραμένει ως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ. Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης στη βάση της διζωνικής διοικηνωτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μια διεθνή προσωπικότητα, μια κυριαρχία και μια ηθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υπό εξέλιξη προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Η επίλυση του Κυπριακού στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επανένωση της Μεγαλονήσου και η άρση της κατοχής σε έδαφος μίας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ύψιστη προτεραιότητα. Ανάρτηση για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο έκανε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, σημειώνει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του και τονίζει πως η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, το γνωστό μας ΟΑΚΑ, επιθεώρησε το πρωί ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας από εκεί δηλώσεις στην τηλεόραση της ΕΡΤ. «Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο ΟΑΚΑ πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως στόχος είναι να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας πως στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου, να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια έναν ακόμη χώρο πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Επισήμανε πως ανακαινίζονται στάδια σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο ελληνικό δημιουργούνται νέοι χώροι άθλησης, πρασίνου και αναψυχής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, σημειώνοντας ότι εκτός από τις σχολικές μονάδες προβλέπει και την αναβάθμιση των μικρών γηπέδων που βρίσκονται στους σχολικούς χώρους, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες άθλησης για τα παιδιά. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των προφυλακιστέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς από την πλευρά του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, που φέρεται να τον κατονόμασε ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες πριν και μετά την επίθεση. Κατά πληροφορίες, αρνήθηκε πως διαχειρίστηκε τα κλειδιά ή ότι τα έδωσε στους φυσικούς δράστες της επίθεσης. Με τη νέα προφυλάκηση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν, όπως είπαμε, τους 4. Εκτός από τον 25χρονο, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και τους 2 φερόμενους ως φυσικούς δράστες της επίθεσης, τον 29χρονο και την 26χρονη. Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται, ενώ η δικογραφία που χειρίζεται η ανακρίτρια περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα, όσο και τις 2 εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Η δίωξη αφορά βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και έμπρισμο. Δεκτές από σήμερα, κυρίες και κύριοι, και ως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το σχολικό έτος 2026-27 σε 3 ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας. Πρόκειται για τις ειδικότητες του υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης και του τεχνίτη επισιτισμού. Δικαίωμα εγγραφής στην πρώτη τάξη έχουν οι υποψήφοι ηλικίας 18 ετών και άνω, που είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Συγκεκριμένα, για την ειδικότητα υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, απαιτείται επιπλέον η καλή γνώση ξένης γλώσσας, αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά, επίπεδου Β2, που πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών. Σημειώνεται πως οι σχολές μαθητείας λειτουργούν σε 7 πόλεις, συγκεκριμένα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλίνη, Πάτρα και Ρόδο, και εφαρμόζουν το διοικό σύστημα εκπαίδευσης, όπου το σύστημα αυτό συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση, πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Στόχος είναι να αποκτήσει ο μαθητευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Η υποβολή των αιτήσεων για τις σχολές γίνεται μέσω του gov.gr. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε χθες ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν από σήμερα στη χώρα έως και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν σήμερα και αύριο, όπου σε αρκετές υπηρετικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του διαστήματος που αναμένονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Ο Δήμος Αθηναίων θέτει σε πλήρη ετοιμότητα τις υπηρεσίες του και συγκεκριμένα 7 λέσχες φιλίας του Δήμου που λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ,
ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ειδικά για τις μέρες αυτές, το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων θα προμηθεύσει τις Λέσχες Φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και ειδικό κιτ προστασίας. Σημαντικό και αυτό. Για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, ο Δήμος Αθηναίων παρακαλεί τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 π.μ. και 5 μετά μεσημβρίας, ζητώντας την κατανόηση και τη συνεργασία όλων, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών. Άλλωστε, στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων θα εφαρμοστεί ειδικό ωράριο. Συνιστάτε στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αποφεύγοντας την εκτέλεση θερμών εργασιών στην Ήπεθρο. Ιδιαίτερη μέρημνα συνιστάται για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και για όσους εργάζονται ή εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει 10 απλές οδηγίες για προστασία, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδιαίτερα σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως ηλικιωμένοι και τα παιδιά. Συγκεκριμένα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προτείνει να παραμείνετε σε σκιερό μέρος, κρατήστε το σπίτι δροσερό, μείνετε ενυδατωμένοι, τραφείτε σωστά και επαρκώς, μείνετε σε επαφή με οικογένεια, φίλους και γείτονες, ντυθείτε ανάλαφρα, αποφύγετε την έντονη άσκηση και τις άσκοπες μετακινήσεις, μην καταναλώνετε αλκοόλ, φροντίστε τα κατοικίδια σας και μην αφήνετε παιδιά ή κατοικίδια σε αυτοκίνητα χωρίς εξαερισμό. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος, αγαπητοί ακροατές, για την αναστολή του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Ο δακτύλιος που εφαρμόζεται από τις 20 Οκτωβρίου θα πάψει να ισχύει μετά τις 24 Ιουλίου. Μέχρι τότε εξακολουθεί να εφαρμόζεται το σύστημα της εναλλάξ κυκλοφορίας οχημάτων με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας. Μετά την 24 Ιουλίου, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας θα γίνεται χωρίς το σύστημα μονών ζυγών. Η εφαρμογή του δακτυλίου αναμένεται να επανέλθει το φθινόπωρο με την έναρξη της νέας περιόδου ισχύος του μέτρου.

τη δέσμευση της ηγεσίας της Κύπρου να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Δηλώσεις έκανε μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον τύμβο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες της τουρκικής εισβολής του 1974. Όπως τόνισε ο κύριος Χριστοδουλίδης, οι ήρωές μας ορίζουν το χρέος και την ευθύνη όλων μας, επισημένοντας πως η επίτευξη της επανένωσης αποτελεί την υπαριθμόν ένα προτεραιότητα και το ουσιαστικό μνημόσυνο για όσους θυσιάστηκαν. Αναφερόμενος στην επικείμενη κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, υπογράμμισε ότι αντικειμενικός στόχος είναι η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης κατά την οποία θα ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που διακόπηκαν. Παράλληλα, διαβεβαίωσε για την ετοιμότητα της ελληνοκυπριακής πλευράς, σημειώνοντας πως όλα εξαρτώνται από την αντίδραση της Τουρκίας και προσθέτοντας πως όλοι θα κριθούν με πράξεις. Ο κύριος Χριστοδουλίδης κατέστησε σαφές ότι οποιαδήποτε θετική εξέλιξη στις ευρωτουρκικές σχέσεις προϋποθέτει αντίστοιχες θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό, πάντοτε στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς οποιασδήποτε ασάφειες. Επιπλέον χαιρέτησε τον ενισχυμένο και πρωταγωνιστικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ειδική αναφορά στον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου Ραφαέλε Φίτο. Όπως ανέφερε, η παρουσία της Ένωσης είναι καθοριστική, καθώς η λύση πρέπει να συμβαδίζει πλήρως με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τέλος, κληθείς να σχολιάσει την απουσία του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τους εορτασμούς στα κατεχόμενα, ο κύριος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η εκπροσώπησή του από άλλο στέλεχος της τουρκικής κυβέρνησης δεν αλλάζει τίποτε σε σχέση με το έγκλημα της Τουρκίας στην Κύπρο εδώ και 52 χρόνια. Τώρα, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί πως ολοκλήρωσαν τα αεροπορικά πλήγματα που διεξήγαγαν για ένα τη συνεχή νύχτα στο Ιράν, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει στοχοποιώντας για ακόμη μία φορά γειτονικές χώρες στον κόλπο και να ανακοινώνει πως επιτέθηκε σε 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Οι νυχτερινές επιδρομές στοχοποίησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτειας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυράβλων και ντρόουνς, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζομένους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε μέσω πλατφόρμας το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, τονίζοντας πως οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έγιναν για να τιμηθούν Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή. 2 μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ σκοτώθηκαν όταν το Ιράν έπληξε βάση στην Ιορδανία και λείψαν από που βρέθηκαν στον τόπο της επίθεσης, αλλά δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί, πιθανόν ανήκουν σε τρίτο σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση. Άλλος Αμερικανός στρατιωτικός σκοτώθηκε προχθές Σάββατο σε θεωρητικά ελεγχόμενη έκρηξη της γόμωσης ιρανικού μη επανδρομένου εναέριου οχήματος εφόρμησης στο βόρειο Ιράκ. Ο επίσημος απολογισμός των απολειών των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου με την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, αυξήθηκε στους 17 νεκρούς. Στην άλλη πλευρά, με βάση τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε την

ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας, ανακοίνωσε το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, διαβεβαιώνοντας πως τα περισσότερα καταρρίφθηκαν. Από την επίθεση 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ προκλήθηκαν και πυρκαγιά σε κτίρια, σύμφωνα με τους Ρώσους αξιωματούχους. Η Ουκρανική επιδρομή καταγράφηκε την επομένη της ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Κιέβου το Σάββατο προς Κυριακή, όπου σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι ήταν από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει με το συγκεκριμένο είδος οπλικών συστημάτων και είχε αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 16 να τραυματιστούν. Τους τελευταίους μήνες οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους εναντίον της Ρωσίας, στοχοποιώντας ιδίως υποδομές υδρογονανθράκων για να προσπαθήσουν να τις στερήσουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτεί την πολεμική της προσπάθεια. Και από την Μόσχα στο Λονδίνο, που ο Άντι Μπέρναμ γίνεται σήμερα ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας μέσα σε μία δεκαετία, υπόσχεται να αναδιαμορφώσει τη χώρα ώστε η πολιτική να επικεντρωθεί περισσότερο στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως η κρίση του κόστου ζωής και οι ανεπαρκείς δημόσιες υπηρεσίες. Τις επόμενες ώρες ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να εκφωνήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έξω από την Downing Street και να υποβάλει επίσημα την παρέτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια ο μονάρχης θα δεχθεί τον Μπέρναμ για να του αναθέσει τον σχηματισμό κυβέρνησης. Αμέσως μετά αναμένεται να ξεκινήσουν τα δύσκολα για τον 56χρονο βασιλιά του Βορρά, προσωνύμιο το οποίο απέκτησε ως δήμαρχος του Μάντσεστερ. Αφού ανακοινώσει το Υπουργικό του Συμβούλιο, το οποίο ήδη αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων στο κυβερνών εργατικό κόμμα, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μακρά λίστα προβλημάτων, από την υποτονική οικονομική ανάπτυξη ως τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

0: Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε γρήγορα πως έχουμε αγρυπνία την Παρασκευή 24 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ έως τις 12.30 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Παλαιό Φάληρο, Ιερά Αγρυπνία της Αγίας Άνης. Παρασκευή λοιπόν 24 Ιουλίου στην Παναγίτσα του Παλαιού Φαλήρου. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μια εβδομάδα που ξεκινάει με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και θα συνεχιστεί στα βόρεια μέχρι και αύριο, ενώ στην Αττική και στα Νότια μέχρι και την Τετάρτη. Από εκεί και πέρα αρχίζει σιγά σιγά και πέφτει η θερμοκρασία, δηλαδή ουσιαστικά από την Πέμπτη, και θα έχουμε και βροχές. Πάμε όμως να δούμε πιο αναλυτικά τι καιρό έχουμε για σήμερα. Έτσι λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, η θερμοκρασία στις προειδοποιήσεις είναι η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρωτικά θα φτάσει στους 40 με τους 41 βαθμούς. Παράλληλα επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης στις περισσότερες υπηρωτικές περιοχές της χώρας λόγω ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Περισσότερες πληροφορίες θα έχουμε σχετικά με τις θερμικές καταποντήσεις στον δείκτη WVGT καθημερινά στα δελτία της ΕΜΗ. Στα γενικά χαρακτηριστικά είναι ο γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά, όπως στις ορεινές περιοχές, κυρίως στην βόρεια χώρα, θα κυλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και υπάρχει πιθανότητα και για καταιγίδες μεμονωμένες. Οι άνεμοι στα δυτικά, δυτική μπορεί δυτική 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες.

0: εμφυρίωσα, αλλά και στο Αιγαίο μέχρι και έτσι. Θερμοκρασία. Σε υψηλά, για την εποχή, σε υψηλά επίπεδα, όχι για την εποχή, και θα φτάσει στις Κυκλάδες 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 35 με 34 και στα υπηρετικά 39 και τοπικά 40 με 41. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 29 βαθμούς που έχουμε στα νησάκια Οθονή και στην Κάσο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, ξεκινώντας από τους 35 βαθμούς, έχουμε Σέρες, Φλόρινα, Ανδραβίδα, Ωραή στη Βόρειο Εύβοια, Μυτιλίνη, Πύργος και Λίμνος. 36. Ο Άραξος, η Τανάγρα, τα Κύθυρα, η Σάμος, η Τίνος και το Άργος και η Λίμνος στη Ρόδο. 37. Το Γήθιο, η Σκάλα Λακωνίας, η Χαλκίδα, το Πολύκαστρο Κυλκής, η Κοζάνη, τα Γιάννενα, η Λάρισα, η Λαμία, η Γάβδος, η Σούδα και η Ζάκυνθος. 38. Η Σοφάδες, στη Θεσσαλία. 39. Κάτω τη Θωρέα, Μεγαλόπολη, Θήρα, Θήβα, Μέλη, Γαλάς και Κόρινθος. Και το Σαραντάρι αυτή τη στιγμή είναι στο Αγρίνιο και στη Σπάρτη. Πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις οι οποίες θα αυξηθούν και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Θεσσαλίας. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά έθριο καιρό με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία. Με πολλά υψηλά ποσοστά υγρασίας όμως, δυτικούς ανέμους 2 μπουφόρ. Ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 3 ως 5 και στα δυτικά πιο ενισχυμένη στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα μεταβληγεί η άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα στην Αττική κυμαίνεται από 30 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 39 στη Νέα Φιλαδέλφεια, 38 στο Σκηνιά, 37 τα Τόη και Ελευσίνα, 36 Μαραθώνας και το κέντρο της Αθήνας και 35 Μέγαρα, Σπάρτα και Ελληνικό. Η Θεσσαλονίκη έχει 31 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει όμως μέχρι τους 36 γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα. Γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Για αύριο τώρα Τρίτη και πάλι η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει 40 με 41 βαθμούς. Στα γενικά χαρακτηριστικά ο έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, κυρίως στα βόρεια, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανόν να εκδηλωθούν και με μονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά, στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά. Αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4, μποφόρ και τοπικά 5. Και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5, μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία τώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες στους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 35-37 και τοπικά και 38 και στα ηπειρωτικά 38-39 και τοπικά 40 με 41. Η Μακεδονία και η Θράκη έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. 21 βαθμοί το πρωί, 37-38 το μεσημέρι και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία και 39. Στη δυτική Μακεδονία η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 18 βαθμούς και το μεσημέρι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαρία. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, γι' αυτό παρεμβαίνω. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται. Γνωστές και άγνωστες διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Παλαιά Διαθήκη διηγείται» που προγραμμάτισε 89,5. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στην αρρύθμιση του ήχου η Σοφία Ξερικού. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το δεύτερο μέρος της διηγήσεως που αφορά στον Ιωσήφ τον Πάγκαλο. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε δει τα όσα αντιμετώπισε ο Ιωσήφ μετά την πώλησή του από τα αδέλφια του σε εμπόρους οι οποίοι κατευθύνονταν στην Αίγυπτο, για τον πειρασμό που συνάντησε στο σπίτι του κυρίου του Πετεφρή, για την φυλάκισή του, για την συμπάθεια και την βοήθεια που προσέφερε στους φυλακισμένους που ήταν μαζί του και για την ερμηνεία των ονείρων τους, δύο δηλαδή αυλικών του Φαραώ της Αιγύπτου, και πώς αυτό στη συνέχεια ερμήνευσε κατά την θεία πρόνοια τα όνειρα του Φαραώ, τα οποία αφορούσαν σε μία περίοδο επταετίας κατά την οποία η Αίγυπτος θα ευημερούσε και για την περίοδο επίσης 7 χρόνων που θα ακολουθούσε της πρώτης, κατά την οποία όμως η Αίγυπτος θα υπέφερε απολυμό. Στη σημερινή μας εκπομπή θα παρακολουθήσουμε τη βιβλική διήγηση, η οποία περιγράφει τα όσα ακολούθησαν στην ζωή του Ιωσήφ μετά την ερμηνεία των ονείρων που έδωσε αυτός τον Φαραώ. Αφού λοιπόν δαπανήθηκαν 2 χρόνια στη φυλακή, ήρθε τώρα ο καιρός για την ανύψωση του Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ, πριν έρθουν ακόμη τα έτη της πείνας, απέκτησε 2 τέκνα από την Ασινέθ, στην οποία έδωσε ονόματα εκφραστικά της πλουσιοπάροχης πρόνοιας του Θεού σ' αυτόν. Τον πρωτότοκο γιο του τον ονόμασε Μανασί και τον άλλον τον ονόμασε Εφραίμ. Το όνομα Μανασής ερμηνεύεται κατά λέξη «υπήρξε αιτία στο να λησμονήσω». Το όνομα αυτό το έδωσε ο Ιωσήφ στο πρώτο του παιδί από ευγνωμοσύνη στο Θεό, ο οποίος τον έκανε να λησμονήσει την προηγούμενη κατάσταση της δουλείας του και τη σφοδρή επιθυμία που ένιωθε για τον οίκο του πατέρα του. Ήταν ευγνώμων στο Θεό, ο οποίος τον αξίωσε να κάνει δική του οικογένεια, αν και βρισκόταν ως εξόριστο στη χώρα. Στο σημείο αυτό μπορεί να τεθεί το ερώτημα γιατί ο Ιωσήφ, ενώ έφτασε σε τόσο υψηλή θέση, δεν επικοινώνησε με τον γέροντα πατέρα του. Δεν ένιωσε ενδεχομένως την ανάγκη αυτή. Ότι όμως ο Ιωσήφ δεν έπαψε πραγματικά να ενδιαφέρεται και να πονά για τον οίκο του πατέρα του, φαίνεται όχι μόνο από τα αισθήματά του κατά τη συνάντηση με τα αδέλφια του και με τον πατέρα του, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αλλά και από τους λόγους προς την κατά τη γέννηση του δευτέρου γιού του, του Εφραίμ, που χαρακτήρισε την Αίγυπτο ως γη ταπεινώσεώς του, δηλαδή ως χώρα θλίψεως και ως χώρα πόνου. Το ότι ο Ιωσήφ δεν έστειλε αμέσως μετά την ανάληψη των νέων του καθηκόντων που προέρχονταν από την υψηλή του θέση αγγελία στον πατρικό του οίκο στη Χαναάν για να καλέσει τον πατέρα του, και αυτό μπορεί να εξηγηθεί ως αποτέλεσμα του δισταγμού του να αποκαλύψει στον πατέρα του την ενοχή των αδελφών του, ή ακόμη και από το ότι ο Θεός θα τον απέτρεπε να κάνει κάτι τέτοιο αφού δεν είχε φτάσει, δεν είχε πληρωθεί ο καιρός της φανερώσεως του γεγονότος αυτού. Το όνομα του δευτέρου γιού του Εφραίμ σημαίνει διπλή καρποφορία. Το όνομα εκφράζει πάλι την ευγνωμοσύνη του Ιωσήφ προς το Θεό, γιατί έδωσε σε αυτόν ένα δούλο καταδικασμένο σε συνεχή δουλεία,
μια ευτυχισμένη οικογένεια με δύο γιους. Η περικοπή εν προκειμένου κάνει λόγο για την έναρξη της πείνας σε δύο βαθμίδες. Όταν άρχισε, ο Ιωσήφ άνοιξε τους ιτοβολώνες για τους ντόπιους Αιγύπτιους και για τους ξένους, οι οποίοι έρχονταν στην Αίγυπτο για τροφή. Η ιστορικότητα της πληροφορίας αυτής μαρτυρείται από επιγραφές και ιερογλυφικά έγγραφα, τα οποία μαρτυρούν κατάσταση πείνας στην Αίγυπτο και την αντιμετώπιση της καταστάσεως αυτής, όπως εδώ προγεριγράφεται από την περικοπή. Μια περιοχή στον Νείλο κρατάει μέχρι σήμερα το όνομά της Ιωσήφ. Κατά παράδοση, ο Ιωσήφ έμεινε στην πόλη Ον, στη σημερινή δηλαδή Ηλιούπολη της Αιγύπτου, και εκεί παρέμεινε και η Θεοτόκος μαζί με τον Κύριο μας Ιησού και τον Ιωσήφ όταν αυτοί κατέφυγαν στην Αίγυπτο. Η σοφία του Ιωσήφ και η συνετή συμβουλή έσωσαν τον Φαραώ από βέβαιη η ανατροπή της δυναστείας του, διότι τι θα μπορούσε πραγματικά να προσφέρει ο Φαραώ σε έναν λιμοκτονούντα λαό. Ο νεαρός Εβραίος Ιωσήφ, ένας νεαρός οικογενής δούλος, με σωστή ερμηνεία των ονείρων που έκανε και τη σοφή συμβουλή που έδωσε, έσωσε το θρόνο του Φαραώ. Αλλά Ιωσήφ έσωσε και όλη την Αίγυπτο και όλους τους περίοικους λαούς. Η παλαιά υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ και στο σπέρμα του ότι ήταν αυτός που θα γινόταν πατέρας πολλών εθνών και ότι όλες οι οικογένειες της γης θα ευλογούντα σε αυτόν. Αυτή η υπόσχεση του Θεού άρχισε να εκπληρώνεται όταν ο Ιωσήφ έγινε σωτήρας και πατέρας για τα έθνη που έτρεχαν σε αυτόν προκειμένου να διατηρηθούν στη ζωή. Αφού η ξηρασία γινόταν όλο και μεγαλύτερη και υπέφεραν άνθρωποι και ζώα, ο Ιακώβ αποφάσισε να στείλει και να φέρει σιτάρι από την Αίγυπτο για να σώσει την οικογένειά του από την πείνα. Το ότι ο ίδιος δεν σχεδίασε, όπως ο Αβραάμ και ο Ισαάκ, να φέρει την οικογένειά του στην Αίγυπτο, αυτό εξηγείται μάλλον από το γεγονός ότι και στην Αίγυπτο επίσης επικρατούσε πείνα, όπως και στη Χαναάν. Με την εντολή λοιπόν του Ιακώβ, κατέβηκαν και οι αδελφοί στην Αίγυπτο για σιτάρι. Κατέβηκαν όμως εκτός όλων των άλλων, όλοι οι αδελφοί εκτός του Βενιαμίν. Το ότι οι 10 αδελφοί έφυγαν και κατέβηκαν στην Αίγυπτο, αυτό έγινε είτε για λόγους ασφαλείας, είτε γιατί το σιτάρι έπρεπε να διανεμηθεί στους αρχηγούς των οικογενειών και έτσι έπρεπε να παρίστανται όλοι εκεί. Το γεγονός ότι ο Βενιαμίν κρατήθηκε από τον πατέρα του και δεν πήγε μαζί με τους άλλους αδελφούς στην Αίγυπτο, αυτό δεν έγινε επειδή αυτός ήταν μικρός στην ηλικία, αλλά διότι ήταν το μοναδικό τέκνο του Ιακώβ από τη Ραχήλ και συνεπώς κατήχε τη θέση του πολύ αγαπημένου γιου. Πρέπει να υποθέσουμε ότι όχι μόνο η ιή του Ιακώβ, αλλά και ολόκληρο καραβάνι χαανανιτών κατέβαινε στην Αίγυπτο για τον ίδιο σκοπό. Γι' αυτό και όπως μας πληροφορεί η περικοπή μας, οι 10 αδελφοί πήγαιναν μετά των ερχομένων. Ελθώντες λοιπόν οι 10 αδελφοί στην Αίγυπτο, προσκύνησαν τον άρχοντα Ιωσήφ μέχρι σε δάφους. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πληροφορία που μας δίνει η βιβλική διήγηση, γιατί στο σημείο αυτό βλέπουμε να εκπληρώνονται τα όνειρα του Ιωσήφ, ότι δηλαδή θα τον προσκυνούσαν τα αδέλφια του. Ο Ιωσήφ αναγνώρισε αμέσως τους αδελφούς του, αλλά αυτοί που είχαν πλέον των 20 ετών να τον δουν δεν τον αναγνώρισαν. Δεν τον αναγνώρισαν όχι μόνο γιατί αυτός τώρα ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία, αλλά διότι παρουσιάζονταν μπροστά τους ως Αιγύπτιος. Τώρα ο Ιωσήφ φορούσε αιγυπτιακό ένδυμα και είχε λίο πρόσωπο και ακόμη μιλούσε ξένη γλώσσα και παρουσιαζόταν ως μέγας άρχοντας. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο Ιωσήφ μίλησε σκληρά στους αδελφούς του και τους κατηγόρησε ως κατασκόπους της χώρας.
οι αδελφοί του Ιωσήφ προσευλήθησαν, ασφαλώς από την κατηγορία εναντίον τους, όμως ο φόβος έκανε να αποδεχθούν αυτή την προσβολή και να βεβαιώσουν την αθωότητά τους. Και αφού ο ισχυρισμός τους ότι ήταν έντιμοι άνθρωποι δεν έγινε πιστευτός από τον Αιγύπτιο άρχοντα, άρχισαν στη συνέχεια να αναφέρουν λεπτομέρειες σχετικές με την οικογένειά τους. Με τις λεπτομερείς αυτές πληροφορίες προσπαθούσαν να αποδείξουν την αθωότητά τους. Αφού και οι 10 ανήκουν σε μία οικογένεια, δύσκολα θα έκαναν εχθρική επίθεση σε ένα ολόκληρο βασίλειο. Επομένως, δεν υπήρχε πραγματικός λόγος για να γεννηθεί υποψία περί κατασκοπίας. Ο Ιωσήφ όμως επανέλαβε προς αυτούς την κατηγορία του και επέμενε ότι τότε θα έπρεπε να αποδείξουν και την αλήθεια των λεγόμενων τους, εάν έφερναν ενώπιόν του τον απουσιάζοντα αδελφό τους. Και επέβαλε με όρκο την ζωή του Φαραώ, όπως συνηθιζόταν να λέγεται, να σταλεί ένας από αυτούς πάλι στη Χαναάν και να φέρει μαζί του τον Βινιαμίν. Η απροθυμία τους, όπως φαίνεται, να κάνουν αυτό, γιατί γνώριζαν ότι ο πατέρας τους Ιακώβ δεν θα το δεχόταν, έκανε τον Ιωσήφ να του στείλει στη φυλακή για 3 ημέρες. Αυτό ενδεχομένως ο Ιωσήφ να το έκανε για να τους προκαλέσει για λίγο τη δυστυχία και να τους αφήσει το χρονικό περιθώριο να εννοήσουν έστω για λίγο τη δυστυχία στην οποία εκείνοι τον είχαν υποβάλει. Ο ίδιος είχε ταλαιπωρηθεί στη φυλακή περίπου 3 χρόνια. Την 3η ημέρα, μετά τη φυλάκισή τους δηλαδή, ο Ιωσήφ απάλυνε την αυστηρή του στάση. Η εξήγησή του «Τον Θεόν εγώ φοβούμαι», δηλαδή «εγώ σέβομαι το θέλημα του Θεού», θα πρέπει να εννοηθεί ίσως και με ένα γενικό τρόπο, ως υποτιθέμενη ότι προέρχεται και από έναν Αιγύπτιο κυβερνήτη, αντί της κατακρατήσεως των 9 και της αποστολής του ενός στη Χαναάν για να φέρει τον Βενιαμίν, όπως είχε πει, κράτησε τώρα μόνο τον 1 στη φυλακή. Στους άλλους επέτρεψε να επιστρέψουν στη Χαναάν για να φέρουν τροφή στις οικογένειές τους και να έλθουν πάλι φέρνοντας μαζί τους και τον Βενιαμίν. Η επιστροφή του στην Αίγυπτο με τον Βενιαμίν θα έφερνε και την απελευθέρωση του ενός φυλακισμένου. Αν αντίθετα αυτοί είχαν απατήσει τον Ιωσήφ για τα όσα του είχαν πει, στη συνέχεια θα πέθαιναν από την πείνα. Ο δε φυλακιστής στην Αίγυπτο αδελφός τους θα εξετελείται ως κατάσκοπος. Οι 10 αδελφοί τώρα υπέφεραν και μάλιστα υπέφεραν αδίκως. Η θλίψη τους όμως αυτή τους υπενθύμιζε το προηγούμενο αμάρτημά τους που είχαν διαπράξει εναντίον του αδελφού τους Ιωσήφ. Το γεγονός το ότι το αμάρτημά τους ήταν τόσο νοπό στη μνήμη τους μετά την πάροδο τόσων χρόνων είναι σημείο πραγματικής μετάνοιάς τους. Ο Ιωσήφ εννοούσε όλους τους λόγους των αδελφών του που έλεγαν μεταξύ τους και μάλιστα τα λόγια αυτά δεν τον άφησαν ασυγκίνητο. Ο Ιωσήφ διέταξε να δοθεί σύτος στους αδελφούς του επιστρέφοντας τη χώρα τους, αλλά επίσης τα χρήματα του καθενός που είχαν καταβληθεί να τοποθετηθούν μυστικά στο σάκο τους και ακόμη να δώσουν σε αυτούς ζωοτροφές για τη διαδρομή. Ο Ιωσήφ δεν επέστρεψε από πονηρό σκοπό τα χρήματα, αλλά από καλοσύνη, γιατί δεν μπορούσε να κρατήσει για αγορά τροφής τα χρήματα του πατέρα του και των αδελφών του. Η επιστροφή των χρημάτων των αδελφών από τον Ιωσήφ είχε ως αποτέλεσμα να επικρατήσει αναταραχή μεταξύ τους και να γεννηθούν ερωτηματικά σε αυτούς. Το γεγονός θεωρήθηκε προάγγελος και άλλων ταλαιπωριών. Ακούγοντας με την επιστροφή των αδελφών ο Ιακώβ τη θλιβερή τους ιστορία και βλέποντας την επιστροφή των χρημάτων που τη θεώρησε ως κακό ιονό, νομίζοντας ότι έχασε και έναν δεύτερο γιο, ξέσπασε σε έναν πικρό κλαυμό,
καταλογίζοντας έτσι στους γιους του την ευθύνη για το χαμό του Ιωσήφ και του Σιμεών. Τώρα ζητούσαν επίσης να πάρουν μαζί τους και τον Βινιαμίν. Ο Ιακώβ δεν μίλησε με σκληρότητα στους γιους του, αφού δεν γνώριζε την ενοχή τους για την εξαφάνιση του Ιωσήφ και αφού δεν μπορούσε να τους κατηγορήσει ευθέως για τη φυλάκιση του Σιμεών. Όμως οι ίδιοι οι αδελφοί που γνώριζαν την ενοχή τους στην περίπτωση του Ιωσήφ θα πρέπει να δέχτηκαν τα πικρά λόγια του θλιμμένου πατέρα τους ως αρμόζουσα επίπληξης αυτούς, γιατί έτσι πίστεψαν ότι τους άξιζε μεγάλη τιμωρία.

0: Από το 43ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως αρχίζει και η κορύφωση της βιβλικής διηγήσεως, καθώς οι αδελφοί του Ιωσήφ επιστρέφουν στην Αίγυπτο κατά προτροπή του πατέρα του Ιακώβ, προκειμένου να αγοράσουν μικρά βρώματα, δηλαδή μικρή ποσότητα τροφής. Πρόθεσή τους και πάλι ήταν να αγοράσουν το σιτάρι και όχι να ζητήσουν να τους χαριστεί. Για το λόγο αυτό θα έπαιρναν μαζί τους διπλάσια χρήματα κατεβαίνοντας στην Αίγυπτο για να πληρώσουν και τον προηγούμενο σιτάρι και αυτό που επρόκειτο να αγοράσουν. Το δυσκολότερο σημείο της αποστολής των ιών του Ιακώβ ήταν η συνοδεία τους και από τον Βενιαμίν. Άλλωστε, ο Αιγύπτιος άρχοντας το είχε δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν μπορούσαν να εμφανιστούν μπροστά του χωρίς τον νεότερο αδελφό τους. Προκειμένου να πιστεί ο Ιακώβ και να δώσει τη συγκατάθεσή του ο τέταρτος γιος του Ιούδας, επεσήμανε την αναγκαιότητα της παρουσίας του Βενιαμίν, ενώ εγγυήθηκε προσωπικά την ασφάλεια του μικρότερου αδελφού. Μπροστά στα πιστικά λόγια του Ιούδα, ο Ιακώβ συγκατατέθηκε και πριν από την αναχώρησή τους, τους ευλόγησε εκφράζοντας την ευχή ο Θεός να τους δώσει, να δώσει χάρη στον Αιγύπτιο άρχοντα. Η εβραϊκή λέξη αποδιδόμενη με την ελληνική χάρη σημαίνει κατά λέξεις πλάχνα, όπου σύμφωνα με την εβραϊκή αντίληψη ήταν η έδρα της στοργής και της συγκινήσεως. Το τέχνασμα αυτό του Ιωσήφ με το χαμένο κύπελό του στο σάκο του Βενιαμίν, για το οποίο γίνεται λόγος στο 44ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως, προετοιμάζει τη συγκινητική αποκάλυψη του Ιωσήφ στους αδελφούς του, που περιγράφεται στο 45ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως. Ιδιαίτερη συναστηματικής αξίας, καθώς σε αυτή αναδεικνύεται η δύναμη της πατρικής αγάπης, η τελευταία στίχη του 45ου κεφαλαίου, όπου οι απεσταλμένοι αδελφοί του Ιωσήφ ήλθαν στη Χαναάν για να αναγγείλουν τα ευχάριστα στον Ιακώβ, «Ζει ακόμη ο Ιωσήφ», του είπαν, «και μάλιστα αυτός είναι που διοικεί όλη την Αίγυπτο». Αλλά ο Ιακώβ έμεινε ασυγκίνητος, διότι δεν τους πίστευε. Το επανέλαβαν τότε όλα όσα τους είχε πει ο Ιωσήφ. Ύστερα είδε τα αμάξια που είχε στείλει εκείνος για να τον μεταφέρουν, και τότε ο Ιακώβ συνήλθε από τη συγκίνηση και είπε: «Μου φτάνει ότι ζει ακόμη ο Ιωσήφ το παιδί μου. Θα πάω να το δω πριν πεθάνω». Πορευόμενος έτσι προς την Αίγυπτο, ο γέροντας Ιακώβ στάθηκε στο Φρέαρ του Όρκου, δηλαδή στη Βυρσεβεέ, στα νότια σύνορα της Χαναάν, εκεί όπου ο Αβραάμ και ο Ισαάκ είχαν παλαιότερα ανεγείρει θυσιαστήρια στον Κύριο. Όταν ο Ιακώβ διάβηκε αυτόν τον ιερό τόπο και είδε τα απομεινάρια του θυσιαστηρίου του πατέρα του, στάθηκε και προσέφερε θυσία στο Θεό. Η θυσία θα ήταν ευχαριστήρια για τα όσα ευχάριστα νέα είχε μάθει σχετικά με τον Ιωσήφ. Όπως φαίνεται από τα λόγια του Θεού στο όραμα που ακολουθεί, ο Ιακώβ στη θυσία του τον είχε παρακαλέσει να ευλογήσει την παραμονή του στην Αίγυπτο, γιατί έχοντας υπόψη του κάποιους παλαιότερους αποκαλυπτικούς λόγους του Θεού στον Αβραάμ, προέβλεπε φαίνεται ως ζωφερή την παραμονή του εκεί. Εν προκειμένου, στη θυσία του Ιακώβ έχουμε την τελευταία αποκάλυψη του Θεού σε αυτόν, και δεν δόθηκε άλλο υπερφυσικό γεγονός μέχρι την όραση της σκεωμένης βάτου. Είναι εδώ η αποκάλυψη σύντομη αλλά σαφής, καθώς κάθε πρότασή της είναι βαριά. Καταρχάς ο Θεός του λέει: «Μη φοβού καταβήνε εις Αίγυπτον». Η θεία αυτή προτροπή υποδηλώνει ότι ο Ιακώβ θα φοβόταν μήπως η κατάβασή του στην Αίγυπτο είχε κακές συνέπειες. Ποθούσε όμως να δει τον Ιωσήφ, τον αγαπημένο του γιο. Θυμόταν όμως και τις κακές συνέπειες του ταξιδιού του Αβραάμ στην Αίγυπτο και ότι ο Θεός είχε απαγορεύσει στον πατέρα του τον Ισαάκ να κατεβεί εκεί και μάλιστα σε περίοδο πείνας. Επομένως είχε ως φυσιολογική αντίδραση αγωνία στην ψυχή του, εάν θα έχει την επιδοκιμασία του Θεού η κάθοδός του στην Αίγυπτο. Αλλά στο όραμά του τώρα, ο Θεός εκφράζει την επιδοκιμασία του σε αυτό το ταξίδι και του δίνει ενθαρρυντικές υποσχέσεις. Όπως προηγουμένως, όταν ο Ιακώβ αναχωρούσε για τη Μεσοποταμία, έτσι και τώρα που αναχωρεί για την Αίγυπτο, έλαβε τη διαβεβαίωση ότι ο Θεός θα είναι μαζί του, ότι θα πραγματοποιηθεί σε αυτόν η Θεία υπόσχεσή του και ότι η αναχώρησή του για την Αίγυπτο δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει για πάντα την γη της Επαγγελίας. Η συνάντηση του Ιωσήφ με τον γέροντα πατέρα του έφερε τη ζωή τους σε αποκορύφωμα. Επιθυμούσε τόσο πολύ ο ένας να δει τον άλλον και η μεγάλη τους αυτή αγάπη πλημμύρισε χαρά τις καρδιές του και χύθηκε, αναλύθηκαν και οι δύο σε δάκρυα, τα οποία δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν. Ήταν δάκρυα χαράς που ήρθαν μετά από άφθονα δάκρυα λύπης που χύθηκαν στη διάρκεια του μακρού χωρισμού τους και ήταν ακόμη δάκρυα ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Ο Ιακώβ, γνωρίζοντας ότι πλησιάζει το τέλος της ζωής του, όπως είχε συμβεί, όπως θα συνέβαινε αργότερα με τον Μωυσέα ή με τον Δαβίδ, θέλησε να ευλογήσει τους απογόνους του. Έτσι, ο γέροντας πατριάρχης ότισε τον Ιωσήφ και τον παρακάλεσε να μην τον θάψει στην Αίγυπτο, αλλά στη Χαναάν, στον τάφο των πατέρων του. Το αίτημα αυτό του Ιακώβ προερχόταν βεβαίως από την αγάπη προς τους πατέρες του, υπονοούσε όμως με αυτό και την πίστη του ότι η Χαναάν θα ήταν η αληθινή κληρονομία του Ισραήλ. Γνώριζε προφητικά ότι οι απόγονοί του θα επιστρέψουν κάποτε στη χώρα της Επαγγελίας και ότι αυτή θα είναι η μόνιμη κατοικία τους, ενώ η Αίγυπτος δεν ήταν παρά ένα προσωρινό καταφύγιο στο οποίο θα έβρισκαν λύση για την πείνα τους. Ο Ιωσήφ υποσχέθηκε στον πατέρα του ότι θα πράξει όπως θέλει και μάλιστα του ορκίστηκε ότι θα πράξει έτσι. Ύστερα από αυτό, ο Ισραήλ, δηλαδή ο Ιακώβ, κατεκλήθη στην κεφαλή της κλίνης του, δηλαδή στο προσκέφαλό του, και έκλεινε την κεφαλή για να ξεκουραστεί και να προσευχηθεί. Η προσκύνηση του Ιακώβ στο άκρο της ράβδου του Ιωσήφ σήμαινε ότι ήθελε να προσκυνήσει τον δοξασμένο Υιό του ως αντιβασιλέα της Αιγύπτου, σε εκπλήρωση μάλιστα του παλαιού ονείρου του, όπως ερμηνεύει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λίγο μετά από την προηγούμενη επίσκεψη του Ιωσήφ, κατά την οποία ο Ιακώβ του είχε δώσει τους κανονισμούς για την ταφή του, ο Ιωσήφ πληροφορήθηκε για την σοβαρή ασθένεια του πατέρα του και αμέσως, προκειμένου να προλάβει ζωντανό τον πατριάρχη Ιακώβ, του πήγε τα δύο παιδιά του, τον Εφραίμ και τον Μανασί, οι οποίοι στο μεταξύ ήταν ήδη 19 και 25 ετών. Ο γέροντας Ιακώβ, μιλώντας τον Ιωσήφ, αναφέρθηκε στις προηγούμενες ημέρες της ζωής του και προπαντός στην Θεοφάνεια στην Λουζά, η Βηθήλ, μετά την επιστροφή του από την Μεσοποταμία της Συρίας. Εκεί, σε αυτή τη Θεοφάνεια, ο Θεός του είχε υποσχεθεί ότι θα τον αυξήσει, θα τον κάνει γενάρχη πολλών λαών και θα του δώσει τη Χαναάν για δική του χώρα. Ο Ιακώβ τώρα ερμηνεύει την υπόσχεση αυτή του Θεού στην Ελλάδα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις, μια εκπομπή για εσάς, για την αγαπημένη μας νεότητα με πολύ αγάπη. Είναι μια εκπομπή που συζητούμε τα δικά σας θέματα, τους δικούς σας προβληματισμούς ως γνωρίζετε, αυτά τα οποία όλοι εσείς μπορείτε και αποστέλλετε στην διεύθυνση που φέρει η εκπομπή μας στο διαδίκτυο υπό τον τίτλο Νεανικές Αναζητήσεις, που εκεί καταθέτετε ενστάσεις, αντιρρήσεις, συμφωνείτε και διαφωνείτε. Αυτό είναι υγεία μέσα στην αγία μας και κοινοτική μας λειτουργική συμπόρευση που έχει να κάνει με το σώμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Θα έχουμε διαφωνίες, σαφέστατα, αλίμον αν δεν είχαμε, αλλά πάντοτε όμως θα έχουμε και την διάθεση του διαλόγου. Όχι το ούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Πέλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος και το αφιέρωμε εις τον κακόπιστο, το αφιέρωνε εις τον κακόπιστο Ιουλιανό τον Παραβάτη. Διότι έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος ότι εσύ προσέρχεσαι στον διάλογο, έλεγε του Ιουλιανού του Παραβάτη, έχοντας κτήμα τη φράση ούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Αλλά εμείς τα έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, το νου δηλαδή, καθαρό, διαυγή, για να μπορούμε να προσέλθουμε σε οποιονδήποτε διάλογο, σε οποιονδήποτε το τονίζει ο διάλογο, μόνο και μόνο για να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να συμπορευθούμε. Διάλογο σημαίνει συμπόρευση, σημαίνει κοινοτική συνοδοιπορία και παραλληλία. Φτάνει όμως να μην παρεκκλίνουμε της αρχικής οδού που εμείς διατηρούμε και πιστεύουμε, και πάντοτε να έχουμε διάθεση διαλόγου, το τονίζω. Κάνοντας διάλογο δεν σημαίνει ότι αποκλίνω από την δική μου θέση. Διατηρώ τη δική μου θέση, απλά μπορώ, αυτό σημαίνει διάλογος, μπορώ και ακούω. Δεν παίρνω δηλαδή τον άλλο με τις πέτρες. Μπορώ και τον ακούω, αυτό σημαίνει διάλογος. Δεν σημαίνει διάλογος εσφαλμένα. Σήμερα θεωρούμε ότι διάλογος σημαίνει ότι απαρνούμε τη δική μου θέση. Δεν σημαίνει αυτό διάλογος. Αυτό είναι εσφαλμένος διάλογος. Είναι λαθεμένος διάλογος. Εις αυτόν λοιπόν των ηλεκτρονικών ιστότοπων Νεανικές Αναζητήσεις, καθένας καταθέτει τη δική του θέση, συμφωνία και άρνηση και διαφωνία και ένσταση και εν τέλει τον δικό του προβληματισμό της συζήτησης. Θέλω να ξεκινήσω όμως με μία διήγηση τη σημερινή εκπομπή, που θα είναι και η ουσία, το θέμα θα λέγαμε, τη σημερινή εκπομπή. Την περίοδο που Όσιος Δωρόθεος, λέγει η διήγηση, διακονούσε στο νοσοκομείο της Μονής του Αβά Σερίδου στη Γάζα, κάποιος αδελφός τον εξύβρισε χωρίς καμία αφορμή. Όσιος δεν παραπονέθηκε σχεδόν καθόλου, δεν του είπε ούτε μία λέξη. Ο ηγούμενος Σέριδος πληροφορήθηκε για τη συμπεριφορά του αδερφού και θέλησε να τον τιμωρήσει. Τότε ο ανοιξίκακος Όσιος Δωρόθεος έπεσε στα πόδια του λέγοντας: «Μη γεροντά μου, μη, για την αγάπη του Χριστού, εγώ έσφαλα, δεν φταίει ο αδελφός». Παρακαλούσε δηλαδή Όσιος Δωρόθεος τον ηγούμενο να μην τιμωρήσει τον αδελφό που εξύβρισε. Άλλοτε μερικοί αδελφοί έρχονταν κάθε μέρα και τίναζαν τις γεμάτες κοριούς ψάθες τους μπροστά στο κελί του Οσίου Δωροθέου. Από την ανυπόφορη ζέστη η κοργή ήταν αναρρύθμιτη και δεν προλάβαινε να τους σκοτώνει. Πήγαινε το βράδυ κατάκοπος από το διακόνημα του νοσοκόμου να κοιμηθεί και όλοι, μα όλοι, μαζεύονταν επάνω του. Από την πολλή κόπωση τον έπαιρνε ο ύπνος και ξυπνούσε με το σώμα σχεδόν καταφαγωμένο. Ποτέ όμως δεν είπε σε κανέναν από τους αδελφούς «μην κάνεις έτσι» ή «σταμάτα να με ενοχλείς» ή τουλάχιστον να πει «γιατί το κάνεις αυτό». Ποτέ, μα ποτέ δεν παραπονέθηκε σε κανέναν. Ούτε είπε κάτι που θα υποτιμούσε ή θα πλήγωνε κάποιον. Για τον Όσιο Δωρόθεο που εμόναζε στην περιοχή της Γάζας, στην ευρύτερη δηλαδή περιοχή της Παλαιστίνης. Αντιλαμβάνεστε ότι
η σημερινή εκπομπή μεταξύ άλλων είναι αφιερωμένη στην βασική θέση που καλούμεθα όλοι να έχουμε ή στην καθημερινότητά μας, ή στην βασική θέση και ή στην μεγάλη αρετή που έχει να κάνει με την ανεξικακία, που έχει να κάνει με την μακροθυμία, που έχει να κάνει με την αοργησία. Κυρίως όμως θα περιορίσουμε τη συζήτηση σε αυτήν την ιδιαίτερη αρετή της ανεξικακίας. Είναι ιδιαίτερες στιγμές αυτές και αντιλαμβάνεστε ότι οι ανεξίκακοι άνθρωποι έχουν, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ο Μπαϊρακτάρης, όλον τον Θεό μέσα τους, οι ανεξίκακοι. Διότι είναι σαν να βλέπεις τον ίδιο τον Θεό που είναι ο υπερπάν και ον, έλεγε ο Παναγόπουλος, ο υπερπάν και ον και αείον, ανεξίκακος επί της γης και εις τους ουρανούς και εις την πραγματικότητα την ορατήν και την αόρατην. Έτσι ακριβώς το έλεγε ο Παναγόπουλος με την δική του εκλαϊκευμένη μορφή και με τα δικά του εκλαϊκευμένα λόγια. Γιατί το είπε αυτό που έλεγε ο Παναγόπουλος, αν το δούμε δογματικά είναι λαθεμένο. Αλλά ήταν τέτοια η πίστη και η ζέστη της καρδίας του που όργωσε όλη την Ελλάδα. Όλη την Ελλάδα όργωσε αυτός ο λαϊκός ιεροκήρυξ. Που αυτό το λαθεμένο εντός εισαγωγικών, αυτή η λαθεμένη φράση, αυτό το λαθεμένο εντός εισαγωγικών ρηθέν υπό του ιδίου, αυτό αποτέλεσε την πηγή μεταξύ άλλων για να σωθούν πολλές ψυχές γύρω του. Και το λέω αυτό διότι πρέπει και εμείς να μπούμε σε μια διαδικασία να ασμιλεύσουμε τους εαυτούς μας, να τους μεταποιήσουμε και να τους μεταμορφώσουμε σε ανεξίκακες χωρίες, σε ανεξίκακες θέσεις, σε ανεξίκακες, όπως έλεγε ο Παπαδιαμάντης, σε ανεξίκακες γωνιές, που εκεί θα έρχεται και θα εγκαταβιώνει το πνεύμα του Αγίου Θεού, εκεί θα έρχεται και θα ξεκουράζεται, έλεγε ο Παπαδιαμάντης, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Εκεί θα ξεκουράσετε σε αυτές τις ειρηνικές ψυχές, σε αυτές τις όμορφες γωνιές που όλοι μας καλούμεθα και αλίμονο, αν δεν το κάνουμε, να φτιάξουμε εντός μας. Δηλαδή, για να το πω λίγο πιο διαφορετικά, να μεταποιήσουμε το νουν και την καρδία μας σε καθέδρα του Παναγίου αυτού Αγίου Πνεύματος. Να πεταποιήσουμε τους εαυτούς μας και τις καρδιές μας σε θρόνους όπου θα εγκαθιδρυθεί όλος ο Άγιος Θεός, όλος ο Πανάγιος Τριαζδικός Θεός, και ουχή να είναι θρόνος δαιμόνων, ένα κατ' των λογισμών, ένα κατ' των προαιρέσεων, ένα κατ' των εφάμαρτων σκέψεων και πράξεων και ενεργειών μας. Πολύ προσοχή. Θέλω όμως να διαβάσω πριν συζητήσουμε για αυτήν την ευάρεστον και χριστομίμη την αρετή, την ανεξικακία, θέλω να αναφερθώ και σε μία ακόμη διήγηση, όλος ιδιαίτερο σχετική με αυτήν την αρετή. Κοντά σε έναν αγιότατο ασκητή κατοικούσε, μας λέγει η διήγηση, κάποιος μοναχός κακότροπος. Μια φορά λοιπόν που απουσίαζε ο ασκητής, μπήκε ο γείτονας στο κελί του και του πήρε όλα τα πράγματα. Όταν γύρισε ο γέροντας και δεν τα βρήκε, πήγαινε υποψίαστος να το πει στον αδελφό. Βρίσκει λοιπόν εκεί μέσα στη μέση όλα τα κλεμμένα, γιατί εκείνος δεν είχε προλάβει να τα κρύψει. Ο γέροντας όμως, μη θέλοντας να τον ντροπιάσει, αλλά ούτε και να τον ελέγξει, προσποιήθηκε αμέσως ότι τον πόνεσε η κοιλιακή του χώρα και αμέσως βγήκε γρήγορα έξω, ώσπου να τα κρύψει ο αδελφός. Όταν επέστρεψε, άρχισε να συζητά για άλλα θέματα και για την κλοπή δεν ανέφερε τίποτε. Όμως, σε λίγες ημέρες, άλλοι πατέρες αναγνώρισαν τα κλεμμένα και έκλεισαν τον κλέφτη στη φυλακή χωρίς να το μάθει ο γέροντας. Αργότερα το πληροφορήθηκε ότι δηλαδή ο αδελφός αυτός είναι στη φυλακή και πολύ λυπήθηκε. Δεν ήξερε όμως για ποια αιτία αυτός ο κακότροπος κατά τα άλλα μοναχός σε φυλακίστη. Πήγε λοιπόν στον ηγούμενο του γειτονικού κοινοβίου και τον παρακάλεσε. «Κάνε αγάπη, Αβά,
και δώσ' μου λίγα αυγά και λίγο άσπρο ψωμί. Ασφαλώς θα έχεις κάποιο φιλοξενούμενο σήμερα, του είπε ο ηγούμενος. Ναι, ναι, έτσι είναι, απάντησε ο γέροντας, θέλοντας να κρύψει τον σκοπό που ζητούσε τα αυγά και το άσπρο ψωμί. Στην πραγματικότητα τα ήθελε για να τα πάει στη φυλακή και να τα δώσει εις εκείνον τον κακότροπο, τον πάλε ποτέ κλέφτη μοναχό, και με αυτόν τον τρόπο κάπως να τον παρηγορήσει. Μόλις τον είδε εκείνος, έπεσε στα πόδια του και άρχισε να λέγει: «Για σένα είμαι εδώ, Αβά Άγιε Γέροντα, για σένα είμαι εδώ στη φυλακή, γιατί εγώ έκλεψα τα πράγματά σου. Αλλά να, το βιβλίο σου είναι τώρα εις τον τάδε, το ράσο σου είναι εις τον δίνα». Άρχισε να του λέγει ο κακότροπος φυλακισμένος μοναχός. «Μάθε, παιδί μου», του είπε ο γέροντας, «ότι δεν ήρθα γι' αυτό. Ούτε καν ήξερα ότι είσαι στη φυλακή εξαιτίας μου. Αλλά όταν άκουσα πως είσαι εδώ, λυπήθηκα πολύ και ήρθα να σε παρηγορήσω. Να, κοίταξε, σου έφερα αυγά και ψωμί. Τώρα όμως που έμαθα την αιτία, θα κάνω το παν για να σε βγάλω από τη φυλακή». Πράγματι, πήγε, παρακάλεσε μερικούς άρχοντες, οι οποίοι πολύ τον εκτιμούσαν επειδή γνώριζαν την αρετή του, και όπως το είπε ο γέροντας, έτσι και έγινε. Λίγες μέρες αργότερα, ο κακότροπος φυλακισμένος μοναχός αφέθηκε ελεύθερος. Για να ενθυμείτε από εκείνη τη στιγμή και έπειτα την ανεξικακία του Αγίου Αβά, του Αγίου αυτού γέροντος της ερήμου. Αγαπητοί ακροατές, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι καταστάσεις είναι άκρως ιδιαίτερες, διότι η ανεξικακία, όσο ανέφερα και πριν λέγουν οι πατέρες, έρχεται και εγκαθιδρεί όλων των Άγιων Θεών εντός ημών. Αντιλαμβάνεστε, είναι η παρουσία, η χάρη και η παρουσία του Παναγίου Πνεύματος τόσο έκδηλος και ενεργός και φανερή, που δεν τολμάει ο άνθρωπος που μπορεί απροκάλυπτα και χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς ενδιασμούς και χωρίς εγωισμούς και κενοδοξίες, που μπορεί να διακρίνει εις καθέναν άνθρωπο γύρω του. Αυτές οι συγκεκριμένες ψυχές, οι ανεξήγακες ψυχές, ως γνωρίζομεν όλοι, είναι ανάμεσά μας. Έχουμε παραδείγματα, είμαι βέβαιος γι' αυτό, όλοι μας έχουμε παραδείγματα από τέτοιες ψυχές. Ενθυμούμε, το έχω πει και άλλες φορές, ο γέρον Εφραίμ ο Φιλοθεήτης, σε μία από τις γυμνασιακές μας επισκέψεις στον Άθωνα, εις την Ιεράν Μονή του Φιλοθέου μεταξύ άλλων, μας έλεγε ότι «συνάντησα στη ζωή μου», έλεγε, «ως Άκης εξερχόμουν της Αθωνικής πολιτείας και πήγαινα για κάποια κηρύγματα, για κάποιες ομιλίες στον κόσμο ή για κάποιες φορές για ιερά προσκυνήματα. Συνάντησα λαϊκούς ανθρώπους, παππούδες και γιαγιάδες, αλλά και εγγάμους και οικογενειάρχες, που είχαν τέτοια ανεξικακία, που είχαν τέτοια παιδικότητα εις την ψυχή, που αυτό το επίπεδο το πνευματικό μας έλεγε, δεν το ευρήκα σε μοναχούς που επέρασαν σχεδόν όλη τη ζωή τους εις το Άγιον Όρος». Κάποιες δε τέτοιες ψυχές πολλές φορές ήσαν και ανώτεροι από πολλά άλλα γεροντάκια, θέλοντας να δείξει ασφαλώς ότι σαφώς και θα υπήρχαν εις την μοναχική αθωνική πολιτεία υψηλότεροι σαφέστατα πνευματικά άνδρες, αλλά θέλοντας να μας δείξει ο γέροντας, ο γέρον Εφραίμ, και να μας εφιστήσει την προσοχή ότι αυτή η ανεξικακία λαμβάνει χώρα ανάμεσά μας και γύρω μας καθημερινά και κάθε λεπτό. Φθάνει τι πράγμα? Φθάνει να το πιστέψει καθένας από εμάς πρωτίστως, και κατόπιν να το βάλει σε εφαρμογή, να το βάλει σε αρχή και να το κάνει πράξη. Και αν εκεί στην Ήπεθρον ή στα ακριτικά χωριά ορεινά που
ως έλεγε ο γέρον Εφραίμ, συνάντησε αυτήν την ανεξικακία. Θέλω σκέφτομαι να τονίσω, το σκέφτομαι πολλές φορές, εάν σε αυτά τα κριτικά μέρη αυτή η ανεξικακία είναι τόσο παρήγορη σήμερα, πόσο μάλλον εις τα μεγάλα αστικά κέντρα που καθένας βομβαρδίζεται με τόσες σκέψεις, εικόνες, με τόσα γεγονότα, με τόσες εφάμαρτες καταστάσεις καθημερινά, πόσο αυτή η ανεξικακία, αυτή η παρουσία αυτών των ανεξίκακων εξαϊλωμένων στην ουσία μορφών, ανδρών και γυναικών, εγάμων και αγάμων, πόσο αναπαύει, πόσο ξεκουράζει πνευματικά, πόσο ενισχύει την ψυχή και τον αγώνα ενός εκάστοτε ξημών. Έχουμε σήμερα ανάγκη από αυτούς τους ανθρώπους, ίσως περισσότερο όσο ποτέ άλλοτε. Αυτούς τους ανεξίκακους ανθρώπους που ακόμη και όταν δεν περιμένεις να δεις την πράξη, το ενέργημα δηλαδή της πράξεώς τους, την απόρρεια της πράξεώς τους, αγαπητοί ακροατές, και μόνο λέγω, και μόνο η συναναστροφή που κανείς εξ ημών ενδεχομένως να έχει μαζί τους είναι αρκετή για να αντιληφθούμε τι πράγμα. Είναι αρκετή για να αντιληφθούμε αυτήν την ιδιαιτερότητα, την καλλιέργεια της πνευματικής τους προσπάθειας που έχουν κάνει, αρκεί να αντιληφθούμε ότι έχουν φτάσει σε μια κατάσταση πνευματική που έχουν ξεπεράσει πολλές φορές και τον ίδιο τον εαυτόν τους. Είναι αυτές οι εξαϊλωμένες ψυχές, αυτές οι καλλιεργημένες καρδιές που αγωνίζονται εν Χριστώ λέγω και δια Χριστών πάντοτε και σαΐ, να αρέσουν εις των νηφίων της καρδίας τους Κύριον Ιησούν Χριστόν. Αυτές άραγε τις μορφές δεν έχουμε σήμερα ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλο και από οτιδήποτε άλλο. Αυτές τις ψυχές δεν έχουμε σήμερα ανάγκη όλοι μας. Αυτές τις ανεξίκακες, τις μακρόθυμες, αυτές που πολλές φορές και μόνο με μία κίνηση μπορούν να σε αφοπλίσουν πνευματικά, αυτές που επιτρέψατε μου να πω το διδάσκουν καθημερινά με το παράδειγμά των, και έχουμε πολλές φορές ανάγκη να στηριχθούμε εις τα πόδια μας από τα κηρύγματα και από τους λόγους αυτοί οι άνθρωποι με το παράδειγμά τους μας διδάσκουν νυχθημερών και αδιαλείπτως. Και σύν της άλλης, όσοι εξ ημών έχουμε αυτήν την εμπειρία, διότι έχουμε γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους, είτε έχουμε συναναστραφεί είτε συναναστρεφόμεθα ακόμη και σήμερα, το έχετε αντιληφθεί, θέλουμε μονίμως και διαρκώς να βρισκόμεθα μαζί τους, διότι αυτοί οι ανεξίκακοι άνθρωποι είναι πράοι άνθρωποι. Οι ανεξίκακοι άνθρωποι δεν έχουν λογισμούς για τους άλλους ανθρώπους παρά μόνο αγαθούς. Δεν έχουν εφάμαρτους λογισμούς, δεν έχουν πονηρούς λογισμούς για τους άλλους. Ανέχονται. Και οι ανεξίκακοι άνθρωποι υπομένουν. Και οι ανεξίκακοι άνθρωποι, όπως λέγει ο Παπαδιαμάντης, ό,τι βρέχει ο ουρανός, το υποδέχονται, ως η αγαθή γη υποδέχεται την νυχτερινή βροχή, η οποία σιγά σιγά βρέχει και ποτίζει και δροσίζει εις τις νυχτερινές ώρες το υπέδαφος. Έτσι αυτοί οι άνθρωποι υποδέχονται και τις αγαθές, αλλά προσέξατε, και τις δύσκολες στιγμές που λαμβάνουν χώρα στην καθημερινότητά μας. Και εις τις μεν αγαθές στιγμές λέγουν δόξαση Κύριε δόξαση, αλλά και εις τις δύσκολες στιγμές, σε αυτές που λέγουμε πολύ εξ ημών γιατί Κύριε και γιατί, και συνεχώς ρωτάμε, οι ανεξίκακοι άνθρωποι του τέστην, να το πω διαφορετικά, οι άνθρωποι του Θεού, και σε αυτές τις στιγμές λέγουν και πάλι δόξαση Κύριε δόξαση, και δεν εξετάζουν την φύση ή το αποτέλεσμα του ενεργήματος ή της ενέργειας, αυτού δηλαδή που θα έλθει ή αυτού που θα προκύψει, αλλά οτιδήποτε και να έλθει, δόξαση Κύριε, ατενίζουν οτιδήποτε έλθει εις των δρόμων τους δοξολογικά και ευχαριστιακά απέναντι στον Άγιον Θεό. Με άλλα λόγια, υποδέχονται, ως λέει ο Άγιος Παΐσιος, υποδέχονται τη Θεία Πρόνοια πάντοτε δοξολογικά και ευχαριστιακά. Διότι η Θεία Πρόνοια είναι αυτό, είναι η ενέργεια,
του Αγίου Θεού, η Θεία Ενέργεια που φτάνει οι Θείες Ενέργειες, οι άκτιστες Θείες

αυτοί οι ανεξίκακοι άνθρωποι διδάχθησαν να λέγουν δόξεσι Κύριε δόξεσι. Γι' αυτό λέγω ότι έχουμε ένα ανάγκη σήμερα αυτούς τους ανθρώπους. Να τους βρούμε, είναι ανάμεσά μας. Και να παραδειγματιστούμε από αυτούς. Τρόπον τινά είναι η αγιότητα στην πράξη. Είναι οι σύγχρονοι Άγιοι. Για αυτούς τους ανθρώπους, για την ιδιαίτερη ανεξικακία που παρουσιάζουν, για αυτήν την ιδιαίτερη αρετή που έχουν οι ίδιοι ενδυθεί, θα πούμε έτσι περισσότερα ευθύς αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμά μας.

Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές, συζητούμε για την ανεξικακία που διακρίνει κάποιες εξελωμένες ψυχούλες γύρω μας και πρέπει και μας να διακρίνει αν πραγματικά θέλουμε να λεγόμεθα χριστιανοί ορθόδοξοι και να θέτουμε τους εαυτούς μας εις την πίμνην και εις την χωρία των μαθητών του Χριστού μας. Διότι αν ανήκουμε εις την χωρία των μαθητών του Χριστού μας, τότε πράγματι θα είμεθα άνθρωποι ανεξίκακοι, άνθρωποι προσευχής. Εις αυτήν την περίπτωση λέγω θα είμεθα άνθρωποι οι οποίοι θα δείχνομεν πρωτίστως στον ουρανό και κατόπιν και στον εαυτόν μας αλλά και στους ανθρώπους που είναι γύρω μας και από κοινού πολιτευόμεθα εν Χριστώ ότι η Θεία Χάρις είναι ενεργός, η Θεία Χάρις που λάβαμε εις το χρίσμα και στον Άγιο Βάπτισμα. Θέλω όμως να αναγνώσω εις την αγάπη σας ακόμα μία διήγηση, ίσως η πλέον χαρακτηριστική που δείχνει και εκφράζει την ανεξικακία των Αγίων ανδρών και γυναικών, εγάμων και αγάμων, κληρικών και λαϊκών στην σημερινή πραγματικότητα. Όταν ο Άγιος Επίσκοπος Αιγίνης Διονύσιος, ο οποίος εκοιμήθη στα 1624,

ασκείται ευαισθημονή της Παναγίας. Στην Ιεράν Μονή της Παναγίας της Αναφωνήτριας δέχθηκε μια νύχτα την επίσκεψη ενός αγνώστου. Το αγριεμένο του βλέμμα, η κουρασμένη και ταραγμένη μορφή, ακόμα δε η σβησμένη σχεδόν φωνή, έδειχναν άνθρωπο που πραγματικά κάτι φοβερό του είχε συμβεί. Έτρεμε. Ήταν σαν ένα κυνηγημένο αγρίμι. Ο Άγιος τον ρώτησε ευθύς αμέσως ποια αφορμή τον έφερε σε εκείνο το μέρος. Μεσούσες της νυχτός και γιατί ήταν τόσο μα τόσο αναστατωμένος. Αμάρτησα, Άγιε Πατέρα, απήντησε εκείνος. Με φωνή που μάλλον παρομοίαζε με κλάμα παρά με έναρθρο λόγο. Αμάρτησα, Άγιε Πατέρα, σκότωσα, του είπε. Σε μία στιγμή οργής, τόσο πολύ ο νους μου εσκοτίστηκε και έγινα φωνιάς. Ένα απόσπασμα ετούτη την ώρα με κυνηγάει. Είμαι άθλιος, το γνωρίζω, αλλά έρχομαι στην αγιοσύνη σου μόνο και μόνο για να με σώσει. Κρύψε με, σε παρακαλώ, Άγιε Πατέρα, παρακαλούσε. Κρύψε με για να φύγει το απόσπασμα και έτσι να γλιτώσω. Μετά την συζήτηση που ακολούθησε, μετά την πρώτη γνωριμία με αυτόν τον φωνιά, ακολούθησε η τραγική, μα η τραγική αποκάλυψη. Ο φωνιάς που βρίσκεται μπρος ήταν φωνιάς του αδελφού του. Είχε σκοτώσει τον άρχοντα Κωνσταντίνο Σιγούρο, τον αδελφό δηλαδή του Αγίου Ηγουμένου Διονυσίου. Ήταν πολύ αγαπημένα τα δύο αδέλφια. Ο Άγιος Διονύσιος του είχε χαρίσει όλη την περιουσία του. Έτσι ο Κωνσταντίνος Σιγούρος ήταν πολύ πλούσιος, ευτυχισμένος και ένας από τους δυνατότερους άρχοντες του τόπου. Όμως μία άλλη ζακυνθινή οικογένεια, αυτή του Μονδίνου, δεν χώνευε την εξαιρετική σε πλούτο και τιμές οικογένεια του Σιγούρου και δεν ήθελε με αυτόν τον τρόπο εμέσως να τις αναγνωρίσει τα πρωτεία. Από την αφορμή αυτή εγεννήθη το άγριο μίσος μεταξύ αυτών των δύο οικογενειών, που έφτασε στο σημείο και όπλησε μια μέρα το χέρι του φωνιά εναντίον του Κωνσταντίνου Σιγούρου. Και κάποια μυστική δύναμη που ήθελε ίσως να δοκιμάσει τη χριστιανική ψυχή του ασκητού της αναφωνητρίας, τον έφερε στα χέρια του αδελφού του, στα χέρια δηλαδή του Αγίου Ηγουμένου. Στην ψυχή του Αγίου Διονυσίου ξέσπασε τότε μία δυνατή εσωτερική πάλι. Στην ουσία, μόλις είχε πληροφορηθεί από τον ίδιο τον εγκληματία που ήταν μπροστά του, τον φόνο του αγαπημένου του αδελφού. Συγχρόνως ο φωνιάς, που δεν ήξερε ότι ο ηγούμενος που μόλις είχε αποκαλύψει το έγκλημά του ήταν ο αδελφός του θύματος, τον παρακαλούσε να τον κρύψει και με αυτόν τον τρόπο να τον σώσει από το απόσπασμα που τον κυνηγούσε. Τι θα έκανε? Θα γινόταν άραγε εκδικητής όπως του υπαγόρευε το ανθρώπινο αίσθημά του και θα τον παρέδιδε στο απόσπασμα, ή θα έπνιγε τον πόνο της ψυχής του και θα τον έκρυβε? Ο ουρανός θα άλλαξε στην ψυχή του θάρρος. Νίκησε κάθε ανθρώπινο δισταγμό. Έπνιξε κάθε αδυναμία που τόσο φυσικό ήταν να κυριαρχήσει έστω και προς στιγμή. Η ασπλαγνία και η συγνώμη κυριάρχησαν. Μήπως άραγε και ο σταυρωμένος κύριος του δεν είχε ζητήσει από τον πατέρα του να συγχωρήσει τους σταυρωτές του? Και όμως ο χριστιανός νίκησε τον άνθρωπο. Ο ερημίτης ενίκησε τον αδελφό. Ο Άγιος δεν βλέπει εμπρός του παρά μονάχα τον δυστυχισμένο φωνιά, εκείνον που εκλυπαρεί και ζητά την προστασία του, και με μιας του την προσφέρει με όλη του την καρδία, λαμπρύνοντας έτσι τη ζωή του με μια τόσο μα τόσο ηρωική πράξη.
όταν σε λίγο ακούστηκε και φάνηκε από το ανηφορικό μονοπάτι το απόσπασμα. Παίρνει ο Άγιος τον Φωνιά από το χέρι και τον κρύβει στο κελάρι. Οι διώκτες φτάνουν λαχανιασμένοι και του αναγγέλουν το τραγικό γεγονός. Ο Δεσπότης τότε, ο Άγιος Ηγούμενος, προσποιείται ότι δεν γνωρίζει τίποτε, θρυνεί μαζί τους. Και για να κερδίσει χρόνο, του στέλνει στο αντικρινό δάσος δήθεν για να αναζητήσουν τον Φωνιά. Όταν εκείνοι ξεμάκρυναν, ο Άγιος Διονύσιος κατεβαίνει στο κελάρι, βγάζει έξω τον Φωνιά και του λέει με φωνή τρεμουλιαστή από τον πόνο: «Εκείνος, αδελφέ μου, που σκότωσες ήταν ο αδελφός μου. Μπορούσα να εκδικηθώ και να σε παραδώσω, αμή τι άλλο, στην ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αλλά δεν το έκανα. Πήγαινε λοιπόν. Φρόντισα να σου ετοιμάσουν κάτω στα κρογιάλι ένα καΐκι για να σε περάσει στην απέναντι στεριά της Πελοποννήσου. Πήγαινε και προσπάθησε να εξηλαιωθείς για το κρίμα σου. Ο Χριστός τον Σταυρό συγχώρεσε τις αμαρτίες του ληστού που μετάνιωσε ακόμη και την τελευταία του στιγμή. Προσπάθησε και εσύ να γίνεις άξιος της Θείας Συγγνώμης». Γονάτισε τότε ο Φωνιάς και με πικρά δάκρυα του έβρεχε το χέρι. Η νύχτα είχε πια απλώσει το σκοτεινό πέπλο της στην άγρια ερημιά του μοναστηριού. Όταν μία σιωπηλή συνοδεία πήρε το μονοπάτι που έφερνε από την αναφωνήτρια στα Κρογιάλι, με μία προσταγή του Αγίου Διονυσίου, του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής, τρεις μοναχοί συνόδεψαν τον Φωνιά μέχρι το καΐκι, αυτό το καΐκι που έμελε να τον σώσει από τους διώκτες του. Αγαπητοί ακροατές, είναι η ανεξικακία, ίσως η κατεξοχήν, η πλέον χαρακτηριστική διήγησης που έχει να κάνει με την ανεξικακία σε όλη την αγιοπαντηρική γραμματολογία. Είναι η συγχώρηση που παρέχει, που παράσχει ο Άγιος Διονύσιος και τότε και εσαΐ απέναντι και στους προσωπικούς του διώκτες. Είναι η συγχώρηση που παρήχε στο συγκεκριμένο μεμονωμένο γεγονός ή στον φωνέα του αδελφού του, του κατασάρκα αδελφού του. Και εδώ φαίνεται η ανεξικακία, διότι ασφαλώς καθένας εξ ημών, αν μπορεί έστω και προσεγγίζοντας αυτήν την διήγηση που μόλις σας ανέγνωσα, εάν καθένας και κάθε μία έστω και προσεγγίζοντας ψυχολογικώς αυτήν την κίνηση, δεν μπορεί να φέρει εις πέρας και να εξηγήσει αυτό το μεγαλείο. Είναι ανεξήγητο αυτό το μεγαλείο. Με βάση την ψυχολογία δεν μπορεί να εξηγήσει αυτήν την υπέρμετρη κίνηση μεγαλοσύνης που παρουσιάζει ο Άγιος Δεσπότης, ο Άγιος Διονύσιος απέναντι εις τον φωνέα του αδελφού του. Είναι όμως ταυτοχρόνως μία κίνηση που εξηγείται, λέγω, με πολύ απλό τρόπο, εάν την προσεγγίσουμε με βάση ουχή την ψυχολογική επιστήμη αλλά με βάση την ορθόδοξη θεολογία μας και ειδικότερα με βάση την ορθοπραξία του τέστην, την ορθόδοξη πνευματικότητα. Η ανεξικακία είναι η βάση. Επί της βάσεως αυτής χτίζομαι και ερχόμεθα να προσθέσουμε και τις αγρυπνίες και τις υπέρμετρες ασκήσεις και τις νηστείες και όλες τις προσπάθειες που κάνουμε για να καλλιεργήσουμε τους εαυτούς μας και να καλλιεργήσουμε και να φτάσουμε να καλλιεργήσουμε και να οργώσουμε αυτό που οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν το καθομοίωση. Ελοχεύει όμως ο κίνδυνος άνευ της ανεξικακίας να είμεθα χριστιανοί που, όπως λέγω στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το κομμάτι που λέγεται χριστιανός, γκρεμίζομαι το κομμάτι που λέγεται άνθρωπος. Εις την προσπάθεια της ορθοπραξίας η ανθρωπιά αποτελεί την βάση. Αυτό που λέγουμε καλός άνθρωπος είναι η βάση. Αυτό δεν σώζει μόνο. Αν είμεθα καλοί άνθρωποι δεν σωζόμεθα, διότι καλός άνθρωπος μπορεί να είναι και κάποιος εκτός της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας μας.
Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Φωτεινά παραδείγματα εν το κόσμο πάντοτε έχουμε, εν ανθρώπους που επιδίδονται στην ελεημοσύνη, στη φιλανθρωπία, στον εθελοντισμό. Όμως αυτοί οι άνθρωποι, κάποιοι εξ αυτών, δεν εκκλησιάζονται, δεν εξομολογούνται, δεν κοινωνούν, δεν επιστεύουν. Είναι φωτεινά παραδείγματα αυτοί, αλλά εν το κόσμο, με την έννοια, την κοσμική έννοια, όχι την πνευματική. Σώζονται αυτοί οι άνθρωποι, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, δεν σώζονται, διότι στερούνται της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Θείας Κοινωνίας. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Στερούνται την κοινωνία, την λειτουργική κοινωνία που έχει να κάνει με την συμμετοχή του στην μυστηριακή ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας. Είναι όμως καλοί άνθρωποι. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει και να το διαγράψει. Αυτή λοιπόν η καλή ανθρωπιά έρχεται και αποτελεί την βάση της πνευματικής ζωής. Και αυτό το οποίο η ψυχολογία δεν μπορεί ακόμη και σαν κίνηση, ως η κίνηση της συγχωρήσεως του Αγίου Διονυσίου, να την εξηγήσει με βάση τα ανθρώπινα δυνατά μέτρα, η Αγία μας Εκκλησία όχι μόνο την εξηγεί, αλλά την θεωρεί, εάν το δούμε πνευματικά, και αυτονόητο. Δηλαδή, όσο και να μας ακούγεται παράξενο το γεγονός ότι η ανεξικακία πρέπει να χαρακτηρίζει καθέναν χριστιανό και κάθε χριστιανή και πρέπει να είναι αυτονόητη, είναι κάτι το οποίο καλούμεθα εμείς, όσο και να μας ακούγεται παράξενο, να το καλλιεργήσουμε στην καθημερινότητά μας και σε όλη την επιγής βιωτή μας. Γι' αυτό και έλεγε πολύ όμορφα ο Άγιος Παΐσιος, όσες φορές ερχόταν η συζήτηση γύρω από το παράδειγμα της συγχωρήσεως του Αγίου Διονυσίου, έλεγε στους προσκυνητάς, αλλά και γενικότερα στα πνευματικοπαίδια του. Αυτή η κίνηση, και μόνο αυτή την κίνηση να έκανε ο Άγιος Διονύσιος, θα ήταν το στερέωμα του ουρανού, όπως και είναι, ακόμα και αν δεν είχε κάνει τίποτε άλλο στην ζωή του. Και μόνο αυτή την κίνηση. Γιατί? Διότι αυτή η κίνηση είναι η ραχοκοκαλιά της πνευματικής ζωής, η δύναμη της συγχωρήσεως, ακόμη και όταν αυτή η δύναμη έρχεται και σπάγει και κατακρεμνίζει δικές μου αδελφικές σχέσεις και επαφές εξαίματος. Δείχνει δηλαδή την υπέρμετρη προσπάθεια, την ανίποτη προσπάθεια που κάνουν κάποιοι άνθρωποι του Θεού να αφήσουν στο περιθώριο αυτό που ονομάζομαι εξαίματος σχέση και να θέσουν υπεράνω αυτής την ουσιαστική σχέση που έχουμε, την αδελφική, με όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι και πάλι είναι εξαίματος, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά αυτή τη φορά δεν είναι εξαίματος από την κοιλία της ίδιας μητέρας, αλλά είναι εξαίματος από το κοινό ποτήριο, από το Άγιο Ποτήριο. Και λέγω πάντοτε στις εκπομπές, να το επαναλάβω τούτη την ώρα ξανά, ότι λέγουν οι πατέρες, κάθε άνθρωπος έχει μία ομάδα αίματος συγκεκριμένη, αλλά όλοι μαζί έχουμε και μία κοινή ομάδα αίματος, που είναι η ομάδα αίματος που είχε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ως άνθρωπος επί της γης. Και έχουμε και αυτή την ομάδα αίματος την κοινή, διότι κοινωνούμε από το Άγιον Ποτήριον όλο το σώμα και όλο το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτή λοιπόν η προσέγγιση, η οποία ανθρωπίνως κινείται σε υπέρμετρες διαστάσεις, να μπορείς ανεξίκακα να δεις και να συναντήσεις τον άλλον άνθρωπο, αυτή η κίνηση, όσο και αν μας ακούγεται παράξενο, θεωρείται αυτονόητο στην πνευματική μας ζωή. Και όταν ερωτούσαν τον Άγιο Παΐσιο, όπως ανέφερα, για αυτό το παράδειγμα, όπως ετώνησε ο Άγιος, το ανέφερα πριν, ότι και μόνο αυτό να είχε κάνει ο Άγιος Διονύσιος και μόνο αυτό θα τον αγίαζε, όπως και έχει αγιάσει ο Άγιος Διονύσιος επίσκοπος Αιγίνης και μετά εγκαταβίωσε στην Ζάκυνθο, αλλά ακόμη περισσότερο είναι μια κίνηση αυτή του Αγίου Διονυσίου, που για τον Άγιο Διονύσιο, εφόσον καλλιεργούσε την πνευματική ζωή, θεωρήθηκε κάτι φυσικό. Και εδώ έρχεται η όλη πνευματική καλλιέργεια του ανδρός του Αγίου Διονυσίου, διότι δεν θεώρησε ότι έκανε κάτι σημαντικό,
θεωρούσε ότι είχε υποχρέωση ως χριστιανός ορθόδοξος να συγχωρήσει αυτόν που ήταν απέναντί του. Ασχέτως αν ήταν αυτός που ήταν και αν είχε κάνει αυτόν τον φόνο που είχε κάνει. Ο Άγιος Διονύσιος δεν θεωρούσε εκείνη τη στιγμή ότι πράττει κάτι σημαντικό. Θεωρούσε ότι συγχωρεί αυτονοήτως και δεδομένως αυτό που έγινε μας η Εκκλησία μας προτάσει. Εδώ έρχεται ακόμα μεγαλύτερη ανεξικακία και προστίθεται στην ήδη πρώτη ανεξικακία του Αγίου. Και έκαμνει την κίνηση αυτή και συγχωρεί τον φωνία του αδελφού του και έρχεται στο διατάφτα και δεν θεωρεί ότι είχε κάνει κάτι σπουδαίο και θεωρεί κάτι φυσιολογικό. Το θεωρεί κάτι φυσικό. Το θεωρεί κάτι άκρος πνευματικό. Έτσι λειτουργούν οι άνθρωποι του Θεού, ενδεχομένως να σκέφτηκε, και έτσι πρέπει να κάνουμε. Γι' αυτό είπα πριν ότι αυτή η κίνηση πνευματικός είναι αυτονόητος και είναι και δεδομένη κίνηση πνευματικός. Και ερχόμεθα στο διατάφτα, διότι οι διηγήσεις από τα γεροντικά, από τα λιμονάρια, από την καθημερινότητά μας και από τα συναξάρια έχουν κάποιο όφελος και κάποια τιμή, όχι μόνο για να τις μαθαίνουμε αλλά και για να τις πράττουμε. Και ερχόμεθα τώρα στο διατάφτα, αγαπητοί ακροατές. Τι είπαμε πριν? Είπαμε ότι η ανεξικακία είναι αυτονόητος και δεδομένη αρετή στην πνευματική ζωή. Και είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι και κατά τα άλλα λέγουμε ότι κάνουμε πνευματική ζωή. Έχουμε ένα ανεξικακία? Ερώτημα. Η απάντηση ο καθένας στον εαυτό του. Έχουμε μακροθυμία? Η απάντηση στον εαυτό του. Προσέξατε. Όλοι έχουμε πειράξει αλλήλους και όλοι έχουμε πειραχθεί από πολλούς. Αυτό είναι δεδομένο. Να μην αεροβατούμε. Πνευματικά ομιλούμε πάντοτε, αλλά να είμαστε και συγκεντρωμένοι. Και συγκροτημένος ο λόγος μας. Να μην είναι λόγος εθέριος. Προσέξατε. Το γεγονός ότι μετά την Δευτέρα και Τρίτην και Τέταρτην και Πέμπτην και Εκατοστήν φορά ενοχλούμε από μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και κρατώ αποστάσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι ανεξίκακος. Το να κρατάς αποστάσεις είναι άλλη συζήτηση. Εάν μπορείς να το διαχειριστείς, ευχής έργων είναι να μην κρατάς αποστάσεις. Αλλά εάν δεν μπορείς και κινδυνεύεις να χάσεις τα πάντα, καλό είναι να κρατήσεις μια απόσταση. Όχι όμως κακίας, ούτε πονηρίας, ούτε μίσους, αλλά να είναι μία απόσταση ανεξίκακος και μακρόθυμος του τέστην. Εάν χρειαστεί η βοήθειά σου, να τρέξεις και να σπεύσεις αμέσως να προσφέρεις εις αυτόν τον άνθρωπο που ενδεχομένως για τους λόγους που προανέφερα κρατάς κάποιες αποστάσεις. Είναι άλλο πράγμα να κρατώ απόσταση διότι δεν μπορώ να συμπορευθώ με κάποιον άνθρωπο ο οποίος για τον α, β, γ λόγο μου προξενεί συνεχώς εμπόδια και μου δημιουργεί κολλήματα. Εάν δεν μπορώ πνευματικά να ανταπεξέλθω επ' αυτόν και να κάνω προσευχή και να σκεφτώ, όπως λέγουν οι πατέρες, ότι αυτός ο άνθρωπος με βάζει στον παράδεισο με τη δοκιμασία και κινδυνεύω να χάσω τα πάντα, κρατήσω μία απόσταση. Αλλά να μην είναι η απόσταση κακίας, απόσταση εγωισμού από την πλευρά μου προς αυτόν, απόσταση που δείχνει ότι δεν μπορώ να αγαπήσω και δεν μπορώ να συγχωρήσω τον άλλο. Να είναι απόσταση ανεξίκακος και μακρόθυμος. Του τέστην, εάν μου ζητηθεί κάτι αμέσως να σπεύσω. Αμέσως να σπεύσω. Να δείξω την αγάπη μου εμπράκτος και ορθοπράκτος. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα όσο ποτέ άλλο το έχω την αίσθηση ότι έχουμε ανάγκη ο ένας με τον άλλο. Να δείξουμε ότι είμαστε ανεξίκακοι άνθρωποι, όχι για τα μάτια του κόσμου, λέγει ο λαός. Θα το κάνουμε επειδή ο ένας έχει ανάγκη τη συμπόρευση μετά του άλλου. Η πνευματική ζωή είναι μια ζωή συνοδοιπορίας. Η ορθόδοξη ζωή δεν είναι μια μοναχική μονήρης διαδρομή. Είναι μια ευλογημένη συνύπαρξη, μια κοινοτική συμπόρευση ως σώμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Εις αυτόν τον δρόμο ας παραλληλιστούμε και ας συνοδοιπορήσουμε όλοι μας, καθένας από το δικό του μετερίζει, πάντοτε εν ομονία, εν ανεξικακία και μακροθυμία. Και ας έχουμε κατά νου ότι
Αυτές οι αγιασμένες κινήσεις και συμπεριφορές οι ανεξίκακες και μακρόθυμες δεν είναι εξεζητημένες, αλλά είναι δεδομένες και αυτονόητες. Ανήκουν στην ζωή του χριστιανού και αποτελούν μία από τις πολλές εκφράσεις της ορθοδόξου πνευματικότητας. Ήθε λοιπόν να το κατανοήσουμε επαρκώς και ακόμη περισσότερο να τον κολποθούμε αυτό και ακόμη περισσότερο να μας αξιώνει ο Άγιος Θεός καθημερινά να το εκφράζουμε. Να γίνουμε ανεξίκακοι και μακρόθυμοι πάντοτε προς δόξαν του Αγίου Θεού και προς ωφέλιαν της δικής μας ψυχής αλλά και των άλλων ανθρώπων γύρω μας. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Όταν ήμουν φοιτητής, μου άρεσε να γράφω ποίηματα, τα οποία δημοσίευα σε κάποιες εφημερίδες τοπικής εμβέλειας, όχι μεγάλης κυκλοφορίας. Στα φοιτητικά μου χρόνια, όμως, προς το τελευταίο έτος, άρχισα να γράφω τους πρώτους ύμνους, και μάλιστα όταν κάποιος καθηγητής, κατά τη γνώμη μου, ήταν ανιαρό το μάθημά του, και επειδή στο αμφιθέατρο κουραζόμουν, έπαιρνα χαρτί και μολύβι και έγραφα μερικούς ύμνους. Αλλά δεν τους χρησιμοποίησα καθόλου. Αυτοί παρέμεναν εκεί πέρα και πιθανόν αυτά πέρα τα πρωτόλια να έχουν χαθεί κιόλας. Βρισκόμενος όμως στην Αγγλία, προσπάθησα να αναπληρώσω το υμνογραφικό κενό στους καθημέραν Αγίους που δεν είχα κάτι να τους ψάλω, συντάσσοντας ο ίδιος τροπάρια. Λοιπόν, συνέθεσα τροπάρια, τουλάχιστον απολυτή και ο Κοντάκη, ο Μεγαλινάριος, τους Αγίους που τιμούσα, έτσι, με πρωτόγνωρο τρόπο, έτσι, έπαιρνα ένα πιατάκι του γλυκού, έβαζα λίγο λαδάκι, γιατί και το λάδι στην Αγγλία δεν υπάρχει εύκολα, ένα μπαμπακάκι, άναβα ένα καντιλάκι εκεί πέρα και κάναμε τις ακολουθίες μας. Μάζεψα όμως αυτό το υλικό το οποίο είχα από την Αγγλία, και όταν επέστρεψα εδώ πέρα ένα καλοκαίρι, όχι ολοκληρωτικά, έδειξα αυτά τα έργα τα οποία είχα κάνει στον ίν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, τον Ιερώνυμο, ο οποίος τότε ήταν ηγούμενος της Μονής του Σαγματά και έκανε κύκλους σε νέους. Πηγαίναμε πάνω στο Σαγματά, κουβεντιάζαμε μερικά πράγματα, εκτιμούσε το ότι εγώ έκανα διδακτορικό και σε θετική επιστήμη, που εκείνη την εποχή πολύ σπάνια κάποιος να πάει στο εξωτερικό για να κάνει τέτοιες σπουδές, και τα πήρε και τα έδειξε τα έργα αυτά εδώ πέρα. Μετά από μερικούς μήνες που γίνηκε αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, στο Μητροπολίτη Κοζάνη, στο Διονύση Ψαριανό, ο οποίος ήταν ο σοφολογιότατος άνδρας της εποχής, πραγματικά ανεπανάληπτη φυσιογνωμία. Λοιπόν, εκείνος θαύμασε το έργο και την αρτιότητα, όπως μου έλεγε, κατά τη γνώμη μου δεν ήταν άρτια, αλλά εκείνος έτσι τα έβλεπε, και ζήτησε να με γνωρίσει. Με γνώρισε και ο ίδιος με παρότρινε έκτοτε να συνεχίσω να υμνογραφώ. Αυτό ήταν το έναυσμα της υμνογραφίας. Όταν παντρεύτηκα, μου έδωσε ο Θεός την ευλογία να έχω και σύζυγο η οποία είναι φιλόλογος και μάλιστα των κλασικών γραμμάτων, και με την οποία κουβεντιάζαμε οποιασδήποτε απορίες είχα πάνω στην υμνογραφία, γιατί κανείς ποτέ δεν είναι τέλειος. Αφού και εγώ τώρα όταν βλέπω τα έργα πριν από 30-40 χρόνια, γιατί με τη χάρη του Θεού έχουμε φτάσει περίπου τις 3.000 ακολουθίες, απορώ και βλέπω μερικά πράγματα τα οποία και διορθώνω ακόμη και τώρα. Κανείς ποτέ δεν μπορεί να πει ότι φτάνει στην τελειότητα. Με βοήθησε όμως ο Θεός, με βοήθησε και σύζυγος, με βοήθησε και πάνω απ' όλα η χάρη του Αγίου Πνεύματος και η δύναμη της προσευχής. Γιατί χωρίς αυτή, Πάτερ μου, δεν γίνεται τίποτε. Εγώ πιστεύω ότι μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούμε να υμνογραφούμε και με τίποτε άλλο. Γι' αυτό μου το είπε και ο πατήρ Παΐσιος. Έτσι. Μια φορά που ερχόμουν εδώ στο Άγιον Όρος, ένας φίλος ιερομόναχος από τη Μόνη του Αγίου Παύλου, με τον οποίο είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις, και θα λέγαμε φιλικές σχέσεις, ήθελα να με πειράξει μέσα στο καράβι, αλλά ο Θεός επέτρεψε αυτό το πείραγμα, εγώ να το εκλάβω διαφορετικά. Και μου λέει, τι κάθεσαι και ασχολείσαι με την υμνογραφία, εσύ το παντρεύτηκες, έχεις κάνει παιδιά κλπ. Κοίταξε την οικογένειά σου και άσε την υμνογραφία, δεν χρειάζεται. Εγώ πάντως, μου λέει, να ξέρεις ότι όποιους ύμνους μου δίνεις και προέρχονται από εσένα που είσαι έγαμος, δεν πρόκειται να τους διαβάσω. Κατάλαβα. Λέω να είναι ευλογημένο. Φεύγοντας, ανέβηκα επάνω, πήγα στον πατέρα Παΐσιο, τον οποίο είχα δει όμως κι άλλες φορές και είχα εμπειρίες. Περίμενα να βγει έξω, και όταν βγήκε το απόγευμα μου λέει, κάτσε στο πεζουλάκι έξω στην πόρτα του. Είχα στην τσάντα μου μέσα δύο βιβλία από τα εκδεδομένα
των ακολουθιών. Του τα έδωσα, αν είναι δυνατόν εγώ, να δώσω ευλογία στον πατέρα Παΐσιο. Τέλος πάντων, έτσι το θεώρησα, ότι έπρεπε να του δώσω εκείνα τα βιβλία. Τα πήρε ο γέροντας, τα άνοιξε και αμέσως άρχισε να ψάλει μερικά τροπάρια. Αφού τα έψαλε, μου πιάσε το χέρι και μου λέει, μην ακούς αυτά που σου λένε, εσύ θα συνεχίσεις και θα γράφεις, γιατί το Πνεύμα του Θεού όπου θέλει πνεί. Σας το είπα αυτό εδώ πέρα για να σας δείξω ότι όχι για τον, τόσο για τον πατέρα Παΐσιο, ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η οποία επενεργεί στους ανθρώπους και η οποία μοιράζει τα χαρίσματα. Το λέω για Απόστολος Παύλος. Έτσι, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτες, μη πάντες χαρίσματα έχω συνειαμάτων. Δεν είναι όλο το ίδιο πράγμα. Έτσι. Κάθε άνθρωπος, αν ψάξει μέσα του, θα βρει και ένα δώρο το οποίο του έχει δώσει ο Θεός. Εμένα με τη χάρη του Θεού έτσι με επέλεξε ο Κύριος για να μου δώσει όχι αυτό της θύραθεν παιδείας και της επιστήμης με την οποία σταδιοδρόμησα και από την οποία πορίζομαι τα αποστοζήνια αναγκαία, έτσι, αλλά για να υμνώ τους Αγίους μας. Ο Γέροντας Επιφάνιος, όταν το ρωτάγαμε πολλές φορές για τα αξιώματα, επειδή και ο ίδιος είχε αρνηθεί να πάρει το αξίωμα της ερχιεροσύνης, μας έλεγε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, παιδιά μου, στη ζωή σας να κοιτάξετε να έχετε αξία και να μην επιδιώκετε αξιώματα. Έτσι λοιπόν ουδέποτε, έτσι, επειδή ήμουν και έγραμος, επειδή είχα και το επάγγελμά μου, στο οποίο σταδιοδρομούσα θα έλεγα επιτυχώς, δεν ήθελα κάτι άλλο, δηλαδή δεν προσπαθούσα να με γεμίσει κάτι άλλο. Με γέμιζε τόσο πολύ η παρουσία των Αγίων και η εξήμνησή τους που δεν ήθελα τίποτε άλλο. Γι' αυτό το λόγο και όταν το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων μου απένει με το φύκιο του Υμνογράφου της Ιωνίδος Εκκλησίας και μου έστειλε έγγραφο συνοδικό και με καλούσε να πάω κάτω για να παραστώ και να παραλάβω το πιτάκιο, ουδέποτε πήγα και ουδέποτε το παρέλαβα και δεν κάνω και χρήση καθόλου, έτσι, ότι με έχουν ονομάσει Υμνογράφο τους, του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Έτυχε όμως, νομίζω το 2001 πρέπει να ήταν, η Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων στην αίθουσα του Παρνασσού να μου απονείμει το βραβείο της Υμνογραφίας. Και μεταξύ του ακροατηρίου από κάτω βρέθηκε και ο Πατριάρχης ο Πέτρος με εκπρόσωπό του, οι οποίοι όταν ακούσαν τον εισηγητή και έλεγε το βιογραφικό μου και τα έργα τα οποία είχα συνθέσει, κάθισε στο τέλος με συνεχάρη και μου λέει, τι έχεις κάνει για το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, για τους Αγίους? Λέω, μακαριότατε να σε ετοιμάσω ένα κατάλογο και να σας τον δώσω. Πραγματικά πήγα στο σπίτι, κατέβασα το αρχείο και είδα ότι είχαμε ετοιμάσει για το Πατριαρχείο τότε γύρω στις 200-250 ακολουθίες. Του τις έδωσα, εκείνος εξεπλάγει, δεν τις ήξερε και έδωσε εντολή να απονείμουν το φύκιο του Υμνογράφου των Αλεξανδρέων Εκκλησίας. Θα έρθεις στην Αλεξάνδρεια να το παραλάβεις. Όχι, μακαριότατε, εγώ στην Αλεξάνδρεια δεν έρχομαι. Έτσι. Εκείνος θεώρησε σκόπιμο σε μια επίσκεψή του στην Αθήνα. Καταλάβατε, να με συναντήσει. Καταλάβατε. Λοιπόν, και επειδή δεν βρεθήκαμε ήδη κάτι, με βρήκε, μου είπε την απόφασή του, αλλά το πιτάκιο μου το ενεχείρισε και τη σχετική προσευχή που γίνεται εκείνη τη στιγμή ο τότε Μητροπολίτης Καρθαγέννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος ήταν έξαρχος του Πατριαρχείου στην Αθήνα και ο οποίος είναι ένα από τα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος που συνέβησαν μετά. Έτσι λοιπόν πήρα αυτό το φύκιο, το οποίο ήρθε θα λέγαμε άνωθεν, χωρίς να το επιδιώκω. Θα μου πείτε, γιατί κάνεις χρήση τότε? Γιατί εφόσον μου έδωσε κάτι η Εκκλησία, είμαι υποχρεωμένος να το σεβαστώ. Έτσι. Είτε καλό είναι αυτό, είτε κακό. Μου το έδωσε και κάνω χρήση. Θα μπορούσα να το έχω αποφύγει βέβαια και αυτό στον τίτλο μου, αλλά δεν το κάνω από άποψη εγωιστικού φρονήματος, αλλά από άποψη εκκλησιολογικού φρονήματος, για να φανεί ότι δρώ μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας μας.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχήν μου,

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Και απόψε με τη χάρη του Θεού να ομιλήσω κάτι που θα έχει σχέση με την Παλαιά Διαθήκη. Για πολλούς η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο κλεισμένο. Δεν το μελετούν οι άνθρωποι. Παρότι έχει τόσα περιστατικά τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο για πολλά πράγματα. Όσοι με θα μαζί στις περασμένες μας ομιλίες θα ενθυμίστε ότι ανασύραμε ένα πρόσωπο, το πρώτο, το οποίο ήταν ο προφήτης Ιωνάς, με αυτό το μεγάλο μάθημα που έχει αυτό το πρόσωπο, και έπειτα το δεύτερο πρόσωπο, στο δεύτερο μας μάθημα που ήταν το πρόσωπο του Ιώβ, ένα άλλο επίσης μεγάλο πρόσωπο που πολλές φορές το χρησιμοποιούμε, το συζητούμε χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τη διδασκαλία του και την πολιτεία του, και χωρίς να ξέρουμε ότι 42 κεφάλαια είναι αυτά τα οποία στοιχειοθετούν το πρόσωπο αυτό. Να αναστήρω ένα άλλο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο είναι συνδεδεμένο και με την Καινή Διαθήκη. Είναι το πρόσωπο του προφήτου Ηλίου. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ο προφήτης Ηλίας δεν έχει γνωρίσει θάνατον ακόμη. Η Αγία μας Εκκλησία ψάλλει ότι θα ξαναέρθει ο προφήτης Ηλίας και θα ξαναπαίξει ρόλον στα θρησκευτικά πράγματα. Έτσι άλλωστε λέγει το απολυτικιό του. Ο εν σαρκός άγγελος των προφητών κρυπής. Ο δεύτερος πρόδρομος της παρουσίας Χριστού Ηλίας ο ένδοξος. Η Εκκλησία το λέγει. Και αυτοί που φέρουν το όνομά του το ακούνε. Μα εμείς δεν ξέρουμε ότι πράγματι ο προφήτης Ηλίας είναι ζωντανός μέχρι τη σήμερα και μας στέλνει ακόμη παραγγέλματα να μετανοήσουμε και να επιστρέψουμε. Ενθυμίστε που σας είχα διαβάσει τις ημέρες του Πάσχα τη συνταγή που έδωσε στον Πειραιά: μετανοείτε, επιστρέψετε, κλάψετε, πενθήσετε, διότι έρχεται σφαγή στην ανθρωπότητα και εις τους Έλληνας. Υπογραφή Ηλίας ο Θεσβήτης. Είναι ένα μεγάλο πρόσωπο το οποίο έζησε 1000 περίπου χρόνια προ Χριστού. Αν θέλει κανείς να βρει από πότε ο προφήτης Ηλίας επί σκηνής, θα πρέπει να πάει στην Αλφα Βασιλέων ή στη Γάμα Βασιλέων. Όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη θα πρέπει να ξέρετε ότι κυκλοφορούν δύο Παλαιές Διαθήκες. Η μία η λεγόμενη των 70, το κείμενο, και εκεί θα το βρείτε Γάμα Βασιλέων. Και υπάρχει και μία άλλη παράφραση της Βιβλικής Εταιρείας, η οποία εκεί θα το βρείτε στο Αλφα Βασιλέων. Στο 17ο κεφάλαιό του, εκεί πρωτοπαρουσιάζεται επί σκηνής. Βέβαια το ιστορικό του, αν ανατρέξει κανείς πίσω, θα τον βρει να είναι από τη Θέσβη, που ένα μέρος κοντά στην Αραβία, εκεί κάπου είναι, ένα χωριουδάκι, και αναφέρει η παράδοση ότι όταν γεννήθη ο πατέρας του είδε κάτι λευκοφορεμένους και πήγαν και τον εσπαργάνωσαν με φωτιά και φοβήθηκε όταν είδε αυτό το παράξενο πράγμα σε αυτό το παιδί. Και λέγεται ότι επήγε και ρώτησε τους τότε ιερείς και του απήντησαν και του είπαν προφητικώς ότι προφανώς αυτός θα γίνει μεγάλος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Και πράγματι υπήρξε μεγάλος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Στο 17ο κεφάλαιο που σας λέγω το βρίσκουμε ως εξής το περιστατικό του. Και είπεν Ηλίας ο Θεσβήτης, σας τα λέγω επί το απλούστερο για να γίνονται κάπως αντιληπτά. Ο εκ των κατοίκων της Γαλάδ προς τον Αχάβ, ένα βασιλέα που ήταν τότε, ο οποίος ήταν ασεβής ο βασιλεύς. Ζει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, έμπροσθεν του οποίου παρίσταμε. Δε θέλει είστε τα έτη ταύτα δρόσος και βροχή, η μύδια του λόγου του στόματός μου. Έβαλε έναν κανόνα στο βασιλέα και στο κράτος του. Δεν θα ξαναβρέξει, του λέει. Όχι μόνο δεν θα βρέξει, αλλά ούτε δροσιά δεν θα πέφτει το πρωί, εάν δεν μπω εγώ. Και πράγματι έτσι έγινε. Φοβηθείτε, αγαπητοί μου, τους κληρικούς. Είτε είναι καλοί, είτε είναι κακοί. Φοβηθείτε το ράσο. Φοβηθείτε τον κλήρο. Μην τα βάλτε ποτέ σας με παπά. Και ανοίξει το στόμα του ή μέσα του καταραστεί. Πει τίποτα εναντίον σας. Δεν σας λύνει τίποτα. Σκέψου τώρα ένας άνθρωπος και δένει τα χέρια του Θεού στον ουρανό. Δεν θα ξαναβρέξει, του λέει. Και δεν ξαναβρέξει ο Θεός. 3,5 χρόνια δεν ξαναβρέξε. Μέχρι που προσευχήθη ο προφήτης Ηλίας και τότε ξαναέβρεξε. Ξεράθηκαν τα πάντα. Πέθαναν τα πάντα. Ψόφισαν τα πάντα. Δεν ξαναέβρεξε. Δεν θα ξαναβρέξει, του λέει. Έχουν τη δύναμη. Έχουν τη χάρη. Φυλαχτείτε από αφορισμών κληρικού. Αν διαβάσετε εκεί τις συγχωρητικές ευχές που υπάρχουν στην Εκκλησία, θα ακούσετε για τέτοιες περιπτώσεις. Και όσοι τυχόν έχετε έρθει σε λόγια μαζί τους, έστω κι αν έχετε δίκιο, να ζητήσετε συγγνώμη. Έστω κι αν έχετε δίκιο, να ζητήσετε συγγνώμη. Εδώ διατάσσει των Θεών. Έχουν δύναμη. Τους έχει δώσει εξουσία ο Θεός για τον κόσμο τούτον. Βέβαια σαν άνθρωποι θα κριθούνε κατά αναλογία των έργων των, αλλά σαν αποστολή, σαν κλήρος, σαν διακονία είναι παντοδύναμη. Έχουν τη δύναμη να μας δέσουν και να μην μπορούμε να σκοθούμε από το κάθισμά μας. Διαβάστε σήμερα τις εφημερίδες. Απείλησαν οι αρχιερείς στον Τζάτσο να μην υπογράψει το διάταγμα των αμβλώσεων. Το κάμει διάταγμα. Εάν του λέγει το, του είπαν το υπογράψεις, θα σε αφορήσουμε. Αν ήξερε τι είπα να πει αφορισμός, έπαινε να μην ξανακλείσουν τα μάτια του μέχρι να πάρει τη διαβεβαίωση ότι δεν θα τον αφορήσουν. Διότι δεν είναι ανάγκη να βγουν έξω να τον αφορήσουν, και από το δωματιό τους τον αφορίζουν. Έχουν παντοδυναμία στο χέρι τους. Έχει δώσει ο Θεός. Είναι δυνατότερος ο Θεός και από τους βασιλείς και από τους κυβερνήτας και από τους δυνάστας και από τους δικτάκτορας και από όλο τον κόσμο. Είναι δυνατότερος ο Θεός. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν ευχόμεθα να χρησιμοποιούνται τέτοια μέσα. Όμως την ανάγκη πρέπει να χρησιμοποιούνται. Εδώ λοιπόν αυτός ο Αχάβ μαζί με τη γυναίκα του την Ιεζάβελ προσκυνούσαν ξένους θεούς και οδηγούσαν το λαό σε ξένους θεούς. Γι' αυτό ακριβώς, εφόσον δεν έπαιρνε από λόγο, τον αφόρησε κατά τέτοια έννοια. Διατάσσω, του λέει το Θεό, παρακαλώ το Θεό με την προσευχή μου, δεν θα ξαναβρέξει. Και δεν ξαναβρέξε. Τώρα, μέσα σε αυτούς οι οποίοι θα είχαν τα επίχειρα της ανιδρίας, θα έπρεπε να είναι και ο ίδιος ο Ηλίας. Εφόσον οι άλλοι θα υπέφεραν, αυτός πού θα το βρει το νερό. Όμως ο Θεός προλαμβάνει γι' αυτόν μεριμνά και λέγει σε αυτόν: και ήλθεν λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, αναχώρησον εντεύθεν, σήκω και στρέψον προς ανατολάς, και κρύφθητη πλησίον του χυμάρου Χερίθ του απέναντι του Ιορδάνου, και θέλει σπίνη εκ του χυμάρου, προσέταξα δε κόρακας να σε τρέφουσι εκεί. Το λαμβάνει σοβαρός υπόψη. Τον στέλνει λοιπόν σε ένα χύμαρο που λέγεται Χοράθ, λέγεται κανονικά. Στην παράφραση είναι Χερίθ και είναι στην έρημο του Ιορδάνου. Συγκεκριμένως όσοι έχετε πάει στους Αγίους Τόπους, είναι στην Ιερά Μονή Χοτζεβά. Στην Ιερά Μονή Χοτζεβά, το επάνω μέρος ακριβώς από πάνω από το καμπαναριό, είναι το σπήλαιον που έζησε ο προφήτης Ηλίας, που τον έστειλε ο Θεός εκεί. Μπροστά δε κάτω είναι το ποτάμι αυτό, ο χύμαρος αυτός, ο Χοράθ, από τον οποίο έπινε ο προφήτης Ηλίας νερό. Φαγητό όμως, πού θα το βρει, ποιος θα του δώσει? Επρονόησε και γι' αυτό ο Θεός και του έστελνε με έναν κόρακα άρτον και κρέα, λέγει, το πρωί, και άρτον και κρέα το δίλι, και έτρωγε από αυτό και έπινε από το ποτάμι. Εδώ βλέπουμε ότι τους ανθρώπους του ο Θεός τους προλαμβάνει να τους περιποιηθεί να μην υποφέρουν. Βλέπει ότι είναι σκληρό το μέτρο αυτό που εζήτησε ο Ηλίας για τον Αχάβ και για τους άλλους, διότι μπορεί ο Αχάβ να είναι το άπιστο, σκληρός και λοιπά, μα οι άλλοι, μα τα παιδιά, μα τα ζώα, γιατί να υποφέρουν αυτά? Δεν το ήθελε ο Θεός αυτό. Και άρχισε αμέσως αφενός να δέχεται την προσευχή του και να κλείνει τον ουρανό, αφετέρου να του κάνει ένα μάθημα πλάγιο. Θα μου πείτε, ποιο είναι το πλάγιο μάθημα? Εάν διαβάζετε θα το ξέρετε κι εσείς, αλλά διότι δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μελετάτε, δεν ξέρετε γιατί. Το ερώτημα και η απάντηση βγαίνει από το γιατί ο Θεός τον ετροφοδοτούσε με κόρακα. Ένα τέτοιο επίσημο πρόσωπο, έναν τόσο σοβαρό άνθρωπό του, έναν ζηλωτή στο άκρον. Αυτό το Βρωμόπουλο πάει και στέλνει να τον ταΐσει τον άνθρωπο. Κόραξ, ξέρετε, τρέφεται με την σημαία. Οι όνυχές του, το ράμφος του κλπ. Θα μπορούσε ένα καθαρότερο πουλί ή ένα άλλο μέσο να του στείλει του ανθρώπου να φάει. Και όμως δεν το κάνει. Επιστρατεύει τον κόρακα. Υπάρχει ένας ψαλμός, ο Ρο Μι Ζήτα, δηλαδή ο 147. Στο στίχο 9, ξέρετε τι λέγει? Ότι ο κόρακας όταν βγάλει τα κορακόπουλα στη φωλιά του τα εγκαταλείπει. Και ξέρετε, ο κόραξ δεν φτιάχνει τη φωλιά του στον κάμπο που θα λέγαμε. Το φτιάχνει σε απρόσιτα μέρη, επάνω, σε βράχα. Αν το φτιάχνει κάτω στον κάμπο, στην πεδιάδα, θα μπορούσε να πει κανείς, να σου μερικά κουνούπια, να σου μερικά σκουλίκια, θα φάνε αυτά τα κορακόπουλα. Εκεί επάνω, μέσα στο κρύο, μέσα αυτά, ούτε μύγα δεν περνάει, ούτε κουνούπι δεν περνάει, τίποτα δεν περνάει. Πώς θα ζήσουνε αυτά? Και εντούτοις ο Θεός τρέφει τους νεοσούς των κοράκων εκεί επάνω. Γι' αυτό και ο κόραξ λέγεται μισότεκνος. Μισεί τα σπλάχνα του, μισεί τα τέκνα του. Τα βγάζει και τα εγκαταλείπει. Και η πρόνοια του Θεού ενδιαφέρεται. Διαφορετικά δεν έπρεπε να υπάρχει κοράκι. Αν ο Θεός δεν έσπευδε να τρέφει τα κορακόπουλα, δεν έπρεπε να υπάρχει κοράκι πουθενά. Τι του λέει τώρα εδώ? Ηλία, κοίταξε αυτό το πουλί το οποίο τα σπλάχνα του δεν προσέχει. Κοίταξε που σου κουβαλάει εσένα, που κάνει έλεος εσένα. Σκληρότερος και από τον κόρακα έγινες εσύ. Δεν κάνεις εσύ αγάπη? Δεν κάνεις συγκατάβαση να λύσουμε τον ανθρώπον αυτόν, τον αφορισμό αυτόν, τον δεσμόν αυτόν? Πώς εσύ παίρνεις, πώς εσύ ελεείσαι, πώς εσύ παρηγορείσαι και αυτούς τους αφήνεις έτσι? Δεν του το λέει απευθείας, και ουδέποτε ο Θεός δεν το λέει απευθείας το αμάρτημα του ανθρώπου. Γιατί θέλει ο άνθρωπος να ενεργήσει αυτεξούσια μόνος του. Του υπενθυμίσει, του μιλάει με τη συνείδησή του ότι αυτό που κάνει δεν είναι σωστό. Του μιλάει με ένα κήρυγμα, με ένα έντυπο, με ένα όνειρο, με ένα δυναμικά. Δεν του λέει όχι, δεν το κάνεις αυτό? Όχι. Του δίδει ένα μέτρο να μετρήσει και να παραλληλήσει τον εαυτόν του ότι κοίταξε εδώ το πουλί κάνει έλεος σε σένα. Εσύ γιατί δεν κάνεις έλεος στους ανθρώπους τους άλλους? Και τον αφήνει να λύσει αυτός τον αφορισμό που έκανε. Διότι αυτός ο οποίος σε έδεσε, αυτός που σε αφόρησε, αυτός πρέπει να σε λύσει. Εκτός και έχει αποθάνει, τότε πρέπει να έρθει αρχιερεύς, να διαβάσει για να λυθείς. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ηλίας έκαμε όπως του είπε ο Θεός και έκαμε, λέει, κατά των λόγων του Κυρίου, και επήγε και εκάθισε πλησίον του χυμάρου Χωράφ απέναντι του Ιορδάνου, και οι κόρακες έφερον προς αυτόν άρτον και κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το εσπέρας, και έπινεν εκ του χυμάρου. Έχει κι άλλο μάθημα αυτό. Γιατί δεν του στείλνε ψάρια ή δεν είχε ο Θεός? Γιατί του στείλνε κάτι άλλο, αυγά, τυρί, ή δεν είχε ο Θεός? Του στείλνε άρτον και κρέας. Εν το άρτο είναι το κρέας. Είναι το σώμα του Χριστού, εν το άρτο. Κοινωνία, ουρανία, τροφή του στείλνε. Θεία κοινωνία του έστελνε στην Παλιά Διαθήκη. Δεν πιστεύω να πιστεύει κανείς ότι έστελνε το κοράκι και έκλεβε από κάποιο κρεοπολείο κρέας και από κάποιο φούρνο ψωμί και το έπαιρνε και το πήγαινε. Ήταν αγγελική τροφή. Είναι Πνεύματος Αγίου η τροφή αυτή που του έστελνε του ανθρώπου. Ήταν ο τύπος. Εδώ στην έρημο κάτω, εδώ στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, μακριά από τον Παράδεισο, μόνον με το σώμα και το αίμα του Χριστού θα τραφούμε για να ξαναεπιστρέψουμε εις τον Παράδεισο. Κάνει μάθημα. Εκείνο δε το μάθημα που ακόμα έχει επέκταση επάνω στο θέμα μας είναι ότι το έστελνε με αυτό το μαυροπούλι, το βρώμικο, για να διδάξει τους ανθρώπους ότι μην κοιτάζεις ποιος το φέρνει. Κοίταξε ποιος το στέλνει, τι σου στέλνει και τι σου χρειάζεται. Ο Ηλίας θα μπορούσε να το επιστρέψει, να πει ποτέ δεν το παίρνω εγώ από τα χέρια σου. Όπως λέμε εμείς, εγώ να πάρω αντίδωρο από αυτού τα χέρια. Σοβαρά, και ποιος είσαι εσύ? Ποιος είσαι εσύ? Είσαι ανώτερος από τον Ηλία που έπαιρνε από του κόρακος το ράμφος και έτρωγε? Ποιος είσαι εσύ κι εγώ? Τα κοράκια του Ηλία είναι κληρικοί οι σημερινοί. Οσοδήποτε και αν είναι βρώμικοι είναι για τον εαυτό τους. Και αν είναι. Διότι αν ακούτε κατηγορία για τον κλήρο χίλιες φορές, αν σας πω να μην πιστεύετε ούτε μία, δεν θα είμαι έξω της πραγματικότητος. Ούτε μία να μην πιστεύετε, αν ακούτε χίλιες φορές. Εγώ τέτοια πείρα έχω από το θέμα της κατηγορίας, της ιεροκατηγορίας. Ο Σατανάς ξέρει τι κάνει. Βάζει τη γέφυρα. Και βλέπετε, αν κόβει το μυαλό σας λίγο, κάθε τι που θέλουν να σερβίρουν ένα νομοθέτημα ή να φέρουν αυτόματο διαζύγιο, κατηγορούν δεσποτάδες, θέλουν τώρα να περάσουν για τις αμβλώσεις και λοιπά νομοσχέδιο, η μασοναρία και λοιπά, οι Εβραίοι κατηγορούν δεσποτάδες και λοιπά, ώστε να κλείσουν το στόμα της Εκκλησίας. Εσείς κοιτάξτε την άκρη σας και αφήστε μας την πομπή σας εσείς. Είναι τεχνάσματα αυτά. Το είπε η τηλεόραση, το είπε η εφημερίδα, σοβαρά τα λάχανα. Ποιοι είναι αυτοί που το είπανε? Ποιος είναι αυτός που το είπε και ποιος το είδε και ποιος το απέδειξε? Καταλάβατε? Προσέξετε όσο μπορείτε, διότι όλα αυτά δεν είναι τυχαία πράγματα. Είναι προς μίμηση, είναι προς διδασκαλία. Προφήτης Ηλίας δεν έρωτησε, ούτε το Θεό παρεξήγησε που έστελνε τον κόρακα. Διότι εν αυτή περιπτώσει θα πρέπει να κατηγορήσουν τον Θεό που τους ανέχεται. Θα πρέπει να πούμε δηλαδή με λόγια δικά μας, τέτοιος που είναι βέβαια τέτοιος έχει αντιπροσώπους, όπως τα λέγαμε. Και εντούτοις δεν είναι έτσι. Φόσον αυτός τους ανέχεται, ποιος είμαι εγώ και εσύ που δεν τους ανεχόμεθα? Ο ημάς, λέει, αθετών, εμέ αθετή. Και ο αθετών, εμέ αθετή, τον αποστήλαντάμε. Ούτε Θεό έχει ο άνθρωπος αυτός που δεν παραδέχεται τους κληρικούς, ούτε Χριστό έχει, ούτε τίποτα δεν έχει. Ας πάει να γίνει αυτός, ας πάει να δώσει το παιδί του, να τα συζητήσουμε τότε. Αυτό λοιπόν διδάσκει εδώ. Ότι αυτός δέχεται αδιαμαρτύρητα να παίρνει τον άρτον και το κρέας το πρωί και άρτον και κρέας το βράδυ. Δύο φορές την ημέρα του στέλνει άρτον και κρέας. Στην Παλιά Διαθήκη, χίλια χρόνια προ Χριστού, είναι αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει το σπήλαιον αυτό. Μέχρι τη σήμερα σας λέγω. Ιξιώθημεν και να το προσυνήσουμε και να το φωτογραφίσουμε. Το έχουμε. Μέσα μάλιστα στο σπήλαιον αυτό επήγε και ο Ιωακείμ και προσευχήθηκε. Και εκεί επληροφορήθηκε να κατέβει κάτω ότι θα συλλάβει γυναίκα και γέννησε την Παναγία. Εκεί μέσα έγινε. Και εκεί εκ των υστέρων έκανε η Αγία Άννα το μοναστήρι το γυναικείο. Εκεί στη γειτονιά εκεί. Είναι άγια μέρη αυτά τα οποία αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, αλλά είναι θαμμένα για τους πολλούς ανθρώπους, δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Ακόμη αν θέλετε να μάθετε γύρω από το θέμα του Κόρακος, θα μπορείτε να βρείτε στο Λάμτα Ήτα του Ιώβ, στίχο 41. Εκεί κάνει έναν ύμνον και λέγει το εξής. Λέγει, ποιος είναι αυτός, λέγει, ο οποίος φτιάχνει επάνω εκεί στα βουνά τη χλώη και τρώνε τα ζώα, τρώνε τα θηρία κλπ. Ποιος είναι? Τι σε ετοιμάζει, λέγει, εις τον κόρακα την τροφήν αυτού, όταν η νεωσία αυτού κράζωσης προς τον Θεόν, περιπλανόμενη δια έλλειψην τροφής? Ποιος τα φτιάχνει, ποιος θα ταΐζει τα κορακόπουλα εκεί επάνω? Ο Θεός. Το λέει ο Ιώβ, τη σοφία του. Και σας λέγω, το λέει στο Λάμπτα Ήτα κεφάλαιο, στίχο 41. Ώστε ο προφήτης δείχνει τη δύναμη του κλήρου. Ακόμη δείχνει τη δύναμη του αφορισμού. Δείχνει τη δύναμη της προσευχής. Διότι προσευχήθη και παρακάλεσε τον Θεό, δεν θα ξαναβρέξει μύρια του στόματός μου. Ακόμη δείχνει το πρότυπο του σώματος και του αίματος του Χριστού στην Παλιά Διαθήκη, ότι θα το παίρναμε το σώμα του Χριστού, θα το παίρναμε εν το άρτο. Διότι μέσα στον άρτον σήμερα παίρνουμε το σώμα του Χριστού. Και ακόμη δείχνει πόσο ο Θεός ενεργεί όταν ο άνθρωπος τραβάει τα άκρα. Κοιτάζει να τον βοηθήσει να είναι πάντοτε στο μέσο, να κάνει πάντοτε αβαρίες δηλαδή. Να περιμένει, να ανέχεται και να βάζει, πώς να πούμε, κανόνες, όχι αυστηρούς. Εν πάση περιπτώσει. Ή το χήμαρος αυτός. Ο χήμαρος όσοι είναι φυσικών θα ξηρανθεί. Φέρει μόνο το χειμώνα. Εξηράνθη. Δεν υπήρχε νερό πλέον. Πάλι ο Θεός φροντίζει γι' αυτόν και τον στέλνει κάπου αλλού. Μετά, δε την ασημέρας, εξηράνθη ο χήμαρος, επειδή δεν έγινε βροχή επί της γης, όσοι το φυσικόν δεν έβρεξε. Και ήλθε ο λόγος του Κυρίου προς αυτόν λέγον, σηκωθείς, είπαγε η Σαρεπτά της Σιδώνος και κάθισε εκεί. Ιδού προσέταξα εκεί γυναίκα χείραν να σε τρέφει. Δεν διαμαρτύρεται, δεν αντιλέγει στο Θεό, δεν προβάλλει τη λογική του ούτε το εγώ του. Διότι δεν είναι επιτρεπτόν εκ πρώτης όψεως ένας άντρας να πάει σε μια νησίρα στο σπίτι. Και τον εαυτό του τον εκθέτει και τη χείρα την εκθέτει. Τώρα βέβαια το θέμα δεν είναι έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι αυτά τα οποία θα λεχθούν έξω έπειτα από τα κακά στόματα να μην είναι αλήθεια.

έστειλε σε κανένα μαυραγωρίτη, γιατί ξέρετε όταν υπάρχει πείνα, λοιμός, είναι ορισμένοι που έχουν μαζέψει τα τρόφιμα. Τον έστειλε σε μια χείρα. Και όταν δείτε τώρα αυτή η χείρα τι είχε, θα πείτε, Θεέ μου, σαν να μην σκέφτεσαι καλά. Ακούστε. Και ήλθεν εις την πύλην της πόλεως. Ξεκίνησε και έφτασε στα Σαρεπτά. Τότε οι πόλεις ήσαν περιτυχισμένες, έφτασε στην πύλη. Και ειδού εκεί γινή χείρα, συνάγουσα ξυλάρια, μάζευε κάτι ξυλάκια. Και φώνησε προς αυτήν και είπε, φέρε μου παρακαλώ λίγο νίδωρε να αγγείω, σε ένα φέρε μου λιγάκι νερό να δροσιστώ. Αυτή χωρίς απάντηση, ποιος είσαι και λοιπά, ξεκινάει να πάει να φέρει νερό. Και φώνησε αυτή πάλι και έτσι λέγει, φέρε μου παρακαλώ ακόμη ένα κομμάτι άρτου εντιχειρήσου και ένα κομματάκι ψωμί να μου φέρεις. Στάθηκε αυτή και του είπε, ζει Κύριος ο Θεός, είναι όρκος, δηλαδή αλήθεια σου λέγω, μπροστά στο Θεό μιλώ, ζει Κύριος ο Θεός σου, δεν έχω ψωμίων, αλλά μόνον μία χεριά αλεύρου, μια απλοχεριά αλεύρου, εις το πιθάριον και ο λίγον έλαιον εις το ρογί και ένα δαχτυλάκι λάδι στο λαδικό. Και ειδού συνάγω δύο ξυλάρια για να υπάγω να κάνω αυτό δια εμαυτήν και δια τον υιό μου και να φάγομεν αυτό και να αποθάνομεν. Δηλαδή τους βρήκε η επίσκεψη του ηλιού στην τελευταία μέρα. Ασφαλώς θα το πηγαίναν με οικονομία, ασφαλώς αυτή θα ήτανε σαν οντογλυφίδα. Το παιδί δεν ξέρω πώς θα ήταν και αν ήταν νέο και είχε και ανάπτυξη, ξέρω εγώ. Δηλαδή ζήτημα ημερών. Του βρήκε στο τσακ που λέμε. Εδώ δείχνει πώς ο Θεός επενδύει εκεί που δεν περιμένεις. Εκεί που κλείνουν όλα επί κακό και όλοι σου λένε δεν γίνεται τίποτα. Τσακ. Ανοίγει μια πορτούλα, του Θεού πορτούλα όμως. Γι' αυτό ποτέ σας να μην απελπίζεστε. Όχι το λένε οι γιατροί, όχι το λένε οι επιστήμονες, όχι το λένε οι σεισμολόγοι, οι γεωλόγοι, ξέρω εγώ ποιοι το λένε. Ο Θεός το είπε. Γιατί έκλαιγε κάποτε μία που πέθανε ο άντρας της και έκλαιγε με αναφιλητά. Το μωρό την έβλεπε ότι έκλαιγε και πήγε εκεί δίπλα και της λέει, γιατί κλαις μανούλα. Λέει, δεν ξέρεις παιδάκι μου, λέει, γιατί κλαίω. Πέθανε, λέει, ο πατέρας σου. Ε, καλά, αυτό το ξέρω, λέει, το γυδεύσαμε προχθές. Ε, αυτό δεν είναι σοβαρό. Καλά, μανούλα, λέει, ο Θεός πέθανε. Αυτό ήταν αρκετό, τα δύο λόγια που της είπε αυτά, να της ανοίξει το νου ότι ο Θεός δεν πέθανε. Και εφόσον δεν πέθανε ο Θεός, όλα θα τακτοποιηθούν και θα οικονομηθούν. Να μην μάθεις ότι πέθανε ο Θεός και τον κυδέψανε. Τότε να φοβάσαι. Εφόσον ο Θεός ζει, όπως λέει αυτή, ζει Κύριος ο Θεός σου, ενώπιον του οποίου παρίσταμε, τα πράγματα δεν θα γίνουν όπως λέει ο άνθρωπος. Θα γίνουν όπως λέει ο Θεός και όπως είναι το συμφέρον σου. Όχι το υλικό μόνον, αλλά και το πνευματικό. Γιατί πολλές φορές δεν είναι συμφέρον πνευματικό να γίνει όπως εμείς το θέλουμε το θέμα. Γι' αυτό ο Θεός δεν δίδει το αίτημά μας, παρότι μπορεί να το δώσει και να διαψεύσει τους πάντας και να νικήσει και φύσεως τάξην, όπως λέγει, όπου ο Θεός βούλεται. Δεν το κάνει όμως, διότι αυτός ξέρει, κρήτον τι προβλεψαμένου, κάτι καλύτερο έχει μέσα στο νου του και κάτι συμφερότερο θα προκύψει από εκείνο το οποίο θα επιτρέψει. Γι' αυτό λοιπόν λέγω ότι εδώ ευρέθη σε μια στιγμή που γι' αυτή έκλειναν τα πάντα. Αλλά ως φαίνεται αυτή η χειρούλα προσήφιετο στο Θεό. Και τι έκανε τώρα ο Θεός? Ίνωσε δύο αδυνάτους. Δεν έστειλε κανένα μαυραγωρίτη. Τίποτα δεν είχε ο προφήτης. Ούτε νερό δεν είχε, ούτε μπουκιά ψωμί δεν είχε. Τίποτα δεν είχε. Το ίδιο ήταν και αυτοί από εκεί. Δύο αδύνατοι όμως συν Θεό γίνεται ένας δυνατός. Και στη συνέχεια αναφέρει εδώ ότι έφαγαν αυτοί, έφαγε η γειτονιά, έφαγαν οι δικοί τους κλπ. Θα σας συνεχίσω να σας πω. Ο Ηλίας λοιπόν στην απάντηση αυτή ότι δεν έχουμε ημί μια απλοχεριά αλεύρι, λίγο λάδι στο ρογί και δυο ξυλάκια να φτιάξουμε μια πιτούλα και να πεθάνουμε, είπε προς αυτήν, μη φοβού, είπαγε κάμπι.

Με ο Σύπας. Φτιάξε με τα ξυλάκια αυτά, με το αλευράκι εκείνο και με το λαδάκι μια πιτούλα. Όμως από την πιτούλα αυτή θα κόψεις λίγο πρώτα να φέρεις εμένα. Και έπειτα θα φάτε εσείς το υπόλοιπο. Μια μικρή πιτούλα θα φέρεις εμένα. Και έπειτα κάμε δια σε αυτήν και δια των ιών σου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Όχι ο Θεός του Ολύμπου. Ο Θεός του Ισραήλ. Ο πραγματικός Θεός. Το πιθάριον του αλεύρου δεν θέλει κενωθεί. Ουδέ το ρογίον του ελαίου θέλει ελατωθεί. Έως της ημέρας καθήν ο Κύριος θέλει δώσει βροχήν επί προσώπου της γης. Δίδει μία υπόσχεση. Τη φέρνει αυτό από το Θεό. Δεν είχε χρυσίον ο άνθρωπος. Δεν είχε σιτάρι. Δεν είχε φορτώματα λάδι. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Είχε όμως ευλογία από το Θεό. Η παρουσία μου εδώ θα είναι ότι ο Θεός δίε μου θα αυξάνει καθημερινώς το αλεύρι και δεν θα τελειώνει, και το λάδι και δεν θα τελειώνει. Και δεν θα φας εσύ κι εγώ, αλλά θα φάνε και οι υπόλοιποι. Γιατί λέγει εδώ στη συνέχεια το εξής. Είδε η κυρία αυτή η γυναίκα, επήγε και έκαμε κατά των λόγων του Ηλία. Και έτρωγεν αυτή και αυτός και ο οίκος αυτής. Ημέρας πολλάς. Όταν λέμε ο οίκος, δεν νομίζω άλλοι το τρώγανε οι ντουλάπες και τα λιθάρια. Θα τρώει και η πεθερά, θα τρώει και η κουνιάδα, θα τρώει και ξέρω εγώ. Και θα τρώγαν και οι άλλοι και οι γείτονες. Να ψήνεις τώρα και να είσαι πεινασμένος, σε παίρνει μυρουδιά παρακάτω. Δεν θα δίνει και στους άλλους. Και όλη η γειτονιά. Αλατίστηκε και ευλογήθηκε από αυτή τη χειρούλα. Που ασφαλώς τα κακά στόματα, όταν είδαν και έβαλε έναν τέτοιον μέσα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι θα είπανε. Και αν δεν το είπαν έξω, θα το είπανε μέσα τους. Χωρίς να γνωρίζουν τι πρόσωπο ήταν αυτό. Και ξέρετε, περί αυτής της γυναικός ομιλεί ξεχωριστά ο Κύριος. Στο Λουκά, εάν διαβάσετε στο 4ο κεφάλαιο, στίχος 26, θα βρείτε εκεί ότι όταν ομιλεί περί χειρών και λοιπά, λέγει «Επί ημερών ηλιού, στα σαρεπτά της Σιδώνος ήτο μία χείρα». Πολλές ήσαν οι χείρες, αλλά μία πραγματική χείρα που έμεινε παρθένος και μετά το γάμο της. Δηλαδή έμεινε τη μία. Δεν ελέρωσε το κρεβάτι του Μακαρίτη δηλαδή. Ή δεν ήρθε σε δεύτερο γάμο και λοιπά. Πραγματική χείρα ή το εκείνη των σαρεπτών της Σιδώνος που έστειλε τον προφήτη Ηλία και την εξυπηρέτησε. Το μάθημα εδώ συνεχίζεται του προφήτου. Εκεί τον έτρεφε κόρακας. Εδώ τον τρέφει μια χείρα. Μα δεν τρέπεσαι. Εσύ ένας άντρας τώρα να τρέφεσαι από μια χείρα. Αδέκαρη, μια χείρα τόσο αδύνατη. Βλέπεις αυτή κάνει έλεος, κάνει αγάπη. Εσύ δεν νομίζεις ότι πρέπει να κάνεις έλεος και αγάπη στους άλλους? Πώς εσύ καταδέχεσαι και ελεείσαι από έναν τέτοιον αδύνατον άνθρωπον? Και εσύ δεν ελεείς τους ανθρώπους άλλους που πεθαίνουν καθημερινώς από την πείνα, λόγω της ανοβρίας? Και πάλι τον εκβιάζει, του σφίγγει τα λουριά που λέμε. Να το καταλάβει ο Ηλίας ότι ο Θεός δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Αυτό το κανόνα που έβαλε στον Αχάβ, παρότι το αξίζει ο Αχάβ, όχι τέτοιο κανόνα και αφορισμό, ακόμη χειρότερον, όμως ο Θεός έχει σπλάχνα τέτοια μέσα του που δεν το θέλει. Γιατί πολλές φορές ακούω μερικούς που λένε να του κεραυλός να πέσει το κεφάλι, να του κόψει τη γλώσσα, να του βγάλει τα μάτια κλπ. Σοβαρά, έτσι πρέπει να κάνει. Έτσι πρέπει να κάνει. Δεν το κάνει ο Θεός. Εγώ και εσύ, την κακία μας και τη σκληροκαρδία μας μπορεί να το κάνουμε. Θεός δεν το κάνει όμως. Αλλιώς σκέπτεται ο Θεός. Και δεν στέκεται μέχρι εδώ. Έχει πιο κάτω ένα άλλο μάθημα μεγάλο του προφήτη Ηλία, που εκεί του δείχνει καθαρά τι είναι ο Θεός. Ότι ο Θεός είναι έλεος, μακροθυμία, περιμένει τον άνθρωπο να επιστρέψει. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Του προσθέτει ημέρες, έστω και αν τον υβρίζει, έστω και αν τον μουτζώνει με χέρια και με πόδια, μέρα νύχτα. Θέλει τη σωτηρία του εκεί επάνω. Είναι σαν και τη μητέρα ή σαν και τον γιατρό που περιποιείται έναν τυφιόντα άρρωστον, ο οποίος τυφιόν λόγω της ασθενείας του πολλές φορές τον βλασφημεί. Τον ίδιο, βλασφημεί τη γυναίκα του, βλασφημεί την αδερφή του, δεν ξέρω τι. Αυτός όμως υπομονητικά και με το χαμόγελο, διότι ξέρει ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις και αντιδράσεις είναι της ασθενείας, δεν το παρεξηγεί.
Ξέρει ότι όταν περάσει η μπόρα αυτή της ασθενείας θα του φιλήσει το χέρι έπειτα. Θα του λέει σε ευχαριστώ, σε ευεργέτη. Και όταν θα του λένε ότι ξέρεις αυτόν τον βλασιμούσες, του βλασίμησες την κυρία του, του βλασίμησες την αδερφή του, δεν το ψέ, εγώ το έκανα αυτό το πράγμα. Δεν το έκανες εσύ, το έκανε η αρρώστια σου. Το έκανε δηλαδή η αμαρτία σου, όπως θα λέμε. Αυτό το ξέρει ο Θεός. Εμείς όμως θέλουμε εκδίκηση να το δούμε τον άλλον να τον τιμωρήσει. Γιατί πιστεύουμε εμείς ότι είμαστε άγιοι, καταλάβατε. Και οι άλλοι μπορούν να τιμωρηθούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είπε στη γυναίκα αυτή. Και πράγματι έκαμε η γυναίκα αυτή και ελεήθη ολόκληρο το σπιτικό της. Τώρα μένει εκεί. Για πόσο θα μείνει εκεί δεν ξέρει. Ο Θεός δεν του είπε. Εν πάση περιπτώσει συνεχίζει ο αφορισμός, ο κανόνας όπως θα λέγαμε, του κράτους του Αχάβ και της Ιεσάβελ. Κάποια μέρα το παιδί της γυναίκας αυτής που είχε ένα μοναχογιό πέθανε. Όταν πέθανε το παιδί τα χάσε αυτή και το δικαιολόγησε με μια δυσιδαιμονία που επικρατεί και σήμερα δυστυχώς, αλλά τότε επικρατούσε πολύ, ότι διότι έβαλε άνθρωπο του Θεού στο σπίτι της, εθυμήθηκε ο Θεός τις αμαρτίες της και την ετιμώρησε και της πήρε το παιδί της. Δηλαδή αν δεν έβαζε άνθρωπο του Θεού στο σπίτι, δεν πήγαινε άνθρωπος του Θεού στο σπίτι, δεν θα θυμόταν ο Θεός τις αμαρτίες. Είναι σαν μερικούς και μερικές από εμάς που αν είμαστε κοντά στο ιερό εκεί δεν μιλάμε, δεν συζητούμε. Αν είμαστε πίσω παραπίσω μιλάμε. Δεν είναι Θεός εκεί. Ο Θεός είναι μπροστά στο ιερό, εκεί είναι. Παραπίσω μπορεί να στρώσει συζήτηση τετρακούβερτη. Καταλάβατε. Έτσι είναι. Όπως είπε και ο Πέτρος, αν ενθυμίστε, όταν έριξε τα δίχτυα και έπιασε τα δύο καΐκια ψάρια, του λέει βγες έξω γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Θα θυμηθεί ο Θεός τις αμαρτίες μου και θα με καταστρέψει. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέγει. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ισθένησε ο υιός της γυναικός, της κυρίας του οίκου, και η αρρώστια αυτού ήταν δυνατή σφόδρα. Εωσού δεν έμεινε πνοή εν αυτό. Εκοιμήθη δηλαδή, πέθανε. Και είπε προς τον Ηλία, τι έχεις μετέ μου, άνθρωπε του Θεού, ήλθες προς εμέ, δια να φέρεις εις ενθύμησιν τας αμαρτίας μου στον Θεό και να θανατώσεις τον υιόν μου. Ο δε είπε προς αυτήν, δώσ' μου τον υιόν σου, πού τον έχεις. Και έλαβεν αυτόν εκ των κόλπων αυτής και ανεβίβασεν αυτόν εις το υπερό, σε ένα μπατάρι επάνω, το παιδί το νεκρό το ανεβίβασε στο μπατάρι, όπου αυτός εκάθητο, διότι τους ξένους τους εδέχονται σε ένα μπατάρι, το είχαν ξεχωριστό και τους εφιλοξενούσαν εκεί. Και το επλάγιασε το παιδί επάνω στην κλίνη τη δικιά του, στο κρεβάτι το δικό του, ο προφήτης. Και ανεβόησε προς τον Κύριον και είπε, Κύριε Θεέ μου, επέφερες κακόν εις την χείραν παρά τη οποία εγώ παρικώ, ώστε να θανατώσεις τον υιόν αυτής. Και εξυπλώθη τρεις επί του παιδίου, όπως ήταν το παιδί κάτω. Εξυπλώθηκε τρεις φορές απάνω στο παιδί. Υπάρχει λόγος ειδικός τώρα, προσέξετε. Τρεις επί του παιδίου. Και ανεβόησε προς τον Κύριο και είπε, Κύριε Θεέ μου, ας επανέλθει δέομαι η ψυχή του παιδαριού τούτου εντός αυτού. Και εισήκουσε ο Κύριος της φωνής του Ηλία και επανήλθεν η ψυχή του παιδαρίου εντός αυτού και ανέζησε. Ξέρετε τι λέγεται? Το παιδί αυτό που ανέστησε ο προφήτης Ηλίας είναι ο προφήτης Ιωνάς που σας έλεγα την άλλη φορά. Λοιπόν, βλέπετε τον τύπο της Αγίας Τριάδος στην Παλιά Διαθήκη. Γιατί κύριοι Εχωβείτε δεν θέλετε να δεχτείτε την Αγία Τριάδα? Γιατί δεν ξαπλώθηκε μία στο όνομα του Εχωβά και ξαπλώθη τρεις στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος? Αν ο άνθρωπος μελετούσε δεν θα γινόταν αιρετικός.
Υπάρχουν αρκετά στοιχεία να βρει ο άνθρωπος εκείνα που του χρειάζονται, να μην αρνηθεί την πίστη του. Εν πάση περιπτώσει, εάν υπήρχε μετεμψύχωσης όταν πέθανε το παιδί, πού πήγε η ψυχή? Έπρεπε να γεννήθηκε κάποιος γάιδαρος να πήγε η ψυχή. Γιατί έτσι πιστεύουν, σε κάποια γάτα, σε κάποιο σκύλο ή σε κάποιον άλλον. Και όταν έφυγε η ψυχή και ξαναγύρισε, να ψοφίσει ο σκύλος, να ψοφίσει η γάτα, να ψοφίσει ο άνθρωπος ο άλλος. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε πόσο παράλογο πράγμα είναι η μετεμψύχωση που λένε. Δεν είναι φιλοσοφία εδώ, απλά πράγματα να τα προσέξεις, να καταλάβεις πόσο ορθή είναι η πίστη μας και πόσο αλήθεια έχουν αυτά που μας λέγει η Γραφή. Πού πήγε η ψυχή όταν πέθανε το παιδί? Τη βάλανε σε τενεκέ? Πού πήγε? Κάπου πήγε. Σε μπήκε, λέει, σε έναν άλλον. Πότε μπαίνει η ψυχή στον άνθρωπο? Όταν συνέλθει ένας άνθρωπος με έναν άλλον. Τότε γίνεται? Δεν γίνεται η ζωντάνια του ανθρώπου μέσα στην κοιλιά της μάνας. Κατά συνέπεια, προκειμένου να πεθάνω εγώ, πρέπει να είναι ένας από εκεί να συνέρχεται με έναν άλλον για να πάει η ψυχή εκεί, κατά παραγγελία. Και έπειτα, εφόσον διατάσσεται να φύγει από εκεί, πρέπει να πεθάνει αυτός για να ξανάρθει από εδώ. Σκεφτείτε πόσο αστεία είναι αυτά τα οποία συζητούνται έξω. Και εμείς είμαστε εύκολοι να τα πιπιλίζουμε αυτά τα πράγματα. Γύρισε πίσω, λέει, την ψυχή και επανέρχεται η ψυχή. Όχι κάποια ψυχή, η ψυχή του παιδιού επανήλθε επί το παιδάριο εντός αυτού και ανέζησε. Και έλαβε ο Ηλίας το παιδάριο και κατεβίβασε αυτό από το υπερόν εις τον ήχο. Επάνω στο υπερόν ήταν μοναχός του αυτός και το παιδί, τη μάνα δεν την πήρε κοντά. Ανέβηκε με το παιδί νεκρό και το κατέβασε ζωντανό και τη το δίδει και το έδωκεν αυτό στη μητέρα αυτού και είπε ο Ηλίας, βλέπε, ζει ο Υιός. Και είπε ο Υγινή προς τον Ηλία, τώρα γνωρίζω εκ τούτων ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ο λόγος του Κυρίου εν το στόματί σου είναι αλήθεια. Εδώ τελειώνει η επίσκεψη στο σπίτι αυτό. Τώρα έρχεται άλλη σκηνή τώρα πιο κάτω, που λόγω του ότι αυτοί υπέφεραν βασίλειο ολόκληρο, κόσμος πέθαινε, ζώα ψοφούσαν κλπ, είχαν αισθήσει πάντα λίθον να βρούνε τον Ηλία, ότι αυτός είναι η αιτία της κακοδαιμονίας. Και ρωτάτε, ο Ηλίας είναι η αιτία της κακοδαιμονίας ή η αμαρτία? Ζητούν να βρουν τον Ηλία να τον φωνεύσει ο Αχάβ με την Ιεζάβελ, τη βασίλισσα, και όχι να μετανοήσουν. Όχι. Σαν την άλλη, η οποία κοίταγε να κλείσει το στόμα του προδρόμου και όχι να γκρεμίσει το παράνομο κρεβάτι που είχε φίλο το γουνιάδο της. Θυμάσαστε? Η αμαρτία τον ζαλίζει τον άνθρωπο. Τον ζαλίζει. Και να φυλάγεστε με την αμαρτία, να μην τα βάζετε. Μην παίζετε με την αμαρτία. Μικρή και μεγάλη αμαρτία δεν υπάρχει. Αν σου δώσω ένα μεγάλο διάβολο να τον πάρεις ένα μασχάλι, θα τον πάρεις? Δεν τον παίρνεις. Αν σου δώσω ένα μικρό διαβολάκι να το πάρεις ένα μασχάλι, θα το πάρεις? Δεν το παίρνεις. Γιατί λοιπόν μιλάς για μικρή και μεγάλη αμαρτία? Έτσι είναι. Αυτοί αναζητούσαν εν πάση περιπτώσει να βρουν τον Ηλία. Και ο Ηλίας βρήκε έναν τρόπο να παρουσιαστεί στον υπασπιστή του και να του πει, κάλεσε τα αφεντικό σου και όλους αυτούς τους οποίους, τους προφήτες, τους ψεύτικους, τους οποίους συμβουλεύεται η κυρία, η βασίλισσα, η Ιεζάβελ, και να κάνουμε ένα τεστ. Τι είναι το τεστ? Το τεστ είναι το εξής. Θα πάρουμε δύο ολοκαυτώματα, δηλαδή που λέμε δύο μοσχάρια. Θα τα φτιάξουμε σε διάταξη θυσίες, δεν θα βάλουμε φωτιά. Θα προσευχηθείτε εσείς να ρίξει φωτιά από τον ουρανό. Και αν ρίξει ο Θεός σας φωτιά από τον ουρανό και το κάψει το ολοκαύτωμα, τότε εγώ θα βάλω μετάνια και θα πω ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Και θα πάψω να συζητώ αυτά που συζητώ και θα γίνουμε φίλοι.
Εάν όμως δεν ρίξει ο δικός σας και ρίξει ο δικός μου, τότε θα πρέπει να πιστέψετε στο δικό μου. Και συνεφώνησαν να κάνουν το τεστ αυτό. Και έγινε το τεστ αυτό. Για σε αυτό δεν ξέρω όσοι έχετε πάει στους Αγίους Τόπους, αν έχετε πάει στο μέρος αυτό. Υπάρχει μέχρι τη σήμερον στο όρος το Κάρμιλον. Το Κάρμιλον όρος, ξέρει που είναι το Καρμίλιον όρος? Από πάνω από τη Χάιφα. Όσοι πήγετε με καράβι στη Χάιφα, από πάνω, σαν να λέμε στο Λυκαβητό, από εκεί αρχίζει το Καρμίλιον όρος. Το έχουνε καθολικοί το μέρος αυτό. Και είναι ο βωμός αυτός όπου έφτιαξε ο προφήτης Ηλίας με 12 λιθάρια εις τύπων των 12 φυλών του Ισραήλ, επί του οποίου έβαλε επάνω το βόδι και έριξε και νερό επάνω, 12 τενεκέδια νερό, και δεν έβαλε φωτιά. Αναφέρει λοιπόν εδώ πέρα τα περιστατικά αυτά, το πώς ακριβώς έγινε. Τους είπε, εν πάση περιπτώσει, μέχρι πότε, λέει, θα χωλαίνετε και από τα δύο ποδάρια? Φροντίστε να ορθοποδήσετε. Τότε είπε Ηλίας, σας το διαβάζω, τότε είπε Ηλίας προς το λαό, πλησιάσετε προς με, διότι γρηγορότερα αυτοί προσήφγονται όλη την ημέρα, ούκ εν φωνή, ούκ εν ακρόαση. Μάλιστα, περί το δειλινό τους ηρωνεύτηκε και τους είπε το εξής: επικαλείστε με τα φωνής μεγάλης, φωνάχτε, λέει, φωνάχτε, διότι Θεός είναι, ή συνομιλεί, ή ασχολείται, ή είναι η οδηπορία, ή ίσως κοιμάται και θέλει ξυπνήσει. Φωνάχτε δυνατότερα. Αυτοί κάναν και χαρακύρι ακόμη για να εξευμενήσουν το θείον, για να ρίξει φωτιά. Τίποτα. Και επικαλούνται με τα φωνής μεγάλης και κατετέμνονται κατά την συνήθεια αυτών με μάχερας και μελόγχας. Έως σου αίμα εξεχήθη εξ αυτών. Παρήλθεν όμως η μεσημβρία, τίποτα. Ούκ εν φωνή, ούκ εν ακρόασης. Τότε είπε ο Ηλίας προς αυτούς, πλησιάσετε προς με, και πάσω ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Γιατί είχε πάει και θεωρείο, είχε πάει και κόσμος. Δεν ήταν μόνο αυτοί, ο Ηλίας και οι 450 προφήτες της Ιεζάβελ κλπ. Είχε πάει και κόσμος να δει το πείραμα, τι θα γίνει, ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Επιδιορθώσατε, λέει, το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκρυμισμένο. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά των αρθιμών των φυλών των ιών Ιακώ, του Ισραήλ δηλαδή, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον: Ισραήλ, θελήσε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους του θυσιαστηρίου. Σας είπα, υπάρχουν μέχρι σήμερα. Εις το όνομα του Κυρίου τους οικοδόμησε και έκαμε ένα αύλακα περί το θυσιαστήριο, γύρω γύρω έκαμε ένα αυλάκι βαθύ. 2 μέτρα σπόρου χωρούσε αυτό το αυλάκι, και εστίβασε ξύλα και διαμέλισε τον μόσχον και επέθεσε αυτόν επί το ξύλον και είπε: γεμίσατε ύδατος 4 σιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα. Και είπε: δευτερώσατε και δευτέρωσαν. Και είπε: τριτώσατε και τρίτωσαν. Δηλαδή 3, 4, 12 δοχεία. Και περιέτρεχε το είδωρ πέριξ του θυσιαστηρίου. Λίμνα, λέει, θάλασσα έγινε εκεί πέρα. Και η άβλαξ εγέμισε ύδατος. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε ο Ηλίας ο προφήτης και είπε: Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερα ότι εσύ είσαι Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου. Και κατά τον λόγον σου έκαμα ταύτα πάντα τα πράγματα. Επάκουσόν μου, Κύριε, επάκουσόν μου, δια να γνωρίσει ο λαός ούτως ότι εσύ, Κύριος, είσαι ο Θεός, και εσύ επέτρεψας την καρδία να αυτόν οπίσω. Επέστρεψες. Τότε έπεσε πυρ παρακυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και το χώμα και έγλυψε το είδωρ το εντοάβλακι. Και ότε είδε πάσο λαός έπεσεν κατά πρόσωπον αυτών και είπων: ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός, ο Κύριος αυτός είναι ο Θεός. Ο λαός το είπε αυτό. Οι προφήτες τίποτα. Αμετανόητοι. Οι προφήτες τίποτα. Αμετανόητοι. Ο λαός είπε αυτό. Και είπε προς αυτούς ο Ηλίας:
πιάσατε τους προφήτας του Βαάλ, μη δεις εξ αυτών να μη διασωθεί. Και έπιασαν αυτούς και κατεβίβασεν αυτούς ο Ηλίας εις των χήμαρων Κισών και έσφαξεν αυτούς εκεί. 450 με το χέρι του έσφαξε. Απ' έξω εκεί υπάρχει ένα άγαλμα καθολικό που κρατάει ο Ηλίας στη μάχαιρα με την οποία κατέσφαξε αυτούς τους αμετανοήτους προφήτας της Βαάλ. Εδώ σκοντάφτουν ορισμένοι οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει. Λένε, πώς είναι δυνατόν ένας που δεν έχει μόνο αυτά στο παθητικό του, όπως τα λέγαμε, έχει κι άλλο. Εκατέβασε κι άλλη φορά φωτιά και έκαψε 50. Και άλλη φωτιά και έκαψε πάλι 50, που πήγαιναν να τον πιάσουν στρατιώτες. Και 450 τώρα είναι περίπου 550 άνθρωποι. Πώς είναι δυνατόν αυτός να είναι Άγιος, αν το προσυνάμος Άγιον. Καταλάβατε. Δεν μπορούν ορισμένοι αυτό το πράγμα να το πιάσουν, να το χωνέψουν. Λοιπόν, σας λέγω το εξής. Είναι αλήθεια ότι ο νόμος λέγει ου φωνεύσεις. Αλλά έλα που λέει και να φωνεύσεις. Λέει έτσι. Πώς δεν λέει. Δεν είναι νόμος μόνον μέσα στη γραφή. Είναι και δευτερονόμιο. Δεν ξέρετε και δευτερονόμιο και δεύτερος νόμος. Τι πάει να πει δευτερονόμιο. Δεν υπάρχει βιβλίο δευτερονόμιο στη γραφή. Στο δεύτερο νόμιο έχει κάνει εξαιρέσεις. Επιτρέπεται ο φόνος. Όχι επιτρέπεται, επιβάλλεται ο φόνος. Όταν άνθρωποι οδηγήσουν ανθρώπους εις ξένους θεούς, αυτοί να φωνεύονται. Ο Ηλίας λοιπόν εις το άκρον ζηλωτής εφαρμόζον αυτό το άθρον, τους έσφαξε και αγιά στο χέρι του. Καταλάβατε. Αυτό θα το βρείτε αν θέλετε στο Δευτερονόμιο Ιώτα Γάμα 5. Εκεί θα βρείτε την εντολή που δίδει ο Θεός να εξολοθρεύονται αυτοί που οδηγούν ανθρώπους σε ιδωλατρικούς θεούς. Θα το βρείτε επίσης στο Ιώτα Ήτα 20 του Δευτερονομίου. Έχει δύο άθρα ειδικά που κάνει εξαίρεση του νόμου ου φωνεύσεις. Μη σκανδαλίζεστε λοιπόν. Ιώτα Γάμα 5 και Ιώτα Ήτα 20. Δεν έχουν δίκιο οι άνθρωποι αυτοί. Είναι αδιάβαστοι. Αν διαβάζανε θα τα ξέρανε πως έχει το θέμα. Διότι το θέμα δεν είναι να κάνω εκείνο που λέγω εγώ, αλλά εκείνο που λέγει ο Θεός. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει μια περίπτωση λίγο πιο κάτω στο κεφάλαιο ΚΚ 35 έως 38, ξέρετε τι λέγει. Περνάει ένας προφήτης κάποτε και λέγει σε έναν, δώσ' μου μια γροθιά. Τι είναι αυτό πάλι, σου δώσω γροθιά? Δεν του δώσε γροθιά. Και βγαίνει μία άρπτος και τον τρώει. Καταλάβατε. Μα γιατί να τον χτυπήσει? Αυτός γιατί θέλει να τον χτυπήσει, ξέρετε? Ή το ένας επίσημος που όταν τον έβλεπε τον προφήτη τον απέφευγε. Και ο προφήτης ήθελε να τον πλησιάσει να τα πει, μα δεν μπορούσε να τον πλησιάσει γιατί τον γνώριζε. Ζήτησε λοιπόν από τον άλλο μια γροθιά να φουσκώσει τα μάτια του, το πρόσωπό του, να παρουσιαστεί ως άλλος εκεί πέρα, να μπορέσει να το πει. Ο άλλος δεν τον βοήθησε, γι' αυτό τον έφαγε αρκούδα. Μη βάζετε λογική, ο Θεός ομιλεί. Φύσε τα σου και τα μου, επιτρέπεται λοιπά, αφού βλέπεις την κυρία και ανεβαίνει, βλέπει το ποντικάκι και ανεβαίνει απάνω στην καρέκλα από το ποντικάκι και το παιδί το σκοτώνει, το φουρμουκιάζει. Μη βλέπετε αυτά τα πράγματα, τα ψέματα τα δικά μας. Ο Θεός λέει. Λοιπόν, όταν ο Θεός λέγει και ο Θεός τον έχει Άγιο, ποιος είμαι εγώ που θα πω τώρα ότι ο προφήτης Ηλίας δεν είναι Άγιος? Πώς θα το πω αυτό το πράγμα? Δεν μπορώ να το πω. Αλλά σας λέγω πού το λέγει. Θα διαβάσετε λοιπόν αυτό για να σας λυθεί αυτή η απορία, αν την έχετε κι εσείς αυτή την απορία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα στη συνέχεια για να κλείσει αυτό το θέμα, ο προφήτης Ηλίας μετά όλα αυτά τα περιστατικά επήγε και εκρύβει σε ένα μέρος. Ο Θεός όμως ήθελε να λύσει αυτή η υπόθεση. Με αποτέλεσμα, εκεί που πήγε και εκρύφτη, ήθελε να πεθάνει ο Ηλίας, απαγοητεύτη.
Προφανώς ο Θεός του πήρε τη χάρη και τον άφησε σαν άνθρωπο και άρχισε να φοβάται. Γιατί όταν το μάθε η βασίλισσα ότι του σφάξε τους 450 προφήτες, είπε ότι αύριο το απόγευμα τέτοια ώρα το κεφάλι του δεν θα είναι στην πλάτη του. Και αυτός που κατέβασε τόσες φορές φωτιά από τον ουρανό τρόμαξε και πήγε και χρήστηκε και είπε να πεθάνω. Και πάει ένας άγγελος και το χτυπάει στην πλάτη και του λέει σήκω, λάβε, φάγε, και πήγε για τέτοις δρόμο. Στον γύριζε, κοιτάζει, ήταν άρτος πράγματι, γκριφιά και νερό. Δεν έφαγε, ούτε ήπιε. Είχε αποκάμει, ήθελε να πεθάνει. Και γυρίζει το από εκεί μέρος και ξανακοιμάται. Δεν είχε κουράγιο να πάει πουθενά. Ξαναπάει ο άγγελος και ξανά τον χτυπάει στην πλάτη. Και του λέει σήκω, λάβε, φάγε, έχεις δρόμο πολύ. Σκώνεται λοιπόν, ξέρω εγώ, αναστηλώνεται, έρχεται στον εαυτό του και τρώει από αυτό το ψωμί, γκριφιάν, λαγάνα που λέμε, αγγελικό ψωμί, και πίνει και από το νερό, και με την τροφή αυτή περπάτησε 40 μέρες από εκεί και πήγε στο όρος Χορίβ, στο Σινά. Όσοι έχετε πάει, στην κορυφή επάνω είναι η Αγία Εκατερίνη, στο μέσον εδώ το πιο κάτω είναι το όρος που πήρε ο Μωσής τις πλάκες. Μεταξύ της Αγίας Εκατερίνης και του όρους εδώ μέσα στην παρυφή κάτω, εδώ πήγε ο προφήτης Ηλίας και υπάρχει μέχρι τη σήμερα, υπάρχουν του μοναστηριού του ούτως υπήν τα ερείπια του προφήτου. Εκεί πήγε και κρύφτηκε μέσα σε ένα σπήλαιο και εκεί του παρουσιάστηκε ο Θεός, εκεί πέρα που περπάτησε με τη δύναμη αυτή. Δηλαδή τη δύναμη δείχνει η Θεία Κοινωνία είναι εδώ, γιατί είναι αγγελική τροφή και αυτή, δεν είναι ανθρωπίνη τροφή. Λοιπόν, παρουσιάζεται και ο Θεός και του λέει, έξελθε, του λέει, η Ηλία και στήθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου, και ειδού ο Κύριος διέβαινε και άνεμος μέγας και δυνατός έσκιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους έμπροσθεν του Κυρίου. Ο Κύριος όμως δεν ήτο εν το ανέμο, όχι σε αυτή τη δύναμη τη μεγάλη. Και μετά τον άνεμον σεισμός, ο Κύριος δεν ήτο εν το σεισμό. Και μετά τον σεισμόν πυρ, ο Κύριος δεν ήτο εν το πυρί. Και μετά το πυρ ήχος λεπτού αέρος. Και ο σήκουσεν ο Ηλίας εσκέπασε το πρόσωπο αυτού με την μιλωτούν αυτού και εξήλθε και στάθη στην είσοδο του σπηλαίου και μίλησε με τον Θεό. Δηλαδή εκεί του κάνει μάθημα. Ούτε φωτιά είμαι, του λέει, ούτε σεισμός είμαι, ούτε άνεμος είμαι. Εσύ ούτε πέρασες, τους πέθανες όλους. Αλλού τους έσφαξες, αλλού τους πέθανες από την πείνα, αλλού από τη δίψα κλπ. Εγώ είμαι, του λέει, λεπτή άβρα. Τον διδάσκει ακόμη. Τι είναι ο Θεός. Γι' αυτό κι εσείς μη σπέβδετε, μη σπέβδετε. Να το προσέχετε, μην είστε των άκρων, μιλείτε ποτέ κατά κανενός. Να μακροθυμείτε πάντοτε ή δυνατόν, διότι ο Θεός είναι μέσα στη μακροθυμία. Και να προσεύχεστε για τους ανθρώπους, είτε κληρικοί είναι, είτε λαϊκοί είναι, είτε εχθροί σας είναι, είτε φίλοι σας είναι, να έρθουνε στην πραγματικότητα, να καταλάβουνε πώς ο Θεός σκέπτεται και ότι θέλει τη σωτηρία των ανθρώπων. Θα σταματήσουμε μέχρι εδώ, διότι δεν μας παίρνει η ώρα. Πάντως θα λάβατε κάποια γνώμη γύρω από το πρόσωπο αυτό, το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερα και θα ξαναέρθει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου μας. Και εύχομαι να μην έρθει με τη βίτσα όπως επήγε τότε στον Αχάβ και στην Ιεζάβελ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Στο Ιράν πρόταση για αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που προσφέρει δεκαήμερη κατάπαυση πυρός προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι αναβίωση μιας προσωρινής συμφωνίας που επισέφθηκε τον περασμένο μήνα. Εντολή σχηματισμού κυβέρνηση έλαβε από τον Κάρολο Άντι Μπέρναμ. Γενικά, ευρύος ο καιρός, στους 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, στις 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Χελιδόνι». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Ζωικό Βασίλειο, εμείς ξεκινάμε από σήμερα την αναφορά μας στο Χελιδόνι και θα έχουμε για τις επόμενες εκπομπές να πούμε αρκετά πράγματα για αυτό το ξεχωριστό πτηνό, που το συνδέουμε βεβαίως με τον ερχομό της Άνοιξης. Ίσως είναι το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όλων μας όταν μιλάμε για το Χελιδόνι. Σήμερα θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας περισσότερο και θα αναφερθούμε στο μύθο και στην ιστορία. Τι έχει να μας πει ο μύθος λοιπόν και η ιστορία για το Χελιδόνι? Είναι κοντά μας ο κύριος Κλεάνθης Ζουμπουλάκης, ο οποίος είναι διδάκτορ της αρχαίας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Ζουμπουλάκη, χαίρετε, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας κύριε Σπυρόπουλε, να χαιρετήσω εσάς και τους ακροατές σας, πάντα σε ενδιαφέρουσες εκπομπές. Να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για τη φιλοξενία και ευελπιστώ να μπορέσουμε να δώσουμε κάποιες όψεις της παρουσίας ενός ενδιαφέροντος πτηνού όπως είναι το Χελιδόνι στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή σκέψη.
0: Μάλιστα. Από πού να ξεκινήσουμε, ίσως από το μύθο, για να μεταφερθούμε μετά στα ελληνορωμαϊκά χρόνια?
1: Όπως έχουμε πει και σε διάφορες άλλες εκπομπές για διάφορα άλλα θέματα που πάντοτε στο φιλόξενο σταθμό σας κάνουμε, το υλικό του μύθου είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, από την παρατήρηση, κυρίως η αρχαία σκέψη, αντλεί το υλικό της ώστε να κωδικοποιήσει αυτή την πραγματικότητα και να την μεταφράσει σε ενδιαφέρουσες ιστορίες ώστε αυτή να γίνει περισσότερο κατανοητή. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ σκόπιμο να ξεκινήσουμε από αυτά που αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς για την πραγματική ουσία του Χελιδονιού, δηλαδή την παρατήρηση πάνω ακριβώς στο συγκεκριμένο είδος. Γενικώς τα πουλιά είναι πάντοτε ένα εφαλτήριο ακριβώς για την ανάπτυξη της φαντασίας, επειδή σχετίζονται με τον αέρα. Ως γνωστόν, ο άνθρωπος σύμφωνα με την ελληνική ετυμολογία προέρχεται από το άνω θρόσκο, δηλαδή είναι αυτός που κοιτάει επάνω.
0: Κοιτάζει ψηλά.
1: Και αυτό ακριβώς τα πουλιά αποτελούν αυτόν τον καταλύτη της σύνδεσης του ανθρώπου με το υπερφυσικό, με το θεϊκό, με αυτό που ο Αριστοτέλης, με αυτόν τον τομέα, τον γνωστικό που ο Αριστοτέλης έχει ονομάσει μετά τα φυσικά. Έτσι λοιπόν για το Χελιδόνι, αυτό που γίνεται γνωστό ήδη από τον Αριστοτέλη, ο οποίος μας έχει δώσει και την πρώτη επιστημονική καταγραφή ζωολογίας στην αρχαία ελληνική και κατ' επέκταση ευρωπαϊκή σκέψη, ότι αυτό που είναι γνωστό για τα Χελιδόνια είναι ο μεταναστευτικός τους κύκλος. Mm-hmm. Αυτό είναι που προκαλεί το ενδιαφέρον της αρχαίας σκέψης. Δηλαδή είναι ακριβώς η σύνδεση με την Άνοιξη, ότι τα Χελιδόνια έρχονται και φεύγουν. Υπάρχει ακριβώς ο ούριος άνεμος ο Χελιδονιάς, ο οποίος αρχές Φλεβάρη είναι αυτός που προειδοποιεί τους ανθρώπους ότι έρχεται το Χελιδόνι. Και μαζί του έρχεται και η Άνοιξη. Το δρομολόγιο που μπορούμε, που είχαν υπόψη τους οι αρχαίοι συγγραφείς, είναι ότι το Χελιδόνι έρχεται από το βορρά, περνώντας περίπου το Φλεβάρι, λόγω του ανέμου που αναφέραμε, του Χελιδονιά. Περνάει γύρω στα τέλη Φλεβάρι από την Ιταλία και βρίσκει το δρόμο του για την Ελλάδα. Και μετά πάλι προς τα τέλη Σεπτέμβρη ξεκινάει το μεγάλο του ταξίδι από την Ελλάδα για να επιστρέψει στο βορρά ή θα μετακινηθεί σε ακόμα πιο νότια κλίματα για το χειμώνα, δηλαδή στην Αίγυπτο και στην Ιουδαία. Ειδικά κατά την ελληνιστική περίοδο έχουμε την παρατήρηση των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων ότι επειδή το κλίμα στην Ανατολή, στην Αίγυπτο ή στην Παλαιστίνη είναι πάντοτε ζεστό, υπάρχουν χελιδόνια όλο το χρόνο. Δηλαδή είναι μια εξαίρεση στον κανόνα αυτής της μετακίνησης. Πέραν αυτού του περιοδικού κύκλου, έχουμε μια πρώτη αντίφαση, το χελιδόνι σχετίζεται με την κατασκευή φωλιάς. Δηλαδή, όπου και να πάνε τα χελιδόνια κατά τον μεταναστευτικό τους κύκλο, είναι γνωστά για το ότι χτίζουν φωλιές. Και μάλιστα, όχι απλά φωλιές σε κάποια απόμερα σημεία, φωλιές στα οικίματα των ανθρώπων. Γενικώς, στην αρχαία παράδοση, υπάρχει μία αίσθηση γυπνίασης των ανθρώπων με τα χελιδόνια, που, όπως θα δούμε όταν αναφερθούμε λίγο παρακάτω, σε διάφορες παραλλαγές μύθων σε σχέση με τα χελιδόνια, ακριβώς δείχνουν την εξοικείωση του συγκεκριμένου πτηνού με την ανθρώπινη παρουσία και την ανθρώπινη εξέλιξη. Δηλαδή, στα σπίτια των πόλεων της αρχαιότητας χτίζονταν συνέχεια φωλιές που ερχόντουσαν τα χελιδόνια για να μείνουν κατά την περίοδο της άνοιξης. Μάλιστα, αυτό που είναι το ενδιαφέρον είναι ότι ο λόγος για τον οποίο έκαναν αυτές τις περίτεχνες φωλιές ήταν επειδή αγαπούσαν τα παιδιά τους. Υπάρχει η αίσθηση στους αρχαίους συγγραφείς ότι τα χελιδόνια είναι αυτό το είδος πτηνών που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το μεγάλωμα των νεοσών. Τα μικρά πουλιά γεννιούνται τυφλά και τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα έχουν κύριο μέλημά τους στο να βρίσκουν έντομα για να ταΐσουν τα μικρά ώστε να μεγαλώσουν τα ίδια και να μπορέσουν να αντέξουν τον κύκλο αυτών της μετανάστευσης.
0: Εδώ βλέπουμε άνθρωπο, δηλαδή, βλέπουμε τίθεται και το θέμα, ας πούμε, της οικογένειας των χελιδονιών.
1: Βεβαίως. Θεωρούνται τα χελιδόνια αντιπροσωπευτικό δείγμα αγάπης προς τα παιδιά και κυρίως σχετίζονται με το σπίτι, δηλαδή με την ευρύτερη οικογένεια, γιατί πάντοτε τα χελιδόνια έχουν πολλά νεογνά, 4 ή 5. Οπότε μιλάμε για την έννοια του αρχαίου ελληνικού οίκου, δηλαδή της ευρύτερης οικογένειας, η οποία θεωρείται και το κύτταρο της ανθρώπινης κοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Μάλιστα, αυτή η αγάπη για τα παιδιά είναι που μας δίνει και μια πρώτη αίσθηση και αντίληψη ότι τα χελιδόνια είναι η ψυχοπομπή των ψυχών των νεκρών παιδιών τα οποία φεύγουν πρόωρα. Δηλαδή, εάν ένα παιδί πεθάνει πρόωρα, ένα χελιδόνι είναι επιφορτισμένο με το να πάρει την ψυχή του και να τη μεταφέρει στον άλλο κόσμο. Γενικώς, η σύνδεση με το μύθο, εκτός από αυτά που είπαμε προφανή σχέση με την οικογένεια, σχέση με τα παιδιά, έχει να κάνει κυρίως και με σκοτεινές όψεις του ανθρώπινου βίου, όπως είναι η συζυγική πίστη ή απιστία. Ένας πολύ βασικός μύθος, τον οποίο σε διάφορες παραλλαγές συναντάμε στην αρχαιότητα, είναι ο περίφημος μύθος της Πρόκνης και της Φιλομήλας, που έχει να κάνει ακριβώς και με μία άλλη όψη του χελιδονιού, δηλαδή το κελάι δυσμάτου, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται συγγενικό του αηδονιού. Δηλαδή, στη μυθολογία, το αηδόνι και το χελιδόνι συνδέονται στενά. Ο συγκεκριμένος πυρήνας του μύθου, ο οποίος κυκλοφορεί σε πολλές παραλλαγές σε όλη την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, έχει να κάνει με τον βασιλιά Πανδύωνα της Αθήνας, ο οποίος είχε 2 κόρες, την Πρόκνη και τη Φιλομήλα. Αναγκαζόμενος υπό την πίεση των εχθρών του να ζητήσει τη συμμαχία ενός βασιλέα από τη Θράκη, του Τηρέα, τον καλεί για να μπορέσει να τον υπερασπίσει στον πόλεμο που κάνει εναντίον των δυνατότερων γειτόνων του, και ακριβώς για να κερδίσει την συμμαχία του, του δίνει ως σύζυγο την κόρη του, την κόρη του Πρόκνη. Όμως ο Τηρέας, εκτός του ότι βοηθάει τον βασιλέα της Αθήνας, αναπτύσσει ένα άνομο πάθος για την αδερφή της Πρόκνης, τη Φιλομήλα. Οπότε, επιβάλλοντας αυτό το πάθος στην αδερφή της συζύγου του, για να κρατήσει μυστική τη συγκεκριμένη πράξη, της κόβει τη γλώσσα. Η Φιλομήλα υπομένει τα συγκεκριμένα μαρτύρια προκειμένου να μην στεναχωρήσει την αδερφή της, όμως παρά το γεγονός ότι χάνει τη γλώσσα της, καταφέρνει μέσα από ένα περίτεχνο κέντημα να διηγηθεί ακριβώς αυτή την ιστορία αδικίας στην αδερφή της, και τότε μαζί αποφασίζουν να τιμωρήσουν τον Τηρέα, σκοτώνοντας τον γιο του Ίτυλο για να τον εκδικηθούν. Όταν ο Τηρέας μαθαίνει το συγκεκριμένο γεγονός, έξαλλος παίρνει ένα τσεκούρι για να κυνηγήσει τις δύο αδερφές και να εκδικηθεί το φόνο του γιού του, και τότε ακριβώς είναι που παρεμβαίνουν οι θεοί για να μπορέσουν να ανακουφίσουν αυτό το οικογενειακό δράμα και μεταμορφώνουν όλους τους πρωταγωνιστές σε πουλιά.
0: Μάλιστα.
1: Τον Τηρέα τον μεταμορφώνουν σε τσαλαπετινό, την Πρόκνη την μεταμορφώνουν σε αηδόνη και την Φιλομήλα σε χελιδόνη. Mm. Αυτός είναι ο βασικός πυρήνας του μύθου και δείχνει ακριβώς τη σύνδεση των δύο πουλιών, με την έννοια ότι και τα δύο, σύμφωνα με την μεταγενέστερη παράδοση, κελαϊδούν προκειμένου το αηδόνι να ανακουφίσει τη λύπη του, δηλαδή η Πρόκνη, για το χαμό του γιού της Ήτη, και η Φιλομήλα, γιατί ακριβώς λόγω τη σχέση της με τον Τηρέα, η οποία σχέση προκλήθηκε άθελά της, ήταν πηγή συμφορών για την αδερφή της και για την οικογένεια, και για την οικογένειά της.
0: Μάλιστα
1: αυτή η αντίληψη έχει περάσει και στην επιστημονική διάσταση του θέματος. Θεωρεί ο Αριστοτέλης, όταν αναφέρεται στο αηδόνι και το χελιδόνι, ότι και τα δύο τεινά δεν έχουν γλώσσα, και ότι ένας λόγος που κυλαϊδάνε είναι ακριβώς επειδή ο αέρας περνάει μέσα από τις φωνητικές χορδές, οι οποίες παράγουν αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο λόγω της έλλειψης της γλώσσας. Mm-hmm. Άλλες παρατηρήσεις σε σχέση με αυτό είναι ότι, για παράδειγμα, θεωρούνταν στην αρχαία αντίληψη ότι τα συγκεκριμένα τεινά, δηλαδή τα χελιδόνια, απέφευγαν να κατοικήσουν στη Θράκη, γιατί ακριβώς ήταν η πατρίδα του Τηρέα. Συγκεκριμένα δεν μπορούσαν να πάνε στην περιοχή που σήμερα ορίζεται Βυζή της Θράκης, επειδή ακριβώς ήταν η πατρίδα του Τηρέα, και η μόνη επαφή που φοβόντουσαν να έχουν με τους ανθρώπους ήταν στη Θήβα, γιατί υπήρχε μία συνήθεια να τα πιάνουν τα συγκεκριμένα πουλιά οι Θηβαίοι. Αυτό να αναφέρεται στην αρχαία γραμματεία, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Αλλά σε γενικές γραμμές, mm-hmm, αυτή η αίσθηση εξοικείωση του χελιδονιού με τον άνθρωπο γίνεται επειδή ακριβώς, όπως είπαμε, χτίζουν τις φωλιές τους στα κτίρια των πόλεων των ανθρώπων. Η μόνη αντίρρηση σε αυτό προέρχεται, περιέργως πως, από την Πυθαγόρια φιλοσοφία, που ο Πυθαγόρας θεωρεί ότι δεν πρέπει οι άνθρωποι να αφήνουν τα χελιδόνια να χτίζουν φωλιές στα σπίτια, γιατί θεωρείται κακός ιονός. Σύμφωνα με μια μεταγενέστερη ερμηνεία, ο μόνος λόγος που θα μπορούσαμε να εικάσουμε ότι ανάγκασε τον Πυθαγόρα να προβεί σε αυτή την δήλωση, είναι ότι ακριβώς λόγω του τυβίσματος χαλάγανε την ησυχία του. Γιατί γενικώς η Πυθαγόρια φιλοσοφία έδειχνε απεριόριστο σεβασμό στα ζώα, σεβόταν τη ζωή τους, και μάλιστα είναι και το πρώτο κίνημα το οποίο εισήγαγε την έννοια της χορτοφαγίας στη φιλοσοφική σκέψη. θεωρούσαν ότι τα ζώα έχουν ψυχή και γι' αυτό δεν πρέπει να τα καταναλώνουν.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον όλα όσα μας λέτε σήμερα για το χελιδόνι στο μύθο και στην ιστορία, κύριε Ζουμπουλάκη. Όσα μας αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς, όσα επίσης μας αναφέρουν και οι μύθοι, μας αναφέρει ο μύθος, αυτός ο ξεχωριστός μύθος της Πρόκνης και της Φιλομήλας, σε διάφορες παραλλαγές όπως μας είπατε. Και βλέπουμε και πως οι αρχαίοι συγγραφείς και φιλόσοφοι, όπως Αριστοτέλης και ο Πυθαγόρας, έχουν διαφορετική άποψη, έτσι, για τα χελιδόνια. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ πάντοτε με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε εδώ, αγαπητοί ακροατές, για να συνεχίσουμε την συνομιλία μας με τον κύριο Κλεάνθη Ζουμπουλάκη.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Κλεάνθη Ζουμπουλάκη, διδάκτορα αρχαίας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το Χελιδόνι στο μύθο και στην ιστορία. Και να συνεχίσουμε ακριβώς από εκεί που σταματήσαμε μόλις πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε Ζουμπουλάκη.
1: Όπως είπαμε, ακριβώς λόγω της γυτνίασης με τους ανθρώπους, πολλές φορές μέσα στη λογοτεχνία τα χελιδόνια μπορεί να είναι η απαρχή ενός ιδιαίτερα πολύπλοκου συμβολισμού σε σχέση με τα γεγονότα που η ποίηση η συγκεκριμένη αφηγείται. Το κλασικό παράδειγμα για ακριβώς αυτή τη σύνθετη έννοια συμβολισμού προέρχεται από το πρώτο λογοτεχνικό, πλήρες λογοτεχνικό κείμενο που μας έχει διασωθεί στην παγκόσμια σκέψη, τα έργα του Ομήρου και συγκεκριμένα από την Οδύσσεια. Προς το τέλος της Οδύσσειας βλέπουμε διακριτικά να γίνονται συμβολισμοί όσον αφορά τα γεγονότα επιστροφής του Οδυσσέα στην Ιθάκη με το Χελιδόνι. Συγκεκριμένα στην Ραψοδία Φή, η Ραψοδία 21 σύμφωνα με τη σύγχρονη αρρύθμιση, στο στίχο 411, μαθαίνουμε ότι ο Οδυσσέας όταν ετοιμάζεται πλέον να αντιμετωπίσει τους μνηστήρες χρησιμοποιεί το περίφημο τέχνασμα του τόξου. Να πούμε λίγα πράγματα για την ιστορία για να το τοποθετήσουμε, για να δούμε ακριβώς ότι μόνο και μόνο μία λέξη μπορεί να πει πάρα πολλά σε συμβολικό επίπεδο σε μία μεγάλη αφήγηση. Όπως είναι γνωστή η ιστορία, ο Οδυσσέας φτάνοντας στην Ιθάκη, χάρη στη θεά Αθηνά μεταμορφώνεται σε έναν ταλαιπωρημένο ταξιδιώτη, ο οποίος ζητάει φιλοξενία στο σπίτι της Πινελόπης, δηλαδή και το σπίτι του, και βλέπει η δίη σώμαση το τι κάνουν οι μνηστήρες ακριβώς στην οικία του και το πόσο πιέζουν τη σύζυγό του Πινελόπη. Γι' αυτό λοιπόν, σε συνεννόηση με την Πινελόπη, αφού μετά της αποκαλύπτεται, παραθέτει ένα μεγάλο συμπόσιο η σύζυγός του για τους μνηστήρες σε μια μεγάλη αίθουσα. Ο Οδυσσέας βάζει τους αφοσιωμένους υπηρέτες του να κλείσουν τις πόρτες της αίθουσας και για να ξεκινήσει το συμπόσιο η Πινελόπη λέει ότι εγώ θα παντρευτώ μόνο αυτόν που θα μπορεί να κάνει το κατόρθωμα του συζύγου μου, δηλαδή να πάρει το τόξο του, να συνδέσει τη χορδή στο τόξο και με αυτό το τόξο να ρίξει ένα βέλος μέσα από τις τρύπες μια σειρά τσεκουριών που θα είναι στημένα πάνω στο τραπέζι. Δοκιμάζουν όλοι οι μνηστήρες να ενώσουν τη χορδή του τόξου με το στέλεχος, κανείς δεν τα καταφέρνει και ζητάει ο Οδυσσέας ως φιλοξενούμενος, ο οποίος παραβρίσκεται στο συμπόσιο ως φιλοξενούμενος, να δοκιμάσει και ο ίδιος. Συνδέει λοιπόν, επειδή ήταν δικό του το τόξο, συνδέει τη χορδή με το τόξο και την ώρα, λέει, που γίνεται αυτή η σύνδεση και δοκιμάζει τη χορδή ο Οδυσσέας προκειμένου να ρίξει το βέλος, αντίχησε η χορδή που ήταν εναρμονισμένη με το στέλεχος του τόξου τόσο ωραία όσο το κελάιδισμα του χελιδονιού. Η ιστορία είναι γνωστή στη συνέχεια, χρησιμοποιεί το τόξο ο Οδυσσέας για να εξολοθρεύσει τους μνηστήρες και να συνδεθεί και πάλι με τη σύζυγό του. Ακριβώς αυτό το κελάιδισμα του χελιδονιού είναι που συμβολίζει την επιστροφή στην οικία. Δηλαδή ο Οδυσσέας πλέον σε ένα καμπανάκι που μας δίνει ο αφηγητής, σε μια πρόληψη θα λέγαμε, μας λέει ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο προκειμένου ο Οδυσσέας να επιστρέψει στο σπίτι του.
0: Μας προειδεάζει δηλαδή, προειδεάζει τον αναγνώστη. Ναι.
1: Γι' αυτό και στη συνέχεια της αφήγησης της μνηστηροφωνίας η ίδια η θεά Αθηνά μας λέει στην επόμενη ραψοδία, στη ραψοδία χ, δηλαδή τους ιδίους στο στίχο 240, για να μπορέσει διακριτικά να παρακολουθήσει τα κατορθώματα του προστατευόμενου της Οδυσσέα την ώρα που ακριβώς αντιμετωπίζει σε μάχη τους μνηστήρες, μεταμορφώνεται σε χελιδόνι και σαν χελιδόνι κουρνιάζει στη στέγη του Μεγάρου, στα δοκάρια της στέγης του Μεγάρου, παρακολουθώντας ακριβώς τον νοικοκύρη, ο οποίος πλέον ρυθμίζει τα του οίκου του με την απομάκρυνση των μνηστήρων.

0: πλήρες που διαθέτουμε στην αρχαία ελληνική σκέψη. Περνάμε πλέον στον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, φτάνουμε προς το Βυζάντιο, το οποίο βιβλίο ακριβώς ενσωματώνει και όλες αυτές τις προηγούμενες αντιλήψεις στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή σκέψη. Είναι ακριβώς τα ονειροκριτικά του Αρτεμίδωρου του Δαλδιανού. Αναφέρεται ότι αν ένας άντρας ονειρευτεί ένα χελιδόνι, τότε σημαίνει ότι θα παντρευτεί μια πιστή γυναίκα που φροντίζει το σπίτι. Ακριβώς ο υπαινιγμός για το ότι το ζεύγος Οδυσσέα και Πινελόπης είναι αυτό το οποίο στηρίζει την οικία του Οδυσσέα, και όσα χρόνια και να περάσουν αυτή η σχέση δεν θα φτάρει.
1: Αυτό το μοτίβο τώρα στο οποίο αναφερθήκατε το βλέπουμε στην αρχαία ελληνική σκέψη, το βλέπουμε και πέρα από τον ελλαδικό χώρο, αν θέλετε, έχει δηλαδή αυτό το συμβολισμό ίσως το χελιδόνι που έχει να κάνει με την οικογένεια, με τον Νίκο.
0: Γενικώς το χελιδόνι σχετίζεται στην αρχαία ελληνική σκέψη με την Αφροδίτη, με την έννοια του συζυγικού έρωτος και της αγάπης των δύο συζύγων. Μία έννοια που, όπως μας αναφέρουν οι αρχαίες πηγές, δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, αλλά υπάρχει και στην Αίγυπτο. Mm. Και μάλιστα χαρακτηρίζει, σύμφωνα με τα όσα μας αναφέρει ένας συγγραφέας της ρωμαϊκής περίοδου, ο Πλούταρχος, με την κατεξοχήν αιγυπτιακή ενσάρκωση της Αφροδίτης, για τα ελληνικά δεδομένα, την περίφημη θεά Ίσιδα της Αιγύπτου. Η Ίσις είναι ακριβώς η σύζυγος του Όσιρη, είναι αυτή η οποία ανασταίνει τον νεκρό Όσιρη όταν ο αντίπαλός του τον διαμελίζει, και είναι το συζυγικό ζεύγος των αιγυπτιακών θεών, το ισοδύναμο του Δία με την Ήρα. Η Ίσιδα θεωρείται ότι τα βράδια κυκλοφορεί ανάμεσα στους πιστούς της, μεταμορφωμένη σε χελιδόνι. Mm-hmm. Μάλιστα, σύμφωνα και πάλι με μεταγενέστερες αναφορές που έχουμε, ένας ναός της Ίσιδος στην νήσο Κοπτό, στη μέση του Νείλου, λίγο πιο έξω από το Κάιρο, προκειμένου να προστατευτεί από την διάβρωση του ποταμού που φέρνει η υγρασία του ποταμού που τον περιτριγυρίζει, περιστοιχίζονταν από τείχους τους οποίους είχαν χτίσει χελιδόνια. Δηλαδή, με απλά λόγια, το χελιδόνι ήταν ένα από τα ζώα της βασίλισσας των θεών, της προστάτηδος όσον αφορά τα αιγυπτιακά θρησκευτικά δεδομένα της συζυγικής αγάπης της Ίσιδος.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, βλέπουμε βλέπουμε το συμβολισμό του χελιδονιού γενικότερα, τι συμβολίζει, αν θέλετε, όχι μόνο στην αρχαία ελληνική σκέψη, στον αρχαία ελληνικό κόσμο, αναφερθήκατε και στην Αίγυπτο. Βλέπουμε να μοιάζουν ουσιαστικά οι συμβολισμοί, έτσι, να υπάρχει μια ομοιότητα, τέλος πάντων. Και το νόημα αυτών των συμβολισμών. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε στη συνέχεια περισσότερα, πάντοτε εδώ με την βοήθεια σας, κύριε Ζουμπουλάκη. Θα κάνουμε στο σημείο αυτό της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, μία απαραίτητη διακοπή, σύντομη ωστόσο, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ, μπαίνοντας στο δεύτερο μέρος, πάντοτε συζητώντας με τον κύριο Κλεάνθη Ζουμπουλάκη.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συζητάμε σήμερα για το χελιδόνι στο μύθο και στην ιστορία, αγαπητοί ακροατές. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο διδάκτορ αρχαίας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Κλεάνθης Ζουμπουλάκης. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-7298-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Ζουμπουλάκη, από εκεί που σταματήσαμε. Είδαμε τι

0: ίσχυε αν θέλετε και το συμβολισμό που είχε το Χελιδόνι στην Αίγυπτο, που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ίσιδα, έτσι, τη θεά Ίσιδα.
1: Βεβαίως. Mm-hmm. Είναι η έννοια της γέννησης, της δύναμης της φύσης, της γονιμοποίησης, του θανάτου και της ανανέωσης. Mm-hmm. Βλέπουμε όλα αυτά τα συμβολικά μοτίβα, τα οποία ακριβώς έχουν να κάνουν με το κύκλο μετανάστευσης του Χελιδονιού και είναι κάτι που μας φέρνει στην πλέον γνωστή και διαχρονική αντίληψη, πρώτον ότι το Χελιδόνι είναι ο προάγγελος της Άνοιξης και δεύτερον ότι ακριβώς ένα Χελιδόνι δεν φέρνει την Άνοιξη. Mm. Μία παροιμία που είναι τόσο παλιά ώστε να καταγράφεται στα ηθικά του Αριστοτέλη. Mm. Κάτι το οποίο ακόμα και σήμερα το πιστεύουμε και το θεωρούμε δεδομένο. Mm-hmm.
0: Και οι αρχαίοι του έδιναν την ίδια, έδιναν σε αυτή, την, σε αυτή τη φράση την ίδια σημασία που δίνουμε και εμείς σήμερα.
1: Ακριβώς την ίδια σημασία. Κάτι το οποίο είναι καταγεγραμμένο. Πρώτον, ότι τα χελιδόνια είναι αυτά που φέρνουν την άνοιξη, είναι ο προάγγελος της άνοιξης. Και δεύτερον, ότι ένα χελιδόνι μόνο του δεν μπορεί να φέρει την άνοιξη, ακριβώς σχετίζοντας το ένστικτο του αγελαίου των χελιδονιών και της αγάπης του ζώου για την οικογένειά του, του πτηνού για την οικογένειά του. Δηλαδή, τα χελιδόνια δεν πηγαίνουν ποτέ μόνα τους, πηγαίνουν πάντοτε πολλά μαζί. Mm-hmm. Και πάντοτε προστατεύουν τα παιδιά τους. Μάλιστα, υπάρχει καταγραφή ότι βρίσκονται νεογνοί, πτώματα νεογνών μέσα σε σπήλαια και σε απομακρυνσμένες περιοχές, δείχνοντας ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια της μετανάστευσης τα χελιδόνια προσπαθούν να προστατέψουν τα μικρά τους σε περίπτωση που συμπέσει η γένα με την περίοδο μετανάστευσης. Αλλά ακριβώς έχουμε μια πλούσια παράδοση λαογραφική ήδη από αρχαιοτάτων χρόνων σε σχέση για τη σχέση αυτή του χελιδονιού με την άνοιξη. Mm. Μας έχει σωθεί μάλιστα από έναν συγγραφέα της όψιμης ρωμαϊκής περίοδου ένα τραγούδι σχετικό με την έλευση της άνοιξης και τα χελιδόνια. Είναι ένα δείγμα, το μόνο εξ όσων γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, που έχει καταγραφεί από τα πολλά τραγούδια που τραγουδούνταν κατά την αρχή της άνοιξης όταν οι άνθρωποι έβλεπαν να έρχονται τα χελιδόνια. Είναι τα περίφημα χελιδονίσματα τα οποία ο Αθήναιος από την Άφτρατη της Αιγύπτου, γράφει περίπου τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, αποδίδει στο ότι τραγουδούσαν οι κάτοικοι της Ρόδου κατά την ελληνιστική περίοδο, όταν έβλεπαν τα χελιδόνια και γιόρταζαν ακριβώς τον εορτασμό της Άνοιξης. Σε πολύ ελεύθερη μετάφραση, η στίχη που μας μεταφέρει ο Αθήναιος είναι: ήρθε το χελιδόνι φέρνοντας την καλή εποχή, την καλή ώρα. Ώρα στα αρχαία σημαίνει ακριβώς μέσα σε άλλες ερμηνείες, πώς από άλλες ερμηνείες σημαίνει εποχή, ερχόμενο με λευκή κοιλιά και μαύρα φτερά, δηλαδή και με καλά και με κακά νέα.
0: Μάλιστα.
1: Άνοιξε λοιπόν την πόρτα στο χελιδόνι, γιατί εμείς δεν είμαστε γέροντες, αλλά είμαστε παιδιά. Δηλαδή, έχει να κάνει η αντίληψη με το ότι ακριβώς η νεότητα ανθίζει την άνοιξη. Γι' αυτό άλλωστε, κάτι που είναι καταγεγραμμένο και σε πολύ παλιότερες περιόδους πέραν της ελληνιστικής, είναι αποτυπωμένη αυτή ακριβώς η θέαση του πρώτου χελιδονιού, το οποίο φέρνει την άνοιξη, καταγεγραμμένη ακόμα και σε αγγεία του 6ου περίπου αιώνα στην Αθήνα.
0: Αυτά δηλαδή, τα αγγεία πώς είναι, μπορείτε να μας τα περιγράψετε λίγο, έτσι να λέγαμε δύο λόγια για αυτά τα αγγεία?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Mm. Το κλασικό παράδειγμα, το locus classicus σε σχέση με αυτό, είναι μια πελίκη του 6ου αιώνα π.Χ. που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο της Πετρούπολης, που βλέπουμε τρεις άντρες στο γυμνάσιο να βλέπουν την έλευση του πρώτου χελιδονιού, το οποίο είναι ο προάγγελος της άνοιξης. Πρόκειται για δύο ενήλικους άνδρες και έναν νεαρό, μάλιστα όπως είναι αποτυπωμένοι πάνω στην αγιογραφία, είναι αυτοί που ορίζουν το σχήμα των τριών ηλικιών, δηλαδή του γέρου, του ενήλικα και του νεαρού. Mm-hmm. Οι δύο είναι ντυμένοι και καθήμενοι, ο νεαρός κάθεται δίπλα τους γυμνός, γιατί βρισκόμαστε στα συφραζόμενα του αρχαίου ελληνικού γυμνασίου, δηλαδή του μέρους όπου οι πολίτες της πόλης μαζεύονται προκειμένου να αθληθούν και να δημιουργήσουν κοινωνικές σχέσεις. Και εκείνη την ώρα οι τρεις άντρες σε μία συζήτηση βλέπουν ένα χελιδόνι να περνάει και είναι γραμμένο στο αγκείο «Να δες», να λέει ο ένας στους άλλους δύο. Έρχεται η άνοιξη. Μόλις είδαμε το πρώτο χελιδόνι. Και να απαντάει ο νεαρός «Ναι, μα τον Ηρακλή, δίκιο έχεις, βλέπουμε το πρώτο χελιδόνι και ήρθε η άνοιξη». Αυτά γραμμένα πάνω στο αγκείο, η μετάφραση είναι πάρα πολύ ελεύθερη και είναι δική μου για να μπορέσουν να καταλάβουν οι ακροατές μας. Βλέπουμε λοιπόν πόσο παλιά και διαχρονική είναι αυτή η αντίληψη σε σχέση με την έλευση του χελιδονιού. Και καθόλου τυχαία στο συγκεκριμένο αγκείο έχουμε και το σχήμα των τριών ηλικιών. Γιατί ακριβώς στο στόμα του νεότερου είναι που μπαίνει η τελική διατύπωση για το ότι έρχεται η άνοιξη. Γιατί ακριβώς ο νέος είναι αυτός που ανθίζει κατά την άνοιξη, προκειμένου να γίνει ενήλικος και αργότερα γέρος. Μάλιστα. Μας δείχνοντας και τη διαδοχή των
0: οι τρεις διαφορετικές ηλικίες, έτσι, ο νεότερος, ο ενήλικος και ο ηλικιωμένος, οι τρεις διαφορετικές ηλικίες, ηλικιακές ομάδες τα λέγαμε, έτσι, σήμερα, που εικονίζονται πάνω σε αυτό το αγκείο. Μάλιστα πάρα πολύ παραστατικά μας το περιγράψατε κιόλας, κύριε Ζουμπουλάκη. Έχουμε εδώ πολλούς συμβολισμούς και νομίζω πολύ, πολύ ξεχωριστούς συμβολισμούς, ιδιαίτερους συμβολισμούς και σε αυτό το παράδειγμα που μας δώσατε.
1: Βέβαια, με την έννοια ακριβώς ότι αρκούν λίγα λόγια και μόνο ακριβώς η αναφορά συγκεκριμένων μοτίβων, προκειμένου είτε μέσα από μια παροιμία, είτε μέσα από ένα αγκείο, είτε μέσα από ένα στίχο, θα δούμε και εκτενή παραδείγματα λίγο παρακάτω, να μπορέσει ο ακροατής ή ο αναγνώστης να κάνει αυτή τη σύνδεση που θεωρούταν δεδομένη στην τότε σκέψη.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα, πάντοτε εδώ με τη βοήθειά σας κύριε Ζουμπουλάκη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Για το χελιδόνι στο μύθο και στην ιστορία συζητάμε σήμερα με τον κύριο Κλεάνθη Ζουμπουλάκη, ο οποίος είναι διδάκτορ αρχαίας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να συνεχίσουμε, κύριε Ζουμπουλάκη, νομίζω στα περίπου 15 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε το χρόνο να αναφέρουμε και άλλα παραδείγματα, να μιλήσουμε και για και να δώσουμε έτσι στοιχεία και πληροφορίες και μέσα από άλλα παραδείγματα που έχουν να κάνουν ακριβώς με το θέμα μας σήμερα.
1: Το ενδιαφέρον με αυτό, με αυτά τα συγκεκριμένα μοτίβα συμβολισμών τα οποία έχουμε ήδη συζητήσει, είναι ακριβώς ότι ήταν τόσο διαδεδομένα ώστε πολλές φορές είτε χρησιμοποιούνταν για να δικαιολογήσουν, είτε χρησιμοποιούνταν για να στολίσουν με περισσότερο ενδιαφέρον πολλές φορές τη δράση ιστορικών προσώπων. Σε αρκετές περιπτώσεις σημαντικών προσώπων, καθώς ακριβώς η παρουσία του χελιδονιού σε πάρα πολλές περιπτώσεις ήταν σημείο ιονού, δηλαδή ακριβώς ήταν ένας από τους πολλούς τρόπους ιονοσκοπίας, δηλαδή μέσω της παρατήρησης των πουλιών να μπορεί να ερμηνευτεί η διάθεση των θεών απέναντι στην τύχη των ανθρώπων. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα προέρχεται από τον Ανεξάντλητο όσον αφορά αυτά τα θέματα, θησαυρό των παραδόσεων γύρω από τον Μεγάλο Αλέξανδρο, τον περίφημο κατακτητή της Ασίας. Αναφέρεται λοιπόν ότι κατά τα πρώτα στάδια της εκστρατείας του στην Ασία, ο Αλέξανδρος, όταν πολιορκούσε την Αλικαρνασσό γύρω στο 334 π.Χ., σε ένα διάλειμμα της πολιορκίας έκατσε να ξεκουραστεί, και τότε από διάφορα πτηνά που γυρνούσαν γύρω από το κεφάλι του, ένα χελιδόνι ξεχωρίζει και έρχεται και κάθεται δίπλα του και αρχίζει και τιτιβίζει. Και παρά το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος άρχισε να ενοχλείται από την επιμονή του πουλιού και το έκανε πέρα, αυτό συνέχιζε να τιτιβίζει, να τον ενοχλεί και τέλος έκατσε πάνω στο κεφάλι του. Γνωρίζοντας ακριβώς ότι θα ήταν κάτι σημαντικό για το χελιδόνι αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, ο Αλέξανδρος απευθύνεται στον Μάντι Αρίστανδρο, ήταν ο επίσημος ιονοσκόπος του Αλεξάνδρου στην Βασιλική Αυλή, και έχουμε πολλές ιστορίες για τη σχέση των δύο ανδρών, γιατί τον ήξερε από μικρό, και του αναφέρει ακριβώς αυτό το περιστατικό και του ερμηνεύει τον Ιωνό ο Αρίστανδρος, λέγοντάς του ότι το χελιδόνι είναι ένα πουλί που αγαπάει τους ανθρώπους και ενδιαφέρεται για την καλή του τύχη. Γι' αυτό, εάν ήρθε να σε ενοχλήσει, σημαίνει ότι θέλει να σε προειδοποιήσει για κάποια επιβουλή εναντίον σου. Πράγματι, λίγο μετά την ερμηνεία αυτού του συγκεκριμένου ιονού, όπως μας αναφέρουν οι πηγές μας, συγκεκριμένα ο γνωστός συγγραφέας και βιογράφος του Αλεξάνδρου Αριανός, που με το έργο του Αλεξάνδρου Ανάβασης μας περιγράφει ακριβώς την εκστρατεία του Αλεξάνδρου στην Ασία, γίνεται γνωστό ότι με την ενθάρρυνση του Δαρίου υπήρχε μία κίνηση συνωμοσίας στη Μακεδονική Βασιλική Αυλή από έναν συγγενή του Αλεξάνδρου που έφερε το ίδιο όνομα, τον Αλέξανδρο Λυγκιστή, ο οποίος είχε αναλάβει να δολοφονήσει τον Αλέξανδρο προκειμένου να αμυνθεί πλουσιοπάροχα από το Δαρίο. Ανεξάρτητα από το εάν αυτή η ιστορία είναι αληθινή ή όχι, είναι θέμα ερμηνείας των συγκεκριμένων πηγών, η ουσία είναι ότι ο Ιωνός του χελιδονιού χρησιμοποιήθηκε ως το καλλιολογικό μέσο για να δώσει την εντύπωση ακριβώς στον ακροατή το πώς οι θεοί ειδοποιούν τον Αλέξανδρο σε περίπτωση κινδύνου. Υπάρχουν και διάφορα άλλα αντίστοιχα περιστατικά με την ερμηνεία ακριβώς της συμπεριφοράς του Χελιδονιού σε σχέση με τη δράση ιστορικών προσώπων. Πολλές φορές οι Ιωνοί, παρότι είναι οι ίδιοι στην ουσία τους, η ερμηνεία τους είναι αντικρουόμενη. Για παράδειγμα, σε σχέση με τον Διονύσιο της Σικελίας, ο Διονύσιος ήταν ένας τύραννος του 4ου αιώνα, των αρχών του 4ου αιώνα στη Σικελία, συγκεκριμένα στις Σιρακούσες. Όταν προσωρινά είχε διωχθεί από τις Σιρακούσες και ετοιμαζόταν να επανέλθει, εθεάθησαν Χελιδόνια να χτίσουν φωλιά στο παλιό του ανάκτορο. Και αμέσως μετά παρουσιάστηκε και αυτός. Όμως, από την άλλη, ήταν κακός Ιωνός όταν σε σκηνή στρατηγού, σε εκστρατεία, τα Χελιδόνια έστειλαν τις φωλιές τους. Γιατί αυτό σήμαινε ότι δεν θα γύριζε στο σπίτι του ο στρατηγός. Ένα κλασικό παράδειγμα ως κακού Ιωνού για τέτοια θέματα είναι ο θάνατος του Αλεξάνδρου, του γιου του βασιλιά Πύρου, όταν σε μια οδομαχία η οποία γίνεται στο Άργος, στην οποία αργότερα και ο Πύρος χάνει τη ζωή του, πρώτα σκοτώνεται ο γιος του Αλέξανδρος και αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς ότι ο Ιωνός για τον θάνατο αυτό ήταν ότι οι Χελιδόνια είχαν χτίσει φωλιά στη σκηνή του. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει ακόμα και στην περίπτωση της περίφημης Κλεοπάτρας, τις παραμονές
0: της Αιγύπτου, ναι,
1: του Ακτίου.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν η τελευταία ελληνιστική βασίλισσα, γιατί το βασίλειο της Αιγύπτου ήταν το τελευταίο ελληνιστικό βασίλειο το οποίο επισήμως περνάει στην ρωμαϊκή επικράτεια το 30 π.Χ., όταν η Κλεοπάτρα συνεργάζεται με έναν διεκδικητή της εξουσίας στη Ρώμη, τον Αντώνιο, ο οποίος αντιτίθεται στην αρχή του κληρονόμου του Κέσαρος Οκταβιανού, ο οποίος μεταγενέστερα έγινε ο Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας, στη σύγκρουση των δύο ανδρών στο Άκτιο, ο στόλος της Αιγύπτου με επικεφαλής την Κλεοπάτρα βοήθησε τον Αντώνιο. Όταν λοιπόν ο στόλος ταξίδευε προς το Άκτιο, στις φωλιές των πουλιών, στις φωλιές των Χελιδονιών που είχαν χτιστεί στα εστία των πλοίων της Κλεοπάτρας, παρουσιάστηκε το εξής φαινόμενο. Χελιδόνια από αλλού ήρθαν και έδιωξαν τα Χελιδόνια που είχαν χτίσει αυτές τις φωλιές. Φυσικά η ερμηνεία του συγκεκριμένου Ιωνού είναι ότι η Κλεοπάτρα υποχώρησε μετά την ήττα στο Άκτιο, στην Αίγυπτο, την κυνήγησε, την καταδίωξε ο Αύγουστος και μετά την αυτοκτονία της ο Αύγουστος κληρονόμησε την εξουσία της και η Αίγυπτος έγινε πλέον επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Βλέπουμε λοιπόν ακριβώς αυτή την ποικιλία των Ιωνών ακόμα και σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Ένα άλλο κλασικό παράδειγμα ακριβώς αυτής της αντίληψης περί Ιωνοσκοπίας σε σχέση με τα Χελιδόνια, παρότι δεν έχουμε το αιτιολογικό για αυτό, είναι ότι όταν κάποιος βλέπει Χελιδόνια μέσα σε μία λίμνη, τότε αυτός να πίνουν νερό από λίμνη, τότε σημαίνει ότι θα έρθει μεγάλη βροχή.
0: Μάλιστα. Άλλο ένα έτσι στοιχείο που έχει να κάνει με το Χελιδόνι, άλλος ένας Ιωνός. Από όλα αυτά τα παραδείγματα που μας είπατε, που μοιραστήκατε μαζί μας κύριε Ζουμπουλάκη σήμερα, βλέπουμε ότι περισσότερο συνδέεται το Χελιδόνι με κάποιο κακό μαντάτο, με κάποια κακή ενδεχομένως εξέλιξη, έτσι, στην πορεία.
1: Όχι απαραίτητα, με την έννοια ότι ακριβώς συνδέεται η ενέργεια του Χελιδονιού να χτίσει τη φωλιά του με το που θα τη χτίσει. Δηλαδή, αν τη χτίσει εκεί που πρέπει, είναι καλό. Εάν τη χτίσει εκεί που δεν πρέπει, είναι κακό. Αλλά η έννοια του θανάτου πάντοτε είναι μαζί με τα συφραζόμενα του Χελιδονιού. Το ζητούμενο είναι αν είναι μόνο η έννοια του θανάτου ή αν είναι η έννοια του θανάτου και της αναγέννησης. Ακριβώς σε σύνδεση με την άνοιξη.
0: Μάλιστα. Έχουμε περίπου άλλα 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Ήθελα έτσι να κάνουμε μια μικρή σύνοψη, μια ανακεφαλαίωση, γιατί δεν έχουμε έτσι άλλο χρόνο για να πούμε περισσότερα πράγματα. Κύριε Ζουμπουλάκη, να ξεκινήσουμε όπως να ολοκληρώσουμε μάλλον όπως ξεκινήσαμε από τους αρχαίους συγγραφείς. Τι λέτε?
1: Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικοί μύθοι του Εσώπου που ακριβώς δείχνουν την ευρύτητα της λαϊκής αντίληψης σε σχέση με δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, το Χελιδόνι και την Άνοιξη. Ένας νέος στις Θήβες της Αιγύπτου είναι εθισμένος στο τζόγο. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε αρχίζει και ποντάρει ακόμα και τα ρούχα του. Το μόνο πράγμα που του έχει μείνει είναι ένας χιτώνας, τον οποίον δεν θέλει να παίξει γιατί φοβάται μην τον χάσει και μείνει γυμνός σε περίοδος κρύου. Την ώρα λοιπόν που κάνει διάλειμμα από τον τζόγο, βλέπει ξαφνικά ένα χελιδόνι να περνάει έξω από το κτίριο. Θεωρώντας ότι το χελιδόνι είναι ο προάγγελος της άνοιξης, αποφασίζει να παίξει ακόμα και το μανδύα του. Γιατί σου λέει, αφού έρχεται η άνοιξη, ο καιρός θα είναι ζεστός, δεν θα χρειαστώ το ρούχο μου. Χάνει το ρούχο του και όταν βγαίνει έξω από το κτίριο, βλέπει το χελιδόνι νεκρό από το κρύο. Λέγοντας, τώρα χελιδόνι ήρθες ώστε ψευδός να μου φέρεις την άνοιξη για να χάσω και το τελευταίο ρούχο που είχα. Και ένας δεύτερος μύθος έχει να κάνει ακριβώς με την διαπίστωση ότι το χελιδόνι γυπνιάζει με τους ανθρώπους. Ζητάει την προστασία των ανθρώπων που το θεωρούν ως καλό ιονό λόγω ακριβώς της άνοιξης.
0: Μάλιστα.
1: Μια φορά και έναν καιρό βλέπει το χελιδόνι έναν άνθρωπο να σπέρνει στο χωράφι του λινάρι. Προειδοποιεί τα υπόλοιπα πουλιά και τους λέει ότι αυτό που κάνει ο άνθρωπος θα είναι κακό για μας και πρέπει να προφυλαχτούμε. Τα άλλα πουλιά κοροϊδεύουν το χελιδόνι. Όταν ανθίζει το λινάρι, πάλι το χελιδόνι προειδοποιεί τα υπόλοιπα πουλιά. Κάτι κακό ετοιμάζει ο άνθρωπος για μας, πρέπει να προφυλαχτούμε για να εισπράξει και πάλι κοροϊδίες. Τότε το χελιδόνι αποφασίζει να χτίσει τις φωλιές του στα κτίρια των ανθρώπων. Τα υπόλοιπα πουλιά ταλαιπωρούνται και σκοτώνονται από τον άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί το λινάρι για να φτιάχνει δίχτυα και με τα δίχτυα αυτά παγίδες για να παγιδεύει τα πουλιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι αντιλήψεις μέσω της παρατήρησης της φύσης περνάνε στο επίπεδο αφήγησης μέσω πολύπλοκων συμβολισμών που γίνονται κατανοητοί μόνο και μόνο με την κομβική αναφορά του χελιδόνιου.
0: Μάλιστα. Έχουμε περίπου έτσι ένα λεπτό ακόμη, ενάμιση. Τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε, να πάμε τώρα σε αυτή τη μικρή ανακεφαλαίωση, τη σύνοψη, πολύ σύντομη ανακεφαλαίωση?
1: Θα πρέπει ακριβώς να κρατήσουμε ότι γενικώς όσον αφορά τα πτηνά, η αρχαία σκέψη τα χρησιμοποιεί κυρίως με τρόπο υπερβατικό, δηλαδή για τη σύνδεση με πράγματα εκτός φύσεως και σε επικοινωνία με τους θεούς. Επίσης αυτό που θα πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι ο πρώτος μύθος, ότι η πρώτη ύλη του μύθου γενικώς στην αρχαία σκέψη είναι η στενή σύνδεση με τη φύση και η παρατήρηση της φύσης, στην οποία ο άνθρωπος δεν είναι ηγεμόν, αλλά μόνο ένα στοιχείο το οποίο ακριβώς χρησιμεύει στην ισορροπία της. Είναι η παλιά έννοια της οικολογίας που μετά την βιομηχανική επανάσταση δυστυχώς και σε πολλές περιπτώσεις σε κακό δρόμο βαλμένη πρόοδο του ανθρώπου πρέπει να διατυπωθεί, ενώ στην αρχαία σκέψη ήταν δεδομένη χωρίς να χρειάζεται διατύπωση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ζουμπουλάκη. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς, όμως νομίζω ότι έτσι με τη βοήθειά σας σήμερα είπαμε πάρα πολλά πράγματα και δώσαμε πάρα πολλές πληροφορίες ακριβώς για το χελιδόνι στον μύθο και στην ιστορία. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω και και εσάς για τη φιλοξενία και τους ακροατές για την υπομονή να μας ακούσουν.
0: Καλή, να είστε σας καλά. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή «Το Χελιδόνι» στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Ζωικό Βασίλειο. Εμείς σήμερα αναφερθήκαμε στο Χελιδόνι, στο μύθο και στην ιστορία με την βοήθεια του κυρίου Κλεάνθη Ζουμπουλάκη, διδάκτορα αρχαίας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην Ευχαριστία, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και ο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ειδήσων αβαλόμενος φώσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι νοστιγάζων ενίδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επιβάσιν αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν σου γέλος αυτού πνεύματα και του λειτουργού σου αυτού πυρών λόγων. Ο θεμελιών τη γίνε από την ασφάλεια να αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου τη λιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίωσης αυτά. Όριον έθω, παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαμοστέλων πηγάς εφάραξην αναμέσων των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όν αγρίες δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη επ' των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κλίνες και πλόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαταγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας επίδευσας. Εκεί στρωθεί ενός έψωση το ροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τε σε λάμπης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνης και λούγης ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού, έθνους σκότους και εγένε τον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και σας μάγρες αυτόν και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσοι μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και εύρυχορος. Εκεί ερπετώνω και στην αριθμό ζώων μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπρεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος ο κόστη δούνε την τροφήν αυτών εις έκτερων, δόντος σου αυτή η συλλέξωση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντος δε στο πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ή το η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έως υπάρχουν. Ειδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη ζή και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρμα τη δύση να αυτού έθνου σκότους και ηγένε τον νίξ. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρή συμνήσε φωνές αισίες.

τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος επί μας καθάπριν, πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποινα, συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί.

Του δεύτερον υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αναλαδοσών περιμένοντε έλεο. Και τη είναι απεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξαν παντή καιρό και κάτι παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν ήττα. Από παντό εχθρού από πάσα αντικειμένη ενεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου.

ήρα τους οθαλμούς μου το καντικούντα εν το ουρανό ειδού, ως οθαλμή δούλων εις κυράς των κυρίων αυτών, ως οθαλμή παιδίσκης εις κυράς της κυρίας αυτής, ούτως η οθαλμήν μπορ προς κυρίων των θεών ημών, έως σου εκτήρησε ημάς, εν τη φρικτή παρουσία σου Χριστέ, εμή ακούσομεν.

χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και κενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένικεν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και κενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιν εν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών τους και ημείς αφήε μην τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.

0: Αγίαν και Μόμητον πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς και τιμιωτέραν.

0: querubim que entra sobre a terra, mas em grito estão serafim. E na dia toda os teus louvos te usam, e no dos teus topos se megalinam. Doxa patrique e ofia e opnema, e que nem que aí que isto se ona, estão e ona na mim. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Pater agie blogison.
1: Doxa pisteu Theos, e episimon doxa si. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράμου του Παναμόμου Αγίας Ευθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και Πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων ενδόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιων και Άντζ, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου και Σημεών του Δια Χριστών Σαλού, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Καλησπέρα σας, βοήθειά μας.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Το ταξίδι του Αρχάγγελου. Το σκάφος τούτο που σοφό τιμόνι το πέρασε από χίλιες καταιγίδες, που άστραψε στα νερά των ανοιγμένων αβύσων του ουρανού. Το σκάφος τούτο που αμφέβαλαν για την καταγωγή του των θαλασσών οι ορίζοντες, που κλάψαν μπρος τον ηρωισμό του τα στοιχεία και που σε αιωνιότητες καθρέφτησε τη μεθυσμένη πλώρη του, με σύστια κατέβασε τη σημαία του. Κι οι ναύτες, άγρυπνοι, θλιβεροί, κατεσχημένοι, με ματωμένα πρόσωπα προσεύχονται. Μέσα από το αιώνιο δάσος, πριν ακόμα στο φως ορθά να δέσουν τα πλευρά του, της θάλασσας γρικούσε το τραγούδι, που στου κενού την άχνη βυθιζόταν και πέρα από τα γλαυκά του κόσμου σπλάχνα, πάνω στη γη ξανάφερνε τον ήλιο. Χοχλάζανε τα κόκκινα νερά της και ως χάραζε ο ήλιος και έμπαινε στον κόσμο, έσπαζε η νύχτα πάνω από την Ιθάκη σε εκατομμύρια κρούσταλα που απλώναν σπιθίζοντας και ως έλειωναν γρικούσε τους ανοιχτούς ορίζοντες να βουίζουν μια γαλανή βοή. Κι όλο το δάσος, γιορταστικά σαλεύοντας, ως πέρα τραβιόταν απ' τις ρίζες και οι κορφές του μες στα γαλάζια εκύλαν δαχτυλίδια.

Κι όταν με τέχνη απλή πάνω στην άμμο, στον ωκεανό αντικρή το πελεκίσαν, το βρέξαν με κρασί και με τραγούδια το ρίξαν στο γυαλό, λευκό στην όχθη και ασάλευτο ξεχώρισε. Σαν να ήταν μόνο, σαν ξένο να ήταν φαινόταν, μέρα και νύχτα πάνω απ' τ' άλλα σκάφη. Σαν να ήταν από χρώμα και σαν όλων των κόσμων που ψηλότερα περνούσαν να ανέπνεε τον αγέρα. Σαν το φέρναν κύκλο στις όχθες, πάνω απ' την Ιθάκη σάλευε τα κατάρτια του. Ενώ αντίκρι στους λόφους οι βοσκοί αποξεχασμένοι, τ' άσπρα κοπάδια αφήναν στην κοιλάδα να χάνονται μονάχα και γρικούσαν το μαγικό τραγούδι των αυτών του. Κι έτσι αλαφρό, σαν να έχει αναχωρήσει ψηλά απ' τους ουρανούς, σαν απ' τη δύση λάμποντας να κατέβαινε, σε κάθε στροφή του δε φαινόταν παρά ως ένας κρυστάλλινος αχνός. Δεν ξεχωρίζαν σαν έπλεε τα πανιά του. Κι έτσι ως άλλης πλάσης καράβι να ήταν, που κουρσάρι στη μέση το σταμάτησαν του κόσμου. Το μεσονύχτι που ύπνος αναπάβει γλυκό στα εγκόσμια, κάτω από το μυστήριο της άπειρης σιωπής, άνοιγε αγάλι μες το γλυκό σκοτάδι τα πανιά του, για να τα κλείσει πάλι πριν ορθρίσει στις εσχατιές του πέλαγου, πριν ραμφίσουν τις στέγες τα πουλιά και ανοίξει η Ιθάκη πάνω από το πέλαος τα παράθυρά της.

Εκεί που διασταυρώνει τα νερά του με του ωκεανού την άχνη ο γαλαξίας τη νύχτα, εκεί που λιώνει την ημέρα το διάστημα σε φως, εκεί το βλέμμα πέθαινε τον αυτόν του. Μέρα νύχτα μέσα του ο πόθος έκαιγεν ουράνιος, να πάρει τα πανιά του και να φύγει, να διπλωθεί στο χάος, και αφού στις φλόγες των ξωτικών υπήρων κολυμπήσει, και αφού περάσει πίσω από τα γαλάζια τείχη, και αφρός στις πέρα και στις δόθε θάλασσες λυκνιστεί, να κάμψει πάλι τον ωκεανό πλησίστιο για τη δύση, να φύγει μια αυγή, να'ρθει ένα βράδυ, και ως μια λευκή φωτιά που θα χαράζει σαν από τον ουρανό, να μπει ένα βράδυ μες στο λιμάνι, φέρνοντας μαζί του το μυστικό της βλάστησης των ρόδων, που τα βουνά θα ντύναν της Ιθάκης και οι ταπεινοί της κάτοικοι θα βλέπαν να βασιλεύει μέσα τους ο ήλιος. Ο ήλιος αντίκριτου έσκαε, και τα πρώτα νερά του μόλις είχαν κατέβει ως τα μισά της γης, που απ' την Ιθάκη κατά τον νότο που έγειρε το σκάφος, μόνο ουρανός και θάλασσα φαινόνταν. Στου λιμανιού την άκρη ετοιμασμένο, με αποβραδείς την πλώρη του στραμμένη στον ουρανό, και με την άγκυρά του έτοιμη από βραδείς, σαν ίσκιος άστρου, σάλευε όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα μαρμέραν τα πανιά του, και με δίχως καθόλου να ακουστεί, σαν ίσκιος πάλι ξανύχτηκε με το άναμα της πουλιάς.

Και κάθε τόσο φέρνανε μπροστά τους τα φασμαγορικά προάστια της Τρίας, που πάνω από τα κροτήρια τους κρεμούσαν αστερισμούς πολύχρωμους, τα φώτα σε σμαραγδένιες θάλασσες. Ο αγέρας γινόταν μουσική και όλος ο κόσμος τόσο γλαυκός και αμέριμνος, σαν να ήταν από αρμονία και από όνειρο πλασμένος. Από το ψηλό ακροτήρι πλημμυρούσε μια νεβοδιά πρωτάκουστη, χυμένη από τα ανθισμένα δέντρα που φιλούσαν τα πλευρισμένα σκάφη, και από τα ρόδα που σάλευαν τις κόκκινες φωτιές τους στη μέση του ουρανού. Ταύτα στα ρόδα που κάναν την Ιθάκη να διπλώνει το φτωχικό γυαλό της λυπημένη. Και όταν γλυκό το χάραμα περνούσε πάνω από τη γη στον ύπνο, πριν ακόμα φωτίσει όλες τις όχθες, πρώτα απ' όλα μέσα από τη σκιά ξεχώριζε το σκάφος που έγερνε μέσα στάπυρο, σαν άειλο το όνειρο ακολουθώντας τον αυτόν του. Το σκάφος που, σταυρώνοντας σαν άστρο τα άσπρα πανιά του κάτω από το θόλο, έπλεε με τόση ορμή που δυο να κάνει φορές τον κύκλο πρόφτενε του κόσμου, και πάλι μέρα να'ναι όταν θαράξει. Μ' αυτό ποτέ δεν άραζε, κυλούσε τη γη σαν να μην γύρευε. Ποτέ του δεν μπήκε σε λιμάνι. Ένας αγέρας παράξενος φυσούσε στα πανιά του και έπλεε σαν κάποιο δάχτυλο από πάνω, σαν μια άρκτος μυστική να το οδηγούσε σε κάποιας άλλης χώρας το λιμάνι, που του ουρανού μονάχα τα καράβια σαν νύχτωνε προσέγγιζαν και αράζαν.

βράδιαζε ο κόσμος γύρω τους. Κι οι ναύτες από τα πλαϊνά τους σκάφους, καθώς πάντα κοιτούσανε στραμμένοι κατά κήθε, που ήλιος λαμπρός χρωμάτιζε από τη δύση τον μέγα ωκεανό, πύρινο μπρος τους το μεγαλείο να βρέχει, κλείοντας όλο το βάθος του ουρανού. Δίχως να πούνε τίποτε, μόλις έσβησε και η νύχτα σελάγισε τα αστέρια της σαν όλες τις νύχτες που περάσαν, κοιταχτήκαν παράξενα στα μάτια και ένας-ένας προτού στον ύπνο γύρουν, σκορπιστήκαν πάνω στο σκάφος που έπλεε μ' ανοιγμένα με στάστρα τα πανιά και σιγουρέψαν με φουσκωμένα μπράτσα τα σκοινιά τους. Πρώτη φορά σαν γύριζαν ακούσαν το βήμα τους βαρύ και όλη τη νύχτα άλλο δεν βλέπαν μπρος τους παρά μόνο τον ήλιο που βασίλευε. Μα μόλις την άλλη αυγή σηκώσανε στον κόσμο τα πρόσωπά τους κι είδαν που όσα πάνω τεινάχτηκαν οι κόκκινες του φλόγες, σκόνοντας τα νερά, ξαναφουσκώσαν τα μελαμψά τους στήθη και κυλούσαν μαζί με τα πανιά τους. Μα ως να αλλάξουν, θάλασσα δεν κοιμόταν. Νύχτα μέρα διασταύρωναν οι ναύτες μες στο σύμπαν τα ανήσυχα τους βλέμματα. Μα αλλάζαν τις θάλασσες του κάκου, τι ένα μαύρο σύννεφο που ανοιγόκλινε γυρνούσε πάνω στον ουρανό, και μέσα σ' όλες τις θάλασσες ακλούθαγε το σκάφος κοντένοντας όλο ένα, ώσπου μια μέρα χωρίστηκε στα δυο. Το βράδυ ο θόλος σπάρθηκε μαύρες βούλες. Κάθε τόσο και μια λουρίδα αλόκοτη υψωνόταν και έκλεινε τον ορίζοντα. Ματώναν τα χέρια τους οι ναύτες και μακραίναν στο έρημο πάνω διάστημα, με δίχως από την αυγή ως τη δύση, από τον ήλιο, μια αχτίδα στα κατάρτια τους να πέφτει. Το σκάφος, πλευρογέρνοντας, κυλούσε γοργά κάτω από τα σύννεφα. Της μέρας το φέγγος, την απέραντη αγωνιόταν να περικλείσει η θάλασσα. Μα παίρναν θάρρος οι ναύτες. Βλέπαν το γαλάζιο που κρέμονταν απάνω από την Τρία, μακριά πίσω από τα σύννεφα. Γρικούσαν τη μουσική της κιόλας, σαν να βλέπαν μια άχνη από φως στο βάθος. Κι όλη νύχτα με ένα αλαφρό χαμόγελο στα χείλη, κάτω από τις άγριες λάμψεις που μηνούσαν, κάτι κακό μηνούσανε, κοιτώντας λοξά το πέλαος, πήγαιναν και ερχόνταν.

Μα πίσω από τον εφήμερο χειμώνα, πίσω από κάθε σύννεφο, την πλάση μυρίζεται η γαλήνη. Έρχεται ο ήλιος και ζωογονεί τη κτήση, ενώ διαλύεται και η πιο άγρια συννεφιά. Και ξαστερώναν για ώρες πολλές τριγύρω τα παράλια του γαλανού ουρανού και ξανανοίγαν απάνω τους οι αιώνιες μαργαρίτες εδώ και εκεί. Μα πάλι αναρριχιόνταν τα σύννεφα γοργά κι όλος ο κόσμος απ' τη μια στην άλλη ξαναβλέπαν να σκοτειδιάζει γύρω τους. Το ξέραν, γι' αυτό ποτέ τους πια ξέχνιαστα οι ναύτες δεν κάθονταν στον ήλιο. Τα κεφάλια ψήλωναν στη σειρά, βορρά και νότο, και ανήσυχα κοιτούσαν. Μια σφαγμένη σελήνη που κρυβόταν, μια ναχτίδα μικρού αστεριού που ξέφευγε από τα νέφη και στου ωκεανού κρεμιόταν την κοιλάδα, μια-δυο φορές μονάχα όσο να φέξει τα μάτια των αυτών παρηγορούσε. Κι ούτε κανένας φαίνονταν να δείχνει στους άλλους με το δάχτυλο, τι ακόμα δε φάνηκε νητρία. Η θεία της λάμψη δε χρύσωνε τα σύννεφα. Δε γέρναν τα ρόδα στον ορίζοντα. Κυλούσε τα σκοτεινά του στρώματα στα βάθη το πέλαγο. Τα πιο τραχιά νερά του στην επιφάνεια ανέβαζε. Στις όχθες άστραφτε του ουρανού κι άκουαν οι ναύτες σε μια μακριά γραμμή γύρω στο θόλο να μπουμπουνίζει υπόκοφα. Οι αγέρες τύλιγαν τα μαστιγιά τους στις άκρες των καταρτιών που αρχίνησαν να γέρνουν δεξιά και αριστερά, ρίχνοντας πάνω στους χόχλους κάθε που άστραφτε τις σκιές τους.

τα μάτια των αυτών. Έδαινε η μέρα. Το μεσονύχτι κάτω από τις λάμψεις που ανοίγαν σαν σπαθιά και τους θαμπώναν κάτω από τα πανιά τους που χτυπούσαν. Ο ένας τον άλλον έσκυφτε και κάτι ρωτούσε. Ο ένας τον άλλον. Μα κανένας δεν γύρναε να απαντήσει. Δεν ογούσε κανένας τους να υπεί. Μέσα στη νύχτα πουθενά πέφτει η Άρκτος. Κάθε βράδυ με ελπίδα την αυγή πρόσμενα να'ρθει και κάθε αυγή το βράδυ. Μα ούτε βράδυ, ούτε κι αυγή ποτέ πια στο γαλάζιο δεν ξαναφάνηκε ο ήλιος. Το τραγούδι της γης δεν ξανακούστηκε. Σαν άσπρες τέντες οι αυγές περνούσαν. Φωτισμένοι σαν από θιάφη βράχοι. Ήταν η Δύση.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
4: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Ως μια ανοιχτή πληγή στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού χαρακτηρίζει την τουρκική εισβολή στην Κύπρο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την 20 Ιουλίου 1974. Σε εξέλιξη βρίσκεται το κύμα καύσωνα που θα επηρεάσει τη χώρα έως και την Τετάρτη, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 41 βαθμούς Κελσίου. Τα θερμότερα φαινόμενα προβλέπονται σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Στερεά και Πελοπόννησο, ενώ οι δήμοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανοίγουν κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των πολιτών. Σε εξέλιξη πυρκαγιές στον Εχέδωρο Θεσσαλονίκης και στο Παλαιοχώρι Φτιώτιδος. Δύο άτομα συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία που κέμενε η οικογένεια Νέστορα. Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις σχολές μαθητείας στον τουρισμό έως τις 24 Ιουλίου σε ισχύο δακτήλιο στην Αθήνα. Στην παράδοση πρότασης για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός προς το Ιράν προχώρησαν μεσολαβητές σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της πολεμικής σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης ανέθεσε στον Άντι Μπέρναμ ο βασιλιάς Κάρολος. Γενικά έθριος ο καιρός, στις 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στους τίτλους στις 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Ο Χριστός ως πρωτότοκος πάσης κτήσεως» από την Προσκόλλωσα Εις Επιστολή με τον Κώστα Παπά.

στα πλαίσια του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Για την εικόνα του αόρατου Θεού, του πρωτότοκου πάσης κτήσεως για αναφορά στη σημερινή μας εκπομπή, θα μιλήσουμε λοιπόν για τα όσα αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο σχετικό χωρίο στην προς Κολοσσαίς επιστολή με τη βοήθεια του σημερινού μας καλεσμένου. Πριν από τη συνομιλία όμως αυτή, ας δώσουμε κάποια στοιχεία για την επιστολή. Αυτή λοιπόν η επιστολή απευθύνεται προς χριστιανούς που δεν τους γνωρίζει προσωπικά ο Παύλος, γιατί δεν ίδρυσε ο ίδιος την εκκλησία τους. Από έμεσες πληροφορίες της επιστολής συνάγεται ότι ο Επαφράς, ο οποίος προερχόταν από τις Κολοσσές, κήρυξε κατ' εντολή του Παύλου το Ευαγγέλιο και ίδρυσε την εκκλησία της πόλης αυτής, που βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Λύκου, στη δυτική Μικρά Ασία, στη Φρυγία. Κατά το χρόνο συγγραφής της επιστολής, ο Επαφράς επισκέφθηκε τον Παύλο στη φυλακή, όπου και τον πληροφόρησε για την κατάσταση των χριστιανών στις Κολοσσές, επισημένοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο που διατρέχει η εκκλησία τους από κάποια αιρετική διδασκαλία που είχε αρχίσει ήδη να διαδίδεται. Η αιρετική διδασκαλία διεκδικούσε για τον εαυτό της το χαρακτηρισμό της φιλοσοφίας, της ανώτερης δηλαδή γνώσης και κατοχής διδασκαλιών περί Θεού, κόσμου, ανθρώπου. Περιείχε διατάξεις που αφορούσαν αποχή από τροφές ή ποτά, διακρίσεις ημερών και υποτιμητική στάση έναντι του σώματος. Κεντρικό σημείο της αιρετικής φιλοσοφίας ήταν η θρησκεία των αγγέλων, η λατρεία δηλαδή πνευμάτων και αγγελικών δυνάμεων που ονομάζονται στην επιστολή «στοιχεία του κόσμου» ή «αρχές και εξουσίες», όμως επέτρεπε συγχρόνως την πίστη στο Χριστό. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο την πρώτη μας μουσική διακοπή και επιστρέφουμε με τη συζήτηση και το σημερινό μας καλεσμένο.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ο Χριστός ως πρωτότοκος πάσης κτήσεως» από την προς Κόλωσα εις επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Σημερινός μας καλεσμένος ο θεολόγος ο κύριος Σταύρος Τερζής. Κύριε Τερζή, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Καλησπέρα κύριε Παπά, σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας.
0: Να σας ζητήσουμε μία εισαγωγή για την επιστολή αυτή.
1: Βεβαίως, όπως ήδη έχετε πει και εσείς, η προς Κολασαΐς επιστολή είναι μία από τις τέσσερις επιστολές του Αποστόλου Παύλου που χαρακτηρίζονται με τον ιδιαίτερο τίτλο «Επιστολές της Εχμαλωσίας». Αυτό είναι, θα λέγαμε ότι αξίζει κάπως να σταθούμε σε αυτό τον τίτλο των επιστολών της Εχμαλωσίας, διότι φανερώνει ακριβώς αυτήν την ποιμαντική αγωνία και μέρημνα του Αποστόλου Παύλου κατά τη διάρκεια όλης της ζωής του για τον καταρτισμό, για την οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας και συγκεκριμένα για τις συγκεκριμένες ευχαριστιακές κοινότητες, δηλαδή για τις εκκλησίες που είχε ιδρύσει είτε ο ίδιος του προσωπικά είτε οι διάφοροι συνεργάτες του. Και η Εκκλησία των Κολοσσών είναι μια εκκλησία την οποία δεν ίδρυσε ο ίδιος προσωπικά ο Απόστολος Παύλος, αλλά όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ένας από τους εκλεκτούς μαθητές του, ο Επαφράς. Ήδη βρίσκεται ο Απόστολος Παύλος, από ό,τι λένε οι σύγχρονοι ερμηνευτές, μάλλον πρέπει να είναι φυλακισμένος, μία από τις πολλές φυλακίσεις του στην Έφεσο, και εκεί τον επισκέπτεται για δεύτερη φορά ο μαθητής του Επαφράς, ο οποίος ήδη έχει ιδρύσει την Εκκλησία των Κολοσσών, και του μεταφέρει τα προβλήματα που ήδη έχουν φανεί μέσα σε αυτή την Εκκλησία. Προβλήματα που σχετίζονται με μια ιδιαίτερη αιρετική διδασκαλία, την οποία δεν τη συναντάμε, είναι αλήθεια, σε άλλες επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή δεν έχει ξανασχοληθεί ο Απόστολος Παύλος με παρόμοιες αιρετικές διδασκαλίες, έτσι όπως εμφανίστηκαν στην Εκκλησία των Κολοσσών. Είναι μια διαφορετική αιρετική διδασκαλία που την ονομάζει φιλοσοφία ο Απόστολος Παύλος ή αλλιώς μια καινή απάτη, της οποίας τα κύρια χαρακτηριστικά είναι η πίστη και η θρησκεία των αγγέλων. Δηλαδή είναι μια ιδιαίτερη διδασκαλία, ένα συνοθήλευμα θα λέγαμε, μια ανάμιξη διδασκαλιών που προέρχονται από τον Ιουδαϊκό χώρο, από την Ιουδαϊκή θρησκεία και σχετίζονται βέβαια με τις συγκριτιστικές διδασκαλίες, θρησκευτικές δοξασίες που κυριαρχούσαν στην περιοχή της Μικράς Ασίας, στη Φρυγία όπου βρίσκεται και η πόλη των Κολοσσών. Αυτό δηλαδή, αυτή η μίξη, η ανάμιξη αυτών των Ιουδαϊκών διδασκαλιών περί αγγέλων, περί πνευμάτων, περί δυνάμεων, περί αρχών, περί εξουσιών, έχει χαρακτηρίσει, θα λέγαμε, τους πιστούς, έχει τους πιστούς της Εκκλησίας των Κολοσσών. Ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου Επαφράς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την αιρετική διδασκαλία και επισκέπτεται λοιπόν τον Απόστολο Παύλο που βρίσκεται μάλλον στην Έφεσο για να του εκθέσει τον κίνδυνο της αιρετικής διδασκαλίας και βέβαια να ακούσει τον Απόστολο Παύλο τι έχει να του πει γύρω από αυτήν ακριβώς την αιρετική διδασκαλία. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφεται αυτή η επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Και με την ευκαιρία να πούμε ότι οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου όλες είναι περιστασιακά κείμενα, δηλαδή κείμενα τα οποία γράφτηκαν για συγκεκριμένες περιστάσεις. Ποτέ δεν κάθισε ο Απόστολος Παύλος εν τη ησυχία του, χωρίς να έχει με κάτι άλλο να ασχοληθεί, παρά μόνο με το συγγραφικό του έργο. Ποτέ λοιπόν δεν κάθισε κάτω από αυτές τις συνθήκες να συγγράψει τις επιστολές του. Πάντοτε με αφορμή που του έδιναν συγκεκριμένα ερωτήματα, συγκεκριμένα ποιμαντικά προβλήματα, συγκεκριμένες διδασκαλίες και τρόποι ζωής οι οποίοι αλλίωναν και αλλοτρίωναν την εν Χριστώ ζωή. διότι μέσα από όλες τις επιστολές, αλλά κυρίως και από αυτές τις επιστολές της αιχμαλωσίας, και το τονίζω αυτό της αιχμαλωσίας, διότι ενώ έχει τα συγκεκριμένα προβλήματα να αντιμετωπίσει ο Απόστολος Παύλος, προσωπικά προβλήματα, είναι φυλακισμένος άλλοτε για λίγους μήνες, άλλοτε για δύο συνεχή χρόνια όπως ήταν φυλακισμένος στην Ρώμη, παρόλα αυτά δεν πάβει η μέρημνά του και η αγωνία του να είναι η οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Να στηρίξει τους πιστούς, να τους ενδυναμώσει στην εχριστό ζωή, να περιγράψει τα πλαίσια της εχριστό ζωής. Ακριβώς κάτω από αυτές τις συνθήκες γράφεται και η προς Κολασσαής επιστολή.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγο για το περιεχόμενο αυτής της επιστολής?
1: Ναι, όπως ήδη είπαμε, βασική μέρημνα και αγωνία σε αυτήν την επιστολή του Αποστόλου Παύλου είναι να αναδείξει την αποκάλυψη, την Χριστό αποκάλυψη, και να την αντιπαραθέσει με την σοφία και με την γνώση της αιρετικής διδασκαλίας. Νομίζω εκεί βρίσκεται η καρδιά αυτής της συγκεκριμένης επιστολής. Οι αιρετικοί, όπως είπαμε προηγουμένως, πιστεύουν ότι μέσα από μία απόκριφη γνώση, μέσα από μία γνώση η οποία δεν είναι για τους πολλούς, αλλά για τους λίγους και για τους εκλεκτούς, μέσα από ένα συγκεκριμένο τελετουργικό μίησης σε αυτή την γνώση, μέσα από ένα συγκεκριμένο ηθικό τρόπο ζωής, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτήν την αιρετική διδασκαλία προτρέπονται οι οπαδοί αυτής της διδασκαλίας να απέχουν από συγκεκριμένες τροφές, από συγκεκριμένα ποτά, να τελούν ένα συγκεκριμένο τυπικό λατρείας, και υπάρχει και μία υποτίμηση, θα λέγαμε, της σάρκας και του σώματος. Σε αυτό λοιπόν τον κύκλο ο Απόστολος Παύλος αναγνωρίζει μέσα σε αυτήν την διδασκαλία, η οποία αμυδρά μας παρουσιάζεται στην επιστολή. Δεν κάνει ο Απόστολος Παύλος μία απολογητική λέξη προς λέξη, αντίληψη προς αντίληψη, διδασκαλία προς διδασκαλία, αλλά μας μεταφέρει την εν Χριστώ ζωή ως μία αντιπαράθεση και αντιπρόταση στην αιρετική διδασκαλία. Το χαρακτηριστικό της διδασκαλίας είναι, είπαμε, η πίστη στην παρουσία και στην επίδραση των πνευματικών δυνάμεων, των αγγέλων. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται ως μια θρησκεία των αγγέλων αυτή η αιρετική διδασκαλία.
0: Ποιος είναι ο κίνδυνος της υποτίμησης του σώματος που αναφέρεται πριν από λίγο μέσα από την αίρεση στην
1: Ναι. Να συμπληρώσω όμως λίγο τη διδασκαλία και
0: βεβαίως.
1: Το ερώτημά σας να το επαναφέρουμε στη συνέχεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, παρόμοιες διδασκαλίες περί πνευματικών δυνάμεων, περί αγγέλων, περί αρχών, περί εξουσιών, έχουμε και στην Ιουδαϊκή πίστη. Γι' αυτό και είπαμε ότι ένα μέρος, θα λέγαμε, αυτής της αιρετικής διδασκαλίας επηρεάζεται, έχει τη βάση της στον Ιουδαϊσμό. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στο οποίο αντιπαρατίθεται ο Απόστολος Παύλος με την παρουσίαση της εν Χριστώ σωτηρίας? Αυτές οι αγγελικές δυνάμεις, αυτά τα πνεύματα, επιδρούν επάνω στον κόσμο, προκαλούν φόβο και κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι είναι υποδουλωμένοι έναντι αυτών των δυνάμεων. Δεν θα έλεγα δαιμονικών δυνάμεων, για να μην θεωρήσουμε ότι, να μην πάμε σε μια άλλη διδασκαλία, αλλά αυτών των αγγελικών δυνάμεων, των πνευματικών δυνάμεων. Η αιρετική αυτή διδασκαλία πρεσβεύει ότι διαμέσου αυτών των αγγελικών πνευματικών δυνάμεων μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί. Δηλαδή, το ενδιάμεσο της σωτηρίας είναι αυτές οι αγγελικές δυνάμεις. Έτσι υποτιμάται και, θα λέγαμε, υποβιβάζεται το μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας, το οποίο έγκυται στο Σταυρό του Χριστού. Σε αντιπαράθεση λοιπόν μιας σωτηρίας που προτείνονταν ως διαμεσολάβηση των αγγελικών και των πνευματικών δυνάμεων, ο Απόστολος Παύλος προτείνει το μυστήριο του Σταυρού. Προτείνει την σταυρική θυσία του Χριστού. Προτείνει το βάπτισμα, το οποίο είναι ακριβώς η συσταύρωσή μας και η θανάτωσή μας μαζί με τον Χριστό και η συνανάστασή μας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η θέση του Αποστόλου Παύλου έρχεται να απαντήσει και στο προηγούμενο ερώτημά σας. Η σωτηρία δεν είναι αποτέλεσμα κατοχής του ανθρώπου μιας μυστικής γνώσης, μιας μυστικής σοφίας, αλλά η σωτηρία είναι αποτέλεσμα του να συμβαπτιστούμε, δηλαδή να συνθανατωθούμε μαζί με τον Χριστό. Εν της αρκή, ο Χριστός δεν είναι άγγελος, ο Χριστός δεν είναι πνεύμα, ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος νικάει την φθορά και τον θάνατο, γίνεται ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως, όπως είναι και ο τίτλος του σημερινού αφιερώματος, γίνεται όμως ο πρωτότοκος όχι μέσα από μια μυστική διδασκαλία και μέσα από μια μυστική γνώση, αλλά εν τη σαρκή του, δηλαδή με την πραγματική ζωή του, με το σώμα του, με τη σάρκα του. Ανεβαίνει επάνω στο σταυρό εν σαρκή. Δεν σταυρώνεται ούτε φαινομενικά, ούτε κατά δόκιση, όπως είναι και μια άλλη διδασκαλία, αλλά σταυρώνεται πραγματικά. Κατεβαίνει στον Άδη εν σαρκή. Ευαγγελίζεται στους νεκρούς του Άδη την καινούργια ζωή εν το σώματί του και εν τη σαρκή του. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό για τον Απόστολο Παύλο το να καταπολεμηθεί κάθε διδασκαλία η οποία υποτιμά το ανθρώπινο σώμα. Και βέβαια ίσως εδώ θα χρειαστεί στη συνέχεια να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα στην δόξα και στον δοξασμό του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο είναι δημιούργημα της αγάπης του Θεού, όπως και όλα τα άλλα στοιχεία που απαρτίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο, ο νους, η λογική, η ψυχή, το πνεύμα, η σάρκα, το σώμα, είναι όλα δημιουργήματα, είναι όλα δωρεά της αγάπης του Θεού. Τίποτε δεν είναι κατακριτέο, τίποτε δεν μπορούμε να, κανένα από τα στοιχεία της ανθρώπινης ύπαρξης δεν μπορούμε να περιφρονήσουμε. Επομένως, οποιαδήποτε διδασκαλία περιφρονεί το ανθρώπινο σώμα ως αμαρτωλό, αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση όχι με την διδασκαλία απλώς, αλλά με την εμπειρία και με το βίωμα της Εκκλησίας. Διότι η Εκκλησία πάντοτε κηρύττει Χριστό εσταυρωμένο και αναστάντα, εν σαρκή όμως. Στην Εκκλησία μετέχουμε στην εν Χριστώ ζωή, όχι μέσα από μια διαδικασία διαλογισμού και πνευματισμού ή μέσα από μια διαδικασία εσωτερικότητας ή αύξησης και καλλιέργειας των συναισθημάτων, αλλά μετέχουμε στην εν Χριστώ ζωή εν σαρκή, κοινωνώντας κάθε φορά που συμμετέχουμε στην Ευχαριστιακή Σύναξη το σώμα και το αίμα του Χριστού, το σταυρωμένο και αναστημένο σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος επιμένει όχι μόνο στη συγκεκριμένη επιστολή, την προς Κολοσσαείς επιστολή, αλλά και σε όλη τη διδασκαλία του, στο να μιλάει ακριβώς για αυτήν την τιμιότητα και για αυτόν τον δοξασμό, τη δόξα που φανερώνει το ανθρώπινο σώμα, τη δόξα της Αναστάσεως.
0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον θεολόγο, τον κύριο Σταύρο Τερζή. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, ο Χριστός ως πρωτότοκος πάσης κτήσεως από την προς Κολοσσαείς επιστολή, στα πλαίσια του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Και ας έρθουμε σιγά σιγά στο θέμα της σημερινής εκπομπής μετά από την εισαγωγή που κάναμε για τον λόγο για τον οποίο γράφτηκε η επιστολή αυτή. Κύριε Τερζή, πώς μας δίνει ο Παύλος τον Χριστό ως πρωτότοκο πάσης κτήσεως, με ποια λόγια?
1: Ακριβώς για να κατανοήσουμε την φράση αυτή του Αποστόλου Παύλου ότι ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα όσα είπαμε προηγουμένως για το τι θέλει να τονίσει και να καταπολεμήσει ο Απόστολος, ποια αιρετική διδασκαλία. Επειδή ακριβώς θεωρούσαν οι αιρετικοί ότι οι αγγελικές δυνάμεις είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται και κυριαρχούν στον κόσμο, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος έρχεται να τονίσει ότι πέρα και πάνω από τις αγγελικές δυνάμεις, δεν επιμένει ο Απόστολος Παύλος αν υπάρχουν ή αν δεν υπάρχουν αυτές οι αγγελικές δυνάμεις, οι πνευματικές δυνάμεις. Μάλλον φαίνεται ότι αποδέχεται την ύπαρξη αυτών των πνευματικών δυνάμεων, που είναι και ένα βασικό στοιχείο της διδασκαλίας και του Ιουδαϊσμού, αλλά και της χριστιανικής πίστης και εμπειρίας. Αλλά ποιος είναι ο ρόλος αυτών των δυνάμεων και θα λέγαμε ποια είναι η θέση και το έργο του Χριστού έναντι αυτών των δυνάμεων. Γι' αυτό και ακριβώς λέει ότι ο Χριστός είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Δηλαδή, πριν κτίσει την Ορθόδοξη Θεολογία, έτσι όπως προκύπτηκε μέσα από τη διδασκαλία, την καίνο διαθυστική, αλλά και από την πατρική διδασκαλία, κτίσει είναι κάθε τι που δημιουργείται από τον Υιό και Λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ονομάζει τον Ιησού πρωτότοκο πάσης κτήσεως, ακριβώς τονίζει το ότι πάνω από κάθε κτιστό, πάνω από κάθε δημιούργημα, βρίσκεται η παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού. Εν αυτό, μέσα στον Χριστό βρίσκεται όλη η δημιουργία. Δι' αυτού τα πάντα εγένετο, αλλά και εν αυτό συνίσθηση το μυστήριο της σωτηρίας. Δηλαδή, το πρόσωπο του Χριστού είναι μεν η πρωταρχική πηγή της ζωής όλης της δημιουργίας, αλλά είναι και ο απότερος εσχατολογικός σκοπός της δημιουργίας. Η λέξη λοιπόν και το επίθετο πρωτότοκος δεν έχει να κάνει μόνο με μια χρονική εμφάνιση, αν μας επιτρέπεται αυτή η φράση, εμφάνιση του Ιησού Χριστού, αλλά έχει να κάνει με το ότι ο Χριστός είναι η αρχή. Είναι το Α και το Ω. Η αρχή και το τέλος όλης της δημιουργίας. Δηλαδή η ζωή της δημιουργίας. Ο πρωτότοκος δεν είναι λοιπόν ένας χρονικός μόνο χαρακτηρισμός, αλλά είναι ένας υπαρξιακός, οντολογικός χαρακτηρισμός του Χριστού. Είναι σαν να λέγει ότι θέλει να πει ότι ο Χριστός είναι η ζωή μας. Αντί λοιπόν να πει ότι είναι ο Χριστός η ζωή μας, στους χριστιανούς των κολασσών, λέει ότι ο Χριστός είναι ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως, διότι αυτοί θεωρούσαν ότι άλλες δυνάμεις, πνευματικές δυνάμεις, αγγελικές,

0: είναι ο λεγόμενος ένας από τους χριστολογικούς ύμνους που συναντάμε στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, και βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ έτσι, μεγάλη ομοιότητα με αυτό που ομολογούμε και εμείς στο σύμβολο της πίστεως, ότι τα πάντα δι' αυτού εγένετο ποιητής, ορατών και πάντων και αοράτων. Δεν είναι όμως μόνο ο δημιουργός, αλλά είναι και ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η δημιουργία. Δεν είναι ότι τα πάντα δι' αυτού απλώς εγένετο, αλλά και τα πάντα εις αυτόν έκτισε. Δηλαδή, ο λόγος, η ύπαρξη, ο σκοπός, η ζωή όλου του κόσμου είναι ο Ιησούς Χριστός.
1: Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στα πλαίσια λοιπόν του αφιερώματος του 89,5 στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του, το θέμα μας σήμερα είναι ο Χριστός ως πρωτότοκος πάσης κτήσεως μέσα από την προσκολοσαΐς επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Καλεσμένος μας ο θεολόγος, ο κύριος Σταύρος Τερζής. Και να μείνουμε λίγο σε αυτόν τον ύμνο προς το Χριστό του Αποστόλου Παύλου στην επιστολή αυτή και πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 1, στίχος 13. Κύριε Τερζή, αναφέρει ότι ο Θεός Πατέρας μας λύτρωσε από τη σκοτεινή εξουσία του σατανά και μας πολιτογράφησε στη βασιλεία του αγαπητού Υιού Του, ο οποίος μας έδωσε την απολύτρωση, μας συγχώρησε τις αμαρτίες. Αυτός είναι εικόνα του αόρατου Θεού πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος.
2: Βλέπετε ότι εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία του, μέσα σε μια σύντομη φράση ο Απόστολος Παύλος συνοψίζει όλο το μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας. Έναντι των δυνάμεων της εξουσίας και του σκότους, οι οποίες πίστευαν οι άνθρωποι ότι κυριαρχούν στον κόσμο και ήταν υποδουλωμένες σε αυτές, ο Χριστός, ο Θεός Πατέρας, μας χαρίζει την απολύτρωση και την άφηση των αμαρτιών δια της εικόνας του που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Και λίγο παρακάτω, αν συνεχίσουμε αυτό τον περίφημο χριστολογικό ύμνο, θα δούμε ότι για να κατανοήσουμε και την έννοια της, της κτήσης, η κτήση έχει να κάνει, πάσχει ως κτήση, ως δημιούργημα του Θεού, η κτήση πάσχει από ένα εγγενές πρόβλημα. Από αυτό που ονομάζουμε στη θεολογία από την κτιστότητα, δηλαδή από την φθαρτότητα, από τη φθορά και τον θάνατο. Η φθορά και ο θάνατος δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της αμαρτίας, της παράβασης ή της απομάκρυσης του ανθρώπου από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός, αλλά η κτιστότητα, η φθορά και ο θάνατος είναι το χαρακτηριστικό όλης της δημιουργίας. Είναι αυτή η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, ανάμεσα στον άκτιστο Θεό και στον κτιστό άνθρωπο και στην κτιστή δημιουργία. Ο Ιησούς λοιπόν Χριστός είναι ο πρωτότοκος πάσης κτήσεως, δηλαδή αυτός ο οποίος τελικά, όπως μας λέει και λίγο παρακάτω ο Απόστολος Παύλος, είναι και ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αποκαλύπτεται με αυτήν την φράση του Αποστόλου Παύλου ότι το πρόβλημα της κτιστότητας δεν ήταν απλώς η παράδοση.

0: παράβαση ενός ηθικού νόμου, στον οποίο πίστευαν πάρα πολύ αιρετικοί ότι ο σκοπός, ας το πούμε, της ζωής του ανθρώπου είναι να ζήσει ηθικά με βάση ένα ηθικό πρότυπο διδασκαλίας που μας προσφέρει μια οποιαδήποτε θεότητα, προκειμένου να ξεπεράσουμε τα ηθικά μας προβλήματα. Αλλά η ζωή και ο σταυρικός θάνατος του Χριστού αποκαλύπτουν ότι το πρόβλημα του ανθρώπου δεν ήταν ηθικό, αλλά ήταν οντολογικό. Δηλαδή, το πώς θα ξεπεράσει ο άνθρωπος το εγγενές πρόβλημα που κρύβει και κουβαλάμε μέσα μας όλοι μας, που είναι η κτιστότητα, η φθορά και ο θάνατος. Λοιπόν, αυτή η φθορά και ο θάνατος ξεπερνιέται μόνο εν Χριστώ. Γι' αυτό και ο Χριστός δεν είναι μόνο πρωτότοκος πάσης κτήσεως, ως δημιουργός όλων των δημιουργημάτων και των κτισμάτων, αλλά είναι και ο πρωτότοκος εκ των νεκρών. Αυτός ο οποίος νικάει τη φθορά και το θάνατο δια του Σταυρού του. Έτσι ώστε συνεχίζει ή να γέννηται εν πάση αυτός πρωτεύων. Μέσα λοιπόν από τη σταυρική θυσία του Χριστού, ο Χριστός νικάει τη φθορά και γίνεται αυτός ο οποίος χαρίζει, πρωτεύει, χαρίζει τη ζωή σε όλο τον κόσμο. Νομίζω αυτό είναι το κεντρικό σημείο αυτών των χαρακτηρισμών του Αποστόλου Παύλου του Ιησού Χριστού ως πρωτότοκου πάσης φύσεως, αλλά και πρωτότοκου όλων των νεκρών. Δηλαδή μας εστιάζει ο Απόστολος Παύλος το πρόβλημα του ανθρώπου, που δεν είναι απλώς ηθικό πρόβλημα, αλλά είναι πρόβλημα οντολογικό. Δηλαδή πρόβλημα ζωής και θανάτου. Και η αμαρτία είναι αυτή η οποία έρχεται να απομακρύνει τον άνθρωπο από αυτόν τον εγκεντρισμό του και τη σχέση του με τον Θεό. Ενώ αντίθετα το μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας συνίσταται στο ότι εν Χριστώ και μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία, ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ενσωματωθεί στο σώμα του Χριστού, και εδώ είναι πάλι επανέρχεται η σημασία του σώματος, η θεολογία του σώματος, να ενσωματωθούμε λοιπόν στο σώμα του Χριστού, προκειμένου μέσω του βαπτίσματος και μέσω της Θείας Ευχαριστίας συνθαπτόμαστε αλλά και συναναστηνόμαστε μαζί με τον Χριστό. Γι' αυτό και ακριβώς καταλήγει, τελειώνει αυτός ο χριστολογικός ύμνος στον στίχο 20, και όλα αυτά και όλα όσα στην κύκλα σας του δανώ, μαζί της να συμφιλιώσει δι' αυτού, δια του Ιησού Χριστού, ο οποίος έφερε την ειρήνη με του σταυρού του το αίμα, μέσα από τη σταυρική του θυσία. Να λοιπόν, αντιπαραθέτει ο Απόστολος Παύλος σε μία διδασκαλία περί σοφίας, περί γνώσεως, το μυστήριο της εν Χριστώ ζωής που συνίσταται στην ανάληψη των ευθυνών και στο να συσταυρωθούμε μαζί με τον Χριστό. Γι' αυτό και λίγο παρακάτω λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν έχει τίποτε άλλο να καυχηθεί για κανενός άλλου είδους σοφία και γνώση, αλλά λέει «μην χαίρω εν τη σπαθή μαθή μου, αλλά και αναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού». Δηλαδή η χαρά και το καύχημα του πιστού δεν είναι το ότι έχει αποκτήσει μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας, μια καινούργια γνώση η οποία ήταν απόκριφη, αλλά έχει αποκτήσει μια καινούργια ζωή, την καινούργια αναστημένη εν Χριστώ ζωή. Και ο Χριστός δεν μας εισάγει σε ένα καινούριο σύστημα θρησκευτικής ή πνευματικής διδασκαλίας, αλλά μας ενσωματώνει εν τη σαρκή του μέσα στο σώμα του που είναι η Εκκλησία. Δηλαδή όλη η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου στη συγκεκριμένη επιστολή είναι καθαρά, ξεκινάει να είναι χριστολογική, δηλαδή μια αποτύπωση της διδασκαλίας και της εμπειρίας της Εκκλησίας περί του έργου του Χριστού, και βέβαια οδηγείται στο να είναι και μια διδασκαλία εκκλησιολογική, δηλαδή να μας μιλήσει για το μυστήριο του Χριστού αλλά εν τη Εκκλησία. Διότι το μυστήριο του Χριστού δεν βιώνεται με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία, όταν γινόμαστε εν ελευθερία μέλη του σώματος του Χριστού. Όταν με το βάπτισμά μας πεθαίνουμε και συνταπτόμαστε μαζί με τον Χριστό, και όταν εν τη Θεία Ευχαριστία, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, αναστηνόμαστε μαζί με τον Χριστό.
1: Να επιμείνουμε λίγο ακόμα, αν δεν έχετε αντίρρηση, στο στίχο 19 και 20. αναφέρει γιατί μέσα σε εκείνον η θεότητα έστριξε ολάκερη να κατοικήσει και όλα όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί της να συμφιλιώσει δι' αυτού που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα. Να κρατήσουμε τη λέξη συμφιλίωση και τη λέξη ειρήνη. Συμφιλίωση με ποιους, με τι και ειρήνη που διαδέχεται ποιον πόλεμο.
0: Νομίζω ήδη απαντήσαμε βέβαια, αλλά θα το ξανατονίσω. Η συμφιλίωση και η ειρήνη δεν έχει να κάνει με κάποιες πνευματικές δυνάμεις, αλλά έχει να κάνει με μία κατάσταση, με την κατάσταση της κτιστότητας και της σταρτότητας. Η ειρήνη δεν έχει να κάνει, δεν έχει χαρακτήρα μόνο συναισθηματικό και ψυχολογικό, το να τα βρει ο άνθρωπος με τον εαυτό του και με τους γύρω του απλώς. Η ειρήνη έχει να κάνει με το να ξεπεράσει ο άνθρωπος το οντολογικό του πρόβλημα, που είναι το πρόβλημα της τοράς και του θανάτου. Η ειρήνη λοιπόν, την οποία εύχεται και κάθε φορά η ευχαριστιακή κοινότητα μέσα στη Θεία Λειτουργία, είναι ακριβώς είναι αυτή η ειρήνη που μας χάρισε ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία. Με το να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Με το να μας δώσει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να συμμετέχει στη ζωή του Θεού Πατρός εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι και η συμφιλίωση. Η ειρήνη λοιπόν και η συμφιλίωση. Και αφού αυτή η ειρήνη και η συμφιλίωση, αυτή η αποκατάσταση πλέον της οντολογικής, της υπαρξιακής, της πραγματικής και όχι απλώς συναισθηματικής, εσωτερικής σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, αυτή λοιπόν η αποκατάσταση της πραγματικής σχέσης με τον Θεό αντανακλάται σε όλη την ζωή του πιστού έναντι της κοινότητας, της ευχαριστιακής κοινότητας, έναντι της εκκλησιαστικής κοινότητας. Και αυτό λοιπόν που μας προσφέρει ο Χριστός ως δώρο του, ως αποτέλεσμα της σταυρικής του θυσία, της δικής του αγάπης, διότι πάνω στο σταυρό ο Χριστός νικάει τον θάνατο όχι μόνο μέσα από τη διαδικασία του πόνου, αλλά μέσα από το να παραθέτει όλη του την ύπαρξη στα χέρια του Θεού Πατέρα. Πατέρα μου, στα χέρια σου παραδίδω τη ζωή μου. Δεν αυτονομείται λοιπόν η ζωή του ανθρώπου με όλες τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που έχει, μέσα από τις δυνατότητες που της δίνει η καλλιέργεια του νου, της σκέψεως, η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Όλα αυτά είναι καλά, διότι είναι δώρα του Θεού. Αλλά όταν αυτονομούνται από τη σχέση τους με το Θεό, τότε καταλήγουν και να είναι δαιμονικά. Δεν φταίει λοιπόν το σώμα σε αυτή την περίπτωση, φταίει ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το σώμα και τη σάρκα. Διότι και προς το τέλος της ίδιας επιστολής, ο Απόστολος Παύλος ακριβώς μιλάει για αυτήν την αναγεννημένη ζωή που πρέπει να έχουν οι πιστοί. Όχι ως προϋπόθεση της εχριστός σωτηρίας, αλλά ως αποτέλεσμα αυτής της σωτηρίας. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι έχει αναγεννηθεί εν Χριστώ. Δεν μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι έχει αποκαταστήσει την ειρήνη και την συμφιλίωση με τον Θεό Πατέρα εν Χριστώ Ιησού και να υπάρχει η ακαταστασία, η έρηδε, η διχόνια, ο χωρισμός, η πίκρα, η περιφρόνηση των αδελφών, δηλαδή των μελών του σώματος του Χριστού. Άρα λοιπόν η ειρήνη αυτή δεν είναι ένα γεγονός ατομικό που αφορά μόνο τον άνθρωπο ατομικά και ατομοκεντρικά, τον εαυτό του με τον Θεό, αλλά αφορά τη σχέση του ανθρώπου, τις καθημερινές πραγματικές σχέσεις του ανθρώπου με το σώμα της Εκκλησίας, έτσι ώστε αυτή η ειρήνη να φανερώνεται καθημερινά. Και βέβαια σε αυτό απαιτείται και αγώνας, γι' αυτό και προτρέπει ο Απόστολος Παύλος ότι τώρα πλέον αφού έχει φανερωθεί η ζωή μας, η καινούργια ζωή μας και ο δοξασμός του ανθρωπίνου σώματος και του ανθρωπίνου προσώπου εν Χριστώ, δεν μπορούμε εμείς να συμπεριφερόμαστε σαν να βρισκόμαστε σε μια παλαιότερη κατάσταση. Γι' αυτό και μας προτρέπει να νεκρώσουμε όλα τα μέλη μόντα επί της γης, πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία, κακή. όχι να περιφρονήσουμε το σώμα, αλλά να νεκρώσουμε την αυτονόμηση του ανθρωπίνου σώματος και όλες τις επιθυμίες και τις δυνάμεις του ανθρωπίνου σώματος, οι οποίες έχουν μοναδικό σκοπό να ικανοποιήσουν και να κλείσουν τον άνθρωπο μέσα σε αυτή την ατομικότητα. Ενώ το μυστήριο του Χριστού ακριβώς έγκυται στο άνοιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης προς το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και στο πρόσωπο των συνανθρώπων μας.
1: Για ποιο λόγο λοιπόν, κύριε Τερζή, οι έννοιες κτήση, φθορά, συμφιλίωση, ειρήνη, με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί μεταξύ των άλλων στη συζήτησή μας, παίρνουν στον κόσμο μας σήμερα αυτές τις ιδιαίτερες ψυχολογικές ή ιδεολογικές περισσότερο προεκτάσεις?
0: Ναι. Ίσως γιατί είναι πιο εύκολο στον άνθρωπο να ασχολείται με τα ψυχολογικά του προβλήματα παρά με τα υπαρξιακά και με τα οντολογικά. Η κτιστότητα λοιπόν στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, της Εκκλησίας, έχει να κάνει με την οντολογική, με την ύπαρξη του ανθρώπου, με το είναι του ανθρώπου και όχι με το φαίνεστε ή με το αισθάνεστε. Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που δίνουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στο τι αισθανόμαστε. Γι' αυτό και έχει καταδύσει ένα τρελό κυνηγητό να αισθανόμαστε όσο γίνεται καλύτερα. Να μην νιώθουμε τον πόνο, να μην νιώθουμε τη δυσκολία, να μην νιώθουμε την αποτυχία, να μην νιώθουμε την απόρριψη. Βλέπετε, όλος ο πολιτισμός μας είναι ο πολιτισμός της ευμάρειας και της κατανάλωσης, η οποία έχει και αυτή μοναδικό σκοπό να ικανοποιήσει ψυχολογικές ανάγκες του ανθρώπου, όχι όμως υπαρξιακές και οντολογικές. Γι' αυτό και σήμερα κυρίως θα λέγαμε η επιδίωξη του ανθρώπου βρίσκεται στο να καλυφθεί ψυχολογικά. Και εδώ, κύριε Παπά, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένας αντίστοιχος κίνδυνος στον χώρο της Εκκλησίας. Να μετατρέψει η Εκκλησία τη μαρτυρία και το λόγο της για αυτή την πραγματική εν Χριστώ ζωή, να την μετατρέψει σε μία, θα λέγαμε, συναισθηματική και ψυχολογική κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του ανθρώπου. Είναι ένας κίνδυνος που καραδοκεί, βρίσκεται, θα λέγαμε, κάθε φορά μπροστά στον λόγο της Εκκλησίας. Πολλές φορές οι άνθρωποι προσεγγίζουμε την Εκκλησία από τον τομέα και από τον κομμάτι τον συναισθηματικό και τον ψυχολογικό. Είναι βέβαια και αυτό υπαρκτό, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Ο άνθρωπος έχει και συναισθήματα, έχει και συγκεκριμένη ψυχολογία, αλλά η Εκκλησία δεν μας θέλει μόνο συναισθηματικά να προσεγγίζουμε τον Χριστό και το μυστήριο της εν Χριστώ ζωής, αλλά οντολογικά και υπαρξιακά. Γι' αυτό και δεν δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στο πώς αισθανόμαστε. Γι' αυτό και κάθημά μας είναι ο Σταυρός της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η καθημερινή προτροπή είναι ο αγώνας ενάντια στα πάθη. Τα πάθη, μέσα από τα πάθη ο άνθρωπος προσπαθεί να καλύψει αυτές τις ψυχολογικές και τις συναισθηματικές του ανάγκες. Η Εκκλησία τονίζει τον αγώνα έναντι αυτών των παθών, δηλαδή να μην δίνουμε και τόσο πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την ψυχολογική προσέγγιση, όσο στην υπαρξιακή, πραγματική προσέγγιση και σχέση μας με τον Χριστό.
1: Κλείνοντας λοιπόν σιγά σιγά αυτή τη συνομιλία, τι θα μπορούσαμε να πούμε σαν συμπέρασμα?
0: Ότι η μαρτυρία της Εκκλησίας βρίσκεται ακριβώς σε αυτήν την Χριστό ζωή. Και αυτή είναι η Χριστό ζωή, είναι το να συνθαπτόμαστε καθημερινά για να μπορούμε και να αναστενόμαστε μαζί με τον Χριστό. Νομίζω ο Απόστολος Παύλος εκεί εστιάζει την εν Χριστώ ζωή και εκεί αντιπαραθέτει την αιρετική διδασκαλία η οποία είχε επικρατήσει στην Εκκλησία των Κολοσσών, λοιπόν, με το μυστήριο της εν Χριστώ ζωής και σωτηρίας.
1: Εμείς, κύριε Τερζή, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Ο Χριστός ως πρωτότοκος πάσης κτήσεως» από την προσκόλουσα εις επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Σημερινός μας καλεσμένος ήταν ο κύριος Σταύρος Τερσής, θεολόγος. Συνομιλήσαμε για το πώς εννοεί ο Παύλος το Χριστό ως πρωτότοκο πάσης κτήσεως, με ποια λόγια καλύτερα αναφέρεται σε αυτό. Λίγο πριν κλείσουμε, επιλέγουμε να πούμε δύο ακόμα λόγια για τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Καθώς το απολυτρωτικό έργο του Θεού μέσα στον κόσμο είναι ένα έργο δύσκολο. Το σχέδιο του Θεού είναι η ανάπλαση της ανθρωπότητας και η επαναφορά της στην προπτωτική κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού και το Άγιο Πνεύμα είναι η ζωοποιός και η δημιουργική δύναμη που δημιουργεί μέσα από το χάος της ανθρωπότητας έναν καινούργιο κόσμο, ένα σωτήριο οργανισμό, την Εκκλησία, που ο σώμα Χριστού μπορεί να περιλάβει και να αναπλάσει όλο τον κόσμο, ένα παγκόσμιο σχολείο που θα εκπαιδευόταν ολόκληρη η ανθρωπότητα. Σε αυτό το χρονικό σημείο της ιστορίας κάλεσε ο Θεός τους Αποστόλους να διαδώσουν τη διδασκαλία Του και ένας από τους προτεργάτες ήταν ο Παύλος. Η λυτρωμένη ανθρωπότητα μέσα από την Εκκλησία αποτελεί και το κέντρο της θεολογίας του Παύλου. Ο Παύλος δεν ίστηκε όρους και εκφράσεις του ελληνιστικού κόσμου για να διατυπώσει τη διδασκαλία. Οι όροι που επεσήμαναν οι μελετητές πως μοιάζουν ελληνιστικοί αναφέρονται είτε σε θεολογικά θέματα, Υιός του Θεού, Κύριος, πλήρωμα της θεότητας, εικόνα Θεού, σωτήρ, είτε σε ανθρωπολογικά ζητήματα, σώμα, ψυχή, νους, συνείδηση, καρδιά, σάρκα, πνεύμα. Στη διδασκαλία του Παύλου, οι όροι αυτοί διατήρησαν την προηγούμενη έννοιά τους, καθώς ο Παύλος μιλούσε την ελληνική γλώσσα και ανήκε στη Διασπορά. Επιπλέον, ο Παύλος έδρασε σε μια περιοχή όπου οι μυστηριακές θρησκείες, ο γνωστικισμός και οι φιλοσοφίες των Στοϊκών, των Επικούριων και άλλων ανθούσαν. Το είδαμε άλλωστε αυτό και στην εισαγωγή της προς Κολοσσαείς επιστολή σήμερα. Όλα αυτά διατυπώνουν την υπόθεση μιας σημαντικής ελληνιστικής επιρροής, την οποία προσέλαβε ο Παύλος κατά τις περιοδίες του ως απαραίτητη για τη διάδοση του χριστιανικού μηνύματος στα έθνη. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν χρησιμοποιεί χωρία, γεγονότα και όρους από την Παλαιά Διαθήκη, τα οποία μεταφέρει στη νέα κατάσταση που δημιουργήθηκε. Οι προφητείες και οι προσδοκίες της Παλαιάς Διαθήκης εκπληρώνονται στο πρόσωπο του Χριστού και την εγκαθίδρυση της Εκκλησίας. Για τον Παύλο, οι διάφορες φάσεις της ζωής του Χριστού και ειδικά ο θάνατός του, η ταφή και η Ανάστασή του λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις γραφές. Ο Παύλος λοιπόν έδωσε μια παγκοσμιότητα στη χριστιανική θρησκεία, άγνωστη στον Ιουδαϊσμό, και αρκετές θέσεις του μέσα στις επιστολές έρχονται σε αντίθεση προς το πνεύμα του νόμου και της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και των Ιουδαϊκών αποκαλύψεων. Στις Ιουδαϊκές αποκαλύψεις δεν υπάρχει διδασκαλία περί της συμμετοχής του Μεσσία στη δημιουργία, μια ιδέα που βρίσκουμε συχνά στον Παύλο, ούτε βρίσκονται ίχνη εξυλαστήριου και αντιπροσωπευτικού θανάτου του Μεσσία. Η πεποίθησή του ότι ο χριστιανισμός είναι μια νέα θρησκεία τον κράτησε μακριά από το γράμμα του νόμου, αλλά και από το μυθολογικό πλαίσιο των ελληνιστικών θρησκειών. Για το λόγο αυτό η σωτηρία του Παύλου απαιτεί πίστη. Η Παύλια σωτηρία είναι απαλλαγή από την αμαρτία και επιτυγχάνεται με το βάπτισμα, τη χάρη του Θεού και με την πίστη του ανθρώπου. Στη θεολογία του Παύλου, ο σωτήρας του κόσμου είναι ο αγαθός και καλοπροαίρετος δημιουργός και όχι ο απολυταρχικός Κέσαρας. Η κένωση και η ταπείνωση του Χριστού ταυτίζει τον θείο κόσμο με τους καταδυναστευμένους και καταπιεσμένους. Η εξουσία σε εισαγωγικά του Χριστού δεν μοιάζει με την εξουσία του Κέσαρα, αφού είναι διάκονος και βασιλεύει με τη διακονία της αγάπης. Άλλωστε, αυτά αναφέρει στην προς Κολοσσαείς επιστολή και στο συγκεκριμένο χωρίο που είδαμε σήμερα. Ο Χριστός, αυτός,
είναι εικόνα του αόρατου Θεού πριν από κάθε πλάσμα γεννημένος, γιατί τα πάντα δι' αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό και όσα στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες. Ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι' αυτού και αυτόν έχει σκοπό του. Υπάρχει αυτός πριν από κάθε τι και αυτός τα πάντα συγκρατεί για να μπορούν να υπάρχουν. Αυτός η κεφαλή του σώματος που είναι η Εκκλησία. Αυτός αρχή της νέας ανθρωπότητας, από τους νεκρούς ο πρωτοαναστημένος, ώστε να γίνει όλα εκείνος πρώτος. Γιατί μέσα σε εκείνον η θεότητα έστερξε ολάκερη να κατοικήσει. Και όλα όσα στη γη και όσα στον ουρανό μαζί της να συμφιλιώσει δι' αυτού, που την ειρήνη έφερε με του σταυρού του το αίμα.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επί δεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετή σας και αποκαταστή σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολέγαρ θλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επισή πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των

0: αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσιον το πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσήλυψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογή.

0: Υγικών προβάτων. Χαίρε ορά των εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο οδά, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοόσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένου Σιμών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρείς λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
9: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
9: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
9: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εξαιτίας της υγρασίας, καθώς το θερμικό φορτίο κάνει τους πολίτες να βιώνουν πολύ πιο υψηλές από αυτές που αναγράφονται στα θερμόμετρα. Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε διαμέρισμα στο κέντρο του Πειραιά. Έως τις 24 Ιουλίου σε ισχύον ακτίνιο στην Αθήνα. Εξακολουθεί να μένεται εκτός ελέγχου η δασική πυρκαγιά στην κεντρική επαρχία Γκουαδαλαχάρα της Ισπανίας. Αστυνομικοί και διασώστες αναζητούσαν σήμερα 14 ανθρώπους που χάθηκαν σε μία έρημο στο νοτιοδυτικό Αφγανιστάν, αφού προηγουμένως εντοπίστηκαν τα πτώματα 5 μεταναστών, οι οποίοι προφανώς πέθαναν από τη ζέστη. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 41 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στην μουσική, η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Συνεχίζοντας τα όσα είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή για τον κλήρο, για τους ιερείς, θα συμπληρώσουμε μερικά στοιχεία όσον αφορά την ενδυμασία του κλήρου και την ενδυμασία του εκτός λειτουργίας πριν περάσουμε στο σημερινό θέμα μας που έχει σχέση με αυτό που λέμε «Λαός του Θεού και Σώμα Χριστού». Η ιδιαίτερη ενδυμασία του κλήρου έχει μια ιστορική σημασία αφού οφείλεται εμπολής στην ιστορική διαδρομή. Έχει όμως και μια λειτουργική, δηλαδή εικονολογική σημασία αφού υπομνηματίζει μια βιωτή εκτός της ιστορίας. Τα άμφια του ιερέα έχουν άμεση σχέση με αυτό που εκφράζεται στη Θεία Λειτουργία. Είναι άμφια που δεν φοριούνται στην καθημερινή ζωή. Ποτέ δεν φορέθηκαν αυτά τα ρούχα στην καθημερινή ζωή. Είναι άμφια εικόνες. Είναι ένας τρόπος για να δηλωθεί ότι εκεί είναι ο Χριστός. Έχουν γίνει κάποιες μελέτες που υποστηρίζουν ότι τα ιερατικά άμφια επηρεάστηκαν από τα αυτοκρατορικά άμφια ή από τα άμφια κρατικών αξιωματούχων κλπ. Όλα αυτά είναι σχετικά, για να μην πει κανένας ότι μπορεί να είναι και ψευδή. Στη μεγαλύτερη του δόξα, ο αυτοκράτορας δεν φορούσε τα ρούχα που φορούσε ο ιερέας κατά τη Θεία Ευχαριστία. Ας σημειωθεί παρεπιπτόντος ότι ο αυτοκράτορας δεν κυκλοφορούσε καθημερινά με τα ρούχα που φορούσε στις επίσημες τελετές, γιατί και αυτός επίσης δήλωνε κάτι πέραν του ανθρωπίνου. Η δόξα του δεν ήταν μια ατομική του υπόθεση. Ο αυτοκράτορας ήταν η ορατή φανέρωση της ενότητας ενός λαού. Και μάλιστα υπήρχε η αίσθηση ότι αυτό το λειτουργήμα δεν το αποκτάει από τις φυσικές του μόνον δυνάμεις, αλλά χρειάζεται και την ευλογία Θεού. Πάντως, τα άμφια του ιερέα είναι δηλωτικά της παρουσίας του ακτίστου ενώπιόν μας στη Θεία Λειτουργία. Στα άμφια μπορούμε να αναγνώσουμε σημασίες που δηλώνονται με το χρώμα, το σχήμα ή τη θέση. Το λευκό χρώμα δηλώνει κάτι, το πορφυρό δηλώνει κάτι άλλο, το μοβ δηλώνει κάτι τρίτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη Μεγάλη Εβδομάδα ο ιερέας φοράει πένθυμα ενδύματα, όχι όμως τη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης, όπου τα ενδύματά του είναι λαμπρά. Επίσης, κατά τη διάρκεια των αιώνων, αναπτύχθηκαν κάποιοι συμβολισμοί, αν και μερικές φορές η τάση αυτή συμβολισμού έφτασε και σε σημεία υπερβολής. Έτσι, ορισμένα στοιχεία της ενδύσεως του ιερέα, αλλά και των άλλων καλυμάτων της Αγίας Τραπέζης, εκτός από την πρακτική τους χρηστικότητα, απέκτησαν και μια λειτουργική συμβολικότητα. Πάρτε παραδείγματος χάρη τον λεγόμενο αέρα, το τεμάχιο υφάσματος που καλύπτει τα τίμια δώρα και που κινεί ο ιερέας όταν απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως. Αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα κάλυμα που χρησιμεύε για να μην πέφτουν έντομα μέσα στο δισκοπότερο, όπως αναφέρουν οι αποστολικές διαταγές. Με τον καιρό απέκτησε και έναν άλλο συμβολισμό, εντελώς άσχετο με τη χρηστική του λειτουργικότητα. Αυτές οι συμβολικές προεκτάσεις, όχι μόνο όσον αφορά τα άμφια ή τα άλλα σκεύη, αλλά και τα μέρη του ναού και τις τελούμενες πράξεις, ζωογονούν την ζωή της Εκκλησίας και παιδαγωγούν θεολογικά. Τώρα, όσον αφορά στην καθημερινή ενδυμασία του ιερέα, εκεί τα πράγματα έχουν κάπως διαφορετικά. Το σημερινό ένδυμα του ιερέα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ανιστόρητο. Άρχισε να εμφανίζεται από τον 16ο αιώνα, αλλά γενικεύθηκε στον τόπο μας τον 19ο αιώνα. Είναι ο όθωνας αυτός που το επέβαλε ολοκληρωτικά. Όταν δηλαδή η Εκκλησία έγινε θεσμός κρατικός και κατ' επέκταση οι ιερείς έγιναν αξιωματούχοι ενός κρατικού θεσμού, τους επευλήθη να φορούν και ένα ορισμένο ένδυμα. Αυτό το ένδυμα το δανείστηκαν από τη δικαστική εξουσία που υπήρχε επί τουρκοκρατίας. Είναι ο μανδύας του κριτή, του δικαστή.
όπως επίσης και το καλυμάφι που φορούν οι ιερείς είναι ανιστόρητο. Στην παράδοσή μας ο ιερέας εκτός λειτουργίας μπορούσε να φοράει τα καθημερινά του ρούχα. Ο ιερέας παραδείγματος χάρη στην Ήπεθρο ήταν συνήθως αγρότης, αν και παλαιότερα υπήρχαν και άλλα επαγγέλματα ιερέων. Γιατί ο ιερέας, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, δεν ήταν επάγγελμα. Είχε το επάγγελμά του από το οποίο ζούσε την οικογένειά του όπως την ζούσαν όλοι οι άλλοι. Αν μάλιστα ήταν και μοναχός, δεν είχε και ανάγκη να ζήσει κανέναν. Ας γυρίσουμε όμως στην περίπτωση των ιερέων αγροτών. Έχουμε μαρτυρίες ότι κάποιοι ναοί είχαν δικά τους κτήματα, τα οποία παραχωρούνταν στους ιερείς όχι ως ιδιοκτησία αλλά ως χρήση. Οι δε ιερείς τα παραχωρούσαν σε γεωργούς, ακτήμονες ή άλλους με κάποια συμφωνία. Όσο για τη γενιάδα, είναι μια παλαιότατη παράδοση. Παραδείγματος χάρη την εποχή του Αποστόλου Παύλου υπήρχαν γένια, αλλά έπρεπε να είναι ξυρισμένο το κεφάλι. Ο ίδιος ο Απόστολος το θεωρεί μεγάλη παράβαση του Ιερού Νόμου το να έχει ένας άνδρας μαλλιά. Υπάρχουν και ολόκληρες διατάξεις στην Παλαιά Διαθήκη για αυτό. Αργότερα, κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η γενιάδα άρχισε να μεγαλώνει και κατά κάποιο τρόπο το μέγεθός της δήλωνε και το αξίωμα, το κυβερνητικό αξίωμα. Αυτό επηρέασε λίγο και τα εκκλησιαστικά αξιώματα. Το μακρύ μαλλί επεκράτησε από την Τουρκοκρατία και μετά και είναι αποτέλεσμα της επιρροής του μοναχισμού. Ξέρουμε από μαρτυρίες πως ήδη από τον 4ο αιώνα θεωρείται ανάρμοστο να επιμελούνται οι μοναχοί το σώμα τους. Από αυτή τη στάση προέκυψε σιγά σιγά η τάση να αφήνουν και οι ιερείς τα μαλλιά τους μακριά. Μέχρι τώρα μιλάω για την ενδυμασία των ιερέων ή για κάποια στοιχεία στην περιβολή του ιερέα. Μην συγχαίουμε την ενδυμασία του μοναχού ή το πώς εμφανίζεται ο μοναχός. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν αργότερα επεκράτησε μοναχοί να γίνονται ιερείς μέσα σε ενωριακούς ναούς μέσα σε πόλεις, έτσι σιγά σιγά γλιστρήσαμε στο να έχουν και οι ιερείς στοιχεία που έχουν οι μοναχοί. Θέλω να πω ότι το μοναχικό ένδυμα είναι κάτι διαφορετικό από το ράσο του ιερέα. Το μοναχικό ένδυμα είναι μια μαύρη μιλωτή που δηλώνει καταρχάς το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει για τον κόσμο και επίσης δηλώνει το πένθος του. Το πένθος του όχι για τον δικό του θάνατο, αλλά για την απουσία της Βασιλείας του Θεού. Ο μοναχός πενθεί για όλους. Ο ίδιος είναι σαν να μην υπάρχει. Έχει πεθάνει το δικό του εγώ και υπάρχει μέσα από τους άλλους. Και πονάει γιατί βλέπει τον πόνο των άλλων. Αν θέλετε, πονάει γιατί βλέπει ένα μικρό πουλάκι να πέφτει νεκρό. Πενθεί την απουσία της διηνεκούς χάριτος. Αυτό έχει σχέση με τους μακαρισμούς του Κυρίου και έτσι ερμηνεύουν πολύ νωρίς τον μακαρισμό «Μακάρι οι πενθούντες». Με όσα ανέφερα μέχρι τώρα για την ενδυμασία του ιερέως, κυρίως την ενδυμασία εκτός της Θείας Λειτουργίας, θέλησα να υπογραμμίσω ότι η διατήρηση ή όχι του ράσου δεν έχει να κάνει με την αλήθεια της Εκκλησίας. Είναι ένα θέμα που εξαρτάται από την οριμότητα των μελών του σώματος της Εκκλησίας. Αν είναι δύσκολο να δοθεί μια λύση, διαφορετική από τα ισχύοντα σήμερα, χωρίς να διαιρεθεί το σώμα εξαιτίας ίσως κάποιας ανοριμότητας ορισμένων μελών του, ας μη δοθεί. Σε αυτό το σημείο ισχύει η θέση που πήρε ο Απόστολος Παύλος ότι όταν τέθηκε το θέμα των ειδωλοθήτων, των κρεάτων δηλαδή που περίσευαν από τις θυσίες στα είδωλα και τα μοίραζαν στον λαό δωρεάν. Και λέει εκεί ο Απόστολος Παύλος, «Δικαίωμά μου είναι να φάω ή να μην φάω. Δεν υπάρχει κανένα λάθος στο να φάω ή στο να μην φάω από το κρέας αυτό. Δεν είναι το κρέας που κάνει την ειδωλολατρεία. Αλλά επειδή έχω δίπλα μου τον ασθενή ή τον νήπιο αδελφό μου, που δεν έχει οριμάσει για να τα καταλάβει αυτά και σκανδαλίζεται, γι' αυτό ας μην ξαναφάω ποτέ μου κρέας».
Το βάρος σε τέτοια δευτερεύοντα, επιτρέψτε μου να πω, θέματα πέφτει στη σχέση μου με τους αδελφούς μου. Έστω τους ασθενείς κατά την ωριμότητά τους αδελφούς μου. Κανένας σοβαρός ιερέας δεν θα σταθεί στο θέμα του ράσου. Αφού έτσι θέλουν οι περισσότεροι, θα πει, ας το φοράω.

Πάμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής που αφορά μια προσέγγιση σε αυτό που ονομάζουμε σώμα του Χριστού. Ξέρουμε ότι ο χριστιανός μέσα στην Εκκλησία μπορεί να βρει τη σωτηρία του. Έχουμε ήδη αναφερθεί στη γνωστή φράση του Αγίου Κυπριανού ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Σε συνδυασμό με τη φράση που διατυπώθηκε 11 αιώνες αργότερα από τον Νικόλαο Καβάσιλα ότι η Εκκλησία σημαίνεται στα μυστήριά της. Τι σημαίνει ότι εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία? Σημαίνει ότι μέσα στην Εκκλησία είσαι μέλος ενός σώματος. Η σωτηρία είναι αποτέλεσμα της εντάξεώς σου σε αυτό το σώμα. Ενώ έξω από την Εκκλησία δεν είσαι μέλος αυτού του σώματος. Μπορεί να προβείς σε ατομικά κατορθώματα, χάρη στην ενδεχόμενη καλοσύνη σου, χάρη στον ενδεχόμενο ανοιχτό σου νου, χάρη στον ενδεχόμενο αλτρουισμό σου, και μπορεί έτσι ενδεχομένως να βοηθήσεις τον άλλον άνθρωπο. Αυτό όμως οι πατέρες δεν τον θεωρούν σωτηρία. Μπορεί μια τέτοια δραστηριότητα να αποτελεί πρόγευση της σωτηρίας, οδό καλύτερα προς σωτηρία, αλλά θα θυμάστε ότι σε κάποια προηγούμενη εκπομπή είχα πει κάτι που είναι και λίγο σκληρό, πως το ταξίδι στη ζωή δικαιώνεται από το αποτέλεσμα. Μπορεί να προγευτεί στο τέλος αυτό που ονομάζουμε σωτηρία, αλλά στη σωτηρία να μην φτάσεις ποτέ και να πεθάνεις με τις προγεύσεις. Η ένταξη του ανθρώπου στο σώμα της Εκκλησίας ως μέλος του λαού του Θεού γίνεται δια του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα αλλάζει η προοπτική του ανθρώπου. Ενώ μέχρι το βάπτισμα η προοπτική του είναι ο θάνατος, οδεύει προς τον θάνατο, με το βάπτισμα αρχίζει να οδεύει προς τη ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι με το βάπτισμα κατά ένα μαγικό τρόπο κερδίζει τη ζωή ή βρίσκεται στη ζωή. Αλλά αλλάζει η κατεύθυνσή του, αλλάζει ο στόχος του, η προοπτική του. Από την προοπτική του θανάτου περνάει στην προοπτική της ζωής. Ή, για να το πω με έναν πιο ακαδημαϊκό τρόπο, από το άτομο περνάει στο πρόσωπο. Ενώ πρώτου βαπτίσματος ο άνθρωπος πραγματοποιεί τα βιολογικά δεδομένα της φύσης του, λειτουργώντας ως άτομο, μετά το βάπτισμα έρεται αυτή η συνέπεια των δεδομένων της φύσεως και αρχίζει να λειτουργεί ως πρόσωπο. Στο σημείο αυτό θα προσπαθήσω να αναπτύξω τη διαφορά ανάμεσα στο άτομο και το πρόσωπο, χωρίς να μπορούμε όμως να εξαντλήσουμε τους ορισμούς για το τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις. Θα βασιστούμε στους όρους που εισήγαγαν, τουλάχιστον από τον 4ο αιώνα και μετά, οι πατέρες της Εκκλησίας, θέλοντας να διατυπώσουν με λέξεις την εμπειρία τους για την παρουσία του προσώπου του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα λοιπόν με τη διάκριση αυτή των πατέρων, όταν λέμε άτομο εννοούμε τη δυνατότητα του κτιστού να ορίζει τον εαυτό του και να ενεργεί αφεαυτού, εξαντλώντας την ύπαρξή του μέσα στα όρια της φύσεώς του. Ο άνθρωπος έχει μια δεδομένη φύση. Άλλες παραδόσεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές, περιορίζουν αυτή τη φύση στα υλικά της όρια, στα υλικά όρια της φύσεως. Άλλες παραδόσεις επίσης, θρησκείες ή φιλοσοφίες, αναπτύσσουν αυτά τα όρια μιλώντας για ένα άλλο στοιχείο μέσα στον άνθρωπο που το ονομάζουν ψυχή ή το ονομάζουν νου. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο κύριες κατευθύνσεις υπάρχουν πολλές επιμέρους θεωρήσεις που βρίσκουν μέσα στον άνθρωπο δυνάμεις μυστικές, εσωτερικές, αόρατες ή δεν βρίσκουν καθόλου τέτοιες δυνάμεις και πιστεύουν ότι όλη η ενέργεια του ανθρώπου δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επεξεργασία χημικών ενώσεων. Πάντως όλοι συμφωνούν ότι υπάρχει μια δεδομένη φύση στον άνθρωπο η οποία ορίζει και την αναγκαιότητα της ζωής του ανθρώπου, το τι είναι άνθρωπος. Δεδομένης λοιπόν αυτής της φύσεως, μας ενδιαφέρει η δυνατότητα που έχει το κτιστό να ορίζει τον εαυτό του. Και βεβαίως αναφερόμαστε στον άνθρωπο,
γιατί στα ζώα ούτως ή άλλως δεν έχει, το ζώο ούτως ή άλλως δεν έχει τέτοια δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού. Έτσι λοιπόν η δυνατότητα που έχει ο κτιστός άνθρωπος να ορίζει τον εαυτό του, να ενδοσκοπεί, να ερωτά περί του εαυτού του και σε ένα δεύτερο επίπεδο η δυνατότητά του να δίνει τις όποιες απαντήσεις θέλει να δώσει και να οργανώσει τον βίο του ανάλογα με τις απαντήσεις αυτές, αυτό είναι στοιχείο της φύσης του. Είναι ένα στοιχείο που τον οδηγεί να εξαντλεί την ύπαρξή του μέσα στα όρια της φύσης του. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το άτομο δεν υπάρχει καθεαυτό, αφού όλοι ξέρουμε από την πρακτική της ζωής και ο καθένας από την προσωπική του πείρα ότι για να μπορέσουμε να υπάρξουμε έχουμε ανάγκη να διαλεγόμαστε με άλλους ανθρώπους, είτε στη μικρή πρωτογενή κοινωνία της οικογένειας, είτε στην ευρύτερη κοινωνία της γειτονιάς, είτε στην κοινωνία της πόλης ή του έθνους μας, του λαού μας κλπ. Όμως, εάν λειτουργείς μέσα στις ατομικές διαστάσεις όπως σου ορίζει η φύση σου, τότε η σχέση σου είναι σχέσεις ατόμου με άλλα άτομα και πηγάζουν από αυτό που λέμε ίδιον συμφέρον. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ατομικότητας. Συμφέρον, εννοείται βέβαια, είναι αυτό που συμφέρει, αυτό που φέρει μαζί. Φέρει στην ίδια θέση τον έναν με τον άλλον. Είναι αυτό που φέρει προς μια πραγματοποίηση των φυσικών μας αναγκών. Για να πραγματοποιήσουμε λοιπόν τις δικές μας ανάγκες, είναι απαραίτητη η σχέση μας με άλλους ανθρώπους που έχουν επίσης τις ίδιες ανάγκες, είτε αυτό συμβαίνει σε δύο ανθρώπους που σχετίζονται, είτε συμβαίνει σε μια οικογένεια με τα παιδιά της που επίσης σχετίζονται, είτε συμβαίνει σε μια μικρή κοινωνία που και πάλι οι άνθρωποι σχετίζονται. Μια τέτοια σχέση μπορούμε ίσως να την πούμε και αγάπη, αλλά είναι μια αγάπη του ατόμου και είναι πάντα μια αγάπη ιδιωτελής. Γιατί είναι ιδιωτελής? Γιατί αναφέρεται στο ίδιον συμφέρον. Η ψυχολογία που έχει ερευνήσει αυτά τα πράγματα έχει προχωρήσει περισσότερο και μας μιλά για τη σχέση της αγάπης ως ανάγκης του ανθρώπου να υπάρξει. Αγαπάω για να μπορώ να υπάρχω. Όταν μιλούν τώρα οι πατέρες για πρόσωπο, μιλούν για μια υπέρβαση της ατομικής καταστάσεως του ανθρώπου. Να υπερβώ την ατομική μου κατάσταση σημαίνει να έχω λόγο επί του λόγου της φύσεως. Να έχω λόγο σε αυτά που μου υπαγορεύει η φύση. Να μην υποτάσσομαι στον λόγο της φύσεως, αλλά να μπορώ να ελέγχω τον λόγο της φύσεως. Πολύ απλά, να μπορώ να πω όχι στο ναι της φύσεως. Για τους πατέρες αυτή η υπέρβαση δεν μπορεί να κατορθωθεί. Είναι αδύνατο να κατορθωθεί με κατάθεση απλώς του θελήματος, του ατομικού θελήματος. Πείτε ότι είμαι ένα φωτισμένο άτομο, ότι έχω αποφασίσει, έχω ψάξει, έχω ερευνήσει, έχω βρει ποια είναι η αλήθεια και αποφασίζω να μην είμαι άτομο. Μου είναι αδύνατο να το πετύχω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να φύγω από το ίδιον της φύσεώς μου. Κατ' ουσίαν είναι παρανοϊκό ακόμα και να το σκεφτώ μόνο. Ο μόνος τρόπος να υπερβαθεί η ατομική κατάσταση του ανθρώπου είναι να ενταχθεί στο σώμα του Χριστού. Όταν λοιπόν μιλάμε για πρόσωπο, δεν μιλάμε απλώς για μια άλλη κατάσταση της υπάρξεως, αντίθετη ή πλησίον ή διαφορετική από την κατάσταση της ατομικής υπάρξεως. Όταν μιλούν οι πατέρες για πρόσωπο, μιλούν για συσσωμάτωση του ανθρώπου στο σώμα του Χριστού, στον λαό του Θεού. Γίνεσαι μέλος ενός σώματος. Και ως μέλος αυτού του σώματος γίνεσαι και ναός δοχείων του Αγίου Πνεύματος. Επειδή είσαι μέλος αυτού του σώματος, υπάρχει το Άγιο Πνεύμα εντός σου. Επομένως, η αγάπη σε μια προσωπική ύπαρξη διαφέρει από την αγάπη μιας ατομικής υπάρξεως, κατά το ότι αυτή η αγάπη είναι ανιδιοτελής.
Γι' αυτό και αυτή η αγάπη είναι τρόπος υπάρξεως, είναι κατάσταση της υπάρξεως. Δεν είναι δηλαδή απλώς μια δύναμη, δεν είναι μια ενέργεια της υπάρξεως. Οι πατέρες μας έχουν δείξει ένα πρότυπο για να αναζητήσουμε αυτόν τον τρόπο υπάρξεως. Είναι το πρότυπο της τριαδικής αγάπης, της αγάπης της Αγίας Τριάδος. Ο άνθρωπος μπορεί να υπάρξει κατά το πρότυπο που υπάρχει ο Θεός, αλλά μόνον ως πρόσωπο.

Ας τα πάρουμε τώρα λίγο ξανά από την αρχή. Είπαμε ότι σε μια ατομική διάσταση της υπάρξεως λειτουργεί το ίδιο συμφέρον. Το ίδιο συμφέρον δεν είναι κάτι το κακό. Απλώς το ίδιο συμφέρον είναι λειτουργία της φύσεως. Τι θα πει ίδιον συμφέρον? Θα πει ότι εν ειδόνως ζω την κάθε πράξη μέσα στη ζωή ή την κάθε σχέση μέσα στη ζωή. Η αγάπη στην ατομικότητα έχει μια ιδιοτέλεια. Ακόμα και η πιο θυσιαστική αγάπη. Και αυτό είναι ίσως η τραγωδία. Το ότι η αγάπη της ατομικής υπάρξεως ζητάει ανταπόκριση. Ακόμα και στην περίπτωση της θυσιαστικής αγάπης, όπου έστω κι αν σε μισεί εσύ τον αγαπάς, ακόμα και εκεί υπάρχει κατά βάθος μια αναζήτηση ανταπόκρισης, έστω και εκ του αντιθέτου. Πάρτε για παράδειγμα την αγάπη της μάνας στο κακό παιδί, στο παιδί που την έχει αρνηθεί, που την δολοφονεί καθημερινά. Η αγάπη της αυτή λειτουργεί και με έναν εκδικητικό τρόπο. Σε αγαπάει για να σε τιμωρήσει αυτή η αγάπη. Αλλά στην εκκλησιαστική μας παράδοση έχουμε και την εικόνα μιας αγάπης που δεν μπορεί να είναι ατομική, που πρέπει να πηγάζει από μιαν άλλη αρχή. Είναι η αγάπη που περιγράφει ο ίδιος ο Χριστός στην παραβολή του Ασώτου. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω μερικά στοιχεία αυτής της παραβολής. Ο πατέρας δεν αγαπάει.

0: Πάλι δεν διαλέγεται με τον ιό του. Αυτή είναι η ανιδιοτελής αγάπη. Δεν υπάρχει διάλογος αποκαταστάσεως σχέσεως. Η παραβολή του ασώτου έχει ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Ο άσωτος ιός έχει δύο φάσεις στη ζωή του. Τη φάση της ασθένειας και τη φάση της ιάσεως, της ιατρίας. Δεν μπορεί, μας λέει η παραβολή, να μετανοήσει ο άσωτος όντας εκτός του εαυτού του. Ενώ, σύμφωνα με μια εξωτερική αντίληψη, είναι ο εαυτός του, ζει μέσα σε μια ελευθερία που έχει επιλέξει αυτός, ζει κατά το ίδιο θέλημά του και κατά το ίδιο συμφέρον του, ωστόσο σε αυτή τη φάση της ζωής του δεν μπορεί να μετανοήσει. Για να μετανοήσει πρέπει να βρεθεί σε μια άλλη κατάσταση. Να βρει τον πραγματικό του εαυτό. «Εις εαυτόν δε ελθόν», μας λέει το κείμενο της παραβολής. Είναι μια επιστροφή, σωτήρια στον πραγματικό εαυτό. Και εδώ μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Τι σημαίνει η φυσική κατάσταση του ανθρώπου, τι σημαίνει ο εαυτός του ανθρώπου? Είναι το άτομο μια φυσική διάσταση του ανθρώπου? Είπαμε πριν ότι το άτομο πηγάζει μέσα από τις θελήσεις της φύσεως. Εκ πρώτης όψεως λοιπόν, αφού το άτομο είναι φανέρωση της καταστάσεως της φύσεως μας, θα έπρεπε να δεχθούμε ότι βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος σε μια φυσική διάσταση. Κι όμως οι πατέρες επιμένουν, αναφέρομαι επίσης στην Καινή Διαθήκη αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, στη θεολογία των προφητών, ότι ο άνθρωπος ασθενεί. Και ως ασθενής ο άνθρωπος εξαντλείται στα όρια της φύσεώς του. Το να εξαντλείς δηλαδή την ύπαρξή σου στα όρια της φύσεώς σου είναι ασθένεια.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Οι πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, αυτό που ονομάζουμε ο πραγματικός μου εαυτός, ο κρυμμένος μέσα στον ασθενή εαυτό μου, η καταφύση λοιπόν πραγματικότητα του ανθρώπου είναι μετοχή στις άκτιστες ενέργειες του Θεού, δηλαδή σχέση του κτιστού με το άκτιστο. Αυτή είναι η καταλήθεια πραγματικότητα του ανθρώπου. Αυτή την κατάσταση την χάνει ο άνθρωπος, ο οποίος γεννιέται χωρίς να έχει αυτή τη σχέση κτιστού και ακτίστου. Επομένως γεννιέται ως άτομο. Για να υπερβεί την ατομικότητά του, για να γίνει πρόσωπο, πρέπει να έρθει σε μια σχέση με το άκτιστο. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι δεν αρκεί να το αποφασίσω, ότι δεν αρκεί μετά από σκέψη πολύ να αποφασίσω πως η αλήθεια είναι εκεί και εκεί θα πάω κι εγώ. Δεν είναι θέμα τοποθέτησης. Είναι θέμα εντάξεως του ανθρώπου σε έναν άλλο τρόπο υπάρξεως. Και εδώ επανέρχομαι στο τι είναι το βάπτισμα. Το βάπτισμα δεν είναι μια συμβολική τελετή. Είναι μια υπαρκτική κίνηση. Και σχεδόν ποτέ δεν είναι ατομική κίνηση. Το βάπτισμα πηγάζει μέσα από τη θέληση μιας ευχαριστιακής κοινότητας. Και ναι, μεν στην αρχή της Εκκλησίας έχουμε περιπτώσεις βαπτίσεων που ξεκινούν από μια έκλαμψη του ανθρώπου ή από κάποιο θαύμα ή από μια πορεία μετανοίας. Τέτοιο είναι παραδείγματος χάρη το βάπτισμα του ευνούχου της βασίλισσας Αιθιοπίας, ο οποίος τυχαίνει να διαβάζει την Αγία Γραφή και συμπτωματικά ή χάρη στην πρόνοια του Θεού βρίσκεται κοντά του ο Φίλιππας, ο Απόστολος και τον διδάσκει. Αλλά και εκεί ακόμα έχουμε μια προϊστορία που αν το καλοσκεφτούμε είναι η προϊστορία μιας κοινότητας, της κοινότητας του Ισραήλ. Η κοινότητα αυτή έχει καταγράψει τις εμπειρίες της και δια του γραπτού λόγου που διαβάζει.

διαβάζει ο Αιθίωπας, κοινωνεί με τις εμπειρίες αυτές και βαπτίζεται. Αργότερα όμως το βάπτισμα εμφανίζεται ως πράξη που έχει σχέση με την ευχαριστιακή κοινότητα, γι' αυτό και δέχονται να εισαχθεί ο νηπιοβαπτισμός. Δεν είναι μόνο το ατομικό θέλημα, η ατομική ελευθερία που με κάνει να γίνω χριστιανός. Με εντάσσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στο σώμα του Χριστού, ένας τρόπος υπάρξεως της κοινότητας. Αν η κοινότητα έχει μάθει να υπάρχει ή υπάρχει ως αγάπη, θέλει να με εντάξει σε αυτόν τον τρόπο υπάρξεως που είναι η αγάπη. Και έτσι με οδηγεί στο βάπτισμα. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι στην τελετή του βαπτίσματος υπάρχουν πάρα πολλά σημεία ή σύμβολα, δηλαδή πράξεις που συμβάλλουν στο να κατανοήσουμε αυτή την αλλαγή που θα έρθει. Πρώτα-πρώτα είναι το νερό που φέρει τη δυσημεία και τη ζωής και του θανάτου. Μπορεί να είναι το χωρίς βυθό νερό, το άβυθο νερό, η άβυσσος δηλαδή, που είναι ο Άδης, ο θάνατος, το χάος, το χωρίς τέλος, άρα μπορεί να είναι και το νερό που ζωοποιεί. Σας θυμίζω ότι στη γιορτή των φώτων που γίνεται ο αγιασμός των υδάτων, σε ένα εξαιρετικό κείμενο παρουσιάζεται η εικόνα του Ιορδάνη ποταμού να αντιστρέφει τη ροή του. Ο Ιορδάνης, μας λέει το κείμενο εκεί, εστράφει στα οπίσω, που σημαίνει ότι ο Ιορδάνης μέχρι τότε κατευθυνόταν προς τον θάνατο και η θάλασσα στην οποία έβγαινε λεγόταν νεκρή θάλασσα, γιατί δεν είχε ζωή. Με τη βάπτιση του Χριστού ο Ιορδάνης αλλάζει τη ροή του και ξαναπηγαίνει προς την πηγή. Αυτός ο συμβολισμός μας δηλώνει ακριβώς την αλλαγή που γίνεται με το βάπτισμα. Ενώ η προοπτική είναι προς τον θάνατο, γεννηθήκαμε για να πεθάνουμε, με το βάπτισμα αντιστρέφεται αυτή η προοπτική. Γεννιόμαστε για να ζήσουμε και εντασσόμαστε μέσα στο σώμα του Χριστού.

Τι σημαίνει εντάσσομαι στο σώμα του Χριστού και γιατί αυτή η ένταξη στο σώμα του Χριστού να θεωρείται σωτηρία του ανθρώπου. Ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας, ο Υιός, ο οποίος ελεύθερα θέλει να πραγματοποιήσει το θέλημα του Πατέρα του. Το θέλημα του Πατέρα είναι να ενωθεί με τον άνθρωπο. Δημιούργησε τον άνθρωπο για να είναι εις το διηνεκές ενωμένος μαζί του. Ο Υιός θέλει να σαρκωθεί και βέβαια το θέλημα αυτό είναι θέλημα και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός πραγματοποιεί αυτό το θέλημα να γίνει άνθρωπος, να προσλάβει το κτιστόν. Δια της προσλήψεως το κτιστόν ζωοποιείται, αλλάζει τρόπο υπάρξεως. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν δεν συνεργεί το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή εάν δεν υπάρξει ένας τρόπος ώστε οι δυνάμεις αυτές, τις ονομάζω δυνάμεις αλλά οι πατέρες τις ονομάζουν ενέργειες, να βρίσκονται διηνεκώς εντός του ανθρώπου, εντός του συσσωματωμένου με τον Χριστό άνθρωπο. Και θα έχετε παρατηρήσει ότι στη Θεία Λειτουργία πάνω από μία φορά ο ιερέας δηλώνει περί κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Στη δε ασκητική μας παράδοση που την ονομάζουμε και νηπτική, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα ενικεί εντός του ανθρώπου και δια της ενικήσεως επιτρέπει στον άνθρωπο να νοεί τον Θεό, να νοεί την παρουσία του Θεού. Ο Χριστός λοιπόν πραγματοποιεί αυτή τη σάρκωση, την ενσάρκωσή του δια του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, αυτή είναι η αναγγελία του Αγγέλου. Σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της ζωής του Χριστού είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα. Μην ξεχνάτε ότι η λέξη Χριστός σημαίνει και χρησμένος και λέγεται Χριστός γιατί χρήεται από την παρουσία του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τον χρήει, τον αναγορεύει σε Χριστό. Ως άνθρωπος, ο Χριστός χρήεται υπό του Πνεύματος. Είναι λοιπόν ο πρώτος άνθρωπος, ο οποίος έχει όλες τις ενέργειες της θεότητας εντός του. Θα μου πείτε, μα ήταν και Θεός, γι' αυτό τις έχει. Ενώθηκε η Θεία Φύση του με την ανθρώπινη. Ήταν η παρουσία της Θείας Φύσης που του επέτρεπε να κάνει αυτά που έκανε. Κι όμως δεν πρόκειται περί αυτό. Μόνο με τη θεϊκή του ιδιότητα ο Υιός του Πατρός δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τη σωτηρία του ανθρώπου. Η σωτηρία θα παρέμενε ένα ατομικό γεγονός. Ένας άνθρωπος που λεγόταν Εμμανουήλ, που είχε το επίθετο Ναζωραίος, σώθηκε και εκεί τελειώσαμε. Αν η σωτηρία του ανθρώπου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν μένει ένα ατομικό γεγονός, αυτό οφείλεται στη συνεχή παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ανέφερα ήδη τη σημασία της παρουσίας του Πνεύματος στη σάρκωση, αλλά οι Ευαγγελιστές πολλές φορές επανέρχονται στην παρουσία του Πνεύματος. Η Ανάσταση του Χριστού γίνεται δια της παρουσίας του Πνεύματος. Η Ανάληψή του γίνεται επίσης δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό τελικά που φέρει εν ημίν τον Χριστό σε μας. Και επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι φορέας αυτών των ακτίστρων ενεργειών, γι' αυτό και εις το διηνεκές υπάρχει η παρουσία των ακτίστρων ενεργειών γύρω μας ή εντός μας. Εάν λοιπόν συσσωματωθούμε στο σώμα του Χριστού, εάν γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού και λειτουργούμε σε αυτό το ευχαριστιακό τραπέζι ως μέλη αυτού του σώματος, τότε μετέχουμε της παρουσίας του ακτίστου. Αλλάζομαι τον τρόπο υπάρξεώς μας. Θα σας θυμίσω με κάπως διαφορετικά λόγια αυτά που προσπάθησα να πω σε προηγούμενη εκπομπή σχετικά με τη Θεία Ευχαριστία. Τι γίνεται στη Θεία Ευχαριστία? Στη Θεία Ευχαριστία μαζευόμαστε όχι για να προσευχηθούμε εμείς. Σας θυμίζω ότι η Εκκλησία δεν έχει εγώ, ότι το εγώ της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Μαζεύομαστε λοιπόν γύρω από το κοινό τραπέζι
την Αγία Τράπεζα ως μέλη του σώματος του Χριστού, για να προσευχηθεί ο Χριστός ως επικεφαλής του σώματός του. Η παρουσία μας είναι αναγκαία για να προσευχηθεί ο Χριστός. Στην αρχιερατική του λεγόμενη προσευχή μιλάει ο Χριστός για τον κόσμο και λέει εκεί: «Ου περί του κόσμου ερωτώ, δε σε παρακαλώ Πατέρα για τη σωτηρία του κόσμου, αλλά περιόν δε δοκάσμι, αλλά σε παρακαλώ για αυτούς που μου έδωσες, που είναι μέλη του σώματός μου, που είναι η δική μου». Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στον Πατέρα να δεχτεί αυτά τα μέλη του σώματος, να μας δεχτεί ως μέλη του σώματός του του Αναστημένου και, για να θυμηθούμε τον άσωτο της παραβολής, συγχρόνως να μας εντάξει μέσα στην κοινωνία με τον Πατέρα. Ο Χριστός λοιπόν προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία. Ο Χριστός είναι παρόν. Εμείς υπάρχουμε ως μέλη του σώματός του. Γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε για την προσωπική διάσταση της υπάρξεώς μας. Εδώ πλέον δεν λειτουργεί το ίδιο θέλημα της φύσεως, αλλά λειτουργεί το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Επανέρχομαι στην αρχιερατική προσευχή που διασώζεται στα Ευαγγέλια. Λέμε, ακούμε στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο να λέει ο Χριστός: «Αλλά όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλεις εσύ». Γιατί υποχωρεί ο Χριστός από το θέλημα της ανθρώπινης φύσης, που το βέβαια ήταν το απελθέτω από μότο το ποτήριον τούτο. Θέλημα της ανθρώπινης φύσης. Γιατί υποχωρεί ο Χριστός? Ασφαλώς γιατί, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υπάρχει το πνεύμα. Ο Χριστός ευρίσκεται εν πνεύματι σε αυτή την προσευχή και ζητάει να βρεθεί σε μια άλλη διάσταση ζωής, να ποιήσει το θέλημα του Πατρός. Συγκεντρωνόμαστε λοιπόν και εμείς στη Θεία Ευχαριστία για να ποιήσουμε το θέλημα του Πατρός. Το θέλημα του Πατρός είναι να βρισκόμαστε σε σχέση μαζί Του. Αλλά τι σημαίνει να βρισκόμαστε σε σχέση με τον Πατέρα? Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να ξαναδούμε πώς λειτουργούμε ως άτομα και κυρίως να ξαναδούμε ότι η αγάπη μας ως ατόμων δεν είναι ανιδιοτελής. Εάν δεν λειτουργούμε ως άτομα, τότε η αγάπη μας μπορεί να αποκτήσει μια νέα διάσταση. Γίνεται ανιδιοτελής κατά το τριαδικό πρωτότυπό μας. Γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του ότι εμείς ξέρουμε πως περάσαμε από τον θάνατο στη ζωή. Εμείς είδαμε ότι μεταβεβήκαμε εκ του θανάτου εις την ζωή. Και από πού το ξέρουμε? Επειδή αγαπάμε τους αδελφούς μας, ότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Το ότι έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση τέτοιας αγάπης, το ότι μπορέσαμε να αγαπάμε τους αδελφούς, αυτό σημαίνει επιβεβαίωση της μετάβασής μας εκ του θανάτου εις την ζωή. Διότι αυτός που δεν αγαπά παραμένει στο καθεστώς του θανάτου. Ή, όπως λέει πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μη αγαπών μένει εν το θανάτο.

Επανέρχομαι τώρα στην αρχή και θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη. Είπα πως η μόνη δυνατότητα σωτηρίας είναι να είμαστε μέλη του λαού του Θεού. Επιτρέψτε μου αυτήν την απολυτότητα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Και εννοείται πως μιλάμε για σωτηρία υπαρκτική, σωτηρία της φύσεως, σωτηρία της υπάρξεως και δεν μιλάμε για σωτηρία ηθική, που είναι θέμα άλλης τάξεως και δεν ξέρω πόσο μας ενδιαφέρει. Θα μπορούσε ενδεχομένως να μας ενδιαφέρει αν ο σκοπός μας ήταν να περάσουμε τη ζωή μας ειρηνικά και όμορφα και να πεθάνουμε τελικά ειρηνικά και όμορφα. Εάν όμως ζητάμε αυτή τη σωτηρία της υπάρξεως, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την ένταξή μας μέσα στην Εκκλησία. Αυτή η φράση του Αγίου Κυπριανού για την οποία μίλησα, «Έξτρα εγκλέζια νούλα σάλους», δηλαδή «εκτός Εκκλησίας ουδεμία σωτηρία», έχει σκανδαλίσει ασφαλώς πάρα πολλούς, ιδίως ανθρώπους των φώτων όπως τους ονομάζουμε, της διανόησης, ανθρώπους που εμφανίζονται ως φιλελεύθεροι και καλλιεργημένοι, και όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Από μια άποψη, οι άνθρωποι είναι δικαιολογημένοι να μην μπορούν και να μην θέλουν να δεχθούν αυτήν την πραγματικότητα. Ίσως και γιατί στη Δύση η Εκκλησία έχει έναν εντελώς άλλο χαρακτήρα. Και δεν είναι μόνο στη Δύση που έχει άλλο χαρακτήρα. Γιατί όσο και αν προσπαθούμε και εμείς να εννοήσουμε την Εκκλησία ως σώμα Χριστού και τον εαυτό μας ως μέλος αυτού του σώματος, δεν μας είναι εύκολο. Ίσως διανοητικά με το μυαλό μας μπορούμε να κάνουμε τις αναγκαίες αφαιρέσεις και να πούμε «Δεν είναι αυτό η Εκκλησία, είναι το άλλο». Αλλά στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα του βίου μας αντιμετωπίζουμε δυστυχώς και εμείς την Εκκλησία ως μια ετερότητα. Η Εκκλησία και εγώ. Εγώ και η Εκκλησία. Η Εκκλησία και εμείς. Αυτή είναι η μεγάλη μας αδυναμία, λόγω και της αλλοιώσεως της διδασκαλίας των πατέρων που έγινε τους τελευταίους αιώνες. Χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα και, θα τολμούσα να πω, χρειάζεται ένα πολύ μεγάλο άλμα για να φτάσουμε να καταλάβουμε ότι είμαστε μέλη του λαού του Θεού, μέλη του σώματος του Χριστού, μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Επανέρχομαι στη Θεία Ευχαριστία. Από όσα είπαμε μέχρι τώρα, είναι σαφές πως οι Ορθόδοξοι δεν μπορούν να υπάρξουν εάν δεν είναι παρόντες στην κλάση του άρτου, στη Θεία Ευχαριστία. Η ευχαριστία δεν είναι ένα θρησκευτικό γεγονός. Στην ευχαριστία δεν πηγαίνουμε, το τονίζω αυτό, για να προσευχηθούμε. Δεν υπάρχει προσευχή δική μας στην ευχαριστία. Εκεί μόνο ο Χριστός προσεύχεται. Υπάρχουν άλλες στιγμές, σε άλλες ακολουθίες, εκτός της Θείας Λειτουργίας, που πάμε πράγματι στην Εκκλησία για να προσευχηθούμε ή μένουμε στο σπίτι μας για να προσευχηθούμε, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις για να προετοιμαστούμε να λάβουμε μέρος στην ευχαριστία. Υπάρχουν στιγμές που προσευχόμαστε ως κοινότητα και υπάρχει ασφαλώς και η ατομική προσευχή. Σε κάθε περίπτωση η προσευχή μας εντάσσεται σε μια ασκητική οδό. Είναι μέρος της ασκητικής μας πορείας προς τη Θεία Ευχαριστία. Στη Θεία Ευχαριστία λοιπόν δεν προσευχόμαστε ατομικά. Προσεύχεται ο Χριστός επικεφαλής του σώματός του, του οποίου μέλη είμαστε οι πιστοί. Στη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούμε κατ' ουσίαν την έσχατη κατάσταση, τη λεγόμενη Δευτέρα Παρουσία. Σε κάθε Θεία Ευχαριστία πραγματοποιείται η Δευτέρα Παρουσία. Ακόμα και σε μια Θεία Ευχαριστία που μετέχουν μόνο 3 άτομα, πραγματοποιείται η Δευτέρα Παρουσία για όλο τον κόσμο. Ανέφερα τη Δευτέρα Παρουσία και θα ήθελα να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις. Στο σύμβολο της πίστεως ομολογούμε ότι αναμένουμε αυτή τη νέα παρουσία του Κυρίου και πάλιν ερχόμενον κρίνε ζώντας και νεκρούς και επίσης ότι προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
Όταν λοιπόν λέμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι η Δευτέρα Παρουσία, εννοούμε άραγε τη μέλουσα κρίση και βασιλεία? Η απάντηση είναι ότι η Θεία Λειτουργία συμβαίνει, συντελείται το ίδιο μελλοντικό γεγονός που προσδοκούμε. Δηλαδή γίνονται επιμέρους πραγματικά όλα όσα αναμένουμε να πραγματοποιηθούν καθολικά. Όλα αυτά τα επιμέρους που μέσα στην ιστορία, στον παρόντα αιώνα πραγματοποιούνται συνεχώς, κάποτε, στον μέλλοντα αιώνα, θα εμφανιστούν στην ενότητα και την καθολικότητά τους. Ή, να το πω διαφορετικά, στη Θεία Λειτουργία ζούμε τη Δευτέρα Παρουσία. Αμέσως μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας σταματάμε να ζούμε τη Δευτέρα Παρουσία και τότε λαχταράμε να την ξαναζήσουμε στην επόμενη Θεία Ευχαριστία. Αυτό που θα αλλάξει στον μέλλοντα αιώνα είναι ότι θα πάψουν να υπάρχουν αυτά τα ενδιάμεσα διαστήματα. Δηλαδή θα είναι μια διαρκής κατάσταση Θείας Λειτουργίας. Και ακόμα περισσότερο, στη Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός θα σταματήσει να προσεύχεται προς τον Πατέρα, γιατί τότε πλέον θα βρισκόμαστε όλοι σε μια σχέση με τον Πατέρα. Ούτε ο Χριστός θα προσεύχεται, ούτε εμείς θα προσευχόμαστε, αφού θα ζούμε εν Θεό, εν θεωμένοι. Ας δούμε τώρα γιατί ο Χριστός προσεύχεται στη Θεία Ευχαριστία και γιατί μόνο ο Χριστός έχει τη δυνατότητα να μας οδηγήσει στον Πατέρα. Ο Χριστός, ως Υιός του Πατρός, είναι αυτός που έχει σαρκωθεί. Αυτός που είναι και άνθρωπος. Επομένως μετέχει και της ανθρώπινης και της θείας φύσης. Προσέξτε όμως εδώ ένα λεπτό σημείο. Αυτές οι δύο φύσεις δεν έχουν δύο πρόσωπα. Έχουν ένα πρόσωπο. Τέλειος ο αυτός εν θεότητη και τέλειος ο αυτός εν ανθρωπότητη, λέει ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, εις εν πρόσωπον. Το πρόσωπο είναι ένα. Γιατί το πρόσωπο δεν έχει να κάνει με τη φύση. Δεν ορίζει η φύση το πρόσωπο. Το πρόσωπο προσδιορίζει τη φύση. Η φύση έχει να κάνει μόνο με τις ατομικότητες. Εάν μπορέσεις να υπερβείς την ατομικότητα και να φτάσεις σε αυτή την κατάσταση του προσώπου, τότε εσύ ορίζεις τη φύση, δεν σε ορίζει η φύση. Και επειδή το πρόσωπο έχει να κάνει με αυτή την ανιδιοτελή αγάπη, δηλαδή με αυτή την κοινωνία αγάπης, γι' αυτό και μπορούμε να μιλάμε για υπέρβαση του θανάτου. Επειδή δεν υπάρχεις μέσα από την ατομική σου ζωή, αλλά υπάρχεις μέσα από την κατάθεση της παρουσίας των πολλών προσώπων. Και αυτό είναι ζωή. Επειδή λοιπόν ο Χριστός είναι και άνθρωπος, μπορεί να τελεί τη Θεία Ευχαριστία και να πραγματοποιεί το θέλημα του Πατρός του, που είναι η συσσωμάτωση, η ένωση με τον Χριστό. Την ένωση αυτή ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας την ονομάζει «εκατέρωθεν ενίκηση», το να γίνουμε δηλαδή μέλη του σώματος του Χριστού, εμείς σε Αυτόν και Αυτός σε μας.

Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει γιατί πρέπει να γίνουμε μέλη του σώματος του Χριστού για να σωθούμε, δεδομένης μάλιστα μιας αντίληψης που υποστηρίζει ότι ο Χριστός μπορεί να βρίσκεται μέσα στον καθένα μας. Για να απαντηθεί ένα τέτοιο ερώτημα, που κατ' ουσίαν είναι ερώτημα για έναν Χριστό ατομικής διάστασης και όχι για έναν Χριστό εκκλησιαστικής διάστασης, θα πρέπει να ξαναδούμε τι σημαίνει σωτηρία. Όταν λέμε τη λέξη σωτηρία, δεν εννοούμε απλώς ότι κάποιος θα μας σώσει από την αμαρτία ή από τον θάνατο, αλλά εννοούμε ότι θα θεραπευτεί η φύση μας, θα γίνουμε σώοι. Δεν είμαστε σώοι. Η φύση μας ασθενεί. Πρέπει να θεραπευτούμε, να βρούμε την καταφύσιν πραγματικότητά μας, να επανέλθουμε στην αφετηρία της δημιουργίας και να πραγματοποιήσουμε εκείνο τον τρόπο υπάρξεως που έχει ως πρότυπό της τη ζωή της Αγίας Τριάδας. Να υπάρξουμε δηλαδή ως κοινωνία προσώπων. Αυτό σημαίνει σωτηρία. Αλλά αυτή η σωτηρία δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν διαποτιστεί η φύση μας από τις δυνάμεις της θεότητας, εάν δεν βρεθούμε σε κοινωνία με τη θεότητα. Το πρωτότυπο του σεσωσμένου ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου που είναι σώος, ακέραιος και υγιής, μας το φανέρωσε ο Υιός με το να γίνει άνθρωπος και μας καλεί να επαναλάβουμε ο καθένας μας την ένωση μαζί του ώστε να γίνουμε παιδιά του πατέρα του. Η σωτηρία αυτή δεν επιτυγχάνεται λοιπόν σε ηθικό επίπεδο αλλά σε υπαρξιακό επίπεδο. Δεν μπορεί να επιτευχθεί επειδή κάποιος θα μας βραβεύσει εξαιτίας των καλών μας πράξεων, των καλών μας προθέσεων, των καλών μας διαθέσεων. Τη σωτηρία δεν θα την κερδίσουμε επειδή την αξίζουμε εξαιτίας των αρετών μας. Από τη στιγμή της αρκώσεως του Υιού, ούτως ή άλλως, η σωτηρία υπάρχει δυνάμει μέσα στην ανθρώπινη φύση. Υπάρχει ένας σε όλη την ιστορία, ένας σαν και μένα, ακριβώς σαν και μένα, που βρίσκεται σε έναν άλλο τρόπο υπάρξεως. Ζει. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που λέμε θάνατο. Βέβαια, στο πρόσωπο αυτού του ενός υπάρχει η θεότητα ενωμένη με την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και σωτηρία είναι το να κάνω το θέλημα του Πατρός, να βρισκόμαστε όλοι σε μια σχέση με αυτή τη θεότητα. Αυτός που πραγματοποίησε το θέλημα του Πατρός είναι ο Υιός. Δέχτηκε να σαρκωθεί. Δέχτηκε να δοκιμάσει, να γευθεί, να πάρει επάνω του όλο τον κατακερματισμό της ανθρώπινης φύσης, την οδύνη της ανθρώπινης φύσης και τον θάνατο. Και έτσι θεραπεύει τον άνθρωπο. Αυτός λοιπόν μας προσάγει στον Πατέρα. Εμείς πηγαίνουμε σε Αυτόν, στον Υιό, δεν πηγαίνουμε στον Πατέρα. Τα δώρα που προσφέρουμε στη Θεία Ευχαριστία είναι δώρα προς τον Υιό. Του προσφέρουμε την κτήση. Αυτός δέχεται τα δώρα μας, δέχεται όλη την κτήση ως δώρο δικό μας προς Αυτόν και τα προσάγει στον Πατέρα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση συν Θεώ την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές...»
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το διαμάστημα εκείνο που της γυρνάει την πλάτη. Και εκείνη επιμένει και λέει «Κύριε βοήθημη». Αυτό το διάστημα της φαινομενικής απουσίας του Θεού, της φαινομενικής αδιαφορίας του Θεού, είναι ένα πολύ κρίσιμο διάστημα στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Μπαίνουμε στην εκκλησία, μαθαίνουμε να κάνουμε προσευχή, μαθαίνουμε να εξομολογούμαστε έτσι, να κοινωνάμε, μαθαίνουμε χίλια δυο πράγματα και επειδή τα μαθαίνουμε όλα αυτά και τα κάνουμε, λέμε θα βοηθήσει ο Θεός. Σκανδαλωδώς, ειδικά στην αρχή, ο Θεός μας δίνει και μας δίνει πάρα πολλά. Έρχονται άνθρωποι, ας πούμε, στην εξομολόγηση, δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ, δεν έχουν νηστέψει ποτέ, δεν προσεύχονταν ποτέ τακτικά και αρχίζουν και κάνουν νηστεία και τους δίνει άνεση να την κάνουν την νηστεία χωρίς πολλή προσπάθεια. Και έρχονται ενθουσιασμένοι, ας πούμε, μετά την νηστεία της Σαρακοστής και λένε «Πάτερ, τι ωραία, δεν πίστευα ποτέ ότι θα νηστέψω, αλλά να, νήστεψα». Και πέρασε και πολύ εύκολα η νηστεία και την έκανα και αλάδωτη. Και μάλιστα εκεί που έλεγα εγώ θα κάνω το μεγάλο απόδειπνο κάθε μέρα, είναι 40 λεπτά περίπου, το έκανα και το μεγάλο απόδειπνο. Και ο Θεός, πω, δεν μ' άφησε καθόλου, με βοήθησε. Και υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός. Είναι αυτή η προσθήκη της χάριτος που γίνεται για να βάλει μπροστά το μηχάνημα γερά ο άνθρωπος και να αρχίσει να αγωνίζεται. Όταν αρχίσει να αγωνίζεται, καμιά φορά, τις περισσότερες φορές, στη στροφή περιμένει μια άλλη φάση της πνευματικής ζωής. Είναι αυτή της λεγόμενης πνευματικής ξηρασίας. Εκεί που πας να κάνεις προσευχή και εκεί που την έκανες αλάδωτη και την έκανες άνετα, την νηστεία σου και αυτά και εκείνο και τ' άλλο, εκεί ζορίζεσαι και την Τετάρτη και την Παρασκευή να κάνεις αλάδωτο. Εκεί που έκανες απόδειπνα, μετάνοιες, κομποσκήνια, κανόνες, ιστορίες, αυτά, διάβαζες Καινή Διαθήκη, διάβαζες και λίγο ψαλτήρι και λίγο παλαιά, έκανες και στο πόδι κανένα δυο παρακλήσεις έτσι όταν ήθελες να παρακαλέσεις κανέναν Άγιο και έβλεπες μπροστά σου την παρουσία του Θεού, τώρα με το ζόρι βγαίνουνε σε αυτή τη φάση της πνευματικής ξηρασίας και μάλλον έχεις την αίσθηση ότι μιλάς σε ντουβάρι. Βρε, πού είναι ο Θεός? Αυτή η φωνή βγαίνει αυθόρμητα από μέσα από τον άνθρωπο που περνάει αυτή τη φάση. Μήπως με εγκατέλειψε? Μήπως δεν με ακούει? Μήπως δεν με προσέχει? Μήπως αδιαφορεί, εν πάση περιπτώσει, να μπούμε στο κίνημα αυτό του ντεϊσμού που είχαν μια εποχή? Σου λέει, εντάξει, υπήρξε ένας Θεός, έφτιαξε έναν κόσμο, αλλά δεν ασχολείται καθόλου με αυτόν τον κόσμο. Μήπως τελικά είχαν δίκιο αυτοί? Και σε αυτό το κομβικό σημείο είναι που ο άνθρωπος καλείται να πάρει αποφάσεις. Όταν δεν του βγαίνουν ούτε οι ασκήσεις, ούτε οι προσευχές, ούτε η τήρηση των εντολών με την ίδια άνεση που του έβγαινε πιο πριν, τώρα ζορίζεται για το παραμικρό. Άνθρωποι που παρθένευαν επί δεκαετίες, ανέγγιχτοι από την κοιλιά της μάνας τους, τους βλέπεις και ζορίζονται στα 50, στα 60, πολλές φορές και αργότερα. Παθαίνουν πράγματα που δεν τα είχαν πάθει στα νιάτα τους και συγκλονίζονται. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να αποφασίσει καταρχήν αν θα συνεχίσει να επιμένει στην αίτηση. Στην αίτηση βοηθείας από το Θεό. Αν θα συνεχίσει να λέει «Κύριε βοήθημη». Κάποιοι τα παρατάνε. Σου λέει τέρμα. Ευτυχώς δεν είναι πάρα πολλοί, τουλάχιστον δεν είναι πολλοί αυτοί που έρχονται στους ιερείς και περιγράφουν την πνευματική τους πορεία. Αλλά υπάρχουν, μπορεί να είναι και περισσότεροι από αυτούς που εμείς ξέρουμε. Κάποιοι άλλοι συνεχίζουν, αλλά με μία διάθεση, θα λέγαμε, πεσιμιστική, απεσιόδοξη. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι μάθαμε, θα συνεχίσουμε, αλλά δεν γίνεται προκοπή. και βλέπεις τον άνθρωπο και βουλιάζει. Και είναι στην εκκλησία και προσπαθεί, αλλά επειδή το κάνει έτσι με μισή ψυχή που λέμε, βουλιάζει. Αυτό το Κύριε βοήθημη που λέει το ψελίζει. Δεν είναι κραυγή. Δεν είναι υπαρξιακή αγωνία που κατατίθεται στα πόδια του Χριστού. Αλλά είναι έτσι κάτι συμβατικό. Πώς είναι καμιά φορά αυτό το σ' αγαπώ που λένε, αν το λένε κάποιοι μετά από 30-40 χρόνια γάμου, μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Και περνάει σαν να μην το είπε ποτέ κανείς. Δεν είναι ένα σ' αγαπώ που βγαίνει από καρδιά που πάλεται. Κάπως έτσι συνεχίζουν κάποιοι. Υπάρχουν και κάποιοι όμως, αγωνιστές πραγματικοί, οι οποίοι συνεχίζουν και συνεχίζουν πιο έντονα. Και Κύριε βοήθημη, και εσύ είπες να χτυπήσουμε και εγώ χτυπάω και θα συνεχίσω να χτυπάω. Μα δεν μου ανοίγει. Δεν έχει σημασία. Εγώ θα χτυπάω. Ξέρει γιατί δεν μου ανοίγει. Μα με θεωρείς σκυλάκι, κινάριο, σαν τη Χαναναία. Ναι, κινάριο είμαι. Είμαι σκύλος. Αυτό το σημείο είναι το πάρα πολύ κομβικό. Αναφέρεται κάπου ότι στο Άγιο Όρος ήταν ένας άνθρωπος ασκητής, ο οποίος είχε λάβει πλούσια τη χάρη του Θεού. Αλλά κάποια στιγμή, παπ, άρσης της χάριτος. Εξαφανίστηκε η χάρις. Τώρα τι θα κάνω? Και του έρχεται η ευλογημένη ιδέα ότι θα κάνω τα πάντα όπως τα έκανα όταν είχα τη χάρη και θα τα κάνω με περισσότερη λαχτάρα. Αυτή η περίοδος της άρσης της χάριτος, της πνευματικής ξηρασίας, που έκανε τον κανόνα του σαν να έτρωγε πασατέμπο, χωρίς να έχει μέσα του μεγάλη διάθεση, χωρίς να τον βοηθάει η χάρις του Θεού. Κανείς λέει δεν μπορεί να πει το όνομα του Ιησού Χριστού ημίαν πνεύματι Αγίο. Φανταστείτε λοιπόν να μην σου δίνει. Πώς θα το πεις? Πώς θα λες Κύριε σου Χριστέ ελεησόν με? Πώς θα κάνεις μετάνοιες? Πώς θα κάνεις κανόνες? Πώς θα συμμετέχεις στις ακολουθίες? Αυτός το έκανε. Και το έκανε, ξέρετε, για πόσα χρόνια? Έτσι, ξερά. 50 ολόκληρα χρόνια. Σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της μοναχικής του ζωής. Σε αυτά τα 50 ολόκληρα χρόνια λοιπόν που έκανε υπομονή και επιμονή και βρόνταγε την πόρτα του Χριστού με αυτό το Κύριε βοήθημη, σε αυτά τα 50 χρόνια του ήρθε πολλαπλάσια η χάρη που είχε φύγει. Και ο Θεός τον πήρε σε κατάσταση πλουσιότατης χάρης, σε κατάσταση αγιότητας. Εδώ είναι το στοίχημα του καθενός από μας. Το πόσο μπορούμε να υπομείνουμε και να επιμείνουμε. Και πόσο μπορούμε να πάρουμε τους καρπούς να τριγίσουμε που βγαίνουν σε αυτό το δύσκολο στάδιο της πνευματικής ζωής, το οποίο δεν θα ήθελα να κρυφτώ από κανένα σας, αν δεν το έχετε περάσει θα το περάσετε όλοι. Παίρνεις όμως πολλούς καρπούς. Ξέρεις να μαθαίνεις την υπομονή. Μαθαίνεις να επιμένεις. Μαθαίνεις να ταπεινώνεσαι. Ναι και γάρτα κινάρια εστί. Σκυλάκι είμαι. Παλιό σκύλο θα έλεγα. Αλλά έχεις κάτι και για μένα. Δεν μπορεί να έρθεις να σώσεις όλους τους άλλους και μένα να με αφήσεις απ' έξω. Κάτι έχεις και για μένα. Αυτή η ακατέσχυντη ελπίδα ότι κάτι έχει και για μένα ο Χριστός, η ξεδιάντροπη θα λέγαμε ελπίδα, είναι εκείνη που ουσιαστικά δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν αγωνίζεται για να έχει πνευματικές σοκολατίτσες, να έχει πνευματικές ειδονές, αλλά αγωνίζεται γιατί πιστεύει στο Θεό. Γιατί εμπιστεύεται το Θεό. Και αυτό είναι το πολύ ουσιαστικό στοιχείο που πρέπει όλοι να προσέξουμε. Ξέρετε, οι περισσότεροι έχουμε μάθει ή θέλουμε ή έχουμε την τάση να πιστεύουμε αναζητώντας πνευματικές ειδονές. Να κάνεις ένα ωραίο απόδειπνο, να έχεις και χαμηλά τα φώτα, να βάλεις και το κεράκι σου και το θυμιατό το ωραίο το αγιορείτικο και το καντιλάκι και να λες Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, και να σκυρτάει η ύπαρξή σου. Σίγουρα είναι πολύ ευλογημένο. Και τελειώνεις αυτό το απόδειπνο και μετά λες, ρε παιδάκι μου, ο ουρανός ήταν ανοιχτός μπροστά μου τώρα. Χαίρεσαι. Πανέμορφο. Να πας σε μια αγρυπνία έτσι με ωραίους ψαλτάδες, με όμορφη κατανυκτική ατμόσφαιρα, να έχεις προετοιμαστεί, να κοινωνήσεις, να μην έχεις και πολλούς πειρασμούς, να πας έτσι όμορφα και να κυλήσει όμορφα αυτή η αγρυπνία και μετά να λες, δώσε κι άλλο. Δεν γίνεται να συνεχίσει μέχρι το πρωί, να πάει και μέχρι το μεσημέρι. Τα έχετε ζήσει αυτά, είστε άνθρωποι που μπαίνετε οι περισσότεροι στην εκκλησία. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, κάτι παίρνετε από αυτές τις σοκολατίτσες τις πνευματικές, τις ειδονές τις πνευματικές. Το ζήτημα είναι, προσεγγίζω το Χριστό ειδονοθυρικά. Δηλαδή τον προσεγγίζω μέχρι τη στιγμή της μεταμορφώσεως. Καλώνες την ημάς όδε είναι που λέει ο Πέτρος, έτσι. Να φτιάξουμε και τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μιωσία, μία για τον Ηλία και εμείς σας μην μείνουμε σε σκηνή, να είμαστε εδώ, είναι πολύ ωραία. Τον προσεγγίζουμε στη Βαϊοφόρο ως ανάεν της υψίστης. Τον θέλουμε τον Χριστό όταν χορταίνει 5.000 χωρίς γυναικών και παιδίων. Τον θέλουμε τον Χριστό στα πάντα, αλλά την ώρα της Σταυρώσεως δυσκολευόμαστε. Την ώρα εκείνη που δεν έχει ειδονή, την ώρα εκείνη που δεν έχει ευχαρίστηση, δεν έχει ενθουσιασμό, έχει μόνο πόνο, έχει μόνο σταυρό, έχει μόνο οδύνη και φεύγουν για απογύρω του και οι μαθητές του. Έχει μοναξιά αυτός ο δρόμος. Σε εκείνη τη φάση των βημάτων του Χριστού είμαστε έτοιμοι να περπατήσουμε. Η Χαναναία μας δείχνει ότι είναι έτοιμη να περπατήσει. Όταν δεν ζητάει καμία ευχαρίστηση, δεν ζητάει τίποτε, δεν τη νοιάζει που τη λέει ότι είναι σκυλάκι, παρά μόνο του λέει «Κύριε βοήθημη». Με αυτό το «Κύριε βοήθημη» που έχει επιμονή, που έχει υπομονή, που έχει ταπείνωση, αλλά πάνω απ' όλα έχει πίστη ότι απευθύνεται στον Κύριο και ότι χρειάζεται βοήθεια. Αυτή την πίστη λοιπόν η Χαναναία καταθέτει και γι' αυτό και ο Χριστός της κάνει το χατήρι μακαρίζοντας ούτε την ταπείνωσή της, ούτε την υπομονή της, ούτε την επιμονή της, αλλά την πίστη της. Μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτως ως θέλεις. Αυτό είναι το στοιχείο το κομβικό στη ζωή του καθενός από μας. Αν δεν περάσουμε τη συμπόρευση στην οδύνη και στο σταυρό με τον Χριστό μας, αν δεν πονέσουμε, αν δεν ζήσουμε αυτή την ξερή κατάσταση της απόλυτης μοναξιάς, της απόλυτης οδύνης, δεν μπορούμε να εννοήσουμε αν τελικά πιστεύουμε στο Θεό ή πιστεύουμε στις σοκολατίτσες που μας δίνει. Αν θέλουμε το Χριστό ή αν θέλουμε κάτι από το Χριστό. Οπότε το μεγάλο μυστήριο που επιτελείται σε αυτή την περίοδο της ξηρασίας, της φαινομενικής αδιαφορίας, της απουσίας του Θεού από τη ζωή μας, της άρσης της χάριτος όπως λένε οι πατέρες, είναι αυτό, ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να πιστεύει στον Χριστό και όχι στον εαυτό του, ούτε στα ωραία που του αξίζουν. Δυστυχώς όμως έχω την αίσθηση ότι όσο εύκολα θέλουμε να έχουμε μόνο ευχαρίστηση στη ζωή μας, και το επιδιώκουμε με χίλιους τρόπους και το προσπαθούμε και γιατί όχι, έτσι θέλουμε να έχουμε και μόνο αυτή την όψη της χριστιανικής ζωής. Να έχουμε τις παρέες μας, τις ομιλίες μας, πάντοτε με ωραίες συνθήκες, με την ψήξη το καλοκαίρι, με τη θέρμανση το χειμώνα, με τα καλά μεγάφωνα για να ακούγεται σωστά, να ακούγεται και πάνω και κάτω. Θέλουμε να έχουμε ωραίες ακολουθίες, να έχουμε Άγιους Παπάδες, όχι και όποιον και όποιον, έτσι, να είναι καλή και αν είναι και φίρμες ακόμη καλύτερο. Αλλά δεν ξέρω πόσοι από μας θα μπουν σε έναν εσπερινό με έναν άγνωστο παπά, με έναν κακόφωνο παπούλι, με ένα ψάλτη που δεν ξέρει να ψέλνει και πιο πολύ μοιάζει με την παπαλάμπρενα αυτά που λέει παρά με ψαλσίματα της Εκκλησίας. Με έναν ή και κανέναν μέσα στο ναό. Και θα έχει εκεί, σε αυτή την κατάσταση, τη δύναμη να λέει και να πιστεύει «Κύριε, εκέκραξα προς σε εις άκουσον μου». Εκείνες είναι οι καταστάσεις που διαφοροποιούν τους ανθρώπους. Και αν ψάξουμε να δούμε πού γίναν τα μεγάλα θαύματα, ποιοι άνθρωποι σύλλησαν πραγματικά τον Παράδεισο, τον κλέψανε, ποιοι άνθρωποι έλκυσαν τα μεγάλα θαύματα επάνω τους, την πλούσια χάρη του Θεού, πάντοτε από πίσω θα δούμε ανθρώπους που σήκωσαν τον πόνο και τη μοναξιά. Σήκωσαν και τη θεοεγκατάλειψη, την άρση της χάριτος, αυτή την ξηρασία, την κατάσταση αυτή που είναι πολύ πολύ δύσκολη και στην οποία όποιος και αν μπει κινδυνεύει. Και για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι το να ζει κανείς ορθόδοξα χριστιανικά είναι επικίνδυνη ζωή. Επικίνδυνη ζωή. Είναι ρίσκο να είσαι πραγματικός χριστιανός. Σας φέρω ένα παράδειγμα, έτσι να σκανδαλιστείτε και λίγο. Υπάρχει μία Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, Ρωσίδα, επαναστάτρια, ήτανε στο κίνημα των Μπολσεβίκων, δεν ήταν από τη μεριά του Τσάρου, δεν της άρεσαν και οι ανισότητες και τα προβλήματα τα κοινωνικά που υπήρχαν τότε, γιατί μην νομίζετε ότι με τον Τσάρο σήμερα γιορτάζει ο Τσάρος και όλοι οι Ρώσοι Άγιοι. Λοιπόν, είναι η σύναξη των Ρώσων Αγίων. Εκείνη ήταν στην αντίπερα όχθη. Μάλιστα ήταν νομίζω στη μεριά του Τρότσκι. Διαφώνησε μετά με όλους γιατί ήταν ανήσυχο πνεύμα. Έφυγε, πήγε στην Γαλλία με τους εμιγκρέδες. Είχε παντρευτεί, χώρισε, είχε και παιδί. Και εκεί στη Γαλλία έγινε μοναχή. Ορθόδοξη. Και ήταν σύνηθες λέει να τη βλέπεις με πλήρη μοναχική αμφίεση. Σας λέω για να καταλάβετε το πρόσωπο τώρα. Σούπερ αναρχική για τα εξάρχεια. Λοιπόν, μπορούσες να τη δεις λέει να είναι σε ένα μπαρ με ένα ποτήρι μπύρα και να πίνει μαζί με τους άλλους που ήταν μέσα στο μπαρ και στο τέλος να κουβαλάει 3-4 πίτα μεθυσμένους και να τους πηγαίνει στο σπίτι της, να τους ταΐζει, να τους ποτίζει, να τους στηρίζει ψυχικά, να τους πλένει, να τους δίνει και να τους αφήνει πάλι ελεύθερους. Κάποιοι από αυτούς βαφτίστηκαν χριστιανοί, κάποιοι άλλοι όχι. Και αυτή η γυναίκα όταν η Ναζί, προσέξτε τι σημαίνει να ζεις επικίνδυνα. Δεν ήταν μέσα στα μεγάλα μοναστήρια της Ρωσίας, έτσι, στο σπίτι της στην Γαλλία, το νοικιασμένο σπίτι. Δεν είχε πλούσιες χοροδίες ρώσικες να ξεσηκώνουν τον κόσμο και να σε κάνουν να τριχιάσεις από συγκίνηση και ενθουσιασμό. Δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Είχε τη μοναξιά της, αλλά είχε τον Χριστό σε αυτή τη μοναξιά. Ή τον γύρευε τον Χριστό. Με αυτό το Κύριε βοήθημη. Και το λέει και για τους άλλους. Όταν λοιπόν οι Ναζί απέτησαν από τους Εβραίους να φορέσουν αυτό το αστέρι που έδειχνε την ταυτότητά τους, ξέρετε τι είπε αυτή η Αγία Μαρία Σκοπτσόβα, είναι Αγία της Εκκλησίας. Αν ήμασταν λέει πραγματικοί χριστιανοί, κοιτάξτε πόσο ανατρέπει το Ευαγγέλιο τα δεδομένα, θα είχαμε φορέσει όλοι αυτό το αστέρι. Και να δω τότε λέει ο Χίτλερ, θα μας έβαζε όλους τους φούρνους και στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Αυτό είναι η θυσιαστική αγάπη. Εκείνη την εποχή πάρα πολλοί χριστιανοί ξέρετε τι κάνανε. Αυτοί είναι Εβραίοι. Και γύρναγαν την πλάτη. Βλέπετε λοιπόν τι κάνει η χριστιανική ζωή, πόσο επικίνδυνους μας κάνει στη ζωή μας, πόσο επικίνδυνους και για το σύστημα και για τους άλλους γύρω μας και πόσο επαναστατικούς χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε επανάσταση. Αυτή μόνο και μόνο από αγάπη, ξέρετε πώς πέθανε, την πιάσανε γιατί έδινε ψεύτικα πιστοποιητικά βαπτίσεως σε κάποιους Εβραίους για να τους γλιτώσει. Και ξέρετε θα είχε γλιτώσει το θάνατο γιατί έφτανε η ώρα που μπαίναν οι σύμμαχοι και είχαν χάσει τον πόλεμο οι Ναζί και θα σταματούσανε τα κρεματόρια. Αλλά στην τελευταία φουρνιά εκεί που ήταν στο στρατόπεδο είχαν μια Εβραιοπούλα που ήταν έγκυος και είχε και ένα μικρό παιδί ακόμη και την τραβάει τελευταία στιγμή από τη σειρά και μπαίνει αυτή στη θέση της. Και μπήκε και κάηκε στη θέση της Ευρωπούλας. Να, τι γίνεται όταν ο άνθρωπος ξέρει να ζει τη μοναξιά του, ξέρει να ζει το ότι ζει, την απογοήτευσή του, τα πάντα με το Χριστό και δεν σταματάει να λέει «Κύριε βοήθημη». Αυτός ο άνθρωπος όχι μόνο παίρνει χάρη, αλλά μπορεί να φτάσει σε μεγάλα πνευματικά ύψη. Έχει σηκώσει όμως πολύ σταυρό, πολύ πόνο. Όποιος μπει στον κόπο και διαβάσει τη ζωή της, θα καταλάβει πόσο πολύ πόνεσε αυτή η γυναίκα και πόσο πολύ αναζητούσε το Θεό. Υπάρχουν γραπτά της και του έλεγε «Πού είσαι, δεν μ' ακούς, δεν υπάρχεις». Έτσι στα όρια της ύπαρξης φτάνει ο καθένας που θέλει όντως το Χριστό και όχι κάτι από το Χριστό. Και η Χαναναία ουσιαστικά θέλει τον ίδιο το Χριστό. Απ' τη μια έχει το πρόβλημά της, αλλά απ' την άλλη ψάχνει το Μεσσία να της το λύσει. «Ελέησόν με Κύριε Ιε Δαβίδ», μετά «Κύριε βοήθημη». Και στο τέλος της κάνει το θαύμα να κάνει το παιδί της καλά, αλλά η ίδια έχει καταστεί δοχείο χάριτος, γιατί έχει καταθέσει τέτοια πίστη που δεν ξέρω αν άλλοι την είχανε στην εποχή της και ακόμη και σήμερα. Δεν ξέρω αν εμείς θα επιμέναμε με το δικό της τρόπο, αν εμείς θα πιστεύαμε και θα λέγαμε αυτό το «Κύριε βοήθημη». Γύρω μας όταν κοιτάξουμε πάντως θα δούμε πολλούς χριστιανούς να ακούνε πού έχει τα καλά θαύματα, εκεί, στρατιές, να πάμε για τα θαύματα. Πού έχει προφητείες, εκεί, στρατιές, να ακούσουμε τι θα γίνει αύριο, λες και άμα το ακούσεις θα γίνεις καλύτερος. Πού έχει, ξέρω εγώ, καλό γλέντι, πιάνει ανική παρέα, κάνει το καλύτερο γλέντι, φου στρατιά, από όλα τα μήκη και τα πλάτη του λεκανοπεδίου σε μία ενορία. 30 πηγαίνουν κάθε μέρα, 15 πηγαίνουν κάθε μέρα, αλλά τότε μαζεύονται 300. Θέλουμε κάτι από τον Χριστό. Και μάλιστα θέλουμε τα εύκολα, θέλουμε τα ευχάριστα, θέλουμε εκείνα που είναι πιο εύκολο διαχείριστα. Στα δύσκολα και στη μοναξιά τι κάνουμε? Εδώ έρχεται η Χαναναία και μας λέει «Κύριε βοήθημη», και ας σας πει και σκυλιά και ας σας απαξιώσει ο Χριστός και ας σας γυρίσει την πλάτη και ας μη σας μιλάει για χρόνια πολλά. Όταν συνεχίσετε τότε θα νικήσετε. Και θα νικήσετε τι? Θα νικήσει η δική σας πίστη, την φαινομενική απαξίωση από τον Χριστό. Αλλά αυτή η πίστη είναι μια πίστη που δεν ζητάει κάτι. Ζητάει τα πάντα. Είναι μια πίστη που ξέρει να στηρίζει τα πάντα στο Χριστό. Πολλά τέτοια παραδείγματα σαν τη Σκοπτσόβα θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε για εκείνη την αργυρό τη λεπρή που ήταν στη Σπιναλόγκα και μετά βρέθηκε εδώ πέρα στο Λιμωδόν και την ήξερε ο Άγιος Ευμένιος ο Σαριδάκης, η οποία όχι μόνο δέχτηκε την εξορία της λόγω της λέπρας, αλλά πήγε και έδωσε και δώρο στο γάμο του άντρα της με τη δεύτερη γυναίκα και του είπε «Καλά έκανες», έδωσε και την ευλογία της. Πήγε και στη βάφτιση του παιδιού του στα κλεφτά, κολυμπώντας από τη Σπιναλόγκα πέρασε απέναντι και από μακριά άφησε και δώρο στον άντρα της που είχε πάρει άλλη γυναίκα και έκανε παιδιά. Και όταν αυτοί και δύο-τρεις άλλες γυναίκες βρέθηκαν εδώ στο Λιμωδόν, ξέρετε, είχαν βάλει κανόνα στη ζωή τους. Εκεί να δείτε απουσία του Θεού. Να πέφτουν τα μέλη σου και να σαπίζουν, έτσι. Και να μην υπάρχει φάρμακο και να παρακαλάς για το θαύμα. Αυτές λοιπόν παρακαλούσαν για το θαύμα, όχι για αυτές, αλλά για τους νέους ανθρώπους. Και είχαν βάλει κανόνα στον εαυτό τους, τρεις γυναίκες, να μην τρώνε ποτέ λάδι. Το Πάσχα λέει, βούταγαν το δάχτυλο στο λάδι και το βάζανε εδώ στα χείλη για να πούνε ότι κάναμε κατάλυση. Δεν τρώγαν ποτέ λάδι μέχρι που έφυγαν από τη ζωή για να βρεθεί το φάρμακο για τους άλλους που έχουν μπροστά τους τη ζωή για τους νέους. Εκεί σε αυτά τα μονοπάτια της μοναξιάς, της Οδύνης, του Σταυρού, εκεί γεννιέται και η ελπίδα της Αναστάσεως. Εκεί γεννιέται και η πραγματική σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό. Μια σχέση που είναι σχέση εμπιστοσύνης. Και πλέον ο όρος πίστη φεύγει από ένα σύνολο ιδεολογικών αρχών ή δογμάτων ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και γίνεται σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης. Και ξέρω ότι υπάρχεις και στηρίζομαι σε σένα, έστω και αν δεν σε βλέπω. Πίστης, εστί, πραγμάτων, ελπιζομένων υπόστασης, έλεγχος πραγμάτων ουβλεπομένων, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά που δεν βλέπεις, με αυτή την πίστη τα βλέπεις, τα υποστασιάζεις και τα ελέγχεις, μπορείς να τα δεις, να τα ανακρίνεις. Αυτά τα πράγματα μας λέει η Χαναναία. Και αυτό το Κύριε βοήθημη είναι αυτό το οποίο είναι το κλειδί για να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν τώρα μην γυρίσει κανείς και αρχίσει και παραπονιέται. Δεν έχω δουλειά, δεν έχω γυναίκα, δεν έχω υγεία, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο και γιατί ο Θεός μου κάνει αυτά. Γιατί ο Θεός και γιατί να μην σου τα κάνει. Σαν πως τα έχεις καλά καμωμένα. Την κάνουμε αυτή την ερώτηση στον εαυτό μας. Μια φορά είχαμε πάει σε μια γερόντισα, Μακαρία στο Λουτράκι, του Αγίου Ευθυμίου είχε φύγει, στις 20 του μηνός Ιανουαρίου, και λέει σε μια ψυχή, είσαι παντρεμένη? Όχι, της λέει, δεν μ' αξίωσε ο Θεός. Μην το ξαναπείς αυτό, επιτακτικά αυστηρά η γιαγιά, μην το ξαναπείς αυτό. Δεν ήσουν άξια, της λέει, να παντρευτείς. Μην τα ρίχνεις στο Θεό με λίγα λόγια. Κι όμως ξέρετε πόσες φορές έτσι εν τη ρήμη του λόγου δεν μ' αξίωσε ο Θεός.

0: η συγκεκριμένη γυναίκα που σας λέω, η Μακαρία η Γερόντισσα, ήθελε να γίνει μοναχή από μικρή. Ξέρετε πότε έγινε? Στα 55 της. Είχε γυρίσει όλα τα μοναστήρια. Πουθενά δεν άνοιγε δρόμο. Στα 55 της έγινε. Και μάλιστα με το που έγινε άρχισε να έχει και προβλήματα υγείας. Μέχρι τα 80 τόσα που έφυγε. Αλλά σε αυτά τα χρόνια δούλεψε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Και πόσες φορές μας έλεγε για πράγματα που έδινε ο Θεός από τη μια τη χάρη, από την άλλη την έκρυβε. Και πολέμαγε εκεί, χωρίς να σταματάει καθόλου. Χωρίς να σταματάει καθόλου. Γι' αυτό και τι έγινε, το αποτέλεσμα ήταν μια ανδρεία ψυχή, μια ψυχή που ήταν ανδρεία γιατί είχε εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή την εμπιστοσύνη, αυτή την πίστη που δεν ξέρει από το κρυφτούλι του Θεού και που πάντοτε υπολογίζει στην παρουσία του Θεού, αυτή εύχομαι να αποκτήσουμε κι εμείς. Και αυτό το Κύριε βοήθημη της Χαναναίας να είναι η καθημερινή μας σχέση με το Θεό. Βόηθα με Χριστέ μου και ας μη σε βλέπω και ας μη σε ακούω και ας μη μου αποκρίνεσαι. Ξέρω ότι είσαι εκεί από πίσω και μ' ακούς και με φροντίζεις και προνοείς για μένα, γι' αυτό μη με εγκαταλείπεις. Και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, όταν είχε θεωρία του ακτίστου φωτός, αλλά μετά του κρύφτηκε ο Θεός, πέρασε και αυτό στη φάση της θεοεγκατάληψης. Αν δείτε πώς γράφει στους ύμνους των θείων ερώτων, τον αναζητά παντού, πού είσαι, γιατί δεν μου μιλάς. Λες και είναι ερωτευμένος και του έχει φύγει το πρόσωπο με το οποίο είναι ερωτευμένο. Ήταν όντως ερωτευμένος. Η ανάγκη του δεν ήταν μια ανάγκη για κάτι, ήταν ανάγκη για το πρόσωπο. Και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης θα το έχει ακούσει, είχε λάβει χάρη, αλλά μετά πάρτε πίσω τη χάρη. Τίποτε δεν μπορούσε να κάνει. Και όσα έκανε, ξερά τα έκανε. Φτάνει και του λέει: Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος. Αδυσόπιτος, δεν παίζεσαι με τίποτε, θα το λέγαμε έτσι λαϊκά. Δεν μπορώ να σε κάνω κουμάντο. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι, του λέει. Κάτσε εκεί που είσαι. Στον Άδη, στην κόλαση είσαι τώρα. Το ξέρω. Μείνε εκεί, αλλά μην απελπίζεσαι. Έτσι λοιπόν και σήμερα, που τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο και τα προσωπικά μας, γιατί είμαστε λίγο χλιαροί όλοι μας και δεν έχουμε μεγάλο φρόνημα αγωνιστικό, αλλά και γενικότερα τα πράγματα φαίνονται να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, μην το βάζετε κάτω. Κύριε βοήθημη και Κύριε βοήθημη, και ο Θεός δεν αργεί να κάνει το θαύμα. Ποιο θαύμα? Άστε το σε εκείνον. Μην του ζητάτε συγκεκριμένο θαύμα. Βάλ το χεράκι σου να λέτε. Και μάθετε πραγματικά να μάθουμε, δεν το λέω σε εσάς, το λέω να τα ακούω κι εγώ, να υπομένουμε και να επιμένουμε και να πιστεύουμε πραγματικά, χωρίς να ζητάμε τις σοκολατίτσες. Θα πάθουμε ζάχαρο με την πολλή σοκολάτα. Χρειάζεται λίγο και όποτε πρέπει, έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, ευχαρίστως να τη συζητήσουμε. Υπάρχει καμία? Έλα, πες το. Εσύ. Δυνατά. Έλα, λέγε. Να ζητάμε αυτό που θέλουμε, αλλά άστο σε εκείνον. Καταλαβαίνεις, έτσι. Δεν είναι ανάγκη ότι αυτό θέλω και άμα δεν μου δώσεις αυτό, εγώ κόβω σχέσεις. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Έλα, το όνομά σου, αδερφέ μου.
1: Παντελής, λέω.
0: Έλα, Παντελή, μάλα.
1: Θέλω να ρωτήσω, η απουσία του είναι φαινομενική, είναι πραγματική ουσιαστική και είσαι μόνος σου κατάμονος όντως εκείνη την περίοδο?
0: Ναι, θα σου πω. Από τη μεριά του Θεού είναι φαινομενική. Γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Οπότε απουσία δεν παίζει. Αλλά εσύ το αισθάνεσαι ως πλήρη απουσία. Δηλαδή έχει όλο τον πόνο της έλλειψης του Θεού. Της πλήρους απουσίας του Θεού. Δεν είναι όμως απόν. Εκεί είναι. Απλά θα λέγαμε είναι το χέρι το πατρικό. Δεν είναι πάντοτε μαλακό. Τουλάχιστον παλιότερα που οι άντρες δουλεύανε και λίγο χειρονακτικές εργασίες. Σε γρατζουνάει και λίγο. Δεν ξέρω, ο πατέρας σε έκανε καμιά δουλειά χειρονακτική? Άμα πήγε να σε χαϊδέψει, λοιπόν, το αισθανόσου και λίγο σαν γρατζουνάει.

0: γρατζούνισμα. Είναι αυτό το γρατζούνισμα του Θεού. Ενώ της μαμάς το χέρι συνήθως είναι πιο μαλακό. Εκεί έχουμε την Παναγιά μας, κατάλαβες, τα δύσκολα. Και παρηγοριόμαστε πίσω από τη Βασιλική. Το όνομά σου, Παρασκευή, έλα. Ναι. Παρασκευή μου, ακριβώς ένας από τους λόγους είναι αυτός. Ότι ο άνθρωπος δυστυχώς όσο είναι καλά αρχίζει και ξεχνιέται. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον άνθρωπο μετά την πτώση. Αυτό να μην το ξεχνάτε ποτέ. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τα ωραία, για τα ευχάριστα. Και αυτό είναι πολύ καλό, δεν είναι κακό. Δεν είμαστε μαζοχιστές να θέλουμε τον πόνο σώνει και καλά. Να θέλουμε την κακοπέραση σώνει και καλά. Όχι. Εμείς θέλουμε Ανάσταση, θέλουμε αιωνιότητα, θέλουμε άφθαρτα σώματα και αιώνιες ψυχές, αιώνια σώματα. Αυτά έχουμε μπροστά μας. Αλλά από τη στιγμή που μπαίνει η δική μας αποστασία, η δική μας αμαρτωλότητα, έρχεται ως φάρμακο η οδύνη. Ποια επέμβαση είναι καλή? Καμία. Ποια εγχείρηση είναι ευχάριστη? Καμία. Γι' αυτό και για να την αντέξουμε παίρνουμε και αναισθητικό, έτσι. Αλλά έλα μου που είναι απαραίτητη. Αν δεν είχαμε αρρώστια δεν θα είχαμε τέτοια πράγματα. Το ίδιο πράγμα είναι και σε αυτό. Επειδή ακριβώς υπάρχει αμαρτωλότητά μας, υπάρχει η λύθη, είμαστε εύκολοι στο να ξεχνάμε ότι υπάρχει Θεός, ότι Αυτός τα δίνει όλα και εύκολοι στο να σφετεριζόμαστε τις δικές του δωρές, γι' αυτό το λόγο και την πατάμε. Κατάλαβες? Ναι. Το όνομά σου?
1: Καλλιόπη.
0: Έλα Καλλιόπη. Ας μην αναρωτηθούμε, ναι.
1: Αυτό το δέχομαι, αλλά δεν έχω την απορία. Κάποιοι άνθρωποι κάνουν παιδιά, τα κακοποιούν, τα σκοτώνουν, τα βιάζουν. Αυτό πώς να το πούμε, γιατί ο Θεός επιτρέπει, και σε κάποιον άλλο δεν επιτρέπει.
0: Ναι. Ωραία η απορία σου, την ακούσατε όλοι, έτσι. Γιατί λέει σε κάποιους που δίνει παιδιά που είναι και παλιά άνθρωποι και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Τους δίνει και σε κάποιους άλλους δεν τους δίνει. Δεν μου λες, εάν έδινε σε αυτούς τους κάποιους άλλους, ξέρεις ότι δεν θα ήταν σε αυτή την κατηγορία? Δεν το ξέρεις. Θα σου απαντήσω με μία εικόνα που μάλλον θα την έχετε ξανακούσει, ότι εμείς βλέπουμε ένα κέντημα που είναι το σχέδιο του Θεού, αλλά το βλέπουμε από την πίσω μεριά τώρα. Και έχει κόμπους, έχει ξεύτια. Μόλις έρθουν τα πράγματα όπως πρέπει και γυρίσει τούμπα, τότε θα δούμε το αριστούργημα. Στην ίδια γερόντισσα είχα κάνει μια έτσι αίτηση και εγώ προσευχής, γιατί είχε παρησία η γυναίκα αυτή για κάποιο ζευγάρι που δεν είχε παιδιά. Δώσ' τους βρε γερόντισσα, κάνε προσευχή να έρθει η ευλογία να μπορέσουν να κάνουν παιδιά. Δεν είχαν πολλά προβλήματα, ας πούμε, θα λέγαμε έτσι, ιατρικής φύσεως. Γυρνάει και με κοιτάζει και μου λέει, παππούλη, θα αντέξουν το άρρωστο που θα έρθει. Και κόλλησα. Γιατί και οι δύο οικογένειες από πίσω είχανε γονιδιακά, έτσι, κάποια προδιάθεση για τέτοιες καταστάσεις. Και κόλλησα. Ήταν αυτό που δεν έβλεπα εγώ. Ούτε οι ίδιοι το βλέπαν, ούτε θέλαν να το δούνε. Τώρα το αν κάποιος μπορεί να έχει τη χάρη από το Θεό να τεκνογονεί, αλλά στη συνέχεια και να μεγαλώσει παιδιά και να έχει και αγάπη μέσα του. Αυτό το πράγμα διαστρέφεται γιατί δεν προσέχει τον εαυτό του. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε πιόνια. Όλα είναι συνέργεια και της Θείας Χάριτος και της δικής μας ελευθερίας. Και ο Άγιος γίνεται αμαρτωλός και αμαρτωλός γίνεται Άγιος. Εχθές γιόρταζε ο Άγιος Ιάκωβος ο ασκητής. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο παράδειγμα τέτοιας μεταβολής από τη μια στιγμή στην άλλη. Ήταν Άγιος, δύο και δαίμονες, του πηγαίνουν δαιμονισμένους και τις έκανε καλά με την προσευχή του. Διώχνει το δαίμονα από ένα κοριτσάκι 15 χρονών που το πάει ο πατέρας του εκεί και μάλιστα για να σιγουρευτεί ο πατέρας λέει κράτα τη κοντά σου, λέει, μαζί με τον αδερφό της και αυτός περίπου αυτή την ηλικία, να τα προσέχεις, να είναι στη φύλαξή σου την πνευματική Και μετά από λίγο καιρό θα τα πάρουν, να σιγουρευτούμε. Είχε φοβηθεί ο άνθρωπος να ζει αυτή την ταλαιπωρία. Και του μπαίνει ο διάβολος, τα λέγαμε, του Αγίου, και βιάζει το κορίτσι και το σκοτώνει, και σκοτώνει και τον αδερφό, να μην φανερωθεί το έγκλημα, και τα πετάει σε ένα ποτάμι. Και μετά πήγε να κάνει το άλλο έγκλημα, αφού βίωσε αυτή την απουσία του Θεού, γιατί αυτά τα κάνεις όταν αισθάνεσαι πραγματικά μια απουσία της χάριτος, έτσι. Δεν είχε χάρη εκείνη την ώρα που έκανε αυτά, και πάει να ολοκληρώσει με το να σταματήσει το Κύριε βοήθημη της Χαναναίας. Και εμφανίζεται ένας άλλος στο δρόμο του, αυτός πήγε να φύγει, να πάει στην πόλη να ζήσει σαν ένας οποιοδήποτε λαϊκός. Και του φανερώνεται ένας Άγιος και του λέει, γυρνά πίσω και συνέχισε να ζητάς το έλεος του Θεού. Αν το ζητήσεις με την καρδιά σου και θα σε συγχωρέσει και θα σου δώσει πάλι τη χάρη του. Και έτσι και έγινε. Πήγε και χώθηκε σε ένα μνήμα ουσιαστικά, σε ένα τάφο, ως πηλαιώδη. Και ζήταγε τη βοήθεια του Θεού. Με ελπίδα ότι θα του τη δώσει. Είχε ελπίδα. Πόση ελπίδα είχε, ποιος το ξέρει. Πάντως για χρόνια ζήταγε το έλεος του Θεού. Καθόταν εκεί και περίμενε τη συγχώρεση. Και όταν δεν είχανε νερό στην περιοχή, για πάρα πολλούς μήνες δεν είχε βρέξει και άρχισαν και ψόφαγαν τα ζωντανά και τα σπαρτά δεν γίνονταν, πάει στον επίσκοπο άγγελος Κυρίου και του λέει, θα πάτε σε αυτόν που είναι σε αυτό το σπήλαιο, τον Ιάκωβο, τον ασκητή, και θα του πείτε να προσευχηθεί για να βρέξει. Εγώ αυτό το, όποτε φέρνω την εικόνα αυτή, να πηγαίνει τώρα επίσκοπος με ιερείς, με τον κόσμο, έχοντας απογοητευτεί, και να ρίχνει όλη την ελπίδα τους σε έναν που είχε αυτά τα εγκλήματα, και να λέει αυτός, σε μένα είπε ο άγγελος να έρθείτε, αποκλείεται, εγώ είμαι ο χειρότερος από όλους, και να του λέει ο επίσκοπος, κάνε υπομονή, κάνε υπακοή και κάνε την προσευχή σου εσύ και θα δώσει ο Θεός το θαύμα. Και σηκώνει τα χέρια ο πόρνος, ο φωνιάς, ο μοιχός, ο βιαστής, και αρχίζει και βρέχει πάρα πολύ βροχή, τόσο που γέμισαν τα βλάκια και του ζήτησαν να ξανακάνει προσευχή να σταματήσει η βροχή. Έτσι είναι. Αυτές οι μετατροπές υπάρχουν στη ζωή των ανθρώπων. Από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι λοιπόν, και αυτοί που κάναν κακό στα παιδιά τους, δεν ξέρεις τι καλά είχανε και πόσο λάθος θα διαχειριστήκανε. Και δεν ξέρουμε και αν θα έχουν και μετάνοια αύριο μεθαύριο. Μην τα βλέπουμε δηλαδή καθαρά εγκόσμια τα πράγματα. Όλα είναι τα εγκόσμια μπροστά μας. Αν ήμασταν νομοθέτες θα παίρναμε νόμους, τιμωρίες, αυτά. Αλλά εμείς μιλάμε τώρα πέρα από αυτό τι γίνεται. Γιατί ο άνθρωπος κατά βάση είναι καλός. Ο κάθε άνθρωπος. Οπότε ας πιστεύουμε σε αυτό το καλό που έχει φτιάξει ο Θεός που λέγεται άνθρωπος. Έλα Βασίλη. Δύο ερωτήσεις θα κάνουμε, αυτή και άλλη μία, και του Σταύρου εκεί για να σταματήσουμε. Βεβαίως.
2: Λοιπόν, εδώ δύο μεγάλες διαφορές σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι η περίπτωση της θεοκατάληψης, όπου παλεύεις σε ξηρασία πνευματική και πρέπει να παλεύεις, όπως πάλι με 30 χρόνια για να φέρεις αποτέλεσμα. Η άλλη είναι όταν έχεις κάνει έγκλημα, όπως ο Άγιος Ιάκωβος, τελείως διαφορετικό.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, που εκεί δικαιούσε να πες και σε κατάθλιψη, δικαιούσε να φελπιστεί, να πεις εγώ τελευταίος. Το κλίμα της ούτως ούτως κάνει.
0: Δηλαδή, το πέρασε.
2: Ναι.
0: Κοίταξε να δεις, μιλήσαμε για φαινομενική απουσία του Θεού. Λοιπόν, εννοείται ότι πίσω και από την πιο δύσκολη περίσταση δεν τον αφήνει τον άνθρωπο ο Θεός. Αν μας αφήσει παιδιά, τελειώσαμε όλοι. Για μια στιγμή να μας αφήσει, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά τι γίνεται, εσύ που βιώνεις την απουσία εκείνη τη στιγμή, είτε στη μια περίπτωση, είτε στην άλλη, την πολύ πιο έντονη, αισθάνεσαι έτσι, ότι είναι απόν ο Θεός. Και εκεί είναι που μετράει το πόσο πιστεύεις, ότι τελικά πίσω από όλα, έστω και αν δεν μου φαίνεται αυτή τη στιγμή, έστω και αν δεν το αντιλαμβάνομαι με τις υλικές ή τις πνευματικές μου αισθήσεις, ο Θεός είναι παρόν και προνοεί για μένα και με αγαπάει ο Θεός. Αυτό είναι η βαθιά πίστη που υπάρχει σε αυτούς που βγαίνουν από τον καύσωνα αυτό της θεοεγκατάληψης, της άρσης, της χάριτος. Αυτή είναι η πίστη πραγματική. Και αυτό είναι έργο και της χάριτος, δεν είναι μόνο του ανθρώπου. Ό,τι θέλεις, όπως θέλεις πες το. Και ο Σταύρος, έτσι, έλα Σταύρο. Ναι. Τι να σου πω, θα τη ρωτήσουμε. Την ερώτηση την κάναμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό τι είπαμε, να μην ζητάμε κάτι από το Θεό, αλλά να ζητάμε τον ίδιο το Θεό. Γιατί όταν έχεις τον ίδιο το Θεό, έχεις τα πάντα. Κατάλαβες τι γίνεται? Κάτι είχε καταλάβει όμως μέσα από το σούρσιμο, μέσα στο πρόβλημα, μέσα στην ταπείνωση αυτή του να έχει ένα παιδί που να σπαράσεται από το δαίμονα, έτσι. Δεν είναι λίγο πράγμα. Είναι τα μαθήματα που ξέρεις τα παίρνουν οι άνθρωποι μέσα στη ζωή χωρίς να έχουν ακούσει πολλές φορές κηρύγματα, και έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Είχα εγώ μια φορά στο Πετραχίλι ένα κοριτσάκι λοιπόν που είχε μεγαλώσει και το είχε βιάσει ο μπαμπάς της, ο αδερφός της και ο γαμπρός της μέσα στο σπίτι. Σας πληροφορώ λοιπόν, δεν διέκρινα. Είχε φτάσει πλέον χρόνια την εξομολογούσα και έφτασε και σε ηλικία ικανή. Δεν διέκρινα σύμπλεγμα. Δεν διέκρινα μία προσωπικότητα έτσι κακομήρικη. Δεν διέκρινα μία προσωπικότητα έτσι που να βγάλει αποθυμένα, που να έχει ό,τι θα δικαιολογεί το να έχει ο κάθε άνθρωπος, έτσι. Τα βίωσε αυτά παρά τη θέλησή της, σε μικρή ηλικία. Πώς, με τη χάρη του Θεού, δεν ξέρω πώς. Ούτε η ίδια μπορούσε να το εξηγήσει. Του συγχώρεσα, λέει. Μου ήρθε μια σκέψη ότι αυτή είναι χειρότερη από μένα. Εγώ πόνεσα, εγώ έγινα, λέει, κουρέλι ψυχικά και σωματικά, λέει. Αλλά αυτοί που με έβλεπαν μετά να μεγαλώνω, να παντρεύομαι και τα λοιπά, κάθε μέρα, λέει, έκανε παιδιά, μεγάλωσε, θα σκέφτονται τα εγκλήματα που έχουν κάνει. Και όχι μόνο τους συγχώρεσε, αλλά έκανε και προσευχή για αυτούς. Τώρα, άντε να το παραγγείλεις να το κάνω εγώ, ο ένας, ο άλλος, σε μια τέτοια περίσταση. Μπορεί άλλος να τον είχε πιάσει από το λαιμό, ξέρω, να τους είχε σκοτώσει. Να είχε βγει να τους καταγγείλει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι εγώ θα έκανε ο καθένας. Ποιος της το έμαθε αυτή τη συγχώρεση? Η χάρη του Θεού, η οποία εμείς δεν μπορούμε πάντοτε να ξέρουμε τα ρεύματα, τα υπόγεια με τα οποία αρδεύει τις ψυχές και κάνει τα θαύματα τα μεγάλα. Και είχε πει ο Άγιος Παΐσιος και ένα περιστατικό, να δεις πάλι έτσι πως υπόγεια δουλεύει ο Θεός. Για έναν που σώθηκε έτσι. Ένα Νταλικέρι. Το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Λοιπόν, ο Νταλικέρης έκανε ταξίδια λοιπόν στην Ευρώπη, δεν ήταν της Εκκλησίας. Εντάξει, πίστευε ο άνθρωπος. Πίστευε, όπως πίστευε. Αλλά δεν ήταν ενεργά, ούτε καν στα μυστήρια. Είχε όμως ψυχή όμορφη. Φαίνεται ψυχή πολύ πιο όμορφη από πολλούς που προσπαθούν με τα μυστήρια να θεραπευτούν μέσα στην Εκκλησία, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί που είναι στα μυστήρια δεν είναι θεραπευμένοι και αυτοί να θεραπευτούν ψάχνουν. Και όπως ήταν, λέει, σε μια μεγάλη οτοστράντα εκεί πέρα και αυτά, έχει γίνει ένα ατύχημα και είναι ένα αυτοκίνητο στη μια μεριά στην άκρη του δρόμου και ο άλλος έχει πεταχτεί ο οδηγός μέσα στη μέση. Πέρναγαν τα αυτοκίνητα με μεγάλη ταχύτητα, οπότε παρέκαμπταν, δεν μπορούσαν να σταματήσουν, αυτοκίνητα πολλά. Αυτός αυθόρμητα, λες και δεν ήταν επαγγελματίας ο οδηγός, λες και δεν ήταν τίποτε, αφήνει την ταλίκα στο δρόμο και ανοίγει την πόρτα γρήγορα να πάει να βοηθήσει τον άνθρωπο. Και περνάει ένα αυτοκίνητο και το σκοτώνει επί τόπου. Λέει ο Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, σας βεβαιώνω, λέει, ότι αυτός πήγε στον παράδεισο από τους πρώτους. Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του καθόλου. Έρχονται αυτοκίνητα με χίλια δίπλα μου. Βγήκε, λέει, για να σώσει τον άλλο, δεν πρόσεξε τίποτε. Και τον σκότωσε επί τόπου το αυτοκίνητο. Και το ρώτησαν, λέει, μα δεν είχε εξομολογηθεί αυτός, είχε αμαρτίες και αυτά. Με το αίμα του, λέει, σβήστηκαν όλες οι αμαρτίες. Τόσο απλά. Αλλά και τι δουλειά είχε γίνει μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορεί να τη δει κανένας από εμάς. Γι' αυτό δεν πρέπει να λέμε τίποτε για κανέναν. Κύριε βοήθημη, να λέμε για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα και για τους άλλους.

0: θεολογία μας σκιαγραφεί έναν άλλον θεό. Τριαδικό μεν, αλλά άλλο με τους ρωμαιοκαθολικούς. Και κατ' επέκταση φυσικά, ακόμη χειρότερα με τους Πρωτεστάντες, πάντως έτσι είναι. Έχουμε την αίδια τριάδα, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουν και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Πλην όμως, στην αίδια τριάδα έχουν άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε άλλη θεώρηση, είπαμε ότι το κάθε πρόσωπο στην Αγία Τριάδα, το μόνο που γνωρίζουμε είναι εκείνο που διαφοροποιεί το κάθε πρόσωπο. Δηλαδή ο τρόπος υπάρξεώς, ο οποίος είναι άρρητος και ο οποίος είναι κατανόητος. Δηλαδή δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Μας είπε ο Υιός του Θεού ότι είναι ο Υιός του Θεού. Τι σημαίνει Υιός του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή απλώς ξέρουμε ότι γεννάται εκ του Πατρός. Και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Και το σύμβολο της πίστεως το καθόρισε όταν ασχολήθηκε με αυτό το άρθρο, το 8ο παραδείγματος χάρη για το Άγιο Πνεύμα. Είναι επομένως με τρόπο αλάθητο και απαραβίαστο από τον οποιονδήποτε εις τους αιώνας των αιώνων. Δεν μπορεί να γίνει άλλη κίνηση, διότι η οποιαδήποτε κίνηση στον χώρο της πίστεως γίνεται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί κάτι δηλαδή να αναιρεθεί από το ίδιο Πνεύμα, γιατί αυτό το Πνεύμα είναι το Πνεύμα της αληθείας. Στον Θεό υπάρχει διαρκές παρόν. Υπάρχει παρελθόν και μέλλον. Επομένως, έχουμε τώρα από τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες μια άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε το, είναι πολύ βασικό. Είναι άλλη θεώρηση, άλλο πρόσωπο. Γιατί είναι άλλο πρόσωπο? Εκείνο που κάνει το πρόσωπο, κατά την κριατική θεολογία, είναι ο τρόπος της υπάρξεως. Είναι το υποστατικό ιδίωμα, ο τρόπος δηλαδή που υπάρχει, και αυτός είναι ακοινώνητος. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εκείνο που είναι η πίστη μας ότι είναι άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο μας λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί, και φυσικά οι Προτεστάντες οι οποίοι το πληρονόμησαν από εκεί, ούτε και σκοτίστηκαν. Αυτό υπάρχει εκ Πατρός και Υιού. Όμως, πέρα από το κανονικό του πράγματος, το κανονικό δίκαιο δηλαδή, που ορίζουν οι κανόνες, ότι δεν μπορούν αυτά τα πράγματα της πίστεως να αλλάξουν, και παρά την απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου στο έτης δια του Αγίου Κυρίλου και τις αφοριστικές διατάξεις στα αφοριζέστο όλων των υπολείπων συνόδων, για κάθε προσθήκη έστω και ερμηνευτική, οι Ρωμαιοκαθολικοί, παρά το γεγονός ότι υπέγραψαν δια των αντιπροσώπων τους όλες τις Οικουμενικές Συνόδους, προσέξτε το αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα. Αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Αυτό κάνει ο Οικουμενισμός. Δηλαδή τι? Λέει σόλα ναι. Μα όταν λες αυτά ναι της Οικουμενικής Συνόδου, πρέπει να έχεις τις συνέπειες. Αν σου λέει για τις εικόνες ότι αν δεν έχεις εικόνες, αν δεν τις προσκυνάς, αφορίζεσαι, δηλαδή κόβεσαι από την Εκκλησία, δεν μπορείς να λες εσύ εγώ αποδέχομαι την 7η Οικουμενική Συνόδου. Δεν έχω όμως εικόνες. Δεν δέχομαι εικόνες κτλ. Αλλά είμαστε αδελφές Εκκλησία. Αυτό λένε σήμερα οι οικουμενιστές. Δεν έχει σημασία. Εμείς έχουμε κοινή πίστη. Ποια? Στην Αποστολική. Δηλαδή, στη συνέχεια, ό,τι είπαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Η πράξη ποια είναι? Εναντίον των Οικουμενικών Σύνοδων. Θα τρελαθούμε δηλαδή. Προσέξτε ότι είμαστε στα όρια. Δεν μιλώ για τους ετεροδόξους. Αυτοί είναι εκτός ορίων. Τα λένε οι Οικουμενικές Σύνοδοι. Για όλους τους αιρετικούς λένε ότι είναι φρενοβλαβείς. Εννοούμε πάντα πνευματικώς θεωρούμενο το πράγμα. Έτσι τους λένε. Φρενοβλαβείς ο Νεστόριος, φρενοβλαβείς ο Ευτυχής και τα λοιπά. Κυριολεκτούν, κυριολεκτούν, πνευματικώς. Δεν μιλάμε βιολογικώς ή ψυχολογικώς. Λοιπόν, τώρα κοντεύουμε να γίνουμε φρενοβλαβείς εμείς. Προσέξτε το αυτό το πράγμα που λέω. Είναι πολύ βαρύ. Έχω συνείδηση των λέξεων που χρησιμοποιώ. Κοντεύουν να γίνουν φρενοβλαβείς εμείς. Γιατί? Γιατί βάζουν την υπογραφή μας κάτω από εκείνα που λένε οι ετερόδοξοι. Ότι όλα είναι κοινά. Έχουμε μία άλλη, λέει, προσέγγιση στην αλήθεια.
1: Δηλαδή αυτή η άλλη προσέγγιση, σαν να πούμε, εμείς το πουκάμισο δεν το προτιμούμε σε αυτό το χρόνο, ας πούμε, βάζουμε ένα άλλο πουκάμισο. Δεν πρόκειται περί αυτού. Έτσι, όπως λέγεται απαλά και βάζουμε την υπογραφή μας. Δεν είναι άλλη θεώρηση το φιλιόφε. Είναι αίρεση το φιλιόφε, καταλάβετε το. Δεν είναι αδερφός και αδερφή ο αιρετικός εν Χριστώ. Ως άνθρωπος είναι φυσικά του ιδίου που γεννήτωρα είμαστε, του Αδάμ. Αλλά δεν είμαστε του νέου Αδάμ. Δεν έχουμε την ίδια γέννηση, δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο υπάρξης. Είμαστε άλλο γένος εμείς, οι Ορθόδοξοι. Δηλαδή γεννηθέντες εκ του Πνεύματος του Αγίου. Αυτοί οι άνθρωποι από το σκότος στο οποίο βρίσκονται δεν μπορούν να καταλάβουν ότι άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα, το εκ μόνο του Πατρός εκπορευόμενο ως πρόσωπο, στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση, δεν έχουμε κοινωνία με το πρόσωπο, αλλά έχουμε με άλλο πράγμα στον Θεό κοινωνία. Και επειδή δεν έχουν, λένε ό,τι θέλουν. Αυτό είναι η πίστη. Προσέξτε, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Το να δέχεσαι την πίστη όπως σου αποκαλύφθηκε, αυτό είναι της απλότητος και απλό πράγμα να το δεχτείς. Όταν φτάνεις όμως ούτε αυτό να το δεχτείς, έχεις κάνει τάνω κάτω με τον εαυτό σου. Αυτό το απλό πράγμα το διατύπωσε η Εκκλησία. Και πολύ απλό δηλαδή να το δεχτεί ο καθένας μας επειδή το είπε η Εκκλησία. Έλα όμως που όταν εσύ εκχωρήσεις υπαρξιακό χώρο στον πονηρό, δεν μπορείς και να θέλεις. Σκοτίζεται ο νου σου και λες άλλαλα και μπάλαλα που έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετώνος. Και ερχόμαστε τώρα, πέρα από το Πνεύμα το Άγιο ως πρόσωπο, στην ίδια τριάδα λοιπόν έχουμε σαφή διαφοροποίηση και επομένως άλλος Θεός. Ένα δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο. Στον Θεό κάνουμε διάκριση ουσίας και ενέργειας, είπα. Και αυτό το πράγμα έχει ως συνέπεια να γνωρίζουμε εμπειρικώς, αλλά και διατυπωμένο είναι μέσα στην Αγία Γραφή, όταν αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, αναφέρεται με δύο σημασίες. Άλλοτε είναι το πρόσωπο, η υπόσταση του Άγιου Πνεύματος, και άλλοτε είναι η κοινή τριαδική ενέργεια, η οποία είναι του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και πώς λέγεται αυτό? Άγιο Πνεύμα. Άγιο Πνεύμα το ένα, Άγιο Πνεύμα το άλλο. Αυτό παίρνουμε εμείς όταν χρειόμαστε. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο έχει η ιεροσύνη. Εις τόπον και τύπων Χριστού που είναι οι ιερείς και αρχιερείς μας. Αυτό μας παρέχουν. Αυτό λειτουργεί. Αυτό μας λειτουργεί. Και αυτό έχουμε μέσα μας και αυτή είναι η βασιλεία η άκτιστη του Θεού, η οποία εδώ σημαίνει. Αν εμείς δεν έχουμε εμπειρία του τι υπάρχει μέσα μας, είναι γιατί είμαστε βαζωμένοι δηλαδή, όμως υπάρχουν άνθρωποι διαχρονικά στην Ορθοδόξη Εκκλησία, οι οποίοι την έχουν ενεργοποιημένη και μας την λένε και την βλέπουμε υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτήν την εντός ημών και εντός όλου του εκκλησιάσματος και στην λειτουργική μας ζωή. Και κατατίθενται αυτά τα πράγματα, βρίσκουν. Όλοι οι Άγιοι μας καταφέρνουν τις εμπειρίες και υπάρχουν σημερινοί κανονίκοι αλλά και απλοί πιστοί οι οποίοι βιώνουν το γεγονός αυτού του Αγίου Πνεύματος, το οποίο υπομιμνής κοιμήν πάντα και τα μέλλοντα ακόμη αναγένει ημίν, κατά την υπόσχεση του Χριστού, ο οποίος είπε, δεν θα σας πω άλλα, δεν αντέχετε, όταν θα έρθει ο Παράκλητος, ποιος Παράκλητος είναι αυτός? Το Πνεύμα, το κοινό του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα δεν το δέχονται, το συγχαίουν. Όταν λοιπόν μιλούν για το Άγιο Πνεύμα, συγχαίουν τη χαρισματική παρουσία του με τον τρόπο της υποστατικής του υπάρξεως. Επομένως, γιατί γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Γιατί δεν έχουν την εμπειρία του. Όταν έχεις εμπειρία, σε φάνη, έχεις τη θεοπτία, βλέπεις τον Θεό, όπως το λέει η Αγία Γραφή ακριβώς, είναι ως φως, ένα φως άλλο, εταίρου γένους, υποστατικό, γιατί γίνεται ένα με την ύπαρξή μας, συγγνώμη λίγο να το ολοκληρώσω, και
2: μέσα από αυτήν την εμπειρία της Εκκλησίας, ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό το βίωμα που έχουμε και είναι υπαρξιακό, δηλαδή δεν είναι απλώς νοητικό, δεν είναι η ψυχή μας που ενώνεται μαζί του και γίνεται φως και αυτή, φως γίνεται και το ίδιο μας το σώμα. Αποκτά, εμπλουτίζεται με αυτήν την δωρεά του ακτίστου πνεύμα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν το ζούμε, αυτό είναι άκτιστο. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να το βιώνει αυτό το πράγμα εστίση, εν πάση εστίση, όπως θα μας πει ο Άγιος σημειώνομαι ο Σταυρός, και να μην το καταλαβαίνει. Μα αυτό είναι η γνώση του Θεού, να μην το καταλαβαίνει. Λοιπόν, το καταλαβαίνουμε και πολύ καλά. Γι' αυτό λέμε στους Ρωμαιοκαθολικούς. Κοιτάξτε να δείτε, σε όλους τους ανθρώπους. Άλλο είναι αυτό. Σε αυτό μετέχουμε. Στο πρόσωπο δεν μετέχουμε. Και δεν εκπορεύεται αυτό το πρόσωπο ή μη μόνον εκ του Πατρός. Γιατί επιμένουμε εμείς? Όχι μόνο γιατί είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράς ως πρέπει, επειδή όλοι διαχρονικά οι πατέρες και οι Άγιοι το έχουν πει και οι σύνοδοι, αλλά και διότι έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία ότι το μόνο που γνωρίζουμε είναι η χαρισματική του φανέρωση. Το πνεύμα ως χάρη και ενέργεια. Λοιπόν, διαφέρομαι και σε αυτό. Σύγχυση λοιπόν οικονομικής και αηδίου τριάδους. Γιατί? Ερχόμαστε στα κριτήρια. Δεν είναι αυτά τα πράγματα αυτονομημένη γνώση, ας πούμε. Α, εντάξει, το πήραμε, το βάλαμε στο μυαλό μας, αν το θυμηθούμε θα το πούμε και τα λοιπά. Είναι, υπάρχουν κριτήρια, όπως είπα προηγουμένως, βιωματικά, εμπειρικά. Δεν, όταν λέμε εμπειρικά, προσέξτε να δείτε, δεν εννοούμε τον εμπειροτέχνη, ας πούμε, που ξέρει καλά τη δουλειά του. Γι' αυτό εμπειρία λέγεται. Ας πούμε, το ξέρει δια των αισθήσεών του. Το έχει κάνει. Τηρουμένων των αναλογιών χρησιμοποιείται η ίδια λέξη, αλλά έχει άλλη σημασία. Ποια είναι η σημασία του? Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί γίνεται δυστυχώς σύγχυση μεταξύ συναδέλφων και πάει λέγοντας, κυρίως μεταξύ σας. Λέει εμπειρία. Τι εμπειρία? Εμπειρία του ακτίστου. Άλλο πράγμα είναι η εμπειρία του ακτίστου. Άλλη είναι η εμπειρία του κτιστού. Το κτιστό μπορεί να το μπερδέψεις, μπορεί να το ξεχάσεις, μπορεί να το κάνεις καλά, αν υπάρχει κάποια θυσία. Η εμπειρία του ακτίστου. Πώς να σου το πω? Όταν το παθαίνεις, δεν το ξεχνάς. Γιατί δεν το ξεχνάς? Γιατί αυτό είναι εκείνο που σε έκανε και σένα. Να έχεις νου, να θυμάσαι, είναι η αυτοαλήθεια. Καταλάβατε? Αυτή η εμπειρία του ακτίστου είναι το κλειδί. Με συγχωρείτε που σας το φωνάζω, για επιτέλους να κατανοείτε. Αυτή είναι η βασική μας διαφορά της ετεροδόξης. Υπάρχει το κλειδί της γνώσεως και το κλειδί της γνώσεως του Θεού και της γνώσεως των όντων των πιστών στα πλαίσια της Εκκλησίας είναι η εμπειρία του ακτίστου. Η οποία εμπειρία του ακτίστου είναι μια χαρισματική δωρεά του ευχαριστιακού σώματος του Χριστού. Δεν γίνεται εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να προκόψεις εκτός Εκκλησίας. Δεν μπορείς να έχεις την αυτοπραγμάτωσή σου υπό την έννοια του κατοικώνα να γίνει καθομίλης. Αυτό γίνεται μόνον εντός της Εκκλησίας, γιατί εκεί υπεσχέθη ο Χριστός ότι λειτουργεί το πνεύμα της αληθείας στην κατεύθυνση τελειότητας. Προσέξτε βεβαίως και το πνεύμα της αληθείας ως ενέργεια συνέχεια είναι παταχού παρόν και τα πάντα πληρή. Το λέμε βασιλεύ ουράνιο. Πραγματικά είναι βασιλεύς, είναι Κύριος το πνεύμα το Άγιο. Είναι ζωοποιό, συνέχει, συγκρατεί και τα λοιπά, την χτίσει και τα λοιπά. Αλλά τι να το κάνω εγώ όταν αυτό είναι ου κατεπίγνωση, όταν εγώ δεν το παίρνω μυρωδιά, όταν εγώ δεν έχω την ευωδία του, όταν εγώ δεν το αισθάνομαι, όταν δεν με ανακαινίζει, δεν νιώθω το ανέβασμά μου, όταν βλέπω να μην με διευρύνει, να μην με σοφίζει, είναι όμως να μην υπάρχει. Αυτό είναι που οδηγεί τους αθέους σε αυτόν τον αθεϊσμό σου. Δεν το βλέπω. Έτσι, δυστυχώς, προσέξτε αυτό το σημείο, πολύ ορθόδοξοι, επειδή είναι καλοπαζωμένοι, ας πούμε,
1: έχουν θεωρήσει ότι αυτό το μπάζωμά τους, επειδή επιβεβαιώνεται κοινωνικά και στατιστικά από το ευρύτερο κοινωνικό της περιβάλλον, ότι αφού οι πολλοί είναι έτσι, αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι η αλήθεια της Εκκλησίας αυτή, δεν ήρθε γι' αυτό ο Χριστός, ή αν θέλετε ακριβώς ήρθε για να τεινάξει στον αέρα όλα αυτά τα μπάζα και να δώσει την μαρτυρία της αληθείας μέσα στον κόσμο και την ελπίδα την αληθινή της κοινωνίας του Χριστού μετάρτητου. Το μην λέμε θεολογίες εδώ πέρα του τρίτου ορόφου ας πούμε και όλα μέσα στο μυαλό, κτιστό, άκτιστο ας πούμε και τα λοιπά. Τι θα πει αυτό το πράγμα, σημαίνει μετοχή, σημαίνει πραγματική σχέση. Λοιπόν αυτό το έχει ο Ορθόδοξος. Θα μου πείτε όλοι το έχουν, λες ας πούμε εκεί πέρα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώ, πλήρης ο ουρανός και εκεί της δόξης. Πήγαμε στην Εκκλησία σήμερα, τα ακούσαμε πάλι, είδαμε το φως το αληθινό. Σου λέει, έτσι λένε, ποιοι, ο παπάς, ο ψάλτης, τι εκφράζουν. Εκφράζουν τη διαχρονική εμπειρία. Όταν λοιπόν ο πιστός το δει αυτό το πράγμα, λέει, αυτά τα οποία λέει η λατρεία μας, αυτά βλέπω. Δηλαδή τι, πήρες ο ουρανός και η γη της δόξης του. Όλα φωτίζονται από αυτό το φως, το οποίο είναι το υποστατικό αυτό φως της αυτής του χάρτης, την οποία δεν βλέπουν οι ετερόδοξοι, και είναι όπως το είδε το όραμα αυτό ο προφήτης Ισαΐας. Το έχουμε εμείς μέσα στη θεοφάνεια της Θείας Λατρείας. Είναι πλήρης ο ουρανός αυτής της δόξης όταν φύγουν αυτά τα μπάζα, όταν την ακτούν ακτίστως με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Καθαρίζουν τα μάτια και βλέπεις ότι ναι, έτσι είναι. Τα ουράνια και τα επίγεια είναι ένα πράγμα. Τα επίγεια έχουν φωτιστεί και είναι πλήρη της δόξης του Θεού. Αυτή είναι η δόξα του Θεού, το άκτιστο του φως. Και αυτό κοινωνείς μετά και λες, ναι, μαρτυρεί η Εκκλησία. Είδομαι το φως του αληθινό. Ποιο είναι το φως του αληθινό, είναι ο Χριστός. Δεν είναι κάτι το οποίο απλώς πιστεύουμε. Βεβαίως όταν δεν το βλέπεις, τουλάχιστον το πιστεύεις. Αλλά δεν είναι για να το πιστεύεις μόνο αυτό το πράγμα. Προσέξτε, γιατί όταν μένει κανείς εκεί πέρα, κάπως είναι αποστεωμένος και τον λένε, είσαι και φανατικός να πάρει και κάνει ένα άνοιγμα και προς τους ετεροδόξους, να γίνει σύγχρονος. Δεν είναι το θέμα εκεί, αν είσαι συντηρητικός ή όχι. Καλά, και αυτό κάτι είναι, ας πούμε, το να μην το αποδέχεσαι αφού δεν τις έχεις. Αλλά το σημαντικότερο είναι να τους πείθεις ότι εμείς τα ζούμε αυτά τα πράγματα και εσείς δεν έχετε ιδέα. Και το ομολογούν ότι δεν έχουν ιδέα για αυτά τα πράγματα. Όταν τους το λέμε, έλα εδώ να τα δεις, έλα εδώ να σου δείξουμε ανθρώπους, έλα εδώ να σε διαβάσουνε που είσαι κλειστό γράμμα, ας πούμε, και να σου πούνε τι έχεις μέσα σου. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Είπα 5 λεπτά τώρα. Λοιπόν, υπάρχει μια σύγχυση κτιστού-ακτίστου στους δυτικούς. Θα το ξέρετε αυτό το πράγμα και το απέδειξα για όσους το κατάλαβαν. Ότι μη έχοντας εμπειρία του ακτίστου, δεν μπορούν να κατανοήσουν την χαρισματική παρουσία του Αγίου Πνεύματος και αυτό το οποίο ζει η Εκκλησία και δυνάμη του οποίου υπάρχει η Εκκλησία, δυνάμη της Πεντηκοστής, δεν έχουν ιδέα από την Πεντηκοστή, δεν έχουν ιδέα από την Εκκλησία, διότι δεν το βλέπουν αυτό το πράγμα όταν είναι πραγματικότητα και το αποδίδουν από την Αγία Γραφή, δηλαδή ως μελετητές, φιλόλογοι, κακοί φιλόλογοι κατά την άποψή μου, αποδίδουν τα φυσικά προσόντα του Θεού στα υποστατικά του προσόντα. Ότι το Άγιο Πνεύμα, αυτά τα οποία λέγονται ως φανέρωση, λέει θα πέμψει, δεν είπε ο Χριστός, λένε οι δυτικοί. Δεν λέει ο Χριστός, εκ του αιμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Πέμψω, εκ του αιμού λείψετε. Βλέπετε μέλλον χρησιμοποιεί. Δεν ξέρουμε και ελληνικά δηλαδή. Λέει θα πέμψω, είναι δυνατόν. Επομένως αυτό το οποίο θα έρθει και δεν ήρθε, να είναι αίδιο, έτσι πως το λένε αυτοί ως προς τον τρόπο της υπάρξεώς τους. Αλλά είναι κάτι το οποίο φανερώνεται και το γνωρίζουμε εμείς. Άλλο πράγμα είναι το φανερώνεται και άλλο είναι το εκπορεύεται. Πορεύεται είναι νεστώντας, το θα πέμψω ημίν είναι μέλλοντας και
2: υποδηλώνει ακριβώς
0: και αυτήν την χρονική διάσταση. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα.
2: Γι' αυτό δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δεν υπάρχει η εμπειρική πρόσβαση. Και όταν δεν υπάρχει και από εμάς τους Ορθοδόξους, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δεν έχει αυτήν την εμπειρία. Εμείς όμως μπορούμε να στηριζόμαστε ταπεινά στην εμπειρία την διαχρονική της Εκκλησίας. Αυτή είναι η εμπειρία. Μην επειδή εμείς δεν καταλαβαίνουμε, δεν αισθανόμαστε, βρήκαμε κι άλλους που δεν αισθάνονται, είτε γύρω μας, είτε απέναντί μας, δηλαδή τους ετεροδόξους, και τους λένε, ελάτε αδερφοί να υπογράψουμε ένα χαρτί, όπως είστε εσείς είμαστε κι εμείς, την αλήθεια σας λέμε. Μα, λένε την αλήθεια. Τι λένε αυτή την αλήθεια, που αφορά τον εαυτό τους. Αλλά όταν είσαι εκεί, εκπρόσωπος λέει της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είσαι ιερέας, δεν είσαι ο εαυτός σου απλώς. Γιατί και αυτός ο εαυτός σου, να πούμε, υπό μια άλλη διάσταση, ο εαυτός σου δεν ανήκει στον εαυτό σου. Υγοράστης από τον Χριστό. Οφείλεις αυτό να καταθέτεις. Αυτό που είναι η Εκκλησία, είσαι μέρος της Εκκλησίας. Εγώ ως πιστός, ως δάσκαλος, μπορώ να λέω τις προσωπικές μου απόψεις, το καταλαβαίνετε δηλαδή αυτό το πράγμα. Όταν πάω να υπογράψω ένα χαρτί με κάποιον, το υπογράφω ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Μπορεί αυτά τα πράγματα να μην τάσω. Μπορεί να φτάσω και στο σημείο το σχιζοφρενικό να πει κανείς ότι δεν τα πιστεύεις κιόλας. Ή μην πας, ή αν πας, ξέχασε τι πιστεύεις, τι νομίζεις και όλα τα νομίσματά σου. Κάθισε σαν σοβαρός άνθρωπος, δηλαδή επιστήμον, γιατί ως επιστήμον πηγαίνεις εκεί πέρα και επιστήμον θα πει ο καλός γνωρίζω. Επίστανα, γνωρίζω καλός, ειδικό. Τι γνωρίζεις, τι πιστεύει η Εκκλησία. Το έλεγε ο Μακρυγιάννης, ας πούμε, που ήταν αγράμματος. Τι πιστεύετε, του είπανε ένας προτεστάντης μετά την απελευθέρωση. Τι πιστεύεις εσύ, ότι πιστεύετε αυτή, λέει. Χτύπησε τον τοίχο της Εκκλησίας. Ήταν κοντά σε μια εκκλησία. Και αυτή τι πιστεύει, του λέει ο προτεστάντης, ότι πιστεύω εγώ. Του είπα. Δεν χώριζε τον εαυτό του από την Εκκλησία. Αυτό το κατάλαβε ο Προτεστάντης. Γιατί ο Προτεστάντης όχι μόνο λέει ό,τι νομίζει, το νομίζω είναι το κριτήριο, αλλά άλλο το πρωί, άλλο το βράδυ, και όλα αυτά είναι νόμιμα. Για τον Προτεστάντη. Πρέπει να το καταλάβετε δηλαδή, ο συνομιλητής σας Προτεστάντης μπορεί να συμφωνήσει απόλυτα μαζί σας. Την επόμενη ώρα, με καλή πρόθεση, όχι με πονηριά, έχει το ακαταλόγιστο. Μπορεί να τα αναιρέσει. Αν δεν συμφώνησε μαζί του το. Και να χαίρεσαι και όλος ότι συμφώνησες. Θα μου πεις αυτό όμως δεν το έχει ο Πάπας, εμείς καλά τα πάμε με τον Πάπα. Ναι, μονάχα που ο Πάπας συμφωνεί με όσους άλλους διαφωνούμε εμείς. Και με εκείνους που μεταξύ τους διαφωνούν, ταυτίζεται ο Πάπας. Τι πράγμα είναι αυτό πάλι. Της εποχής, θα έλεγα. Δηλαδή αυτό είναι σχιζοφρένεια. Αφού αυτοί διαφωνούν μεταξύ τους, πώς εσύ ταυτίζεσαι απόλυτα και με τον ένα και με τον άλλο. Το ξέρουμε εμείς αυτό το πράγμα. Πάμε και βάζουμε και την υπογραφή μας. Να έχουμε ανοιχτή καρδιά, λέει, και ανοιχτέ καλησίες. Με συγχωρείτε για την ένταση. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτά είναι. Θα χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση. Αλλά με πλήρη συνέστηση του νοήματος των λέξεων. Είναι πνευματική σχιζοφρένεια. Συμπέρασμα. Το δικό μου συμπέρασμα. Αν είναι και δικό σου, δεν ξέρω. Άλλος θεός. Δεν πιστεύω εγώ προσωπικά που πιστεύω ότι λέει η Εκκλησία μας, σαφώς, ότι η Εκκλησία μας και εγώ πιστεύουμε στον ίδιο Θεό με τους Ρωμαιοκαθολικούς ή με τους Προτεστάντες. Σας το λέω έτσι ανοιχτά και απερίφραστα. Εγώ τουλάχιστον δεν πιστεύω στον ίδιο Θεό. Πιστεύω στον Θεό των Πατέρων μας, στον Θεό της Εκκλησίας, στον Θεό που λέει με οικουμενικές σύνοδοι. Μέχρι εδώ πάμε καλά, θα μου πει ο κάθε οικουμένης της Ορθόδοξης. Η διαφωνία μου μαζί του είναι ότι δεν πιστεύω εγώ πως ο Θεός των Ρωμαιοκαθολικών είναι ο ίδιος ο Θεός. Γιατί είπαμε και για θεωρητικούς λόγους, λόγω του Φιλιόκου, και για εμπειρικούς λόγους, Δηλαδή ότι δεν έχουν ιδέα της χαρισματικής παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, γιατί λένε αυτά που λένε, τα οποία βέβαια δεν μπορώ να σας τα πω. Ποιο? Εκείνο που παίζει προσδιοριστικό ρόλο για την πλήρη καταξίωση των όντων είναι όταν μετέχουν στην θεοποιό ενέργεια του Θεού. Και στην θεοποιό ενέργεια του Θεού μετέχουν μόνον οι αγαθοί άγγελοι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανακαινιστεί, δηλαδή αναγεννηθεί χαρισματικώς από τον Θεό και γίνανε τέκνα του Θεού. Έχουν αυτή τη χαρισματική θέση, δυνατότητα πρόσβασης, κοινωνίας με τον Θεό και η πληρότητα βέβαια της φανερώσεως αυτής θα γίνει στη μέλουσα. Τότε θα είμαστε πραγματικά παιδιά. Τώρα έχουμε τον αργόνα του Πνεύματος, έχουμε την δύναμη, τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού, έχουμε πάρει την δύναμη να μην αμαρτάνουμε, μπορούμε να, κανένας άνθρωπος ή διάβολος ή όλοι οι διαβόλοι και όλοι οι άνθρωποι μαζί δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο νου μας αν εμείς δεν το θελήσουμε, αμαρτίας για διάπραξη αμαρτίας. Επομένως αυτή τη δυνατότητα την πήραμε, να μπορούμε να μην αμαρτάνουμε, και την πήραμε ενόσο μένουμε εν υπακοή σε αυτό το σώμα. Μην το ξεχνάμε, δεν μας υποτιμά να είμαστε υπήκοοι του Θεού, γιατί ο Χριστός ο ίδιος έγινε υπήκοος και δει μέχρι θανάτου. Αυτό είναι το υπόλοιπο. Λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, ακαθάρτο νοή Θεός που χύνονται. Δεν μπορεί να γίνει με έναν ακάθαρτο, βρωμερό, κατεχόμενο υπό τις δυνάμεις του σατανά να ενωθεί ο άνθρωπος. Δεν πάει να είναι βαφτισμένος, δεν πάει να είναι μυρωμένος, δεν πάει να κοινωνεί στα μυστήρια, δεν πάει να είναι λειτουργός των μυστηρίων. Άμα είναι ακάθαρτος, μπορεί βεβαίως επειδή θεσμικά είναι στον τόπο και τύπο Χριστού τα μυστήρια να λειτουργούνται, σαφώς, δηλαδή παρέχεται η κατ' οικονομία για να μπορούμε να σωζόμαστε. Αλλά αν είναι ακάθαρτος όμως, δεν ενώνεται το καθαρό και το ευώδες. Προσέξτε το αυτό το πράγμα, γιατί έχει τεράστια σημασία με τους ιστερογόνους. Όχι, λέει, είμαστε αδερφοί. Εξωτό. Εξωτό δεν είμαστε. Γιατί υπάρχει ακαθαρσία. Είναι υποτίθεση. Δέστε και να πηγαίνετε σε συνιστό.

Έχουμε συνείδηση αυτού του πράγματος. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εν Χριστώ, προσέξτε την επισήμαση, είμαστε αδερφοί όλοι, ίσοι δηλαδή, οι Ορθόδοξοι. Οι Ορθόδοξοι. Με όλους τους άλλους ανθρώπους είμαστε αδερφοί και οφείλουμε αυτήν την αγαπητική στάση, ούτως ή άλλως, ως απόγονοι του Αδάμ, ως άνθρωποι. Αλλά έχουμε κι άλλο χρέος αγάπης, που κυρίως μας διαφοροποιεί από όλους τους άλλους ανθρώπους, να αγαπούμε και τους εχθρούς μας. Είτε είναι Χριστό αδερφοί μας, είτε είναι στο αντίπερα, στο αιρετικό στρατό. Οφείλουμε να τους αγαπούμε και να τους ευεργετούμε. Άλλο όμως αγαπώ και σε ευεργετώ, και άλλο αποδέχομαι την πίστη σου και τον τρόπο της ζωής σου. Προσέξτε τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Μην τα συγχαίρουμε. Σ' αγαπώ σημαίνει ότι εγώ σου παρέχω την αγαθότητα. Ό,τι καλό για να γίνεις κοινωνός σε αυτά. Αν εσύ όμως δεν το θέλεις, γιατί εδώ είναι η ελευθερία, μένεις αρνητός. Λοιπόν, σε αυτήν την καθαρτική, προκαταρκτική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, προστίθεται στη συνέχεια, πρώτα γίνεται δηλαδή η κάθαρση, ας το πούμε αυτόν τον βάζουν όπως τα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, και αφού γίνει η κάθαρση και στο μέτρο που γίνεται αυτή η κάθαρση, γίνεται διαφανής η ύπαρξή μας και γίνεται διαφανής ο κόσμος. Δηλαδή βλέπει κανείς από αυτό το φως. Και γι' αυτό λέμε ότι αν δεν φωτιστεί αυτός ο νους, δεν μπορείς να είσαι ιερέας. Γιατί ιερέας σημαίνει ποιμένα. Και ποιμένας σημαίνει πρέπει να διακρίνεις τον λύκο από το σκύλο. Ο σκύλος φυλάει τα πράγματα, αλλά ο λύκος δεν τα φυλάει. Αλλά εσύ άμα δεν έχεις αυτή τη διάκριση της στοιχείου του φωτισμού, να διακρίνεις τα γέννη, να διακρίνεις τα πνεύματα ή εκ του Θεού εσύ ή εκ του πονηρού εσύ, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Ούτε φυσικά μπορείς να επικαλείς το γεγονός ότι μετέχεις ενεργώς το Αγίου Πνεύματος. Όχι, είσαι στην διαδικασία της κατάρσεως. Όταν όμως υπερβαθεί και αυτό το στάδιο με την ανάλογη αγωνιστικότητα, δηλαδή ποια είναι η αγωνιστικότητα του ανθρώπου, το έχουμε δει πολλές φορές, ότι δεν συνίσταται στην κατάκτηση της αρετής, αλλά στην διαφύλαξη αυτού που μας εδόθη. Και η φυλακή αυτού που μας εδόθη είναι το πνεύμα του Άγιου του οποίου τον λάβει. Λοιπόν, τηρώντας τις εντολές, προσέξτε το αυτό. Το πράγμα για να το διαχωρίσουμε, γιατί δεν τα πούμε αυτά περί καλών έργων, ούτε προλαβαίνουμε με τους Προτεστάντες ή με τους Ρωμαιοκαθολικούς μια στάση που θα την βρείτε μέσα. Εγώ άλλο πράγμα σας λέω σε αυτήν τη συνάφεια όμως, για να το καταλάβετε, εξ επόψεως Ορθοδόξου, τηρώντας τις εντολές, αυτές είναι τα καλά έργα που κάνουμε, τηρούμε τις εντολές. Η τήρηση των εντολών είναι έκφραση κτιστής αγάπης. Κτιστής αγάπης, προσέξτε. Κτιστή είναι αυτή η αγάπη, είναι δική μας. Η οποία είναι η προϋπόθεση για να πάρουμε την άκτιστη αγάπη. Μη συγχαίουμε τις αγάπες. Έλεγε ένας χαρισματούχος έτσι, σχετικά της εποχής μας, το 38, πέθανε νομίζω, 35, ο Γιώργος Ιωσήφ. Έλεγα κι εγώ, δηλαδή πριν από 2-3 χρόνια, θα γράψω επιτέλους μια μελέτη περί αγάπης. Για να... γιατί έβλεπα τη σύγχυση που γίνεται. Μόλις τον διάβασα, λέω, δεν μπορώ να έχω αυτή τη φιλοδοξία της πρωτοκοπίας. Τα έχει πει. Άλλο πράγμα, και μάλιστα με παραδειγματικό τρόπο, άλλο πράγμα είναι η πορεία προς την πηγή και άλλο πράγμα είναι το νερό που παίρνει. Προσέχετε. Θέλει να πει με αυτό το εξής. Η πορεία προς την πηγή δηλώνει το αυτεξούσιό μας, την τήρηση της εντολής. Και εκείνο που παίρνουμε είναι εταίρου γένους. Είναι η ίδια η θεότητα. Λοιπόν, η θεοποιός ενέργεια που λέμε είναι όταν αυτή η ίδια χάρη επιτελέσει αρχικά το πρώτο στάδιο που είναι η κάθαρση, μετά είναι ο φωτισμός και μετά είναι η θέωση, η οποία πάλι σημειωτέων αυτό, μην το θεωρήσετε στατικό, είναι δυναμική. Δεν έχει τέρμα, όχι χρονικός, αλλά το τέρμα της είναι, επειδή ο Θεός είναι το τέρμα και είναι ο Θεός άπειρος και οι διαστάσεις της είναι άπειρες, δηλαδή έχουμε διαρκής αναβάσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο επίσης, το οποίο δεν το βλέπω
να διευκρινίζεται πολύ στους πατέρες.

0: ιερέας, αλλά η νεότερη χαρισματούχοι σημείωσαν, και είναι πολύ σημαντικό, έμεσα όμως, δεν είναι προσοχή για να το δει κανείς, αλλά στην προσωπική του ζωή, άμα έχει κάνει κάτι σε αυτόν τον χώρο για τον οποίο μιλάμε, το βλέπει σαφώς. Δηλαδή, μπορεί να έχει, θα το πω έτσι απλά για να το καταλάβει, μπορεί κάποιος να έχει μια θεωτική ενέργεια. Φανέρα, θεοφάνεια. Δεν μπορεί η αμφιβολία ότι είναι θεωτική η εμπειρία. Για κάποιο διάστημα, το οποίο μπορεί να είναι κάποια λεπτά, κάποια ώρα, να κρατήσει 2-3 ώρες, μπορεί και η εμπειρία όλη αυτή να πιάσει άλλες 2-3 μέρες ακόμη να ζει κανείς με την κατάσταση της αναμαρτησίας, φυσικά της συμμετοχής στον Θεό. Αλλά μετά έρχεται σε μια κατάσταση φωτιστική, μετά βλέπει τα πάθη. Βλέπει τις γάφες του, επιτρέπει ο Θεός, αν μάλιστα του περάσει κανένας λογισμός ότι τώρα που έχει φτάσει, μπλουμ, μετά κάνει μια κοινώς λεγόμενη χοντράδα από πλευράς αστοχίας. Και μένει μετά έκπληκτος. Καλά, πώς το έκανε αυτό? Δεν είδε το προηγούμενο, βλέπει τις συνέπειες. Και γι' αυτά ταπεινωνόμαστε μετά και λέμε, εγώ νόμιζα, αλλά ακόμα δεν έχω φωτιστεί καλά. Προσέξτε τώρα τι θέλω να πω, ότι τα στάδια δεν είναι στεγανά. Επειδή έτσι θέλησε ο Θεός, έχει το δικό του λόγο, μετά το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, να σου δώσει μία εμπειρία της θεώσεως για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, για να δεις τι πράγμα είναι, δεν σημαίνει ότι εσύ έχεις φτάσει εκεί. Ή για να φτάσεις και να σταθεροποιηθείς. Έχεις λοιπόν ένα σανσέρ που ανεβοκατεβαίνει, το οποίο συναρτάται, να άλλο ένα κλειδί εδώ, από πού? Από το αυτεξούσιο. Το οποίο έχει άλλο ένα κλειδί τώρα, το οποίο λέει ταπεινοφροσύνη. Αν δεν είσαι κλειδωμένος με αυτήν την ταπεινοφροσύνη, αν δεν γίνεις λάσπη που λέγανε οι σκητικοί πατέρες, δηλαδή ταπεινοφρόνημα, αμέσως τα χάνεις όλα. Και εμείς πού καταλαβαίνουμε την παιδαγωγία του Θεού, να σας πω ένα. Εγνώρισα ένα χαρισματούχο έτσι, πολύ πληθωρικό, με έφτιαχνε πολύ που λένε, έτσι, και του λέω, πώς τα καταφέρατε εσείς έτσι, δηλαδή μένω έκπληκτος μπροστά σας, γιατί είναι έτσι τόσο φυσικός άνθρωπος και τόσο υπερφυσικός, παράλληλα ας πούμε, που παθαίνεις ότι βλέπεις ένα τελείως νορμάλ, τελείως απελευθερωμένο άνθρωπο, τελείως άνθρωπο, και μετά σου λέει μερικά πράγματα που μένουν. Πώς το καταφέρατε αυτό? Και μου κάνει μια κάθετη προσγείωση και μου λέει, από τις γκάφες μου, από τις αποτυχίες μου δηλαδή. Α, ναι, λέω, εσείς γνωρίσατε, λέω, και τον πατέρα που φίλω, γνωρίσατε και τον πατέρα Παΐσιο και τα λοιπά, γιατί πολύ έτσι σχέση μαζί. Και μου είπε πάρα πολλά πράγματα. Λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Από όλους αυτούς που γνωρίσατε, λέω, από ποιον ωφεληθήκατε πιο πολύ? Ετοιμαστείτε για κάθε το πάλι πτώση, χωρίς αλεξίπτου το πάλι πτώση. Από το διάβολο μου. Άμα, τι λέτε καιρό? Ναι, λέει, από το διάβολο. Και πώς λέω από το διάβολο? Αυτόν έχετε γέροντα. Να σου πω, λέει, από αυτόν έχω φεδί. Βάλτε μου ποσοστά, γιατί δεν καταλαβαίνω που λέω εγώ. Είμαι πολύ λογικός άνθρωπος και θέλω να μου βάλετε ποσοστά. Μου λέει, 1% μπορώ να βάλω από όλους τους χαρισματούχους που γνώρισα. 1% ωφελίας από αυτό που έχω. Τα άλλα, λέει, από τον διάβολο. Εγώ, για κάντε το έτσι, για να το καταλάβετε εσείς, είστε φιέστεροι μου. Από τα λάθη, από τις γκάφες μου, γιατί έβλεπα, να τώρα τα στάδια που ρωτάς. Έκανα, οπότε λέει, πώς το έκανα? Έπαιρνα μετά το φάκελο, αυτό το επέτρεπε ο Θεός, του έκανε γκάφες συνέργειο του Πανιού. Έπαιρνε το φάκελο και ο λογισμός. Δεν έβλεπε το λογισμό του. Πώς να δει το λογισμό του? Δηλαδή, μιλάμε για αυτό το στάδιο. Γιατί δεν τον έβλεπε το λογισμό? Γιατί δεν ήταν καθαρός ακόμη. Έκανε την γκάφα, έβλεπα, λέει, τις συνέπειες, και από τις συνέπειες των επιλογών μου γύριζα πίσω, μου λέει, μετανοούσα δηλαδή, και είχε αυτά. Θα σας πω τώρα, επειδή μου ήρθε έτσι τώρα και νομίζω ότι θα σας αρέσει, επειδή το έπαθα αυτό. Ναι, τώρα είπα ότι όμως εγώ ότι δεν θα σας λέω προσωπικά δεδομένα. Μην το πάρετε προσωπικά. Λοιπόν, πήρε τηλέφωνο κάποιος και μου λέει... Κάποιος. Ένας χαρισματός. Να το κάνει κάποιον. Και μου λέει... Αυτό που έχεις στο μυαλό σου μην το κάνεις. Λέω, τώρα ετοιμαζόμαστε. Λέει, όχι, θα μείνετε στο σπίτι και δεν θα πάτε σε ένα. Λέω, γιατί αν είναι ευλογημένο. Λέει, γιατί το τάδε παιδί σας είναι άρρωστο. Ήταν, θέλετε να πείτε. Όχι, μου λέει, είναι. Λέω, ήταν χτες, αλλά του πέρασε. Μου λέει, όχι, μην κοιτάς που φαίνεται ότι πέρασε. Από το απόγευμα, προσέξτε τώρα αυτό που ρωτήσατε, να το δείτε εμπειρικά. Εγώ παίρνω τις ερωτήσεις, αλλά θέλω έτσι να γίνει σαφής η απάντηση με εμπειρικά δεδομένα μέσα στην Εκκλησία. Μου λέει, το απόγευμα θα εμφανιστεί και θα ανεβαίνει ο πυρετός. Θα ανεβεί, θα φτάσει στα 39 το βράδυ, 39 μισό στα 40 τα μεσάνια. Εκεί, λέει, θα καθυλωθεί. Επί μία εβδομάδα δεν θα κατεβαίνει από το 39 και 40 θα είναι και κάτι. Με κανένα αντιβιωτικό, με κανένα αντιπυρετικό. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε μέσα. Τι να πεις άμα ακούσεις τέτοιο για το μικρό σου το παιδί, το αγαπημένο. Μάλλον δεν με ευχαρίστησε καθόλου, διότι είχαμε ετοιμαστεί για έξοδο, περίοδος διακοπών. Οπότε, λέω στη γυναίκα μου, ρε γυναίκα, επικοινώνησες μαζί του, γιατί εκείνη την ώρα ξαφνιάστηκε λίγο. Λέει, πότε να επικοινωνήσω, αφού συνέχεια μαζί μας. Λέω, μήπως φέρεις τηλέφωνο και είπες ότι το παιδί μας χτες δεν ήταν καλά. Όχι, μου λέει. Καλά, στο σπίτι μας δεν ήρθε κανείς. Κανείς δεν πήρε τηλέφωνο. Ας να ψηλιάζομαι εγώ. Καλά. Μας είπε ότι το τάδε παιδί δεν είναι καλά και του λέω χτες και μου λέει όχι σήμερα. Είναι πρωί, περιμένουμε μέχρι το απόγευμα να δούμε τι θα γίνει. Το απόγευμα λοιπόν το χαρούμενο παιδί από εδώ, από εκεί που έτρεχε και δεν συμμαζευόταν με τίποτα, σιγά σιγά άρχισε να μαραίνεται. Να μαραίνεται. Κάτι έχει, δεν έχει καλή διάθεση κτλ. Και τάζω, πρώτα το θερμόμετρο. Ξεκινήσαμε. 38, 38,5, 39, 39,5, 40 τα μισά. Τα αντιπηρετικά σε πρώτο πλάνο, γιατί δεν είχε την χρόνια να το πάω στο γιατρό. Παιδί μια χαρά ήταν. Οπότε αντιπηρετικά μέχρι το πρωί, τίποτα. Το πρωί στο γιατρό. Αντιβίαση. Γερή αντιβίαση γιατρό. Έχουμε σκληρή περίπτωση. Τίποτα. Τώρα θα κάνουμε στρατικά, τίποτα γιατρέ. Μήπως αυτά ξέρεις έτσι έχουν μέσα πολλά έτσι από σαν να χτυπάνε και εδώ, χτυπάνε από εκεί. Κάποιο θα το βρει. Δεν το βρήκε κανένα. Για να μην το απολυλογούμε, ήταν μια πραγματικότητα την οποία ζήσαμε. Το ερώτημα για μένα είναι το εξής, για το ερώτημα που θέσατε. Πού ήξερε αυτός ο άνθρωπος που απήχε 400 χιλιόμετρα από το σπίτι μου, τον οποίο δεν τηλεφωνήσαμε, δεν τον τηλεφωνήσαμε εμείς, ούτε εκείνη την ώρα, να είχαμε μια επικοινωνία και παρεπιπτόντως μας το είπε, αλλά μας πήρε τηλέφωνο για να μας πει αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, να το κάνουμε. Πού ήξερε τι είχαμε στο μυαλό μας. Άντε καλά ήξερε τι είχαν στο μυαλό μας. Πώς είδε τον πειρασμό. Αυτό είναι ο θερμός. Έβλεπε αυτό το οποίο έρχεται ή θα έρθει. Εμένα μου έχει συμβεί και με το που θα έρθει. Μου είδε ένας γέροντας έτσι εκεί στο Άγιον Όρος μου στην έρημο, ο πατήρ Εφραίμ μου είχε δει κάτι που θα μου ερχόταν σε 6 μήνες. Και εγώ δεν το έδωσα πολύ σημασία γιατί μου φάνηκε πολύ περίεργο αυτό. Δεν μου είπε βέβαια σε 6 μήνες, αλλά μου είπε, λέω, καλός είναι αυτός, όλα καλά μου τα έκανε αυτό, γιατί μου το έκανε. Μετά την επόμενη μέρα πήγα σε έναν άλλο χαρισματούχο και όπως ατελώς, δηλαδή με καμία σχέση ως προς την συνάφεια των λεγόμενων, όπως μου το είχε πει ο παιδί μου, μου λέει με τα ίδια λόγια το ίδιο πράγμα, χωρίς να έχει σχέση με τη συζήτηση. Ο δεύτερος. Την τρίτη μέρα πήγα σε έναν άλλο χαρισμό του. Με τη δεύτερη ανησύχησα. Μπήκαν ψήλη στα αυτιά μου ότι πώς μπορεί το ίδιο πράγμα να μου λεχτεί έτσι. Με τις ίδιες λέξεις πήγα στο τρίτο στενοπατήρ Παΐσιο στο Θεοφάνη. Κουβεντιάσαμε εκεί τα λεφτά που έπρεπε να κουνιάσουν στο τέτοιο. Πού λέει και αυτό. Με τότε ήταν που καλά για καλά. Λέω κάτι πρέπει να συμβαίνει, πρέπει να ψαχτώ. Ψάχτηκα, δεν βρήκα. Για ποιον λόγο μου το έπανε. Όσο κι αν έκανα τις γνωστές προσπάθειες, δεν ευρέθη για ποιον λόγο λέχτηκε αυτό το πράγμα. Αλλά τρεις, να είναι ένας να πεις, άνθρωπος, συνέπεισε και έξω. Λοιπόν, μετά από 6 μήνες, αυτό το πράγμα που ελέγχθη ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Πραγματικά δεν είχε σχέση με το είναι μου το παρόν τότε, αλλά θα είχε σχέση μετά από 6 μήνες. Αυτό όμως που λέχτηκε, προσέξτε να δείτε, δεν λέχτηκε προφητικά επειδή θα γινόταν και θα το έβλεπα και θα έλεγα εγώ μπράβο που το βρήκατε, αλλά όλο αυτό είχε σχέση με την δική μου τη στάση. Με έβαλε λοιπόν σε μια τέτοια νύψη, σε μια τέτοια εγρήγορση και όταν ήρθε μπροστά μου αυτό το πράγμα, βρέθηκα να είμαι όρθιος. Οπότε και έμεινα όρθιος. Είπε κάποιος, πω πω, πώς το καταφέρατε. Σε λέω εγώ, τι το κατάφερα με προκειμένα. Δεν λες δόξα τω Θεώ, διότι αν δεν γινόταν αυτό, τότε εγώ θα ήμουν πεσμένος. Δηλαδή, θέλω να πω, κάποιοι το βλέπουν αυτό ως σημαντικό. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Αυτό όμως ήταν σημαντικό από την πλευρά τη δική μου, από την πλευρά της Εκκλησίας δηλαδή, δι' αυτών των ανθρώπων, ώστε να μην πέσω. Αυτό ήταν. Δόξα τω Θεώ που δεν έπεσα. Άλλος το είδε, άλλος. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι με στεγανά. Και στην Εκκλησία έχουμε αυτή την αλληλοπεριχώρηση μέχρι την άνοδο την έχουμε, προσέξτε. Αν προχωρούμε ανωδικά, προχωρούμε. Αλλά δεν αποκλείονται και τα κατεβάσματα, με κυρίαρχο όμως κάθε φορά το στίγμα στο οποίο βρισκόμαστε. Και επειδή δεν θέλουν να θεωρούνται αυτά αυτονομημένα, προτεσταντικά, πρέπει να σας πω ότι έχει τεράστια σημασία, γιατί δεν θα προλάβουμε πολλά πράγματα, το εκκλησιαστικό γεγονός. Η αγάπη μεταξύ μας και η αγάπη των πολλών. Θυμηθείτε την ακραία περίπτωση του παραλυτικού. Ειδών την πίστη αυτών, ο Χριστός, προσέξτε, ειδών την πίστη αυτών, είπε το παραλυτικό. Θεράπευσε τον παραλυτικό. Ειδών την πίστη αυτών, δηλαδή, αυτό που τον κατέβασα. Αυτό, κατά την ερμηνεία των πατέρων, εκφράζει αυτό το εκκλησιαστικό γεγονός. Την αγαπητική αυτή σχέση στο αγαπητικό χαρισματικό σώμα του Χριστού. Ευχόμαστε και παρακαλούμε, πιστεύοντας, εμπιστευόμενοι δηλαδή, στον Χριστό, γι' αυτόν. Και τότε και αυτό που δεν γίνεται φυσιολογικά, από τους γιατρούς, από τον ίδιο τον εαυτό του, δεν βοηθάει τον εαυτό του. Του λες, βοήθησε και εσύ λίγο τον εαυτό σου να πάρει ευχή, κάνει κάτι, λέει, δεν μπορώ να κάνω. Κόψτε το. Σιγά. Από μένα απλό. Δεν μπορώ. Και το καταλαβαίνω μετά. Το έλεγα σε ένα φίλο και μου λέει δεν με καταλαβαίνει. Πρέπει να βάλω αίμα στο. Είμαι. Θέλω την δόση μου. Από μέσα το αίμα μου το ζητάω. Δεν μπορώ να με βοηθήσω, λέει. Δεν μπορώ να με βοηθήσω. Πρέπει να με βοηθήσει. Να λοιπόν τι κάνει το ευχαριστιακό σώμα. Αυτό για να έχουμε κοινωνική συνείδηση του γεγονότος και όχι ατομοκρατική. Από ό,τι σας είπα, για να επαναλάβω, υπάρχει η κτιστή αγάπη και η κτιστή αγάπη είναι η συμμόρφω, εκείνος εστίο αγαπώνουμε, οτιρώντας εντολάζουμε, είπε ο Χριστός. Όταν εγώ επομένως μου είπε να κάνεις ελεημοσύνης, να μην φωνεύεις, να μην μιχεύει, να μην α πούμε, γιατί δεν κάνει τώρα σα το πράγμα εκεί πέρα που είναι γνωστέ. Και εγώ αυτό το πράγμα το τηρώ, αυτό δεν είναι άκτιστη αγάπη. Το ότι συγχαίομαι κτιστό και άκτιστο, δεν έχουμε ιδέα τι είναι άκτιστη.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ναι, δεν κατάλαβα ακριβώ. Ω
1: θέλημα του Θεού είναι εντολέ.
0: Ναι.
1: Ω θέληση του Θεού δεν είναι άκτιστη.
0: Η θέληση του Θεού είναι άκτιστη, αλλά η θέληση του Θεού έχει και κτιστά αποτελέσματα. Εσύ και εγώ είμαστε κτιστοί. Λοιπόν, όταν διαβάζεις τις εντολές του Θεού, Και η Αγία Γραφή είναι κτιστή, έτσι. Μην πάμε, μη συγχαίουμε και νομίζουμε ότι αυτά είναι άκτιστα. Τι είναι άκτιστο? Το πνεύμα το οποίο, γι' αυτό λέει το γράμμα που χτίνει, το πνεύμα της ζωής. Αυτό διαβάζουν και οι Προτεστάντες πιο πολύ από εμάς. Ξέρουν να παίξουν την Αγία Γραφή. Παίζουν στα δάχτυλα. Ναι, αλλά λένε αιρετικά πράγματα. Τότε πώς σχετίζονται με το άκτιστο? Δεν σχετίζονται. Επομένως, είπα ότι αυτά μας οδηγούν, αυτά τα αποτελέσματα, έτσι, των ενεργειών αυτών, δείχνουν μία τοποθέτηση. Δείχνουν ότι θεωρούμε τον Θεό αξιόπιστο, αυτό σημαίνει πιστεύω σε Αυτόν, κάνω αυτά τα πράγματα και κάνοντας αυτά τα πράγματα τι πετυχαίνω? Βγαίνω από τη φυλακτία μου. Και να σας πω, και αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε, μας φαίνονται έτσι κτιστά. Γιατί λέει, άνευ εμού δίνεστε πίνου δε. Άμα δεν είσαι στην Εκκλησία, άμα δεν ευλογείς από την Εκκλησία, άμα δεν κλάψεις, άμα δεν ζητήσεις, άμα δεν χτυπηθείς, άμα δεν θλιβείς, αν δεν κάνεις αυτά στοιχειωδώς που πρέπει να κάνεις, σύν αυτά που θα σου πει ο πνευματικός σου οδηγός, δεν θα βοηθήσει αυτήν την κατάσταση να μπορείς επιτέλους να τα κάνεις. Όταν λοιπόν τα κάνεις σε κάποιο βαθμό σημαντικό αυτά τα πράγματα στοιχειώδες, επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο Χριστός. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, γι' αυτό θα κρυφθούμε, καταλάβετε. Θα μας πει ο Θεός, βρε άσε αυτά που λες, που νόμιζες και τα λοιπά. Εγώ σου είπα ότι αν τηρήσεις τις εντολές μου, τότε εγώ θα έρθω μέσα σου και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα θα τα κάνω εγώ. Μπήκες στη στοιχειώδη αυτή προσπάθεια να πεις εγώ για ένα μήνα, για ένα χρόνο θα κάνω και αυτή τη δοκιμή. Εγώ νομίζω και εγώ νομίζω. Νόμιζες μια ζωή. Δεν διέθεσες ένα διάστημα να δεις? Στάσου να δούμε ο Χριστός αυτά που είπε, που νομίζει τέλος πάντων, είναι έτσι? Και τότε να πεις στο Θεό ότι να, εγώ προσπάθησα και δεν έγινε, ή τα έκανα και δεν τα είδα. Δεν μπορεί να το πει κανείς. Μόλις στηρίσουν τις εντολές, έρχεται ο φωτισμός. Έρχονται η εμπειρία του ακτίστου. Επιβεβαιώνεται εδώ και τώρα. Δηλαδή αυτό που λέμε ως εσωσμένους φαίνεται. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια σε αυτό το στάδιο είναι η ενέργεια, η άκτιση της αγάπης του Θεού. Όταν λέμε βλέπουμε πλέον τον Θεό, αυτό το πράγμα είναι του ακτίστου η εμπειρία. Τότε αγαπούμε τον Θεό. Πώς? Προσιλωνόμαστε υπαρξιακώς εκεί και εκείνο είναι το κριτήριο των πάντων. Ας πούνε ό,τι θέλουν οι άλλοι. Είτε είναι η γυναίκα μας, είτε τα παιδιά μας, είτε όλος ο κόσμος, κομμάτια να μας κάνουν και η μάνα μας κάνουν, είμαστε θαμπιοί? Όχι. Βλέπουμε ότι αυτό είναι το περιεχόμενο της ζωής μας. Καταλάβετε, το οποίο νοηματοδοτεί και φυσικά το απολαμβάνουμε και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στοιχειωτός, λειτουργούν δηλαδή, το αντιλαμβάνονται και το χαίρονται αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η άκτιστη αγάπη η οποία νοηματοδοτεί όλες τις άλλες ενέργειές μας. Τότε δηλαδή μπορούμε να βλέπουμε διαφανώς τον εαυτό μας, να βλέπουμε το νου μας, να βλέπουμε τα κινήματα του άλλου. Λέει, γνωρίζουμε τα νοήματα αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ζω δε ουκέτι εγώ. Τι θα πει ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν είμαι Χριστός? Έχω την άκτιστη ζωή του Θεού. Γι' αυτό είναι και ζωή αναμαρτησίας. Πώς αυτός ο πνευματικός είδε τον πειρασμό στη δική μου οικογένεια και είπε θα έρθει. Και είπε θα έρθει με αυτή την κλιμάκωση. Και είπε θα μείνει τόσο και θα πέσει τότε. Και θα φύγει τότε. Και τι το είπε? Πώς το είπε? Μπορεί να ξέρει, αν είναι δυνατόν. Θα δεν είναι μέσα στις κλειστές ικανότητες του ανθρώπου, αλλά τον βλέπει τον πειρασμό. Με καταλάβετε. Μιλάει ρεαλιστικά. Πώς το βλέπει? Τον Αγίο Πνεύμα. Γιατί δηλαδή όταν τον βλέπεις μέσα στο άκτιστο φως να λειτουργεί, το θεωρείς σπουδαίο πράγμα και δεν θεωρείς σπουδαίο ότι και από 500 και από 1500 χιλιόμετρα αυτό σε βλέπει και σε φέρει τηλέφωνο όταν χρειάζεται ακριβώς και σου λέει ότι αυτός ο λογισμός που έχεις δεν είναι σωστό? Ο ίδιος πνευματικός έγραψε σε μία γνωστή μου εκεί στο εξωτερικό που είμαστε, είχε ένα πρόβλημα, αυτή δεν είχε πνευματικό, κανόνιζε τα του οίκου της και τα του εαυτού της κατά το δοκούν, κατά τον εαυτό της, έφτασε σε απόγνωση και μια μέρα, χωρίς να πει τίποτα στον άντρα της, αποφάσισε να θέσει τέρμα στη ζωή. Προσέξτε τώρα το Πνεύμα του Θεού για να καταλάβετε αυτά που σας λέω, την εμπειρία του ακτίστου. Χτυπάει το τηλέφωνο, ο ταχυδρόμος έρχεται και παίρνει γράμμα το πνευματικό. Το ανοίγει και διαβάζει. Αυτό, αμέσως αυτό, αυτό που σκοπεύεις να κάνεις, μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Γι' αυτό και για εκείνο τον λόγο και τελικά. Όταν πήρε το γράμμα, το οποίο το έστειλε πριν από μια εβδομάδα, ο άνθρωπος, είπε αυτό που θα κάνεις, που έχεις στο νου σου να κάνεις, μόλις πάρεις το γράμμα μου, μην το κάνεις. Και αυτό το πράγμα ακριβώς το περιέγραφε, ήταν η αυτοκτονία. Αλλά όταν θα έπαιρνε το γράμμα, πότε θα έπαιρνε το γράμμα. Μπορούσε να ξέρει ο πνευματικός πότε θα πάρει το γράμμα και ότι αυτό θα είχε στο νου της, το οποίο δεν το είχε πει ποτέ. Αυτά τα πράγματα μόνο ο Θεός τα ξέρει. Ποια ώρα ακριβώς. Και αυτός τα κανονίζει. Οπότε και έτσι έκανε τη στροφή των 180 μοιρών και άλλαξε ζωή και θεραπεύτηκε και από τα... γιατί είχε βιολογικές επιπτώσεις και νόμιζε ότι, τέλος πάντων, αυτά τα βιολογικά έχουν πνευματικά αίτια. Να μπούμε όμως στο άλλο κεφάλαιο, για να μπορούμε να βγούμε.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, μια άλλη φωνή στα FM.

των πόνων της αμαρτίας, τον, πώς να πούμε, τον παίρνει στα σοβαρά, δεν το βλέπει επιπόλαια. Εγώ ξέρω την αμαρτία μου, εγώ ξέρω τον πόνο μου, εγώ ξέρω το τραύμα μου, ξέρω τι γίνεται μέσα μου, εγώ γνώσκω την ανομία μου, την ξέρω πολύ καλά, ξέρω τι έκαμα. Και πρέπει να ξέρουμε την αμαρτία μας. Δεν πρέπει να το παίρνουμε έτσι ελαφρά την καρδία. Ότι, και τι έγινε, σαν πως τι έκαμα, τι είπα, τι έγινε, εντάξει, δεν είναι τίποτε, πέρασε, ξέχαστο, σβήστο, ας πούμε, τέλειωσε. Δεν είναι τρόπος αυτός. Πρέπει να έχεις επίγνωση, να ξέρεις καλά ότι αυτό το πράγμα είναι λάθος, είναι αμαρτία, είναι τραύμα, είναι πτώσεις. Βέβαια, το ξέρεις, όχι για να απελπιστείς, αλλά για να μετανοήσεις. Η γνώση αυτή γεννά μετάνοια. Πρέπει να γεννά την μετάνοια. Για να έρθει η χάρη της μετανοίας, πρέπει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι αμάρτησε, ότι έπεσε, ότι τραυμάτισε την ύπαρξή του. Όπως κάποιος, ο οποίος, ώσπου δεν παίρνει σοβαρά ότι είναι άρρωστος, δεν τον ενδιαφέρει. Ούτε που τον ενδιαφέρει να προσέξει. Μόλις τον ταρακουνήσει ο γιατρός ότι είσαι άρρωστος πλέον και αρχίσουν οι θεραπείες και οι ενέσεις και ξέρω εγώ τα υπόλοιπα, τότε αμέσως συνειδητοποιεί ότι είμαι άρρωστος. Και αρχίζει να προσέχει, αρχίζει να τρέχει τους γιατρούς, να κάνει τα πάντα ό,τι του λένε, ενώ προηγουμένως του έλεγα χίλια πράγματα γιατροί, αλλά αυτός δεν λάβανε υπόψη καθόλου. Εγώ γνώσκω λοιπόν την αμαρτία μου. Συνειδητοποιώ την αμαρτία μου. Δεν το παραβλέπω, δεν το περνώ έτσι, ας πούμε, με ελαφρά την καρδία. Ξέρω την αμαρτία μου. Και η αμαρτία μου ενώπιον μου αισθήθη απαντός. Είναι μπροστά μου συνέχεια. Αυτή η αμαρτία είναι μπροστά μου. Με ποια έννοια? Έχω ένα δρόμο. Ξεκινώ από εδώ και πορεύομαι στο τέρμα. Εδώ είμαι εγώ, στο τέρμα είναι ο Θεός. Και θέλω να βαδίσω αυτόν τον δρόμο. Πάω να τον βαδίσω και μπροστά μου έχω ένα βράχο. Έχω ένα βουνό, το οποίο δεν με αφήνει να πάω στον δρόμο μου. Είναι μπροστά μου συνέχεια. Πρέπει αυτόν τον βράχο να τον σπάσω. Πρέπει να συντρίψω τον βράχο. Πρέπει να τον πετάξω, να τον φύγω από τον δρόμο, να μην με εμποδίζει συνέχεια. Να είναι μέσα στα πόδια μου συνεχώς. Να μην είναι μπροστά μου, ώστε να μην με αφήνει να πορευθώ τον δρόμο αυτόν τον οποίο ξεκίνησε. Αυτό σημαίνει η ανομία μου και η αμαρτία μου ενώπιον με στήθη απαντός. Την έχω συνέχεια μπροστά μου, ό,τι και να πάω και να κάνω. Προπάντων, στη σχέση μου με τον Θεό. Ακόμα όμως πρέπει να ξέρουμε ότι η αμαρτία, το τραύμα, έχει μια ιδιότητα, ας την πούμε έτσι, και ψυχολογική, να συνοδεύει τον άνθρωπο, να τον ακολουθεί σαν τη σκιά. Ο άνθρωπος, όλοι μας, σαν τη σκιά του εαυτού μας, μας ακολουθούν οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας, οι πτώσεις μας, τα λαττώματά μας. Είναι κάτι το οποίο αναπόφευκτα έρχεται συνεχώς μαζί μας. Μπορεί να το κρύβουμε, να μην το αφήνουμε να φανεί, να μην θέλουμε να το δούμε, να προσπαθούμε να το καλύψουμε. Όμως, αυτό ακολουθεί συνέχεια και είναι και μαζί μας, είναι και μπροστά μας, μας ακολουθεί και στο πίσω μας. Στέκει μπροστά μας. Όμως, αυτό το πράγμα άραγε είναι μπροστά μας για να μας πείσει ότι σταμάτα πλέον το δρόμο και δεν μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το πράγμα. Θα κουβαλάς μαζί σου τον εαυτό σου, το πρόβλημα σου, την αμαρτία σου, το έγκλημα σου. Θα μας κυνηγά όπως οι ερηνίες της μυθολογίας, της ειδωλολατρίας, ας πούμε, να μας κατασπαράξει και να μας διαλύσει. Όχι. Διότι το λέει πιο κάτω ο Δαβίδ. Περιγράφει ότι ξέρω την αμαρτία μου, τη βλέπω μπροστά μου, την έχω μαζί μου, με ακολουθά συνέχεια, είναι εμπόδιο σε μένα, είναι στέκει συνεχώς μπροστά μου, αλλά αμέσως φεύγει από αυτόν το
απεσιόδοξο και λέει πιο κάτω, «Συ μόνο είμαι αυτόν και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσεις το κρίνες θέση». Βλέπετε, σαν να αναβαίνει τώρα, ας πούμε, τρόποντινά, από την πεζότητα της πτώσης και αμέσως αναφέρεται προς τον Θεό, λέγοντας «Συ μόνο με αυτή τη λέξη, σε σένα μόνο», έφυγε από τον δρόμο, τον επίγειο και ανέβηκε πλέον προς τον Θεό και του λέει, «Ναι, παρά τα αυτά όμως, που ξέρω την αμαρτία μου, ξέρω την ανομία μου, είναι μαζί μου, είναι εμπόδιο, είναι τραύμα, είναι όλα αυτά τα πράγματα, όμως γνωρίζω ότι μόνον ενώπιον σου, σε σέναν και μόνον αμάρτησα και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα. Άρα έχω να κάνω με σέναν, όχι με άλλους». Ξέρετε, αυτή η αναφορά μας προς τον Θεό είναι αιτία θάρρους. Λέει κάπου στο γεροντικό ότι κάποιος μοναχός ασκητής έπεσε σε μεγάλες αμαρτίες και πήγαινε ο διάβολος και του έλεγε, «Δεν πρόκειται να σωθείς, έπεσε σε τόσες μεγάλες αμαρτίες, είσαι χαμένος». Και αυτός απαντούσε, «Εάν έπεσα σε αμαρτίες και αν έχω να κάνω με κάποιον, κριτής μου και δικαστής μου είναι ο Θεός. Εγώ με τον Θεό θα κάνω καλά. Εσύ να μην εκατέβεσαι. Δικηγόρους δεν χρειάζομαι. Εγώ αμάρτησα στον Θεό, με τον Θεό θα δικαστώ. Είμαι παιδί του Θεού, είμαι τέκνον του Θεού και αυτός είναι πατέρας μου. Θα απολογηθώ και θα δώσω λόγον εις τον Θεό. Δεν θα δώσω λόγον στον διάβολο, ούτε λόγον σε κανέναν άλλον. Μόνο στον Θεό θα λογοδοτήσω». Που σημαίνει ότι ανδρώ θάρρος, έτσι. Δεν είναι ο Θεός ένας κριτής, αδέκαστος, άδικος, απάνθρωπος, αλλά είναι ο ελεήμων και ο ιχτήρμων και ο φιλάνθρωπος, ουράνιος πατέρας μας. Άρα, όταν μας καλύπτει η αμαρτία, τότε θα πούμε, «Ναι, αμάρτησα, είμαι αυτός που είμαι, έχω όλα αυτά τα οποία έχω, όντως έτσι είναι, αλλά δεν έχω να κάνω με κανέναν άλλον παρά μόνο με τον Θεό τον ίδιο. Έχω την ελπίδα μου στον Θεό». Και του λέω, θα πω του Θεού, «Σε σένα και μόνο σε σένα αμάρτησα. Άρα και μόνο με σένα έχω να κάνω. Και αν έχω να μιλήσω και αν έχω να απαντήσω και αν έχω να κριθώ και αν έχω να λογοδοτήσω, αυτό θα το κάνω μόνο με τον Θεό και με κανέναν άλλον. Δεν αποδέχομαι κανέναν άλλον, ούτε ως μεσίτη, ούτε ως κριτή, ούτε ως δικαστή, ούτε ως δικηγόρο, ούτε ως κανέναν απολύτως». Είναι παρηγορία ότι έχουμε κατευθείαν σχέση με τον Θεό Πατέρα μας. Άρα λοιπόν και από Αυτόν και μόνον ζητούμε την άφεση των αμαρτιών μας. Δεν ζητούμε άφεση ούτε από τον κόσμο, ούτε από τους δαίμονες, ούτε από τους ανθρώπους, ούτε από κανέναν. Ζητούμε άφεση από τον Θεό, από Αυτόν εις τον οποίο αμαρτήσαμε, από Αυτόν από τον οποίο ζητούμε να ελευθερωθεί ο δρόμος για να το συναντήσουμε. Αυτός είναι το τέρμα του δρόμου μας, δεν είναι οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτός είναι που αφορά εμάς και μόνον. Στο Θεό λοιπόν είναι η αναφορά μας και η αναγωγή μας. Για να φανείς λοιπόν, όπως λέει εδώ η μετάφραση, διότι λέει, «Εισέ και μόνον αμάρτησα και διέπραξα εκείνον το οποίο είναι στους οθαρμούς σου πονηρών, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι». Που σημαίνει ότι για να φανεί, όχι, δεν αμάρτησα εγώ για να φανεί η εσπλαχνία του Θεού, αλλά φαίνεται η εσπλαχνία του Θεού και ότι τελικά ο Θεός είναι δίκαιος, δεν μετέχει στην αμαρτία και όταν πάει κάποιος να κρίνει τον Θεό, ο Θεός δικαιώνεται. Και ότι αίτιος της αμαρτίας δεν είναι ο Θεός,
αλλά ο άνθρωπος. Και όταν έχουμε να κριθούμε εμείς και ο Θεός, δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να φανεί άδικος και να φανεί, ας πούμε, κατακεκριμένος. Ο Θεός είναι αθώος από την αμαρτία τη δική μας. Ο Θεός είναι αμέτοχος της πτώσης μας. Ο Θεός είναι ανένοχος από τα δικά μας λάθη. Ουδέποτε και πουδενή λόγο και εν ουδεμιά περιπτώσει ο Θεός ευθύνεται έστω και στο απειροελάχιστον για την δική μας συντριβή και για τη δική μας αμαρτία. Δεν πρόκειται ποτέ ο άνθρωπος να δώσει στον Θεό έστω και ένα ψήγμα ενοχής, ότι ναι μεν εγώ αμάρτησα, αλλά και εσύ Θεέ μου, εάν έκαμνες αυτόν, εγώ δεν θα αμάρτωνα. Όχι. Η αμαρτία και οι πτώσεις βαραίνει εμάς εξ ολοκλήρου, ουδέποτε τον Θεό και πουδενή λόγω των Θεών. Εθυμίστε πάλι στην Γένεση, στην Παλαιά Διαθήκη, που όταν έγινε η πτώση των πρωτοπλάστων και πήγαινε ο Θεός τροποντινά να συναντήσει τους πρωτόπλαστους, τότε δεν του είπαν «Ελέησέ μας Θεέ μου κατά το μέγα σου έλεος» που είπε ο Δαβίδ, αλλά είπαν ότι «Εσύ φταίεις, η γυναίκα που μου έδωσες με παρέσυρε», είπε ο Αδάμ. Και η Εύα είπε «Το φίδι με παρέσυρε». Ο ένας έριξε την ενοχή στον άλλο και η ενοχή εκείνη επήγαινε στον Θεό. Δεν επήραν το σφάλμα πάνω τους να πούν «Ναι, συγγνώμη, ναι, κάναμε λάθος, είμαι αυτό». Εάν ο Αδάμ ζητούσε συγγνώμη από τον Θεό και μετανοούσε, δεν θα γίνονταν τα υπόλοιπα. Αλλά βλέπετε, η αμαρτία και ο εγωισμός γεννά έναν αίσθημα να φορτώσουμε εις τον Θεό τη δική μας αμαρτία. Και αυτόν τον λόγο και δεν θεραπευόμεθα ύστερα και μας φταίει ο Θεός και αιτιόμεθα τον Θεό μετά. Ο Θεός φταίει. Ο Θεός με έκαμε εμέναν έτσι. Εγώ δεν ήμουν έτσι ή δεν ήθελα να γίνω έτσι. Αν ήμουν άλλος πως, αν γεννούμουν σε μια άλλη οικογένεια, αν ήμουν με άλλες συνθήκες, αν δεν ήμουν έτσι, αν ήμουν αλλιώς, ξέρω εγώ, σε άλλη χώρα, σε άλλη εποχή, σε άλλα γεγονότα, σε άλλα πράγματα, δεν θα το έκανα. Όχι. Ο άνθρωπος που λέει αυτό δεν θεραπεύεται, δεν βάζει το χέρι του στον τύπο των ύλων να θεραπεύσει τον εαυτόν του. Ο Δαβίδ ήταν προφήτης, ήταν πνευματικός άνθρωπος, ήξερε την τέχνη της μετανοίας. Είναι μια τέχνη η μετάνοια. Δεν εφόρτωσε σε κανέναν την αμαρτία. Δεν είπε «Καλά, εντάξει, φταίω κι εγώ, αλλά αν δεν την έβλεπα τη Βυρσαβέ όταν έκαμνε μπάνιο ή ξέρω εγώ αν δεν τον παράθυρο της ανοιχτό, δεν θα γίνονταν αυτό. Ή αν με πρόσεχες σε μου, ήταν ανάγκη να με αφήσεις να πάω εκεί, δεν μπορείς να πάρεις κάπου αλλού». Τίποτα. Δεν εμετέθεσε την ευθύνη σε κανέναν. Επήρε την ευθύνη πάνω του, είπε «Την ανομία μου τη γνωρίζω, την αποδέχομαι, την βλέπω, είναι ενώπιον μου διαπαντός, ξέρω ότι αμάρτησα ενώπιον σου εγώ σε σέναν και όχι εσύ σε μένα. Εγώ αμάρτησα σε σέναν. Για να φανεί ότι εγώ είμαι αίτιος της αμαρτίας και ότι στην κρίση δεν πρόκειται εσύ Θεέ μου να κριθείς και να δικαστείς και να σου αποδοθεί σε έναν μορφή και τη δική μου αμαρτία. Εγώ την αναλαμβάνω, αλλά ταυτόχρονα ξέρω ότι έχω να κάνω και με σένα, τον επουράνιο Θεό, τον Πατέρα, τον Ιχτήρμονα, τον Ελεήμον». Βλέπετε, κι αν είναι σωστά τις διαστάσεις των πραγμάτων ο Δαβίδ, βάζει τον εαυτόν του στις σωστές διαστάσεις της αμαρτίας του, του λάθους του, του τραύματός του, τον βάζει σωστά, βάζει την αμαρτία σωστά μπροστά του, τη γνωρίζω, είναι ενώπιον μου διαπαντός, βάζει τον Θεό στη σωστή θέση μέσα του, βάζει τον Θεό ότι είναι ηχτήρμων και πολυέλεος και έχει το μέγα έλεος, είναι ανένοχος ο Θεός για την αμαρτία, και αφού τα βάλει όλα στις σωστές θέσεις, τότε αρχίζει να ενεργοποιεί πλέον αυτήν την πορεία της μετανοίας και αρχίζει να φέρνει τρόποντινά
την, πώς να πούμε, τη δικαιολογία της φύσεώς του, λέγοντας το εξής, πιο κάτω. «Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισε με μύτη μου. Διότι, λέει Θεέ μου, έπεσα και αμάρτησα και τα έκανα θάλασσα. Όχι διότι φταίς εσύ, εγώ φταίω, αλλά παρά ταύτα όμως φαίνει τρόπον δεινά και την, έναν παρηγορητικό λόγο και δεν αφήνουν αυτόν το απέσει στην απόγνωση. Και λέει, αμάν τι έκαμα και πώς το έκαμα και ποιος είμαι εγώ. Και λέει, τρόπον δεινά, λέει, τι περιμένεις που μέναν, αφού είμαι άνθρωπος, ταλέπορος, αμαρτωλός, με εν ανομίες συνελήφθη, με συνέλαβε η μητέρα μου μέσα στην κοιλιά της, μέσα σε ανομίες και με γέννησε μέσα σε αμαρτίες. Όχι ότι η γέννηση του παιδιού είναι αμαρτωλή και η σύλληψη του μωρού είναι άνομη και παράνομη και φιλίδινη, όχι. Αλλά θέλει να πει με αυτό ότι μετά την πτώση του ανθρώπου, με την πτώση του ανθρώπου και το γεγονός πλέον της προπατορικής ασθένειας η οποία μεταβιβάζεται από εμάς κληρονομικά, αυτή η ανομία και η αμαρτία της προπατορικής αρρώστιας την οποία έχουμε όλοι πάνω μας, δυστυχώς την κουβαλούμε. Είμαστε μεταπτωτικοί άνθρωποι, είμαστε πεπτοκώτες. Τι περιμένεις που με έναν τρόπον την, αφού είμαι άχρηστος, έχω μέσα μου αυτήν την ταλαιπωρία εκφύσεώς μου. Είμαι αυτός που είμαι εκφύσεως.

Φιά τη σοφία σου εδήλωσάς με. Όμως λέει εσύ αγάπησες την αλήθεια, ιδού γαρ αλήθειαν αγάπησες. Ναι, εγώ είμαι αυτός που είμαι, ο αμαρτωλός, ο εσκοτισμένος, ο ψεύτης, ο ταλέπορος, ο άνομος, ο πόρνος, ο μοιχός, ο φωνιάς, ό,τι, όλα αυτά τα πράγματα. Εσύ όμως, βλέπετε, θα το δούμε συνέχεια στους ψαλμούς αυτό, μια από τη μια και μια από την άλλη. Ο άνθρωπος και ο Θεός. Ο άνθρωπος μέσα στην ταλαιπωρία του και ο Θεός μέσα στην απόλυτη αγάπη του, ώστε ο άνθρωπος να έχει την ισορροπία. Μεταβαίνει λοιπόν από τη μια ανομία στην ελήφθη και αμαρτίες εκεί στη μημήτη μου και αμέσως μετά ιδού γαρ αλήθειαν αγάπησας. Εσύ αγαπάς και αγάπησες την αλήθεια. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Μου εδήλωσες και μου έκαμες φανερόν, αυτό σημαίνει εδήλωσες, με φανέρωσες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Μου έδειξες δηλαδή όλους τους μυστικούς εκείνους θησαυρούς της χάριτός σου, διότι αγαπάς την αλήθεια, διότι αγαπάς τον άνθρωπο ο οποίος ψάχνει την αλήθεια, που αναζητεί την αλήθεια. Δεν απατάς τον άνθρωπο, δεν τον κοροϊδεύεις εσύ. Ούτε εσύ κοροϊδεύεις τον άλλο, αλλά ούτε περιφρονείς αυτόν που όντως αναζητεί το αληθές. Και μου εδήλωσες και μου εφανέρωσες όλα αυτά τα οποία είναι μέσα στην άπειρη σοφία σου. Γιατί το λέει ο Δαβίδ, υπενθυμίζεις τον Θεό, όλην εκείνην τρόπον την άμ, υπενθύμησα, ας την πούμε έτσι, υπενθυμίζει τρόπον την άμ τη μεγάλη εσπλαχνία του Θεού, ότι παρά ταύτα Θεέ μου εσύ δεν με απεστράφηκες, μου έδειξες τον πλούτον των χαρισμάτων σου, μου έδειξες ποιος είσαι, ξέρω ποιος είσαι, δεν μου είσαι άγνωστος, δεν σε αγνώ, δεν έχω παρεξηγημένη εικόνα για σένα ότι είσαι εκείνος ο κακούργος, ο θυμώδης, ο τιμωρός. Ξέρω ότι είσαι Θεός ο οποίος αγαπάς την αλήθεια και έχεις πλήθος συχτηρμών και έχεις μέγα έλεος. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού και ξέρει πολύ καλά ο προφήτης πως ενεργεί ο Θεός. Σαν εμείς όταν λέμε μα εγώ τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο, μπορεί να θύμωσε, μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ ότι τράχτηκε, αλλά τον ξέρω καλά, δεν είναι αυτός που φαίνεται. Ξέρω ότι είναι καλός άνθρωπος, έχει μέσα στην καρδιά του καλοσύνη, δεν θα μου κάνει τίποτε. Και εδώ ο Δαβίδ αυτό θέλει να πει, ότι εσύ Θεέ μου, μου εγνώρισες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου, μου έδειξες τον πλούτον της χάριτός σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Σε γνωρίζω πολύ καλά, όπως και εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ ταλέπορος, ξέρω κι εγώ όμως ποιος είσαι εσύ φιλάνθρωπος. Και γίνεται αυτή η ισορροπία από τη μια η γνώση της ανθρώπινης μου αθλειότητας και από την άλλη η γνώση της θεϊκής μεγαλειότητας και αγάπης του Θεού, που έρχεται πλέον η ισορροπία μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Ναι μεν είμαι αυτός που είμαι, αλλά ο Θεός είναι αυτός που είναι, όντως αυτός που είναι. Και ο άνθρωπος έχοντας αυτήν την αίσθηση δεν πέφτει ούτε στην απόγνωση, στην απελπισία που είναι αμαρτία, ούτε στην περιφρόνηση όμως που να σβήνει τρόποντινά τον Θεό και τη σχέση του με τον Θεό, αλλά προχωρά ισορροπημένα, σταθερά, αρμονικά με την αυτήν την μεγάλη χάρη και τη μεγάλη χαρά της μετανοίας. Η λύπη της μετανοίας γεννά χαράν στην καρδιά του ανθρώπου. Η κατά Θεόν λύπη μετάνοια να απεργάζεται και χαράν πολύ να απεργάζεται. Η κοσμική λύπη γεννά απόγνωση, γεννά σκότος, γεννά αποθάριση, γεννά θάνατο. Γι' αυτό ο αγώνας όλος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ευρίσκεται στην αμαρτία να μην απογεινώσει ποτέ, να μην χάνει το θάρρος του, να ξέρει ότι υπάρχει ο Θεός ο οποίος είναι υπεράνω της αμαρτίας του.
δεν είναι ποτέ δυνατόν.

δυνατόν, ό,τι και αν έκαμες και ό,τι και αν είσαι, να νικήσεις την εσπλαχνία του Θεού. Αυτό θέλει να πει η Γραφή, το Ευαγγέλιο, ο προφήτης, ο Δαβίδ πάντες. Αυτό περιγράφει συνεχώς. Και ο ψαλμός αυτός ακριβώς μας δίνει τις σωστές θέσεις και, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, το δρόμο αυτών της μετανοίας, το πώς ο Θεός ανορθώνει τον πεπτωκόταν άνθρωπον, τον τραυματισμένον άνθρωπον.

Φίλες και φίλοι του Αγίου Όρους, χαίρετε. Έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους και θα έλεγα κομβικότερους για την πορεία του Αγίου Όρους Αγίους εορτάζει η Εκκλησία μας και όλος ο Άθος κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου και ο λόγος είναι για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, μια πολύ σπουδαία μορφή που έπαιξε και διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο και ιστορικά στο Άγιον Όρος με το μεγάλο θέμα των κολυβάδων, μα κυρίως με την άκρος πνευματική διδασκαλία του, με την συγγραφή πολλών βιβλίων, μεταξύ των οποίων και το Πηδάλιο, το οποίο αποτελεί την βάση, την πνευματική βάση της πορείας των χριστιανών. Ο καταγόμενος εκ Νάξου Άγιος Νικόδημος έζησε τον 18ο αιώνα στο Άγιον Όρος και διακρίθηκε για τους αγώνες του, για την ακλόνητη πίστη του και για την πνευματικότητά του, για την ακλόνητη πίστη του, για την οποία κιόλας εκδιώχθηκε από τους ίδιους τους αγιορείτες. Σημεία της εποχής, σημεία των καιρών που κάθε εποχή μας έχει. Θα αφιερώσουμε λοιπόν αυτή την εκπομπή μας σήμερα, αυτήν την μεγάλη μορφή, στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, διαβάζοντας ένα από τα πάρα πολλά συγγράμματά του και σήμερα ένα πολύ μικρό, αυτό που φέρνει τον τίτλο «Γιατί με έπλασε ο Θεός». Παράλληλα θα έχουμε την ευλογία να ακούμε και αποσπάσματα από τον παρακλητικό του κανόνα. Όπως είπαμε λοιπόν, έχουμε στα χέρια μας ένα μικρό βιβλιαράκι που φέρει τον τίτλο «Γιατί με έπλασε ο Θεός» του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, σε μετάφραση του Γεωργίου Μαυρομάτη και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τέρτιος. Σκέψου αδελφέ μου ότι ο Θεός είναι η πρώτη σου αρχή, διότι όπως λέει ο Παύλος όλα υπάρχουν από Αυτόν. Πού ήσουν καθόλου στους περασμένους αιώνες? Ήσουν ενταφιασμένος στην άβυσσο της ανυπαρξίας, χωρίς ψυχή, χωρίς σώμα, χωρίς καμία ενέργεια, χωρίς καμία αξία, στερημένος από κάθε πραγματική ύπαρξη. Τώρα ίσως, αν υποθέσουμε ότι ήσουν πριν από τους αιώνες ένας κόκκος άμμου, πόσο πρέπει να ήσουν χρεώστης τον Κύριο που σε μετέβαλε από εκείνον τον κόκκο της άμμου σε ένα λογικό κτίσμα που να μπορεί να δεχτεί τόσα αγαθά? Οπότε, πόσο περισσότερο είσαι τώρα χρεώστης στο Θεό που σε μετέβαλε όχι από τον κόκκο της άμμου, αλλά από το ολότελα τυποτένιο μηδέν σε μία τέλεια ύπαρξη και που μεταχειρίστηκε για δική σου ωφέλεια μία άπειρη δύναμή του, η οποία ήταν αναγκαία για να καταργήσει το άπειρο διάστημα που βρισκόταν ανάμεσα στην ύπαρξη και στην ανυπαρξία και έτσι να σε δημιουργήσει. Και ακόμη είσαι πιο πολύ χρεώστης που ο Θεός έδειξε επιπλέον για εσένα και μία άπειρη αγάπη, επειδή προτίμησε εσένα από τα άλλα αναρρύθμιτα κτίσματα που μπορούσε να κάνει αντί για εσένα, τα οποία θα υπάκουαν σε Αυτόν και θα Τον αγαπούσαν με όλη τους την καρδιά. Παρ' όλα αυτά, ο Θεός έστρεψε τα μάτια Του σε σένα, προκρίνοντας σχεδόν τη δική Σου ωφέλεια από τη δική Του τιμή, μόνο και μόνο για να Τον ευεργετήσει, ώστε εσένα είδε με ηλαρό μάτι και προτίμησε εσένα σε όλους τους αιώνες. Και γι' αυτό ευδόκησε και στον διορισμένο καιρό να πλάσει μόνο εσένα από όλα τα ζώα σύμφωνα με την εικόνα του και για να τον ομοιάσεις κατ' εικόνα του και καθομοίωσιν. Με τόση προσοχή και με τόση επιμέλεια και αγάπη, σαν να μην ήθελε να δημιουργήσει κάποιον άλλον εκτός από εσένα,
μοναχός στον κόσμο, σύμφωνα με τον ψαλμοδό που λέει «Ο Κύριος δημιουργεί ιδιαιτέρως την καρδιά του κάθε ανθρώπου». Και ποιος λοιπόν μπορεί να το καταλάβει το άπειρο χρέος που έχει στο Θεό για αυτή την ασύγκριτη ευεργεσία που σου έκανε και από το τίποτε που ήσουν σε έπλασε άνθρωπο? Όμως δεν είσαι μόνο χρεός της μέχρι εδώ, αλλά έχεις αυτό το ίδιο χρέος στο Θεό ακόμη και για κάθε ώρα και κάθε στιγμή, επειδή ο Θεός, όπως με τη δημιουργία σου σου έδωσε την ύπαρξη, έτσι και με την πρόνοιά του, τη φροντίδα του, σε κάθε στιγμή σου διαφυλάττει αυτή την ύπαρξη και επιπροσθέτως για χάρη σου διαφυλάττει και όλα τα κτίσματα που σε υπηρετούν, πράγμα που είναι το ίδιο σαν να ξαναπλάθει και εσένα και όλα τα άλλα κτίσματα σε κάθε στιγμή. Ωστόσο αδελφέ μου, εσύ ποια ανταπόδοση έκανες σε αυτό το άπειρο χρέος που έχεις προς τον Κύριο για να τον υπηρετείς? Τι έκανες μέχρι τώρα για αυτόν τον παντοδύναμο και πολύ αγαπητό δημιουργό σου και προστάτη σου? Στα αλήθεια, εσύ αντί να τον υπηρετείς, θέλησες τόσες φορές να σε υπηρετεί αυτός στα κακά σου θελήματα, με το ότι έζησες μέχρι τώρα όχι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αλλά σύμφωνα με το δικό σου θέλημα, σαν να ήσουν εσύ κτίστης και δημιουργός του εαυτού σου και όχι ο Θεός. Εγκατέλειψες το Θεό που σε γέννησε και λησμόνησες το Θεό που σε τρέφει. Πρέπει να ντραπείς λοιπόν για την άβυσο της αχαριστίας σου και θαύμασε την υπομονή του Θεού με την οποία σε υποφέρει τόσο καιρό. Ζήτησε συγχώρηση για αυτή την άκρα αδικία σου και πάρε απόφαση να επιστρέψεις ολοκληρωτικά στο Θεό και να είσαι στη συνέχεια ολόκληρος υπάκουος στο θείο θέλημά του. Και για να μπορέσεις με τελειότητα να πραγματοποιήσεις αυτό το καλό, παρακάλεσέ τον να σου δώσει τη χάρη του, επειδή χωρίς αυτήν δεν μπορείς τίποτε να κατορθώσεις από μόνος σου. Όπως είπε ο Χριστός, χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε.

Ο άνθρωπος πλάστηκε για το Θεό. Σκέψου πως ο Θεός είναι όχι μόνο η πρώτη σου αρχή, αλλά και ο μελλοντικός σου σκοπός, γιατί σε έπλασε και σε διαφυλάττει για αυτόν μόνο το σκοπό, για να τον αγαπάς, για να τον δοξάζεις και γενικά για να τον υπηρετείς στην παρούσα ζωή. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εσύ, αν υποθετικά έχεις δημιουργηθεί όχι από το Θεό, αλλά από κάποιον άλλον, και είχες δημιουργηθεί μόνο για να υπηρετείς το Θεό, έπρεπε να ανήκεις ολόκληρος στο Θεό, επειδή με φυσικό τρόπο κάθε πράγμα γίνεται και υπάρχει για το τέλος του, και από το τέλος του ολόκληρο χαρακτηρίζεται και κυβερνάται. Έτσι, για παράδειγμα, το μαχαίρι γίνεται και έχει σκοπό να κόβει, το κλειδί να ανοίγει, το ρολόι να δείχνει τις σωστές ώρες, και γενικά κάθε τι το φυσικό και το τεχνικό γίνεται για κάποιο σκοπό. Και αυτά είναι αξιώματα, δόγματα, κοινά σε όλους τους φιλοσόφους. Ούτε και ο Θεός έκανε μάταια τη φύση ή την τέχνη. Και κάθε τι που κινείται, εξαιτίας του κινείται. Σκέψου τώρα, αδελφέ μου, εσύ πόσο οφείλεις να είσαι ολόκληρος γενικά του Θεού, επειδή είσαι και ολόκληρος δημιουργημένος από το Θεό και ολόκληρος δημιουργημένος για τον Θεό. Τα ζώα δεν έγιναν από τον άνθρωπο, αλλά επειδή έγιναν και για τον άνθρωπο. Υπηρετούν τον άνθρωπο και κοπιάζουν τα δυστυχισμένα για αυτόν και θανατώνονται όπως θέλει ο άνθρωπος. Και εσύ, αγαπητέ μου, πώς θέλεις να ζεις σύμφωνα με το θέλημά σου, σε καιρό που σε υποχρεώνουν να ζεις μόνο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτά τα δύο τεράστια χρέη σου? Επειδή δηλαδή έλαβες από το Θεό όλα τα αγαθά και επειδή τα έλαβες για αυτόν μόνο τον τελικό σκοπό, για να τον δοξάζεις και για να τον υπηρετείς με όλη σου την καρδιά. Γι' αυτό είπε ο Ιερός Αυγουστίνος: «Για να σε υπηρετώ ολόκληρος, όλα όσα δημιούργησες μου τα παρέδωσες για να με υπηρετούν». Και πάλι είπε: «Όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια των ανθρώπων για να υποταγεί μόνος ο άνθρωπος σε εσένα και να είναι ολόκληρος δικός σου». Πρόσεξε λοιπόν, αδελφέ μου, τι μεγάλη αξία περιέχει η ζωή που πέρασες μέχρι τώρα, επειδή αυτή δεν είναι προορισμένη για να προσβάλλει ένα άπειρο αγαθό όπως είναι η τιμή, η δόξα και η υπηρεσία του Θεού, και εσύ την ξόδεψες με κακό τρόπο, υπηρετώντας τον κόσμο με το να υπηρετείς τα αμαρτωλά πάθη σου και με το να ζητάς με τόση επιθυμία πράγματα πολύ κατώτερα από τον εαυτό σου. Έτσι λοιπόν, άδικα ήλθες και εσύ στην ύπαρξη, όπως και όλοι εκείνοι οι λαοί για τους οποίους λέει η Γραφή ότι εξαχριώθηκαν και έγιναν ανοφελείς επάνω στη γη με το να υπηρετούν το Θεό, ούτε για τον τελικό εκείνο σκοπό για τον οποίο πλάστηκαν. Άδικα θα κοπιάσουν για έναν λαό ο οποίος δεν θα ωφελήσει βοηθώντας τους. Έτσι λέω, και εσύ γρήγορα θα δεις όλα σου τα έργα μάταια και χαμένα, σαν μια σαΐτα που να μην φτάνει στον στόχο της αν δεν τα κάνεις όλα για τη δόξα του Θεού, επειδή σύμφωνα με το φιλοσοφικό εκείνο αξίωμα κάθε τι που απογυμνώνεται από τον τελικό του σκοπό απογυμνώνεται. Έτσι, ένα μαχαίρι όταν δεν κόβει γίνεται άχρηστο. Ένα κλειδί όταν δεν ανοίγει την κλειδαριά είναι ανώφελο. Και ένα ρολόι όταν δεν δείχνει σωστά τις ώρες γίνεται άχρηστο. Θέλω να ρωτήσω, δεν γίνονται τα έργα σου μάταια και ανώφελα
όταν δεν γίνονται με τον ίδιο τελικό σκοπό τους, πού είναι τότε η δόξα του Θεού? Τα αυτού του είδους έργα σου θα τα εξετάσεις ακόμη, μήπως είναι ύλη μεγάλης φλόγας που πρόκειται να σε κατακάψει κατά την τελευταία ημέρα της κρίσεως. Γι' αυτό πρόσεχε καλά, διότι αν τώρα στη ζωή αυτή δεν δοξάσεις με τη θέλησή σου το Θεό με τα έργα σου και με την υπακοή στο θείο του θέλημα, θα του δώσεις μια αναγκαστική δόξα τότε στη μελλοντική ζωή με τη δίκαιη τιμωρία που θα λάβεις εσύ και όλοι εκείνοι που με την παντοτινή αμετανοησία τους παρόξυναν τη Θεία Δικαιοσύνη. Διότι λέει, κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αποφάσισε λοιπόν να αρχίσεις μια ζωή άξια του τελικού σου σκοπού και όλα τα έργα σου κάμνε τα για το Θεό και μόνο για τη δόξα του Θεού. Και αν είναι τα έργα σου μικρά και αν δεν μπορείς να κατορθώσεις υψηλές αρετές, μη λυπάσαι. Αυτά τα μικρά γίνονται μεγάλα και αυτές οι ταπεινές αρετές που κάνεις γίνονται υψηλές όταν τις κάμνεις για τη δόξα του Θεού, όπως και το αντίθετο. Και τα μεγάλα έργα γίνονται μικρά και οι υψηλές αρετές καταντούν ταπεινές, ή μάλλον να πούμε γίνονται κακίες όταν δεν γίνονται για πνευματικό σκοπό που είναι η δόξα του Θεού, αλλά γίνονται για τη δόξα των ανθρώπων και για άλλους σκοπούς υλικούς και ανθρώπινους. Ποιο πράγμα είναι πιο ταπεινό και πιο μικρό από το να τρώει κανείς και να πίνει? Όμως ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει αυτά να τα κάνουμε για τη δόξα του Θεού, για να γίνονται με το σκοπό αυτό έργα ευγενή, έργα υψηλά, έργα μεγάλα και κατά κάποιον τρόπον θεία. Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε πράτετε οτιδήποτε άλλο, πρέπει όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού. Και αντίθετα, τι πράγμα είναι πιο υψηλό και πιο θείο, όπως το να κηρύττει κάποιος το Ευαγγέλιο? Κι όμως ο ίδιος ο Παύλος καταδικάζει μερικούς, διότι αυτό το έκαναν από φθόνο ή από έπαρση ή για κάποιο άλλο κακό σκοπό. Μερικοί βέβαια, λέει, κηρύττουν τον Χριστό από φθόνο και ανταγωνιστική διάθεση. Αναγνώρισε, αδελφέ μου, την ανώτατη εξουσία που έχει πάνω σου ο Θεός, εξαιτίας της οποίας εσύ δεν ορίζεις τον εαυτό σου, ούτε μπορείς με σωστό τρόπο να περιφέρεις το βλέμμα σου ή να κινείς τα πόδια σου, όχι πολύ, αλλά όσο μία τρίχα εναντίον του Αγίου θελήματός του. Ομολόγησε πως δεν είσαι άξιος να σε υπηρετούν τα κτίσματα, επειδή και εσύ δεν υπηρέτησες τον δικό τους και δικό σου Κύριο. Ευχαρίστησέ τον για το πώς σε υπέφερε τόσο καιρό που εναντιώθηκε στη Θεία του Δόξα. Υποσχέσου να ζεις στο μέλλον ολόκληρος για τη δόξα του Θεού, όπως έχεις προοριστεί και δημιουργήθηκες για το σκοπό αυτό, όπως λέει ο Παύλος, δια του Χριστού αποκτήσαμε μερίδιο στην κληρονομιά του Θεού, γιατί αυτό ήταν από την αρχή το σχέδιό του, σύμφωνα με το οποίο πραγματοποίησε το θέλημά του, για να είμαστε εκείνοι που υμνούμε τη δόξα του Θεού. Και καθώς σκέφτεσαι την περασμένη αδυναμία σου, παρακάλεσέ τον με όλη σου την ψυχή να σου δώσει δύναμη για να κάνεις όλα σου τα έργα μόνο για τη δόξα του Θεού, την οποία δόξα ζητά ο Θεός από εσένα ως φόρο και απαραίτητο χρέος, λέγοντάς σου: ο Υιός δοξάζει, τιμά τον Πατέρα του και ο δούλος τον Κύριό του. Κι αν εγώ είμαι Πατέρας, πού είναι η δόξα μου?

σήμερα, με αφορμή τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στις 14 Ιουλίου, πραγματοποιούμε ένα μικρό, ένα σήμαντο αφιέρωμα σε αυτή την τεράστια μορφή που ανέδειξε το Άγιον Όρος μέσα από το μικρό κείμενό του «Γιατί με έπλασε ο Θεός». Ένα βιβλιαράκι που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τέρτιος και το διαβάζουμε σε μετάφραση του Γεωργίου Μαυρομάτη.

Ο άνθρωπος πλάστηκε για να απολαμβάνει αιώνια τον Θεό. Σκέψου, αδελφέ μου, ότι ο Θεός όχι μόνο είναι η πρώτη σου αρχή και το ύστερο τέλος σου στη ζωή αυτή, αλλά είναι ακόμη και η δική σου επιστροφή και ανώτατη μακαριότητα στη μελλοντική ζωή. Διότι, λέει ο Παύλος, αυτόν έχουν σκοπό όλα. Άνθρωπέ μου, ο Θεός μπορούσε να σε προορίσει να διαλύεσαι τελείως προς δόξαν Του, όπως διαλύεται και το λιβάνι μέσα στο θυμιατό για τη δόξα Του. Ώστε, αφού θα υπηρετούσες για πολλά χρόνια τον Κύριό μας, να καταλήγεις στο τέλος, στο μηδέν. Και αυτό, το να διαλυθείς ολόκληρος σε υποταγή και δόξα εκείνου του ανώτατου πλάστη που σε έπλασε, βέβαια θα ήταν για σένα μια μεγάλη τιμή και ένας μεγάλος έπαινος για την υπηρεσία που του έκανες. Μπορούσε τέλος πάντων να σου δώσει μία μόνο ανταμοιβή για την υπηρεσία σου, ξεχωριστή από τον εαυτό σου, όπως λέει με το στόμα του Ισαΐα. «Να που όσοι με υπηρετούν θα φάνε, να που όσοι με υπηρετούν θα πιούν, να που όσοι με υπηρετούν θα εφρανθούν». Και αυτή η ανταμοιβή θα ήταν μια μεγάλη σου ευδαιμονία. Μόνο τούτο είναι τόσο φιλάνθρωπος που όχι μόνο δεν σε αφήνει να καταλήξεις στην ανυπαρξία, αλλά θα σε αναστήσει και ασύγκριτα πιο λαμπρό από ό,τι είσαι τώρα. Και όχι μόνο θα ανταμείψει κάθε παραμικρή υπηρεσία σου με έναν τόσο μεγαλόπρεπο μισθό μιας ατέλειωτης βασιλείας, αλλά θα είναι μισθό σου και αυτός ο ίδιος ο Θεός, ώστε απολαμβάνοντας εσύ το μισθό, συγχρόνως να απολαμβάνεις και το χορηγό του μισθού, πράγμα που είναι η ανώτατη μακαριότητα. Γι' αυτό έλεγε ο Θεός στον Αβραάμ, «Εγώ σε υπερασπίζομαι, ο μισθός σου είναι πολύ μεγάλος». Και ο Δαβίδ φώναζε, «Ο Κύριος είναι το μερίδιο της κληρονομιάς μου». Και ο Απόστολος Παύλος, «Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέει προς το

Θεό. Δεν είσαι άλλος εσύ και άλλος ο μισθός σου, αλλά εσύ ο ίδιος είσαι πολύ μεγάλος μισθός. Ο ίδιος είσαι που στεφανώνεις και ο ίδιος είσαι το στεφάνι. Αν ίσως λοιπόν, αδελφέ μου, εσύ έπρεπε να υπηρετείς το Θεό με όλη σου την καρδιά, όταν η απόλαυσή σου ήταν ξεχωριστή από την υπηρεσία που του προσφέρεις, τόσο περισσότερο πρέπει τώρα να τον υπηρετείς, όταν αυτός ένωσε μαζί με την υπηρεσία προς αυτόν και την μεγάλη ευδαιμονία σου. Οπότε επειδή και είσαι προορισμένος να βασιλεύεις σε αιώνια μαζί με το Θεό σου και επειδή αυτό σε διαφυλάττει για μια άπειρη μακαριότητα αυτού του είδους, γιατί να μην περιφρονείς σαν μια τυποτένια λάσπη όλο εκείνο που σου προσφέρει για μακαριότητα ο κόσμος ή ο διάβολος? Και αν για να αποκτήσει ή για να φυλάξει κάποιος μια πρόσκαιρη βασιλεία μεταχειρίζεται τόσους τρόπους, βρίσκει τόσες συμβουλές, κάνει τόσους κόπους, ξοδεύει τόσους θησαυρούς, αφανίζει τόσες ζωές ανθρώπων, πόσο χωρίς σύγκριση πρέπει να υποφέρεις εσύ για να αποκτήσεις στον ουρανό μια βασιλεία που δεν έχει τέλος ποτέ? Μάλιστα, όταν βρίσκεσαι ανάμεσα σε δύο αιωνιότητες, οι οποίες δεν έχουν ενδιάμεσο, αλλά ή να είσαι στον παράδεισο για πάντα με κάθε είδους απόλαυση ή στην κόλαση για πάντα με κάθε είδους τιμωρία. Και άραγε, αυτή η ανάγκη και ο κίνδυνος στον οποίο βρίσκεσαι σου φαίνεται λίγος? Παρόλο που αυτό που εσύ αμέλησες μέχρι τώρα περισσότερο από όλα τα άλλα σου πράγματα είναι αυτό το μόνο και ύψιστο αγαθό και η μακαριότητα που έχεις να απολαύσεις. Και ποιος ξέρει πόσες φορές εσύ κινδύνεψες με τις αμαρτίες να χάσεις για πάντα αυτό το αιώνιο αγαθό που σε προσμένει και να γκρεμιστείς για πάντα στο αιώνιο κακό που σε φοβερίζει. Λοιπόν, τώρα που ο Θεός σου έδωσε ακόμη αυτόν το λίγο καιρό της ζωής σου, δεν θα είναι μια μεγάλη τιμωρία το να μην δοθείς ολόκληρος στο να εξασφαλίσεις τη σωτηρία σου και στο να απολαύσεις με βεβαιότητα αυτό το μεγάλο τέλος της αιώνιας μακαριότητας. Και πώς θα το απολαύσεις αυτό? Αν βέβαια εργάζεσαι κάθε αρετή και απέχεις από κάθε αμαρτία. Διότι γι' αυτό ονομάζεται αμαρτία ή αμαρτία, δηλαδή αποτυχία. Επειδή κάμνει εκείνον που τη διαπράττει να αποτύχει εκείνο το σκοπό για τον οποίο πλάστηκε από το Θεό. Και αν αυτόν τον σκοπό αποτύχεις και χάσεις, τι θα σε ωφελήσει, αδελφέ μου, κάθε άλλο κέρδος? Τι θα σε ωφελήσει η τιμή και τα αξιώματα που έλαβες σε μια γωνιά της γης όπως είναι η πατρίδα σου? Τι θα σε ωφελήσει κάθε ειδονή που απόλαυσες από τα κτίσματα? Τι θα σε ωφελήσει όλη η ποσότητα του πλούτου που συγκέντρωσες? Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει την ψυχή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για την ψυχή του? Και με συντομία, αν εσύ χάσεις τον τελικό σκοπό σου, έχασες μαζί ουράνια και επίγεια και όλα τα πάντα. Έχασες αιωνίως κάθε καλό και κέρδισες αιωνίως κάθε κακό. Και άδικα πήρες το σώμα, άδικα πήρες την ψυχή, άδικα γεννήθηκε στον κόσμο, ή μάλλον να πούμε καλύτερα θα ήταν να μην είχες γεννηθεί καθόλου, όπως είπε ο Κύριος για τον Ιούδα. Θα ήταν καλύτερα γι' αυτό να μην είχε γεννηθεί. Λοιπόν, αδελφέ μου, να αποστραφείς με όλη σου την καρδιά όλες τις περασμένες αταξίες της ζωής σου και συλλογή σου τον πολύτιμο χρόνο που ξόδεψες τόσο μάταια. Ευχαρίστησε τον Κύριο που σου δίνει ευκαιρία και τρόπο να αναπληρώσεις τις ζημιές σου με νέα και μεγαλύτερα κέρδη της γνήσιας μετάνοιας και επιστροφής σου. Και αποφάσισες το εξής, να κινηθείς με όλη σου τη θέληση στο να πετύχεις το σκοπό σου, δηλαδή τη μακαριότητα στους ουρανούς, την οποία όποιος τη χάσει πέφτει στην έσχατη δυστυχία, όπως λέει ο ιερός Αυγουστίνος. Και όπως κάνει μια μεγάλη πέτρα που όταν πέσει από κάποιο υψηλό μέρος συντρίβει όλα εκείνα που εμποδίζουν τον δρόμο της, έτσι κάνει και εσύ και σύντριψε όλα εκείνα που σε εμποδίζουν και δεν σε αφήνουν να επιτύχεις το στόχο σου.
που είναι η αιώνια απόλαυση και θεωρία του Θεού σε εκείνη τη μακαριότητα, όπως είπαμε. Διότι γνώριζε καλά ότι κι αν απολαύσεις όλες τις δόξες, όλες τις ειδονές, όλους τους θησαυρούς και όλες τις βασιλείες του κόσμου, δεν θα μπορέσεις με όλα αυτά να αναπαύσεις και να χορτάσεις την επιθυμία της καρδιάς σου με πληρότητα. Διότι ούτε τα αγαθά αυτά είναι ο σκοπός του ανθρώπου, ούτε ο άνθρωπος κτίστηκε για αυτά. Οπότε, και αφού ο άνθρωπος απολαύσει όλα αυτά, δεν αναπαύεται, αλλά επιθυμεί κάποιο άλλο πράγμα, πιο υψηλό και πιο τέλειο από αυτά, που δεν είναι άλλο παρά ο Θεός, ο οποίος με το να είναι η ανώτατη μακαριότητα και ο έσχατος σκοπός για τον οποίο κτίστηκε ο άνθρωπος, μπορεί μόνον αυτός να αναπαύσει την αμέτρητη επιθυμία της καρδιάς και να τη χορτάσει πληρέστατα, γιατί είναι το άκρο και το άπειρο αγαθό. Γι' αυτό και ο Θείος Αυγουστίνος είπε αυτά τα αξιοσημείωτα λόγια: «Κύριε, μας δημιούργησες για εσένα και ποτέ δεν αναπαύεται η καρδιά μας μέχρι που να βρει σε σένα την ανάπαυσή της». Και πότε θα βρει αυτή της την ανάπαυση? Κατά τη μέλουσα ζωή. Διότι στη ζωή αυτή, και αν κάποιος αξιωθεί να λάβει μεγάλα χαρίσματα και αν ακόμη αναπαυθεί, γιατί θα ενωθεί με το Θεό, με την απάθεια, όμως αυτή η ανάπαυση είναι για λίγο και μερική, αλλά όχι παντοτινή και πλήρης, όπως θα είναι στη μακαριότητα. Και σε όλη την εν συνέχεια ζωή σου, παρακάλεσε τον Κύριο να σε δυναμώσει με τη χάρη Του, με τέτοιο τρόπο ώστε στην κοιλάδα αυτή του κλαθμόνος που βρίσκεσαι, σε όλα σου τα έργα, άλλο να μην αναπνέεις, εκτός από την ουράνια εκείνη μακαριότητα και απόλαυση. Άλλο να μην επιθυμείς, εκτός από το έσχατο εκείνο και τελικό τέλος και σκοπό για τον οποίο πλάστηκες κατά τη δημιουργία και αναπλάστηκες με την ένσαρκη οικονομία του Χριστού, λέγοντας μαζί με τον Παύλο: «Αγωνίζομαι να τερματίσω και προσβλέπω στο βραβείο της ουράνιας πρόσκλησης του Θεού δια του Ιησού Χριστού».

Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν το βιβλίο, το μικρό βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου με τον τίτλο «Γιατί με έπλασε ο Θεός», που όπως είπαμε κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τέρτιο σε μετάφραση του Γεώργιου Μαυρομάτη. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που σε αυτές τις πολύ λίγες σελίδες του πραγματικά μας έδωσε αυτό το βαθύτερο νόημα, γιατί ζούμε, γιατί υπάρχουμε, γιατί ήρθαμε σε αυτή την γη και ποιος είναι ο πραγματικός, ο ουσιαστικός μας σκοπός, γιατί τέλος πάντων μας έπλασε ο Θεός. Θα ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή ακούγοντας ακόμα ένα απόσπασμα από τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που όπως είπαμε η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του κάθε χρόνο στις 14 Ιουλίου, αυτής της μεγάλης αγιορείτικης μορφής που διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο ακόμα και στην στήριξη ολόκληρου του αγιορείτικου μοναχισμού σε χρόνους δύσκολους. Η Ελλάδα μας τότε βρισκόταν υπό τον τουρκικό ζυγό τον 18ο αιώνα, και αν και πολεμήθηκε πολύ από τους συνασκητές του στο Άγιον Όρος λόγω του μεγάλου θέματος των Κολυβάδων, εξορίστηκε από το Άγιον Όρος, έζησε στα διάφορα νησιά του Αιγαίου, ώσπου να επιστρέψει θριαμβευτής, εντός εισαγωγικών θα λέγαμε, στο Όρος. Ο Άγιος Νικόδημος λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ το Όρος να εξελιχθεί και να μείνει όρθιο σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Συνέγραψε πάρα πολλά βιβλία, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, άκρους πνευματικά, και ένα από αυτό αποτελεί ακόμα και στις μέρες μας το πιδάλιο, τον οδηγό των πνευματικών μας οδηγών, τον οδηγό της εξομολόγησης των χριστιανών. Θα κλείσουμε όπως είπαμε λοιπόν με τον παρακλητικό κανόνα. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε την ευχή του Αγίου. Χαίρετε.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

θεολογία μας σκιαγραφεί έναν άλλον θεό. Τριαδικό μεν, αλλά άλλο με τους ρωμαιοκαθολικούς. Και κατ' επέκταση φυσικά, ακόμη χειρότερα με τους Πρωτεστάντες, πάντως έτσι είναι. Έχουμε την αίδια τριάδα, εμείς οι Ορθόδοξοι, έχουν και οι Ρωμαιοκαθολικοί. Πλην όμως, στην αίδια τριάδα έχουν άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Όταν λέμε άλλη θεώρηση, είπαμε ότι το κάθε πρόσωπο στην Αγία Τριάδα, το μόνο που γνωρίζουμε είναι εκείνο που διαφοροποιεί το κάθε πρόσωπο. Δηλαδή ο τρόπος υπάρξεώς, ο οποίος είναι άρρητος και ο οποίος είναι κατανόητος. Δηλαδή δεν μας έχει αποκαλυφθεί. Μας είπε ο Υιός του Θεού ότι είναι Υιός του Θεού. Τι σημαίνει Υιός του Θεού, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή απλώς ξέρουμε ότι γεννάται εκ του Πατρός. Και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Και το σύμβολο της πίστεως το καθόρισε όταν ασχολήθηκε με αυτό το άρθρο, το 8ο παραδείγματος χάρη για το Άγιο Πνεύμα. Είναι επομένως με τρόπο αλάθητο και απαραβίαστο από τον οποιονδήποτε εις τους αιώνες των αιώνων. Δεν μπορεί να γίνει άλλη κίνηση, διότι η οποιαδήποτε κίνηση στον χώρο της πίστεως γίνεται από το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορεί κάτι δηλαδή να αναιρεθεί από το ίδιο Πνεύμα, γιατί αυτό το Πνεύμα είναι το Πνεύμα της αληθείας. Στον Θεό υπάρχει διαρκές παρόν, υπάρχει παρελθόν και μέλλον. Επομένως, έχουμε τώρα από τους Ρωμαιοκαθολικούς και τους Προτεστάντες μια άλλη θεώρηση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε το, είναι πολύ βασικό. Είναι άλλη θεώρηση, άλλο πρόσωπο. Γιατί είναι άλλο πρόσωπο? Εκείνο που κάνει το πρόσωπο, κατά την τριαδική θεολογία, είναι ο τρόπος της υπάρξεως. Είναι το υποστατικό ιδίωμα, ο τρόπος δηλαδή που υπάρχει, και αυτός είναι ακοινώνητος. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εκείνο που είναι η πίστη μας ότι είναι άλλο πρόσωπο. Λοιπόν, αυτό το πρόσωπο μας λένε οι Ρωμαιοκαθολικοί και φυσικά οι Προτεστάντες, οι οποίοι το κληρονόμησαν από εκεί, ούτε και σκοτίστηκαν. Αυτό υπάρχει εκ Πατρός και Υιού. Όμως, πέρα από το κανονικό του πράγματος, το κανονικό δίκαιο δηλαδή, που ορίζουν οι κανόνες, ότι δεν μπορούν αυτά τα πράγματα της πίστεως να αλλάξουν, και παρά την απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου στο έτης δια του Αγίου Κυρίλου και τις αφοριστικές διατάξεις στα αφοριζέστο όλων των υπολείπων συνόδων, για κάθε προσθήκη έστω και ερμηνευτική, οι Ρωμαιοκαθολικοί, παρά το γεγονός ότι υπέγραψαν